Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συγκίνηση και περηφάνεια για την αγωνιστικότητα και το αδούλωτο πνεύμα του ελληνικού λαού προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες τα φωτογραφικά τεκμήρια της εκτέλεσης των 200 πατριωτών στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Έχοντας επισκεφτεί τον χώρο που βρίσκεται 10 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, τον Μικρασιατικό Δήμο, πριν λίγους μήνες, έχοντας επισκεφτεί ακόμα τα Καλάβρητα και το Δίστομο, δεν θα μπορούσα να μην βρεθώ και σε τόπους μαρτυρίου στην Κρήτη. Οι αθλητικές ιστορίες άρχισαν να γράφονται στη Δαμάστα από το 1983 και μετά, και μέσα στους ιδρυτές του Εθνικού Σωματείου του χωριού, ήταν και συγγενείς αυτών που εκτελέστηκαν από τους Ναζί. Μπορεί να μιλάμε για αθλητικές ιστορίες, αλλά όταν κάνουμε εκπομπή για τη Δαμάστα δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός αυτό εδώ το σημείο και αυτή την ιστορία. Δεν είναι αθλητική, είναι ιστορία ζωής, είναι αυτή που θα συντροφεύει πάντα τους κάτοικους αυτού του χωριού και όσους έχουν ρίζες από τη Δαμάστα. 21 Αυγούστου του 1944, οι Γερμανοί, οι Ναζί, έφεραν εδώ 30 Δαμαστιανούς Έλληνες πατριώτες, οι οποίοι πλήρωσαν με τη ζωή τους το ότι ήθελαν πολύ να δουν την Ελλάδα ελεύθερη, την Κρήτη ελεύθερη. Και αυτή εδώ η εκπομπή δεν θα μπορούσε να μην βρεθεί σε αυτό το σημείο και δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε κι εμείς με τον δικό μας τρόπο τη μνήμη των πατριωτών.
1: Σε αυτό το ανισόπεδο μικρό οροπέδιο έφεραν πρώτα τους 15 που υπάρχουν στο επάνω μέρος, τους εκτέλεσαν και μετά γύρισε η κλούβα και πήρε τους άλλους 15 που τους εκτέλεσαν στο κάτω μέρος. Την πέμπτη μέρα λοιπόν τους ανακάλυψαν εδώ. Δεν μπορούσαν να σκάψουν, δεν είχαν και εργαλεία γιατί τα είχαν όλα λαιλατήσει και τους σκέπαζαν με αγκάθια. Έβαζαν πέτρες από πάνω για να τους προφυλάξουν από τα άγρια ζώα. Δεν μπορούσαν να τους μετακινήσουν γιατί ήδη είχε αρχίσει η σύψη. Και έτσι λοιπόν τον έθεβαν τον καθένα όπως είχε πέσει. Έτσι εξηγείται και το άτακτο αυτό των τάφων. Που αυτό συγκινεί όποιον έρθει πραγματικά εδώ.
2: Η Δαμάστα, το χωριό που βρισκόμαστε, είχε ανέκαθεν ποδοσφαιρική κουλτούρα. Και πολύ παλιότερα από μένα και, η δική μου γενιά και οι νεότερες. Έπαιζαν πάντα ποδόσφαιρο με τα διπλανά χωριά. Δηλαδή με τις Αλόιδες προς το Ρέθυμνο, με το Μάραθο που είναι προς το Ηράκλειο και με το Φόδελε που είναι στο Βορρά. Άτυπα, πιτσιρικάδες, μεταξύ τους έκλειναν ένα μάτς και γινότανε ο αγώνας. Το ίδιο έκανε και η δική μου γενιά. Η δική μου γενιά, δηλαδή αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 59 μέχρι το 62 κυρίως, σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να πάμε ένα βήμα παραπέρα την ιστορία. Δηλαδή να αγοράσουμε φανέλες, ούτως ώστε να είμαστε ένα σύνολο που θα λέγεται ομάδα. Εμπνευστήκαμε από το Μουντιάλ του 1978, στο οποίο Μουντιάλ είχε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση το Περού, και είχε επίσης στο Περού μια εξίσου πολύ καλή εμφάνιση με την έννοια η στολή του, οι φανέλες του. Είχε μια διαγώνια λωρίδα, κόκκινη, μάλλον μπορντό, πολύ έντονη, η οποία άρεσε στην ηλικία τη δική μας, που είμαστε 17-18 χρονών. Συν η καλή εμφάνιση που έκανε εκείνη τη χρονιά, σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια στολή σε αυτά τα πρότυπα.
0: Λάτιν.
2: Περού. Μαζέψαμε λοιπόν χρήματα εδώ στο χωριό, καταρχήν με ένα έρανο, βάλαμε και εμείς οι πιτσιρικάδες ό,τι είχαμε, πήγαμε στο Ηράκλειο, παραγγείλαμε τις στολές και οι στολές είναι ακριβώς αυτές που βλέπετε και εκεί απέναντι στα αποδυτήρια, είναι η πρώτη στολή. Μπλε και άσπρο όμως. Η λωρίδα, η διαγώνια είχε μπλε χρώμα, δεν είχε το κόκκινο χρώμα του Περού. Αυτό έγινε γιατί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, δαμαστιανοί ποδοσφαιριστές, ήταν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ήταν και μερικοί εκτζίδες όπως εμένα, οι οποίοι για να μην τσακωθούν δεν θα έπρεπε να υπάρχει το κόκκινο και το πράσινο χρώμα μέσα για να επηρεάσει. Ακριβώς. Ούτε κίτρινο φυσικά. Και έτσι καταλήξαμε στο μπλε, ας πούμε, της Εθνικής Ελλάδας, που ήταν γενικώς αποδεκτό. Φτιάξαμε λοιπόν αυτές τις στολές, παίζαμε με τα γύρω χωριά το ποδόσφαιρό μας, εμείς είμαστε ομάδα και αυτοί ήταν σκορποχώροι. Είχε γίνει ένα σημαντικό βήμα. Από εκεί και πέρα πέρασαν κάποια χρόνια και φτάσαμε στο τέλος του 82. Εκεί πρέπει να γίνει ένα δεύτερο, ακόμα πιο αποφασιστικό βήμα προς τη μεριά της δημιουργίας μιας ποδοσφαιρικής ομάδας για το χωριό μας. Έχουν προηγηθεί, να πω ότι το καλοκαίρι του 82 έχουν γίνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δαμάστα για τους 30 εκτελεστέντες από τους Γερμανούς, ένα γεγονός που είχε κάνει πάταγο με τη συμμετοχή όλων των δαμαστιανών, πολιτιστικές εκδηλώσεις μιας εβδομάδας με χοροεσπερίδες, με θέατρα, με διάφορο κοινή θησαυρών και κινητοποίησε όλο το χωριό. Κινητοποίησε μάλλον τη συλλογικότητα εκείνη που ήξερε και που είχε μέσα της η Δαμάστα. Μετά από αυτό ήρθε και η ώρα να δημιουργήσουμε ένα καινούριο θεσμό που θα ήταν η ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι, από τα τέλη του 82 ιδρύεται μια διοικούσα επιτροπή που θα αναλάμβανε να στήσει την ποδοσφαιρική ομάδα. Εγώ το 82 είμαι φαντάρος. Αρχές του 83 τελειώνω και επιστρέφω στη Δαμάστα και οι εργασίες δημιουργίας της ομάδας βρίσκονται στη μέση. Οπότε μπαίνω και εγώ στο παιχνίδι, φυσικό ήτανε, και φτάνουμε σε ένα σημείο το 1983 πια να έχουμε το καταστατικό της ομάδας, να ψάξουμε να βρούμε δελτία για τους ποδοσφαιριστές και να πούμε ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έτρεχε όλο το χωριό για την επιτυχία αυτού του σκοπού, αυτού του στόχου. Έτσι, έχουμε ποδοσφαιριστές που είναι όλοι δαμασκιανοί, που έχουν βγάλει δελτία κανονικά.
3: Όλοι δαμασκιανοί,
2: όλοι. Τα δείτε και στη φωτογραφία εκεί που είναι, τέλος πάντων, από τις πρώτες χρονιάς, τέλος πάντων.

0: από το 83 που ξεκίνησε η ομάδα, είμαι δίπλα. Από το 90 και μετά, συνέχεια, στην πρώτη γραμμή, διότι είχαμε πολλά προβλήματα οικονομικά βασικά και τρέχαμε όλοι μαζί, ας πούμε, να βοηθήσουμε να μην χαθεί η ομάδα, να μην διαλύσει. Καταφέραμε, την κρατήσαμε την ομάδα τόσα χρόνια. Με τη βοήθεια βέβαια των χωριανών, αλλά και φίλων. Υπήρχαν και πολλοί φίλοι που μας βοηθήσαν, οικονομικά βασικά. Είχαμε συνέχεια μια καλή χημεία οι παίχτες. Είμαστε μια ομάδα φίλοι. Ποτέ δεν πληρώσαμε παίχτες στην ομάδα. Όσα χρόνια ήμουν εγώ, μέχρι και ήρθενε ο Παπαδάκης και αρχίσαν η ομάδα για να ανέβει, πλήρωσε παίχτες. Και ακριβά, τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς είμαστε μια παρέα. Παίζαμε την μπάλα μας, τελειώναμε, πηγαίναμε στο καφενείο, ό,τι βρίσκαμε. Μια παρέα, χάναμε, κερδίζαμε, είμαστε πάντα οκ. Okay. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, υπήρχαν τα πέτρινα χρόνια που λέω εγώ, όταν σταματήσανε την επιχορήγηση στην ομάδα για διάφορους λόγους. Και οι λόγοι ήταν ότι δεν είχαμε διάτρητες αποδείξεις το 90 και βγήκε νόμος μετά ότι έπρεπε να καλύψουμε τα έργα. Τα έργα είχαν πάρει 1 εκατομμύριο για να ολοκληρώσουμε την περίφραξη. Το οποίο δεν μας δίνανε με τα λεφτά και αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να βρούμε ανθρώπους να μας κόψουν τιμολόγια, να τα στείλουμε, αλλά μετά από 4 χρόνια. Να πάρουμε επιχορήγηση. Εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για την ομάδα.
1: Και φαντάζομαι ότι δυσκόλευε την ομάδα και το γεγονός ότι συνεχώς άδειαζε το χωριό. Ναι. Όταν δεν έχεις μόνιμους κατοίκους.
0: Αυτό ακριβώς. Μίκραινε το χωριό και η ομάδα παρέμεινε χωρίς οικονομική βοήθεια. Και αναγκαζόμαστε, πηγαίναμε, κάναμε κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες κληρώσεις. Και έτσι κρατήθηκε η ομάδα μέχρι το 17 που ήμουνα στο Συμβούλιο εγώ. Μετά που ήρθε ο Παπαδάκης, με έκανε επίτιμο και ηρεμήσαμε λίγο, αλλά δεν ηρεμώ, συνέχεια με φωνάζουμε. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί, φέρε νερά, τρέχω για όλες τις δουλειές της ομάδος.
1: Θέλετε όμως κι εσείς, γιατί αλλιώς δεν θα...
0: Μ' αρέσει, ναι. Τρέχω στα παιχνίδια σχεδόν σε όλα, όσο μπορώ.
1: Από την πρώτη ομάδα και τους πρώτους ανθρώπους, τι θυμάστε? Γιατί πολλοί ήταν κοντά σε ηλικία σε εσάς στο ξεκίνημα.
0: Ναι,
1: από τους συντριτές, από...
0: Ήτανε, σου λέω, τα πρώτα χρόνια υπήρχε ένας μεγάλος ενθουσιασμός στο χωριό για την ομάδα. Όταν παίζαμε εκτός έδρας, να φανταστείτε, πηγαίναμε 2 πούλμαν υποχρεωτικώς. Δηλαδή 100 άτομα ήταν σίγουρα. Εκτός τα γιόταχοι. Δηλαδή πηγαίναμε 150 άτομα εκτός έδρας μιλάμε.
1: Και οι Δαμαθιανοί του Ηρακλείου και...
0: Ναι, παντού. Και φίλοι ερχότανε, γιατί είχαμε μερικούς παίχτες που δεν ήταν όλοι Δαμαθιανοί. Την αρχή ήταν όλοι Δαμαθιανοί.

0: Το χωριό είχε πολύ ζωή τότε. Είχε πολύ ζωή η οποία διπλασιαζόταν τα καλοκαίρια όταν ερχόταν στο χωριό η διασπορά από την Αθήνα, μεγάλη διασπορά, αλλά και από το Ηράκλειο, εξίσου μεγάλη διασπορά. Να σας πω μόνο για να γίνει αντιληπτό αυτό ότι υπήρχε σύλλογος Δαμαστιανών Αττικής από τη δεκαετία του 60. Υπήρχε σύλλογος, πολιτιστικός σύλλογος Δαμαστιανών Ηρακλείου. Και όταν πια αυτοί ατόνισαν, ιδρύθηκε ο πολιτιστικός σύλλογος Δαμάστας. Τρίτος ήταν ο πολιτιστικός σύλλογος Δαμάστας, που συνεχίζει και μέχρι σήμερα τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που είπαμε και στην αρχή. Mm-hmm. Όλα αυτά τα λέω για να γίνει κατανοητό ότι υπήρχε και είχε δουλευτεί εδώ πολλές δεκαετίες πριν η κουλτούρα της συλλογικής δράσης για το χωριό. Και μία έκφανση αυτής της συλλογικότητας είναι και η ποδοσφαιρική ομάδα. Ίσως γι' αυτό κρατάει και σήμερα, σε ένα χωριό που στην ουσία δεν έχει κατοίκους, όλοι είναι στη διασπορά, η ομάδα παραμένει όμως να υπάρχει. Μπορεί να μην έχει δαμασιανούς παίχτες παρά ελάχιστους σήμερα, αλλά έχει μείνει όμως αυτή η δράση, η συλλογικότητα, να την κρατάει ζωντανή και να
1: προχωράει. Μόνιμοι κάτοικοι δηλαδή τώρα είναι λίγοι.
0: Μόνιμοι κάτοικοι είναι καμιά 40-50.
1: Τόσο λίγοι.
0: Οι μόνιμοι κάτοικοι, ναι. Ναι, αλλά έχει μεγάλη διασπορά στο Γάζι και στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Γιατί έχουν, από τη δεκαετία του 80 υπήρξε μια διαρκής φυγή, μια αστιφιλία προς Γάζι κυρίως και προς Ηράκλειο.
1: Να ρωτήσω κάτι, δάσκαλε, γιατί εσείς θα το ξέρετε. Μου έρχεται στο μυαλό να ρωτήσω αν στους ιδρυτές και στους πρώτους ανθρώπους αυτής της ομάδας, που εγώ είμαι βέβαιος ότι θα ισχύει αυτό, υπήρχαν κάποιοι συγγενείς των θυμάτων από τους Ναζί.
0: Από τους εκτελεστέντες.
1: Από τους εκτελεστέντες.
0: Βεβαίως, φυσικά και υπήρχαν, αλλά επειδή τώρα δεν θα ήθελα, ίσως πως ξεχάσω κάποιον,
1: ναι, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θέλω να κατονομάσετε.
0: Θα κατονομάσω ένα ο οποίος ήταν εμβληματική προσωπικότητα. Mm-hmm. Ήταν ο Οδυσσέας ο Στρατιδάκης, του οποίου ο πατέρας κοίταται εκεί δολοφονημένος από τους Ναζί, και ήταν η ψυχή, κατά κάποιο τρόπο, όλου αυτού του εγχειρήματος. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Δαμασιανών Αττικής, έτσι επί σειρά ετών, ο στυλοβάτης και αυτός που ξεκίνησε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις εδώ στη Δαμάστα, ξαναλέω το 82, και επίσης στυλοβάτης της προσπάθειας για τη δημιουργία του Αθλητικού Συλλόγου, και διετέλεσε μετά αργότερα και πρόεδρος, όταν πια επέστρεψε από την Αθήνα και εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο, και σαν πρόεδρος της ομάδας της σημερινής της Δαμάστας.
1: Σπουδαίο.
0: Λέω μόνο αυτό γιατί ήταν η πιο εμβληματική προσωπικότητα. Βεβαίως. Υπήρχαν και άλλοι, φυσικά, αλλά ξαναλέω, δεν θα ήθελα να πω σειρά ονομάτων, γιατί είναι πολλοί.
1: Αυτό που έχει περάσει στην ιστορία του χωριού, δεν έχετε πάψει ποτέ εσείς οι Δαμαστιανοί να το αναφέρετε, ακόμα και σε περιπτώσεις, γιατί και το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, ακόμα και στην ποδοσφαιρική ομάδα υπάρχει ένα σημείο αναφοράς.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτό που είχε γίνει τότε. Δηλαδή, ναι, είσαστε, ναι, από τα χωριά που θυμούνται και δεν ξεχνάνε.
0: Ναι, είπαμε, η κουλτούρα της συλλογικότητας τα εντάσσει όλα αυτά, δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει. Να πω μόνο σε αυτό ότι υπήρξε και μία στολή της ομάδας επαιτειακή για τα 80 χρόνια από την εκτέλεση των 30 Δαμασιανών από τους Γερμανούς.
2: Και θέλω να κάνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βασίλη τον Ιράκη, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους παίχτες του Ηρακλείου και όμως προτίμησε να παίζει Δαμάστα. Γιατί εδώ ήταν η παρέα του, έτσι έλεγε. Και έφερνε και αυτός 10 άτομα, φίλους, γνωστούς, ξέρω εγώ, και πηγαίναμε πάντα. Mm-hmm. Και έτσι διατηρήθηκε η ομάδα μέχρι σήμερα.
1: Τι σας έχει μείνει από όλα αυτά τα χρόνια, κάτι που να θυμάστε έτσι έντονα, από τις επιτυχίες, από τις δύσκολες στιγμές, κάτι που να ξεχωρίζετε?
2: Πιο πολύ θυμάμαι τις δύσκολες εποχές, όταν ερχόμαστε εδώ και δεν είχαμε να πληρώσουμε τη διαιτησία. Αυτά τα χρόνια τα δύσκολα θυμάμαι. Και στο χωριό είμαι, που δεν είχαμε τότε τα μέσα να... και κάναμε ένα αέρανο από τους φιλάθλους, ό,τι ήθελε ο καθένας να δώσει, 50 δραχμές, 100 δραχμές τότε, για να πληρώσουμε τη διαιτησία. Να μην μας σταματήσει η έψη να μας στέλνει διαιτητές. Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Η Δαμάστα πάντως, παρόλο που είναι ορεινό χωριό, ήταν πάντα και φιλήσυχο. Νομίζω ότι δεν είχατε ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Όχι,
1: δεν είχαν γίνει ποτέ επεισόδια σε παιχνίδι.
2: Ποτέ επεισόδια. Μία φορά μόνο χτυπήσαν ένα Λάισμαν, ένας παίχτης ξένος, εκτός Δαμάστας, ο οποίος την άλλη μέρα τον εξαφανίσαμε τελείως.
1: Έγινε και αυτό.
2: Ναι, του δώσαμε το δελτίο και έφυγε. Η Δαμάστα βέβαια έχει πάρει δύο φορές το κύπελο ήθους, το οποίο είναι κάτι πρωτόγνωρο. Το κύπελο ήθους τι είναι? Να μην αποβληθεί κανείς παίχτης σε όλο το πρωτάθλημα. Και καταφέραμε έστω με δεύτερη κίτρινη, και αυτό ισχύει. Καταφέραμε δύο φορές και το πήραμε χωρίς καμία αποβολή.
1: Είναι σπουδαίο αυτό.
2: Ναι, όταν εγώ ήμουν πρόεδρος, αυτό το έλεγα. Δεν θα διαμαρτύρεται στο διαιτητή, ο διαιτητής σφυρίζει, τελείωσε. Δεν θέλω αποβολές. Θα σέβεσαι τους αντιπάλους, θα σέβεσαι τη διαιτησία, θα σέβεσαι όλο τον κόσμο. Και ακούγανε παίχτες, ακούγανε τότε. Τώρα λίγο-λίγο αφινάνε και τα πράγματα αγριεύουν, αλλά εντάξει, καλά πάμε.
1: Και τι άλλο σκέφτεστε, ποια επιθυμία, όνειρο έχετε για την ομάδα του χωριού, να την ξαναδείτε, Α1, κάτι άλλο?
2: Όχι, εγώ θέλω να υπάρχει ομάδα και αν μπορούμε να βρούμε παιδιά που υπάρχουν παιδιά, να έρθουν χωριανάκια να παίζουν και ας παίζει και στην τελευταία κατηγορία, δεν με ενδιαφέρει.
3: Εγώ επειδή ζούσα εκτός Κρήτης πολλά χρόνια, δεν ήμουν κοντά στην ομάδα. Στην ομάδα είμαι κοντά από το 14 και μετά. Από το 17 μπήκα ενεργά στο Συμβούλιο και έχω φτάσει μέχρι τη σημερινή θέση μου πρόεδρο.
1: Ναι, αλλά και όταν ήσουν εκτός Κρήτης φαντάζομαι ενδιαφερόσουν, δεν μπορεί να...
3: Πάντα ενδιαφερόμουν και πολλές φορές που ερχόμουν με άδεια, γιατί ήμουν στρατιωτικός, πάντα και πετύχει ένα αγώνα του χωριού, πάντα ήμουν στον αγώνα. Ουσιαστικά τα χρυσά χρόνια της Δαμάστας άρχισαν το 17, όταν ήρθε ο Αντώνης Παπαδάκης εδώ, για να μην σβήσει η ομάδα. Η ομάδα ήταν στο τελείωμά της. Ήρθε ο Αντώνης και από τότε ξεκίνησε η χρυσή ιστορία της Δαμάστας. Μέχρι το 23 ήταν τα πολύ καλά χρόνια που πήραμε το πρωτάθλημα, είχαμε άνοδο κάθε χρόνο, ανεβήκαμε στη Γάμα Εθνική, μέχρι που ο COVID μας έκανε ένα φρενάρισμα γερό, όπως πολλούς άλλους. Και ακόμα όμως η ομάδα τώρα είναι αξιοπρεπέστατα στην Α2. Υπάρχει, αυτό είναι το σημαντικό, υπάρχει η ομάδα, το κυριότερο απ' όλα. Και υπάρχει μια ομάδα σε ένα πολύ μικρό χωριό όπως είναι η Δαμάστα. Να πούμε, ο Αντώνης Παπαδάκης ήταν ο χωριανός μας. Ήταν από τους πρώτους παίχτες στην ομάδα, στην πρώτη ομάδα. Ήταν ταλέντο στο Ηράκλειο, έχει παίξει στη μεικτή Ηρακλείου τότε. Γκολτζής, επιθετικός, πολύ έξυπνος παίχτης και στην διάρκεια του μετά στη ζωή σπούδασε γιατρός και ήταν ένας πολύ έξυπνος επιχειρηματίας. Εδώ στο χωριό ήρθε, έκανε πλήρη ανακαίνιση του γηπέδου, έβαλε πολλά χρήματα στη Δαμάστα, είχε το όνειρό του πρωταθλητισμού, είχε φιλοδοξίες τεράστιες, είχε όραμα για το χωριό και όχι μόνο για το γήπεδο, και για αθλητικό κέντρο σχεδιάζεται σε κάποια φάση να φτιάξει. Φυσικά ο χρόνος δεν ήταν να τον άφησε, γιατί όπως γνωρίζετε έφυγε πριν δύο χρόνια.
1: Έφυγε νέος.
3: Είχε ένα μεγάλο όραμα. Εκτός από το πρωτάθλημα που κατακτήσαμε, τη Γάμα Εθνική, είχε σκοπό να ανεβάσει την ομάδα και πιο πάνω. Ή επίσης είχε άλλα σχέδια για μια ένωση, μια ομάδα του Μαλεβιζίου να πρωταγωνιστήσει. Δηλαδή υπό τη σκέπη όλες οι ομάδες του Μαλεβιζίου να κάνουν το Μαλεβιζιακό ή Ένωση Μαλεβιζίου, έτσι την έλεγε, που να πάει πολύ ψηλά αυτή η ομάδα. Να ανταγωνίσει, ας πούμε, μέχρι και η Super League θα μπορούσε να την πάει. Είχε τα φώτα να την πάει. Φυσικά ούτε αυτό το σχέδιο προωθήθηκε. Και το τρελό του όνειρο, θα σας το πω και αυτό, ήταν να έρθει εδώ πέρα ο Ολυμπιακός να παίξει με φιλικό.

Χαίρομαι πάρα πολύ για την ομάδα μας, έτσι. Αλλά τη χαίρομαι από τότε που την ιδρύσαμε. Από τότε την καμαρώνω, γιατί είμαστε μια ομάδα, πραγματική ομάδα. Όλο το χωριό, τότε είμαστε μόνο χωριανοί. Μόνο δαμασιανοί κάναμε μπάλα. Και από τότε που ξεκινήσαμε μέχρι και σήμερα, πίσω από το γήπεδο, κάπου 100 μέτρα πιο κάτω, ήταν ένα χωραφάκι. Είχε πέτρες μέσα αυτά, το καθαρίσαμε λιγάκι και κάναμε εκεί προπονήσεις. Τις πρώτες προπονήσεις τις κάναμε εκεί. Στο Κολυμπόστεφα. Έτσι. Τι να θυμόμαστε, είμαστε καταρχάς καμία σχέση με το σημερινό ποδόσφαιρο, σημερινές προετοιμασίες και αυτά. Δεν είχαμε γήπεδο καταρχάς, μεγάλο πρόβλημα, είχαμε γίνει πυρολόγιο, δηλαδή σε αλάνες περισσότερο. Να το πω. Τα Πολόνια το ξενοδοχείο απ' έξω που είχε μια εναφορά. Ή τότε το Παγκρίτιο που δεν είχαν πέσει ούτε οι κολόνες. Απλώς το είχαν καθαρίσει και πηγαίναμε και κάναμε εκεί προπόνηση με όχι τέρματα, με πέτρες. Με πέτρες κάπου. Για το χωριό μας το αγαπούσαμε, αλλά πέταμε την καλή μπάλα. Πέταμε την καλή μπάλα. Δεν είμαστε δηλαδή μια ομαδίτσα έτσι. Πέταμε καλή μπάλα. Είχαμε καλούς παίχτες. Είχαμε καλούς παίχτες και με τις συνθήκες της τότε, δηλαδή όταν κάνεις δύο προπονήσεις την εβδομάδα. Και τι προπονήσεις τώρα, μπαίναμε με το γήπεδο, τρέχαμε λιγάκι, κάναμε ένα δέσταμα, δύο, τρεις γύρους, παίζαμε λίγο μπάλα, πάλι λίγο τρέξιμο και φεύγαμε. Αυτό ήταν με σημερινές συνθήκες που έχουμε γυμναστές, που έχουμε μασέρ, που έχουμε όλες τις ευκολίες για ένα αθλητή, έτσι δεν υπήρχαν. Και όλα αυτά τα κάναμε από αγάπη και τρομάδες.

Δαμάστα είναι χωριό ηρώων και οι ήρωες δεν βρίσκονται στα γήπεδα. Ωστόσο, οι κάτοικοι του χωριού αλλά και όσοι ζουν σε Γάζη, Τσαλικάκι, Ηράκλειο, Αθήνα και αλλού, όταν μιλάνε για την ποδοσφαιρική τους ομάδα που διαφήμισε τα τελευταία χρόνια τη Δαμάστα σε όλη την Ελλάδα, μιλάνε και για έναν αείμνηστο χωριανό τους που έφυγε νωρίς, τον Αντώνη Παπαδάκη, αυτόν που υπήρξε ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας και περίπου 40 χρόνια μετά την έφτασε μέχρι και την τρίτη εθνική με σπουδαίες δράσεις και εκτός γηπέδου. Αυτόν που την έκανε πρωταθλήτρια Ηρακλείου, αυτόν που έφερε στη Δαμάστα παίκτες που έχουν παίξει στο Champions League όπως τον Μανώλη Ρουμπάκη, αλλά και Πορτογάλους ποδοσφαιριστές.

0: Πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν, αν θυμάμαι καλά, το 2004. Ήρθα γαμπρός εδώ και ήταν τότε η εποχή που ήταν πρόεδρος ο πεθερός μου και μαζί με τη σύζυγό μου παντρεύτηκε και την ομάδα. Και τη βάλανε τότε μαζί. Πέρασα από
1: την πήρες πρίκα όμως.
0: Την πήρα πρίκα και την ομάδα δεν μου το είχαν πει αυτό, βγήκε στην πορεία. Πέρασα 20 χρόνια εδώ πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι ένα χωριό, οικογένεια, μια ομάδα οικογένεια. Είναι, αντιπροσωπεύει 100% τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Είναι αυτό που λέμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, θα το βρεις εδώ. Μια ομάδα, οικογένεια, παρέα, που όλοι έρχονται να κάνουν την προπόνησή τους, να παίξουν την παλίτσα τους, να αγκαλιαστούν, να φιληθούν, να πιούνε τη ρακή τους, να κάνουν την παρέα τους και να αποχωρήσουν. Αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας. Δεν κοιτούσαμε να κάνουμε τον πρωταθλητισμό που λένε σε άλλες ομάδες. Περνούσαμε ωραία, είτε 2-3 γκολ βάζαμε, είτε 3 τρώγαμε. Εμείς ήμασταν το ίδιο. Φεύγαμε πάντα μετά μια παρέα, αγκαλιασμένοι. Κατεβαίναμε στο χωριό κάτω, κάναμε την παρέα μας. Και εποχές δύσκολες για την ομάδα. Περάσαμε τότε δύσκολα, δηλαδή και οικονομικά και δεν είχαμε ούτε καν ρεύμα εδώ πέρα στο γήπεδο. Δεν υπήρχε τίποτα εδώ. Μέχρι που ήρθε ο Αντώνης ο Παπαδάκης ο συγχωρεμένος, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα εδώ για την ομάδα και για την περιοχή, οι συνθήκες ήταν κάπως εδώ. Δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε, συνεχίσαμε, σε όποια κατηγορία και να παίζαμε, η Δαμάστα ήταν πάντα αξιοπρεπέστατη. Εγώ αγάπησα το μέρος, αγάπησα την ομάδα, την τίμησα 20 χρόνια όπως μπορούσα, και συνέχισα εκεί που όλοι ξέρουμε.
1: Η φιλία με τον Αντώνη, γιατί είσαστε και φίλοι και ήσουν δίπλα του και νομίζω ότι...
0: Ο Αντώνης είχε μεγάλο όραμα για τη Δαμάστη. Ήθελε να τη δει κάποια μέρα να παίζει στην Αλφα Εθνική. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ήταν από τους λίγους που ήταν πολύ μπροστά για την εποχή. Είχε πάντα έξυπνες και ωραίες ιδέες. Και έκανε και πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία ανεβάσανε επίπεδο τόσο την ομάδα όσο και το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου. Γιατί βοηθούσε όλες τις ομάδες, δεν ήταν μόνο η Δαμάστα που ήταν ο τόπος του.
2: Πραγματικά.
0: Βοηθούσε όλες τις ομάδες, στήριζε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Ήταν και αυτός παίχτης, μπορείτε να τον δείτε εδώ στη φωτογραφία. Ήταν από τους παίχτες που ίδρυσαν την ομάδα της Δαμάστας το 1983 και... Είχε αγαπήσει κι αυτός αυτό που αγαπάμε όλοι μας, το ερασιτεχνικό
1: ποδόσφαιρο. Είναι στη φωτογραφία στην ομάδα και δίπλα είναι όταν ήταν παράγοντας.
0: Κάτω, δεξιά, ο δεύτερος. Και δίπλα είναι όταν ήταν εδώ. Η μεγαλύτερη μας επιτυχία ήταν όταν καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα στην Α1 και βγήκαμε στη Γ Εθνική.

0: ήταν πρωτόγνωρο για μας ότι η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α1. Ξεκινήσαμε από εκεί. Και με άνεση. Και με παιδιά, παίχτες που είχαν παίξει στο Super League, όπως ήταν ο Αναστασιάδης τότε, όπως ήταν ο Μανώλης Κουρουμπάκης. Τα παιδιά αυτά ήταν στην Δαμάστη. Το να τα έχουμε τα παιδιά αυτά σε εμάς, στην Δαμάστη, στα πολιτήριά μας, ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Ρωτάω στους 30 φίλους. Είναι πολλά παιδιά που δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Βοηθήσαν όλοι να πάρουμε το πρωτάθλημα τότε. Και την επόμενη χρονιά ανεβήκαμε γάμα εθνική. Και πέραμε τους δύο Πορτογάλους πολύ καλούς παίχτες. Κρατήσαμε όλα αυτά τα παιδιά. Και στην αρχή της γάμα εθνική, στους πρώτους 3-4 αγώνες, είχαμε μια πολύ καλή παρουσία με πολύ καλά αποτελέσματα. Και μετά δυστυχώς ήρθε το COVID. Και εκεί τελειώσαν όλα. Mm-hmm. Σαν ένας διακόπτης να μας έσβησε.
1: Και το γήπεδο ανακαινίστηκε με Αντώνη Παπαδάκη. Νομίζω δεν υπήρχαν αυτές οι εγκαταστάσεις που βλέπουμε τώρα ακριβώς.
0: Όχι, τα παλιά αποδυτήρια ανακαινίστηκαν πλήρως. Έκανε τα καινούργια αποδυτήρια, έκανε το κηλικείο, περιβάλλοντος χώρους. Το πιο πολύ που βλέπετε από το γήπεδο είναι το Αντώνη Παπαδάκη. Και τον αδελφό του, τον Μιχάλη. Το έχω ξαναπεί αυτό, δεν πειράξει να είναι τον Μιχάλη. Και ο αδελφός του, που ήταν και αυτός πρωτοσφαιριστής στην πρώτη ομάδα, και χωριανάκι μας, και αυτός βοήθησε σε αυτό. Ήταν στην ουσία, από ό,τι είχαν πει και αυτοί, ήταν μια ευγενή δωρεά σε εμάς για τη μνήμη της μητέρας τους. Ο αδελφός του Μιχάλης δραστηριοποιήθηκε και με την ταβέρνα, μια περίοδο στο χωριό, και ο Αντώνης είχε φτιάξει το ξενοδοχείο, ένα μικρό ξενοδοχείο που έχει εδώ στο χωριό, οπότε ήταν πάντα πολύ κοντά στο χωριό.
1: Πρόεδρε, να μας πας και στη σημερινή εποχή, είπαμε ήδη τη λέξη αξιοπρέπεια. Πώς βλέπετε την ομάδα τώρα, ποιοι στόχοι υπάρχουν, αν καλλιεργείτε λίγο και τις υποδομές, γιατί και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Αν υπάρχουν και παιδιά, δεν έχει μείνει πληθυσμό στο χωριό, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εμείς είμαστε ένα πολύ μικρό χωριό, πάρα πολύ μικρό χωριό. Βασικά όλοι οι χωριανοί μας ζουν στο Ηράκλειο και στο Γάζι. Τα παιδιά, τα μικρά, τα μασχενάκια, οι επόμενοι ποδοσφαιριστές, αυτή τη στιγμή είναι μοιρασμένοι σε ακαδημίες στο Ηράκλειο. Τα πιο πολλά είναι στο Κάντια, που είχαμε τη συνεργασία με το Κάντια, την κρατάμε ακόμα λίγο. 7-8 παιδιά είναι εκεί, τα μασιανάκια. Εμείς έχουμε κάνει μια συνεργασία με τον Εργοτέλη. Λόγω του Γιώργου του Πολυχρονάκη, του πρόεδρου του Εργοτέλη, πρώην πρόεδρος από εδώ, mm-hmm. στη Δαμάστα, έχουμε κάνει μια συνεργασία με τον Εργοτέλη και έχουμε μικρά παιδιά του Εργοτέλη μαζί με δικά μας παιδιά και έχουν φτιάξει αυτή μια ομάδα που έχει τα αξιοπρεπές στην Α2.
1: Κάποια στιγμή θέλετε να τη δείτε την ομάδα ξανά στην Α1, ούτως ή
0: άλλως. Ναι, πιστεύω ότι με τις εγκαταστάσεις που έχουμε και την ομάδα και με τη συνεργασία αυτή πρέπει η ομάδα κάποια στιγμή να ξανάρθει Α1.
1: Και τέλος, δεν είναι περηφάνεια να είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα που έχει το όνομα Δαμάστα και με την ιστορία που έχει εδώ το χωριό? Πώς αισθάνεσαι εσύ προσωπικά?
0: Είναι μεγάλη τιμή και βαρύ. Και βαριά κληρονομιά να είσαι πρόεδρος σε αυτήν την ομάδα μετά από αυτούς τους πρόεδρους που ήταν ειδικά και πριν από μένα, ο Αντώνης και ο Γιώργος.

0: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για ένα μικρό χωριό όπως είναι η Δαμάστα να καταφέρει να έχει παρουσία σε μια εθνική κατηγορία όπως είναι η Γάμα Εθνική.
1: Πρωταθλήτρια Ηρακλείου, αυτό.
0: Πρωταθλήτρια Ηρακλείου.
1: Είναι ναι. Κάτι που μένει και νομίζω αν ζητούσα να ξεχωρίσει μια στιγμή από όλα αυτά τα χρόνια θα έλεγε την ημέρα που
0: κατακτήσαμε το πρωτάθλημα στην Α1, ναι, και την άνοδό μας στη Γάμα Εθνική. Νομίζω ότι ήταν κάτι ξεχωριστό για μας που ήμασταν παράγοντες τότε στην ομάδα. Να δούμε μια ομάδα ενός χωριού όπως είναι η Δαμάστα να πρωταγωνιστεί και στη Γάμα Εθνική.
1: Κάποια στιγμή το γήπεδο αυτό φαινόταν και μικρό.
0: Ήταν μικρό, γιατί η Γάμα Εθνική ήταν μικρό. Έχει ζήσει ωραίες στιγμές εδώ ο χώρος. Έχει πάρα πολύ κόσμο σε πολλά μάτς. Κάναμε αγώνες εδώ πέρα γεμάτο εδώ γύρω-γύρω. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί και ο κόσμος εδώ της περιοχής στήριζε την ομάδα. Να αγαπούσε και όπως τη στηρίζει και ακόμα και είναι εδώ. Είναι εδώ γιατί αυτά τα παιδιά δεν παίζουν για τα χρήματα, παίζουν γιατί τους αρέσει.
1: Το χόρτο πότε μπήκε εδώ?
0: Είναι πολλά χρόνια. Είναι νομίζω στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε μπει. Όταν είχα πρωτοέρθει εγώ εδώ.
1: Εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι. Τώρα είναι να αλλάχτεί. Τώρα θέλει μια ανάπλαση ο χώρος εδώ για να αλλάχτεί το χορτάρι. Η Δαμάστα εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στην Α2. Είναι μια καλή ομάδα, καλό κλίμα, καλό προπονητή, καλά παιδιά. Είναι μαζί μας σαν θυγατρική ομάδα του Εργοτέλη στο Μαρτινέγκο. Και όσο μπορούμε και όσο κρατάμε θα τη στηρίζουμε και θα την αγαπάμε.
1: Αυτή η συνεργασία με τον Εργοτέλη, ναι, μόνο ωφέλη μπορεί να έχει, γιατί ξέρουμε πόσα ταλέντα βγάζει ο Εργοτέλης.
0: Ο Εργοτέλης έχει πάρα πολλά παιδιά νεαρά, τα οποία για να κάνουν το βήμα στην πορεία να συνεχίσουν σε μια ομάδα όπως είναι ο Εργοτέλης, πρέπει να περάσουν και από τις μικρότερες. Εμείς έχουμε γύρω στα 12-13 παιδιά δικά μας εδώ στη Δαμάστα, τα οποία παίρνουν παιχνίδια και μεγαλώνει και αυτοί ποδοσφαιρικά μέσω της Δαμάστας, του Εργοτέλη Β, των Youth League πιο κάτω, έτσι ώστε μία μέρα να μπορούν να παίξουν στον Εργοτέλη. Είναι μεγάλη υπόθεση για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει εδώ με αυτή την ομάδα, που φτιάξαν αυτό το γήπεδο τότε πριν 40-50 χρόνια, να βλέπουν την ομάδα τους να παίζει κάθε Κυριακή εδώ. Τους αρέσει, το αγαπάνε, είναι η ζωή τους, εδώ μεγαλώσανε και θέλουν να βλέπουν πάντα την ομάδα. Αν η ομάδα είναι στην Α1 ή στην Α2, δεν τους ενοχλεί. Θέλουν να βλέπουν ποδόσφαιρο. Θέλουν να βλέπουν την ομάδα της Δαμάστας να παίζει μπάλα.
1: Κάποια στιγμή όμως θα το παλέψει για να βγει και Α1 ξανά.
0: Πρέπει. Σιγά σιγά θα βγούμε. Θα την βοηθήσουμε την ομάδα να επανέλθει.
2: Επειδή έλειπα πολλά χρόνια, αλλά και όταν βρισκόμουν εδώ, ερχόμουν στο γήπεδο και έβλεπα την ομάδα πάντα. Τώρα είμαι μόνιμος κάτοικος Δαμάστας, τώρα και 6 χρόνια.
1: Από τους λίγους.
2: Ναι. Γύρισα πίσω. Και επειδή εδώ στο χωριό είναι λίγο ερημικό το χωριό, λίγοι κάτοικοι, κάθε Κυριακή που παίζει η ομάδα εδώ και Τετάρτες που παίζει εδώ, είναι μια διασκέδαση για μας πολύ σημαντική.
1: Από την ομάδα την παλιά τι θυμάστε? Ήσασταν στην Αθήνα,
2: Θυμάμαι όταν ήμουν πολύ μικρός, παίζανε οι Δαμασιανοί μπάλα. Η νεολαία, δηλαδή εγώ ήμουν πολύ μικρός, 5-6-7 χρονών, και θυμάμαι Δαμασιανούς να παίζουν μπάλα και παίζανε με διάφορα χωριά. Το γήπεδο ήταν στον κάμπο κάποια στιγμή, σε κάποια άλλη τοποθεσία. Δηλαδή κάναμε αυτοσχέδια, κάνανε αυτοσχέδιο γήπεδο και παίζανε. Σιγά σιγά με τις πρώτες εκδηλώσεις που κάναμε το 82, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους 30 σκοτωμένους, το 82 αποφασίστηκε τότε, θυμάμαι, γιατί ήμουν και στο Συμβούλιο τότε των Αθηναίων, του Σύλλογου Αθηνών, αποφασίστηκε να ιδρυθεί η ομάδα. Και αναλάβανε τα παιδιά μετά εγώ δεν ήμουνα σε αυτό το τέτοιο να κάνουν καταστατικό και να κάνουν κανονική ομάδα και το 83 και τη δεύτερη ομάδα.
1: Και από την Αθήνα που ήσασταν, προσπαθούσατε να ενημερωθείτε, να
2: ξέρετε. Ναι, ενημερωνόμουν τακτικά, ας πούμε.
1: Δεν υπήρχαν και τα μέσα τότε. Ναι.
2: Αλλά δεν συμμετείχα σε όλο το... την δημιουργία του γηπέδου και αυτά, έλειπα.
1: Τώρα που ήρθατε στο χωριό, είσαστε κοντά.
2: Είμαι κοντά στην ομάδα. Είμαι μέλος στο Συμβούλιο της Ενώσεως Τιμάτων Δαμάστας. Και ασχολούμαστε σαν...
1: Είχατε και δικό σας συγγενή στα θύματα.
2: Είχα ένα θείο. Ένα θείο, δηλαδή της θείας μου, πρώτης μου θείας, ο άντρας.
1: Και η ομάδα τι είναι για σας εδώ στο χωριό?
2: Η ομάδα είναι, να πω, μια ανάσα, μια τέτοια του...
1: Διασκέδαση, είπατε πριν.
2: Ναι, και διασκέδαση για μένα.
1: Και θέλω να ρωτήσω τέλος, πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η απόφαση να έρθετε να μείνετε μόνοι μας σε ένα χωριό που είναι 40 άνθρωποι πλέον μόνιμοι κάτοικοι?
2: Είχα έρθει... ήταν συμπτωματικό. Είχα έρθει τότε με την πανδημία, με τη γυναίκα μου εδώ. Μας έπιασε η πανδημία εδώ και είχα φτιάξει το πατρικό μου σπίτι και αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να, αφού μπορέσαμε και βγάλαμε την πανδημία εδώ, μπορούμε να βγάλουμε και τον υπόλοιπο μας χρόνο εδώ.
1: Ωραία. Και νιώθετε δικαιωμένοι στην απόφαση?
2: Ναι, δικαιωμένοι. Ναι.
3: Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Δεν είναι λίγο πράγμα ένα χωριό το οποίο πριν από κάποια χρόνια δεν το ήξερε κανείς ή πάρα πολύ λίγοι το ξέρανε. Αυτή τη στιγμή, σε λίγους μήνες από τώρα, θα πρωταγωνιστεί στα πνευματικά σαλόνια της Ελλάδος. Όπως το είχα πει από την αρχή, ήταν ένα όραμα, ήταν ένας στόχος, ήταν ένα όνειρο. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα για πανταχού δαμασιανοί να αισθάνονται περήφανοι για το χωριό τους και τον τόπο τους. Φυσικά, ο Αθλητικός Όμιλος Δαμάστας δεν αντιπροσωπεύει μόνο ένα χωριό, αντιπροσωπεύει ένα δήμο, το Δήμο Μανεβιζίου, και θα ήθελα όλοι οι δημότες Μανεβιζίου, όλοι στο Μανεβίζι, να αισθάνονται περήφανοι για αυτή την ομάδα και να σταθούν κοντά της. Σκύβουμε το κεφάλι, ξεκινάμε να δουλεύουμε από αύριο. Ή μάλλον από την Τρίτη το πρωί δουλεύουμε σοβαρά όλο το επιτελείο, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Προπονητικό Team, η Διοίκηση. Δουλεύουμε, σκύβουμε το κεφάλι και δουλεύουμε πραγματοποιώντας τους στόχους μας και τους σχεδιασμούς μας για την επόμενη χρονιά. Σαφώς, όπως το είχα δηλώσει και προηγουμένως, η Δαμάστα θα πρωταγωνιστήσει και στη Γαμέθλη.
4: Ο Αντώνης ήταν και πολύ καλός παίχτης. Ήταν πολύ καλό εξτρέμ, κορδής καλός. Παίζονταν βέβαια και άλλο ποδόσφαιρο. Παίζονταν πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο. Δεν είναι το σημερινό που με προπονητή σου λέει αυτό θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις, από εκεί θα γίνεις. Όχι, παίζονταν περισσότερο ελεύθερο ποδόσφαιρο και εκεί ήταν στην αξία του κάθε παίχτη να δείξει πράγματα στην αξία του. Υπήρχε η τρίπλα, η τρίπλα. Ναι. Σήμερα δεν τα βλέπουμε αυτά. Γίνει παντού και μέχρι του χρόνου είμαστε πανελληνίους. Ο Αντώνης μπόρεσε, προχώρησε, έγινε καλός επιχειρηματίας αυτό. Αγαπάει το χωριό του, αγαπάει την ομάδα.

για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής αφήσαμε τα νέα παιδιά της Δαμάστας και από πλευράς ποδοσφαιριστών και από πλευράς φιλάθλων. Έστω κι αν ο ποδοσφαιριστής που θα δείτε είναι και παλιός και έμπειρος πια. Για τον φίλαθλο είναι αυτός που ξεσηκώνει το χωριό, όχι με τα γκολ του, αλλά με κοντιλιές και κριτική μουσική.

0: Η αλήθεια είναι, τώρα είναι πέμπτη μου χρονιά εδώ πέρα. Είμαι και ένας εκ των αρχηγών, με έχουν αγαπήσει όντως το χωριό. Τους έχω αγαπήσει κι εγώ, γι' αυτό μένω. Η ομάδα όπως και να πηγαίνει, όλοι μαζί καθόμαστε, θα τη στηρίξουμε, να τη βοηθήσουμε. Αν μπορούμε, όπως είπαμε και πριν, να ανεβούμε και την κατηγορία του χρόνου ή σε δύο χρόνια, σε τρία, όποτε μπορούμε να τα ανεβάσουμε. Αυτό, έχουμε αγαπήσει το χωριό, όλα τα παιδιά δηλαδή και τα καινούρια που έχουν έρθει ακόμα και φέτος. Τους αρέσει δηλαδή σαν κλίμα η Δαμάστα, αυτό το οικογενειακό κλίμα που έχουμε, όλα τα παιδιά το έχουν καταλάβει ότι υπάρχει και είμαστε μια παρέα. Χάνουμε, κερδίζουμε, είμαστε μια παρέα όλοι μαζί, να βγούμε, να πιούμε και τα κρασιά μας και τις δρακές μας και όλα καλά, συνεχίζουμε.
1: Εσύ πρόλαβες την ομάδα όταν ήρθες στις μεγάλες κατηγορίες, οπότε?
0: Εγώ όταν ήρθα στην ομάδα, η ομάδα αγωνιζόταν στην Α1 και ήταν μόνιμα μια καλή ομάδα της Α1. Δηλαδή,
1: είχε πέσει από τη Γάμα.
0: Είχε πέσει από τη Γάμα, την επόμενη χρονιά που έπεσε από τη Γάμα ήρθα εγώ στην Α1. Και είχαμε σταθερά μια καλή παρουσία, δηλαδή η ομάδα πάντα ήταν μια καλή ομάδα στο το Ηράκλειο. Και στην Α2 δηλαδή έπεσε, όχι αγωνιστικά, έπεσε από τη λογή της διοίκησης για να μπορούν τα παιδιά να μπουν στο κλίμα του τοπικού πιο πολύ, γιατί πολλά παιδιά είναι 15-16 χρονών. Για να πάρουν εμπειρίες. Εμείς οι πιο μεγάλοι που έχουμε μείνει στην ομάδα, όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και αυτοί βοηθάνε και αυτοί εμάς. Γιατί εντάξει, όσο παίζουμε, εξελιζόμαστε πάντα δηλαδή σαν ποδοσφαιριστές, βοηθάμε εμείς τους μικρότερους, οι μικρότεροι βοηθάνε εμάς. Και η ομάδα παραμένει μια καλή ανταγωνιστική ομάδα στην Α2.
1: Θέλω να μου πεις το παιχνίδι που σου έχει μείνει πιο πολύ απ' όλα. Και για δικό σου λόγο και γενικά για τη ομάδα, αλλά να έπαιζες κιόλας.
0: Σαν καλή στιγμή μπορώ να θυμηθώ πολλά παιχνίδια που έχει ζήσει η ομάδα. Σε προσωπικό μπορώ να θυμάμαι, ας πούμε, το παιχνίδι που είχα κάνει, το πρώτο που είχα τρίκ, ας πούμε. Εδώ πέρα με τον Μαραθώνα αντίπαλο, που ήταν και πρώην ομάδα μου κιόλας και δεν μπορούσα να πανηγυρίσω κιόλας. Γιατί σεβάστηκα τα χρόνια που ήμουν εκεί πέρα. Και έχω και σαν πικρία στο μυαλό μου τη χρονιά που ήμασταν πάλι στους 8 του κυπέλου και αποκλειστήκαμε στα τελευταία λεπτά από τα μάγια εκεί μέσα, στα μάγια, που είχαμε μια πολύ καλή παρουσία σε όλο το παιχνίδι και μας είχε μείνει η πικρία ότι δεν περάσαμε στο Final Four τότε.
1: Και δεν θα ήθελε να παίξουμε την Αμάστα Α1.
0: Σίγουρα είναι στο μυαλό μας και φέτος δηλαδή θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος, αν μπορούμε να ανέβουμε στην Α1 για του χρόνου. Έχουν μείνει κάπως τα παιχνίδια, θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε, αν μπορούμε, την άνοδο. Και σίγουρα πέρα από την Α1, η βλέψη είναι όσο πιο ψηλά μπορούμε να έχουμε την ομάδα. Και, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για εθνικές κατηγορίες, αλλά Α1, αν μπορούμε να την έχουμε την ομάδα στις 5, 6, 7 καλές ομάδες του πρωταθλήματος. Μακάρι δηλαδή να μπορούμε να έχουμε την ομάδα ψηλά όσο γίνεται πιο ψηλά. Γιατί εκεί είναι, η Δαμάστα εκεί ήταν πάντα ψηλά. Δηλαδή στην Α1 ήταν πάντα ψηλά.
2: Η Δαμάστα είναι το χωριό μας, είναι η ζωή μας. Εγώ έρχομαι τακτικά στο χωριό του Επισκέπτου, διότι ασχολούμαστε με τη γεωργία, με την οικογένειά μου, την πατέρα μου και την αδερφή μου. Και έτσι κι αλλιώς με την ποδοσφαιρική ομάδα είναι το χωριό άριστα συνδεδεμένο. Ο αθλητισμός είναι με το χωριό γενικά άριστα συνδεδεμένο και η ομάδα είναι κομμάτι της κοινωνίας μας εδώ πέρα, της μικρής μας κοινωνίας.
1: Βλέπω, αν και είσαι νέος, ότι γνωρίζεις πρόσωπα και πράγματα και αισθάνεσαι συναισθηματικά έτσι ένα δέσιμο. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Οπότε, αν θέλετε να διαφυλάξετε κάποια πράγματα, φαντάζομαι εσείς οι νεότεροι δαμαστιανοί, είναι και η ιστορία του χωριού και η ιστορία της ομάδας που υπάρχει τώρα 43 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Να υπάρχει αυτή η ομάδα, σας ενδιαφέρει να...
2: Είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η ομάδα, διότι ο αθλητισμός πιστεύω καλλιεργεί αξίες. Αυτό το χωριό και η ιστορία του πάντα δημιουργούσαν ανθρώπους με αξίες και η ομάδα συνδέθηκε με την ιστορία του χωριού, ήταν απόσπαστο κομμάτι. Έτσι κι αλλιώς, όσο μπορούμε, γίνεται μεγάλος αγώνας από το Συμβούλιο και από το τωρινό και από τις προηγούμενες διοικήσεις, να υπάρχει.
1: Και είσαστε μια μεγάλη παρέα εδώ από τους παλιούς. Μαθαίνετε νέες ιστορίες, μαθαίνετε τι γινόταν παλιά. Νομίζω ότι οι ηλικίες ουσιαστικά είναι κάτι σχετικό. Είσαστε όλοι φίλοι ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχετε χημεία.
2: Έχουμε χημεία. Το ποδόσφαιρο μας ενώνει, το καλό ποδόσφαιρο. Και φυσικά μας ενώνει και η παρέα που έχουμε εδώ πέρα. Οι κοινωνικές σχέσεις είναι πολύ δυνατές. Και η ομάδα είναι απλά η αφορμή για να βρισκόμαστε εδώ και να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα.
1: Εσύ που είσαι νέος, θα ήθελες κάποια στιγμή να μπει στο Συμβούλιο, να συμμετέχεις ενεργά?
2: Αν μπορώ να βοηθήσω κάπου, ευχαρίστως. Αν μπορώ να βοηθήσω. Ποδοσφαιρικά δεν μπορώ, γιατί δεν ασχολούμαι με τον αθλητισμό στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, αλλά από μια θέση διοικητική τα επόμενα χρόνια, γιατί όχι.
1: Και βλέπω έχετε μια αδυναμία όλη του Ρουμπάκη, του Δημήτρη. Ναι. Γιατί είναι αυτός που βάζει τα γκολ.
2: Είναι κοντοχωριανός εξάλλου. Είμαστε, τα χωριά μας είναι δίπλα. Είναι από το Χώνος ο Δημήτρης. Αυτό τον κάνει ακόμα πιο αγαπητό, διότι εδώ στα γύρω χωριά οι άνθρωποι είναι πιο λίγοι. Γνωριζόμαστε. Και ο Δημήτρης είναι και πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Εξάλλου. Εγώ το γνωρίζω γιατί μένουμε και κοντά κάτω στο γάζι.

Έτσι, γιατί αγαπάμε το χωριό μας. Έτσι, και προβάλλουμε έτσι. Δηλαδή, όπως θα καταλάβετε, την πρώτη χρονιά που παίξαμε το 83, το πρώτο πρωτάθλημα, πήραμε το κύπελλο ήθους. Είμαστε μια πολύ σοβαρή, σωστή ομάδα με τις συνθήκες της τότε. Να αγαπάνε την ομάδα τους, να αγαπάνε την ομάδα τους, γιατί εντελώς διαφορετικά τότε. Σήμερα τότε ήταν εντελώς ερασιτικό το ποδόσφαιρο, δεν υπήρχε η αμοιβή, ενώ σήμερα υπάρχει και λίγο το συμφέρον. Οπότε πρέπει να δίνουν περισσότερο από ό,τι δίναμε εμείς, μόνο από αγάπη. Είσαι επαγγελματίας. Τα κλείνει όλα.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Την επόμενη μέρα, αραιοί πυροβολισμοί ακούγονται από τη μεριά των πατσίδων. Αλλά οι εχθροί δεν έδειχναν να έχουν πρόθεση για επίθεση. Οι άντρες έτρεξαν και έπιασαν θέση στα οχυρώματα και ο διοικητής τους προέτρεψε να επιδιορθώσουν όσα είχαν πάθει ζημιές από τη χτεσινή επίθεση. Όλοι με μεγάλο ενθουσιασμό άρχισαν να μεταφέρουν πέτρες, χώμα και άλλα υλικά που ήταν χρήσιμα ενισχύοντας τη γραμμή άμυνας. Κατά το μεσημέρι έφτασε στις Αρχάνες ο αρχηγός Μεραμπέλου Κοκκίνης

με 200 άντρες. Δίπλα του, πάνω στο άλογο, με διπλά φυσεκλίκια στους ώμους, ο μουγκός ιερομόναχος Μελχισεδέκ, που μόλις είδε τον ασύγκριτο, κατέβηκε και τον ασπάστηκε στα βρωτά. Μόλις ήρθαν, πήγανε στο οχύρωμα της ανατολικής πλευράς και παρατάχτηκαν στα δεξιά του τάγματος. Άρχισαν να έρχονται κι άλλοι, λασιθιώτες με αρχηγό τον καπετάν Κυπριώτη, μεσαρίτες, βιανίτες και από όλες τις επαρχίες. Ήρθε ο ήρωας υπαρχηγός των ανατολικών επαρχιών Χαραλάμπης Αγγελιδάκης, που έτυχε μεγάλης υποδοχής με ζητοκραυγές. Ήρθαν από την Πεδιάδα ο Νίκος Τηλιανάκης, από τη Βιάνο ο Ιωάννης Χατζάκης, από την Ιερά Πέτρα ο Γιαμαλάκης και πολλοί ακόμη οπλαρχηγοί με τους άντρες τους. Η ολική δύναμη στις Αρχάνες έφτασε τους 3.000 άντρες. Όλοι βοήθησαν στην επιδιόρθωση των οχυρωμάτων και έκοψαν και 400 δέντρα που ανήκαν σε Οθωμανούς για να έχουν καλύτερη ορατότητα σε επίθεση του εχθρού. Το απόγευμα, ο διοικητής συνεννοήθηκε με όλους τους αρχηγούς να παραταχθούν οι άντρες σε όλη τη γραμμή άμυνας και να κάνουν στρατιωτική επίδειξη. Μετά από λίγο κυμάτιζαν εκατοντάδες σημαίες στον αέρα και ζητοκραυγές ακούγονταν από όλων τα στόματα. Σάλπιγγες ηχούσαν δυνατά. Τα φαράγγια και οι χαράδρες αντιβοούσαν και πολλαπλασίαζαν τους ήχους. Ήταν ένα θέαμα που δεν περιγράφεται. Οι Οθωμανοί τρομαγμένοι έτρεχαν να κρυφτούν στο σκαλάνι και στους διπλανούς σταθμούς του τουρκικού στρατού. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση μαχητών στις Αρχάνες από την έναρξη του αγώνα. Την επόμενη μέρα έρχεται αγγελιοφόρος και φέρνει μήνυμα ότι μάχη μένεται στο Κανλή Καστέλι και σε όλη τη δυτική πλευρά και το μαλεβίζει. Οι αρχηγοί με πρώτο τον Νικολιωτάκη, τον θρυλικό Αϊνικολιώτη, τον Μαγκούφη, τον φόβο και τον τρόμο του εχθρού, τον Σταυρουλογιώργη που είχε σαν αρχάγγελους τους δύο αδελφούς πλάι του, μα και τους ηρωικούς αποκορονιώτες με επικεφαλής τον Δημήτρη Σεργάκη και τον Κώστα Γαλανάκη, μπαίνουν στη μάχη και ενισχύουν τον Ζουνδιανό και τους άλλους αρχηγούς από το Μαλεβίζι. Το πυροβολικό του Μπρισιμιτζάκη αρχίζει βολές από το οχύρωμα Φουρνή και προσβάλλει τον πύργο Στεριανού, κάνοντας τους Νιζάμιδες και τους τουρκοκριτικούς να τον εγκαταλείψουν και να τον κυριέψουν οι αποκορονιώτες με πρώτο τον Κωνσταντίνο Γαλανάκη. Οι Τούρκοι ενισχύονται με ένα τάγμα Νιζάμιδων και προσπαθούν να ανασυνταχθούν και να αντεπιτεθούν. Όμως οι επίλεκτοι με τους αρχηγούς αποφασίζουν γενική επίθεση και αλλαλάζονται σε φορμούν εναντίον τους. Εκεί οι γέροντες αρχηγοί Νικολιωτάκης, Αγγελιδάκης, Ζουδιανός, Μαγκουφομανόλης μάχονται με περίσσια ανδρεία και οι νεότεροι προσπαθούν να τους ξεπεράσουν. Ο Σταυρουλογιώργης, θυμίζοντας τον θρυλικό Μιχάλη Κόρακα, καλπάζει με το άλογο μπροστά από όλους, διαλύοντας του εχθρού τις γραμμές. Όλοι αναρωτιούνται, «Μα δεν τον πιάνει σφαίρα τον καπετάνιο?» Στα πλάγια, ο Σύφης και ο Μαθιός με την ίδια ανδρεία αποδεκατίζουν οι Ζάμιδες. Κάποια στιγμή ο Μελχισεδέκ, τρέχοντας με το άλογο, σηκώνεται όρθιος στη σέλα και με όλη τη φόρα, σαν χάρος, πέφτει επάνω σε δύο Τούρκους που είχαν οχυρωθεί σε θέση επικίνδυνη για τους χριστιανούς, γκρεμοτσακίζοντάς τους. Πολλοί σταμάτησαν να πυροβολούν, μη θέλοντας να χάσουν το εξαίσιο θέαμα. Ο ίδιος, σαν να μην έγινε τίποτα, με ένα σάλτο ξανανέβηκε στη σέλα συνεχίζοντας την καταδίωξη. Ο Δημήτρης Σεργάκης, ο αποκορονιώτης οπλαρχηγός, μαχόμενος μπροστά στον εχθρό, τραυματίζεται και γίνεται μάχη να μην πιαστεί εχμάλωτος. Αμέσως τρέχουν συμπολεμιστές του και μερικοί από τους επίλεκτους με επικεφαλής τον Μιχάλη, τον γιο του παπά, και τον σέρνουν προς το μέρος τους, ενώ ο ίδιος τους φωνάζει να μην πάνε για να μην κινδυνεύσουν.
Ο Μιχάλης, την ώρα που τον έσερνε, κοίταξε αποσβολωμένος έναν Τούρκο άταχτο από αυτούς που πυροβολούσαν με μανία προς το μέρος τους. Ο Μαχμούτ ψιθύρισε. Ο γαμπρός του Χουσεΐν, του πατέρα της Νεριμάν. Μία σφαίρα τον βρίσκει στον δεξιό ώμο, καθώς προς στιγμή αφαιρέθηκε κοιτάζοντας τον Τούρκο χωριανό του και τον τραυματίζει. Οι άνδρες τα μετόπισθεν τους παραλαμβάνουν και τους οδηγούν και τους δύο στην Χωμόπολη. Η γενική επίθεση τώρα από τους χριστιανούς γίνεται σφοδρότερη και με αλλαλαγμούς επιτίθενται, αλλά λόγω της νύχτας οι Οθωμανοί έχουν ήδη αρχίσει να φεύγουν και να υποχωρούν πέραν της ουδέτερης ζώνης και έτσι η μάχη σε λίγα λεπτά έχει σταματήσει, κάνοντας τους επιτιθέμενους χριστιανούς να γυρίσουν και αυτοί στα χωριά τους. Και ήρθε η 13η του Απρίλη, που γιόρτασαν όλοι το Πάσχα. Η χαρά ήταν έκδηλη στα πρόσωπά τους, αλλά και πολλοί άντρες από τις επαρχίες βρίσκονταν στα σπίτια τους για να γιορτάσουν μαζί με τις οικογένειές τους τη μεγάλη γιορτή. Οι περισσότεροι στο τάγμα διανυκτέρευσαν στα οχυρώματα και σε διάφορες νυχτερινές υπηρεσίες. Εκείνη τη μέρα ανταμώθηκαν και με τους λίγους εναπομείναντες αρχηγούς των επαρχιών και σκούντρισαν τα κόκκινα αυγά και ήπιαν και ευχήθηκαν αδελφικά. Έρχονταν ειδήσεις από την Αθήνα για την έναρξη του Ελληνοτουρκικού πολέμου και όλοι αυτό συζητούσαν. Είχαν επιθυμία να έχουν συχνότερες επιθέσεις των Τούρκων για να έχουν αναπαυμένη τη συνείδησή τους ότι και εκείνοι επιτελούν το προς την πατρίδα καθήκον. Η κατάσταση εξακολουθούσε να είναι η ίδια στις Αρχάνες και γύρω από αυτήν. Οι Τούρκοι συγκεντρώνονταν από την Ιεράπετρα, τη Σιτία και τη Σπιναλόγκα στο Ηράκλειο και στρατοπέδευαν έξω από τα τείχη υπό τα βλέμματα των Άγγλων. Ο τακτικός στρατός είχε κάνει στρατόπεδο και στη θέση ανεμόσπηλια. Ο Κόρακας ζήτησε από την Επιτροπή Αρχανών να κάνει διαμαρτυρία στους Άγγλους για τη φιλοτουρκική του στάση. Όσο εντωμεταξύ περνούσαν οι μέρες, οι επίτροποι δεν ανταποκρίνονταν στις υποσχέσεις που είχαν δώσει για να ενισχύουν το τάγμα με το 1/4 των τροφίμων που ερχόταν στις Αρχάνες από εισφορές των άλλων επαρχιών. Έτσι είχε πέσει σε μεγάλη ένδυα που κάθε μέρα αύξανε περισσότερο. Ο λαός με την προτροπή του διοικητή ψήφισε νέα επιτροπή και όλα ομαλοποιήθηκαν προς το καλύτερο. Όμως ο γενικός αρχηγός επανέφερε την παλιά με έγγραφο που έστειλε από την Πόμπια. Ο διοικητής, με επιστολές τόσο στον Κόρακα όσο και στην Επιτροπή Αρχανών, προσπαθούσε να εξηγήσει πως χωρίς τα απαραίτητα το τάγμα θα διαλυόταν. Όχι μόνο δεν τον ενίσχυαν, αλλά με ενέργειες ορισμένων επιτρόπων φυγαδεύτηκαν και πολλοί άντρες από το τάγμα, με αποτέλεσμα να του είναι δύσκολη έως αδύνατη η παραμονή του σαν φρούραρχου. Αυτή μάλλον θα ήταν και η επιθυμία ορισμένων εξ αυτών, δηλαδή να τον διώξουν. Το αιώνιο πρόβλημα της φυλής, να μην είναι ενωμένη στις κρίσιμες στιγμές, αλλά να κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον. Δεν ήθελε βέβαια να ξεσηκώσει τον λαό που με ένα του βλέμμα θα τους εξόριζαν και θα τους ξυλοφόρτωναν όλους αυτούς, γιατί θα ήταν ενέργεια εναντίον του αρχηγού του, του Κόρακα. Έτσι λοιπόν το τάγμα άρχισε να διαλύεται και ο Νταφώτης τέλος του μήνα έφυγε για την πεδιάδα στο χωριό Αβδού με τους λίγους άντρες που του απόμειναν. Ο Μιχάλης και ο Μανολιός επανήλθαν στην ομάδα του καπετάνιου του Ψιλορίτη, που η έλλειψη τροφίμων και πυρομαχικών τον ανάγκασε να πάρει τους άντρες του και να πάει στον Άγιο Μύρονα, όπου βρήκε νέο κατάλημα και περισσότερα τρόφιμα και φυσίγκια. Ο καπετάνιος είπε στον Μιχάλη πως μέχρι να γίνει ο ώμος του καλά, καθώς είχε τραυματιστεί στην προηγούμενη μάχη, μόλις θα έβρισκε ευκαιρία θα τον έστελνε στο χωριό του λίγο να ξεκουραστεί. Ευτυχώς πριν διαλυθεί το τάγμα, οι τρεις γιατροί που ήταν εκεί περιποιήθηκαν το τραύμα του και έκαναν ό,τι ήταν απαραίτητο για να γίνει γρήγορα καλά. Ο Σταυρουλογιώργης ζήτησε συνάντηση με τον Αριστοτέλη Κόρακα, αφού η είδηση που υπήρχε ήταν πως η Ελλάδα ανακάλυψε τις δυνάμεις κατοχής από το νησί.
Τις επόμενες μέρες συναντήθηκαν οι αρχηγοί με τον Κόρακα στον Άγιο Μύρονα. Μαζί τους και ο αρχηγός του Ψιλορίτη. Ο Κόρακας επιβεβαίωσε την είδηση, όμως είπε πως ο ίδιος, οι άντρες και η πυροβολαρχία του δεν θα εγκαταλείψουν την Κρήτη πριν επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο κατέβηκαν. Τους είπε ακόμη ότι οι Τούρκοι έχουν όλοι κλειστεί εντός των τυχών των πόλεων και ότι η Ήπεθρος είναι όλοι στα χέρια των επαναστατών. Οι ναύαρχοι έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους με άντρες και πλοία και έχουν κάνει αποκλεισμό και ουδέτερη ζώνη, ώστε τώρα για τους Τούρκους γινόταν δύσκολο να κάνουν επιθέσεις, γιατί δεν συμφέρει πλέον κανέναν, ούτε τους Τούρκους, ούτε τους Ευρωπαίους, αλλά ούτε και τους Κρητικούς. Διότι είναι δύσκολο οι χριστιανοί να πάρουν τις πόλεις, μα και οι Τούρκοι την Ήπεθρο. Οι ναύαρχοι έχουν ζητήσει από τους χριστιανούς να δεχτούν την αυτονομία. Ορίστηκε, τους είπε, να γίνει γενική συνέλευση τον Ιούνιο στις 26 στους Αρμένους για αυτό το ζήτημα και συμπλήρωσε. Μέχρι τότε θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση των Οθωμανών. Όσοι από τους άντρες έχουν στα γύρω χωριά συγγενείς, να πάνε και μόλις ειδοποιηθούν να έλθουν τάχιστα να ενισχύσουν τον αγώνα. Είναι δύσκολος ο εφοδιασμός τόσων αντρών, τους είπε, εκτός των εθελοντών. Ο Σταυρουλογιώργης ζήγιασε την κατάσταση. Δεν ήθελε να γίνει βάρος ούτε να γυρίσει στο βουνό. Το ένστικτό του του έλεγε πως πρέπει να είναι τιμοπόλεμος. Οι Τούρκοι δεν έχουν μπέσα. Μόνο με την ισχύ καταλαβαίνουν, έλεγε πάντα στους συνομιλητές του. Αποφάσισε να στείλει τους μισούς άντρες στο Ζαρό και στα γύρω χωριά με τα αδέλφια του. Τον ίδιο και τους υπόλοιπους άντρες του ανέλαβε να τον φιλοξενήσει ο Γιώργης ο Βιστάκης, δικηγόρος και οπλαρχηγός που ήταν συμφοιτητής με τον αδελφό του, τον Κωσταρό, που σκότωσαν οι Τούρκοι με επικεφαλή στον Αγριοφρίδη στον Ζαρό. Στα αδέλφια είπε να συνοδεύσουν τον τραυματία Μιχάλη στο Πετροκεφάλι, μαζί τους να πάρουν και τον Μανολιό. Ο καπετάνιος τους κοίταξε σκεφτικός όταν ετοιμάστηκαν να φύγουν. Ήθελε μέσα του να τους προφυλάξει από κάθε κίνδυνο και να τους βοηθήσει να κατασταλάξουν στα μέρη του. Πλησίασε κοντά πάλι και τους είπε σιγά: «Θέλω να κάτσετε όσο χρειαστεί και να τακτοποιήσετε τις δουλειές σας». «Ή δεν εννοείς, καπετάνιο?» τον ρώτησε ο Σύφης. «Ε, τσικοπελιές τσίχετε βρει, κολλάει θα κάνετε και με το σπίτι. Δεν πομένει παρά να ευλογηθείτε και από τον Παπαγιάννη. Στην υπόθεση της Λευτεριάς έχετε συντράμει και με το παραπάνω, για και να κάτσετε να τελειώσετε ό,τι έχετε αρχίξει». Και ύστερα είπε δυνατά για να τον ακούσει και ο Μανώλης: «Και να βρείτε και μια κοπελιά σε τούτον ετο κοπέλι, απούνε εδά και δεκανέας μαθές και θα είναι περιζήτητος». Τι ήταν να το πει? Αμέσως ο Μανώλης ισιώνει κορδωμένος στο κορμί και αμολάει το δεκαπεντασύλλαβο: «Σαν και του λόγου μου γαμπρό, θα ξαναδούνε χρόνια. Να έχει ξυπνάδα ομορφιά και πλάκα τα γαλόνια». Το γέλιο του καπετάνιου αντιλάλησε στο μισό χωριό και αμέσως του είπε: «Αχ, μπρε Μανολιό, θα μου λείψεις, αλλά το ελπίζω να σε δω σε λίγο καιρό σε μια λεύτερη Κρήτη και τότε σας θα κάνουμε πολλά γλέντια».

στο χωριό ξανά. Μόλις το σούρουπο είχε απλώσει τους ίσκιους του, μπήκανε στο χωριό. Πρώτα χτύπησαν την πόρτα του παπά, καθώς το σπίτι του ήταν πρώτο στον δρόμο τους. Με λαχτάρα έπεσαν στην αγκαλιά τους ο ιερωμένος και η γυναίκα του μόλις τους αντίκρισαν. Μα και τα μικρά παιδιά του, ο Μανώλης και η Βαγγελιό, το ίδιο φωνάζοντας. «Ήρθε το Μιχαλιό μας με τσάλους πολεμιστές!» Ύστερα κοίταξαν με ανησυχία τον δεμένο ώμο του γιού τους, μα τους είπε πως είναι καλά και ηρέμησαν. Ωστόσο η παπαδιά επέμενε να ρίξει μια ματιά, όντας πεπειραμένη σ' αυτά, αλλά ο παπάς τη μάλωσε, λέγοντάς της: «Πιο ύστερα, παπαδιά μου τουτονά, άσε πρώτα να κάτσουνε να ξεκουραστούνε από το ταξίδι και να πιούνε μια κούπα νερό». Κάθισαν και ήπιαν με ευχαρίστηση το δροσερό νερό του χωριού και ύστερα και την απαραίτητη ρακή με τα πολλά συνοδευτικά από τα χέρια της μάνας του Μιχάλη, που δεν ήξερε πώς να τους ευχαριστήσει φέρνοντάς τους ένα σωρό σκουτελικά, όπως λένε τα πύληνα πιάτα που περιέχουν φαγόσιμα. Ο παπάς κοίταζε τον γιο του που του φαινόταν σαν να είχε μεγαλώσει πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Τον έβλεπε με τη στολή του αξιωματικού και μέσα του καμάρωνε. Μα και τους άλλους καμάρωνε και τους έδειχνε την αγάπη του αγκαλιάζοντάς τους κάθε τόσο και σκουντρώντας το ποτήρι του με τα δικά τους. Είδε τον Μαθιό που κοίταζε την πόρτα και τη λαχτάρα του να αγκαλιάσει την ερημάν του και σκεφτόμενος και τον Σύφη πως θα ήθελε το ίδιο αλλά έκρυβε πάντα τα συναισθήματά του, τους είπε: «Να πάτε παιδιά μου να δείτε τις αραβωνιαστικές σας και τις υπόλοιπους και να έρθετε όλοι έπαε πιο βράδυ να φάμε, να τα πούμε και να βεγγερίσουμε». Σαν έφυγαν τα αδέρφια, ρώτησε ο παπάς τους εναπομείναντες Μιχάλη και Μανολιό για τις συνθήκες διαβίωσης στο τάγμα και το πώς τραυματίστηκε ο γιος του. Τότε ο Μιχάλης του είπε για τις μάχες που έγιναν και για την τελευταία στο Μαλεβίζι, όταν μια σφαίρα τον βρήκε στον ώμο του. Του είπε ακόμα πως είδε τον Μαχμούτ, τον γαμπρό του Μπαρμπά Χουσεΐν, να είναι με τους ατάκτους των Τούρκων. Μπορεί και η σφαίρα στον ώμο του να ήταν από το όπλο του. «Να που λύθηκε το μυστήριο», είπε ο παπάς. «Το είχα καταλάβει ότι είχε φύγει για το μεγάλο κάστρο. Είχε φάει ψωμί από τους χριστιανούς και δάτσι πολεμά με λύσα. Δεν έμοιασε του πεθερού του που είχε και μπέσα και φιλότιμο. Δεν του φερθήκανε στα τελευταία και οι χριστιανοί καλά με τον Μανούσο και την παρέα του πατέρα», του λέει ο γιος του. «Έχεις δίκιο παιδί μου, πολύ ζημιά μας έκαμε ο συγχωρεμένος. Ήρθε που λες Μιχάλη ο αδελφός σου από τον Κρουσόνα το Πάσχα και μας έφερε κρέατα και τυριά και μας είπε πως σε συνάντησε τον Φλεβάρη όταν είσαστε με τον Κόρακα περιμένοντας τους ναυάρχους των μεγάλων δυνάμεων και σε καμάρωνε όπως έβλεπε πάνω στο άλογο καθισμένο». «Ναι, κι εγώ τον εκαμάρωνα, αν και ήταν με τα γένια πολύ άγριος και σου μοιάζε πολύ πατέρα». Θάμπωσαν τα μάτια του ιερωμένου, ακούγοντας από τον Μιχάλη αυτά τα λόγια. «Τα παιδιά μου», σκέφτηκε, «πολεμούν κι αυτά για τη λευτεριά της Κρήτης». Μόλις πλησίασαν το σπίτι της Λιάκαινας, μία έκπληξη περίμενε τον Σύφη και τον Μαθιό. Ήταν χτισμένο δίπλα στο ισόγειο ένα ακόμα δωμάτιο με κεραμοσκεπή. Και λίγο παραδίπλα ήταν μισοχτισμένο ένα άλλο σπίτι, πέτρινο, χωρίς σκεπή, μεγάλο, με όμορφη αυλή. Κοιτάχτηκαν τα αδέλφια και χαμογέλασαν. «Πρέπει να ετοιμαζόμαστε, αδερφέ», λέει ο Μαθιός. «Εσύ είσαι έτοιμος, θωρώ. Εμένα θέλει ακόμα δουλειά», απαντά ο Σύφης. «Μπα, μεσοδόκια και κεραμίδια θέλει και είσαι έτοιμος κι εσύ. Μαζί θα τσικάνουμε τσιχαρές, αδελφέ», ανταπαντά ο Μαθιός. «Όπως τα φέρει ο Θεός, πάλι καλά. Δοξασμένος να είναι που φτάξαμε μέχρι παέ», του ξαναλέει ο αδελφός του.
Κατέβηκαν από τα άλογα και μόλις πλησίασαν, άνοιξε η πόρτα πριν χτυπήσουν και πρόβαλε η Νεριμάν, αφού είχε ακούσει το θόρυβο από τις οπλές των αλόγων. «Ω!» έκανε με έκπληξη και χαρά μαζί. «Καλώς τους!» και τρέχοντας πέφτει στην αγκαλιά του Μαθιού. Η ευτυχία πολλές φορές δεν μπορεί να περιγραφεί. Ήταν απερίγραπτο αυτό που αισθάνονταν αγκαλιασμένοι οι δύο νέοι. Σαν να ανοίγει η πόρτα του παραδείσου και μπαίνουν στην απόλυτη αγαλίαση και χαρά. Δεν μπορούσαν να αφήσουν ο ένας τον άλλον. Μόνο αφότου ο Σύφης αγκάλιασε τη γριά που είχε προβάλει στην πόρτα και με ένα μακρόσυρτο επιφώνημα χαράς είπε: «Ω, τα παιδάκια μου ήρθαν! Καλώς τα! Καλώς ορίσετε, παιδιά μου!» Μπήκαν στο σπίτι που μοσχοβολούσε λιβάνι. Κάθε μέρα λιβάνιζαν και προσεύχονταν να γυρίσουν σώοι από τις μάχες. Και να που εισακούστηκαν και τώρα τους έχουν στην αγκαλιά τους όπως πρώτα στο σπίτι. Μα ο Σύφης σχεδόν αμέσως ξαναβγήκε. Ανέβηκε στο άλογο θέλοντας να πάει στο χωριό του Καλλιεργομιχάλη για να συναντήσει την αγαπημένη του και τους γονείς της. Είπα να συναντηθούν αργότερα στο σπίτι του παπά. Μόλις έφτασε, η Μαρίνα κρεμάστηκε στην αγκαλιά του και αυτός τη σήκωσε ψηλά, σφίγγοντάς την απάνω του. Οι δύο ερωτευμένοι ήταν ξανά μαζί και το συναίσθημα αυτό τους γέμιζε χαρά, μα και τους υπόλοιπους το ίδιο, που τον καλωσόρισαν με αγάπη πολύ. Είχε πέσει για καλά η νύχτα, σαν συναντήθηκαν όλοι ξανά στο παπά το σπίτι. Όλοι κρατούσαν από κάτι για συμπλήρωμα στα φαγητά της παπαδιάς, που είχε εντωμεταξύ ετοιμάσει ούκο λίγα. Το τραπέζι είχε στρωθεί και όλοι κάθισαν με περίσσια χαρά. Ο παπάς φώναξε και τον καπετάνο Δημήτρη, που έκλεισε πιο νωρίς το καφενείο για να είναι μαζί τους. Πέρασε και από τη γριά τη μάνα του συγχωρεμένου του Αλμπαντολευτέρη, όπως έκανε κάθε βράδυ για να δει αν είναι καλά και να την προσκαλέσει κι αυτή, αλλά του είπε ότι θα πέσει νωρίς να κοιμηθεί γιατί ήταν κουρασμένη. Η θλίψη δεν της επέτρεπε ακόμη χαρές. Μετά το δείπνο, όλοι θέλησαν να μάθουν για τις μάχες με τους Τούρκους και την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Ο Μιχάλης, που ήταν καλός στο λόγο, άρχισε να τους διηγείται με λεπτομέρειες την κάθε μάχη, συνεπικουρούμενος από τον Μανώλη που συμπλήρωνε όσα είχε παραλείψει. Και ύστερα ήρθαν στα υπόλοιπα, αυτά που αφορούσαν έναν έναν ξεχωριστά. Μίλησαν για το πότε θα μπορέσουν να γίνουν οι γάμοι του Σύφη και του Μαθιού και συμφώνησαν να τελειώσει το σπίτι και να τους κάνουν μαζί. Ύστερα ο Μανολιός θύμισε τα λόγια του Σταυρουλογιώργη να του βρουν από τα μέρη τους μια κοπελιά και ο παπάς υποσχέθηκε πως έχει κάποιαν υπόψη και θα της κάνει κρούση να δει τις προθέσεις της. Είπε και για τον Μιχάλη πως θα κανονίσει να είναι τα χαρτιά του έτοιμα για να γίνει δάσκαλος και πως αφού υπάρχει κοπελιά που τον αγαπάει στην Πόμπια θα τη ζητούσαν μαζί τις επόμενες μέρες. Ο Μιχάλης κοίταξε τα αδέλφια με ικανοποίηση μα και με απορία σαν να τους έλεγε «Και ο αγώνας τι θα κάνουμε, θα λείψουμε από το καθήκον και το χρέος μας». Την τελευταία του σκέψη την είπε δυνατά: «Ήντα λέτε, δεν θα ξαναπάμε σε μάχη». Ο Σύφης τότε είπε, θέλοντας να δώσει αμέσως μία απάντηση σε αυτό που τους ρώτησε: «Έτσι που θωρώ τα πράγματα, η Κρήτη θα γεννεί αυτόνομη, γιατί το θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις, μέχρι να έρθει η ένωση με την Ελλάδα μας. Το μόνο καλό είναι που θα φύγουν οι Τούρκοι Νιζάμιδες και θα αναπνεύσω με αέρα λευτεριάς μετά από τόσα χρόνια». «Άρα δεν ξαναπάμε σε μάχες», συμπληρώνει ο Μανολιός. «Έτσι που θωρώ τα πράγματα, η Κρήτη θα γεννεί αυτόνομη γιατί το θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις, μέχρι να έρθει η ένωση με την Ελλάδα μας. Το μόνο καλό είναι που θα φύγουν οι Τούρκοι Νιζάμιδες και θα αναπνεύσω με αέρα λευτεριάς μετά από τόσα χρόνια». «Άρα δεν ξαναπάμε σε μάχες», συμπληρώνει ο Μανολιός. «Όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον όχι», λέει ο Μαθιός. «Τότε σας παπά μου», του λέει ο καπετάνο Δημήτρης,
Μια και τακτοποιήθηκαν όλοι, να κανονίσεις και για μένα να κάνω το τάξιμο και να γίνω καλόγερο στην Παναγία. Και πού ευλογημένα θα αφήσεις τον καφενέ σου? Οι χωριανοί πού θα πίνουν τον αργυλέ τους και τον καφέ τους που τους έχεις καλομάθει? Τον ρωτάει ο παπάς. Να, παπά μου, θα πάρω τον Μανώλη και θα του μάθω την τέχνη και θα τον εκάμω ξεφτέρι. Και αφού θα έχει δουλειά, θα γεννεί και γαμπρός περιζήτητος. Τα μάτια του παπά στράψανε. Να που τα συμπληρώνει ένα-ένα ο Θεός, σκέφτηκε. Πώς μπορώ σε αυτόν τον ευλογημένο που θέλει να γίνει μοναχός για να σώσει την ψυχή του και έχει τέτοια όρεξη να του αρνηθώ? Θα κάνω βαρύ αμάρτημα. Να που βρέθηκε και καλή δουλειά για τον Μανολιό. Και ευχαριστημένος χάιδεψε τα γένια του. Ο Μανολιός άρχισε αμέσως να ρωτάει τον καφετζή τα της τέχνης του και να μουρμουρίζει ταιριάζοντας μία μαντινάδα. «Καφέ να ψήσω στο τζισβέ, μου φαίνεται πως ξέρω. Στον αργυλέ φοβούμετο, δεν θα τα καταφέρω. Θα σου μάθω εγώ, Μανώλη, μη στεναχωριέσαι», του λέει ο καφετζής. «Και μου φαίνεται πως θα μεγαλώσεις στην πελατεία γιατί είσαι και καλαμπουρτζής». Την επομένη, ο παπάς έπιασε δουλειά. Πήγε στην Κωμόπολη της Πόμπιας για να ρωτήσει αν μπορεί να διδάξει ο Μιχάλης στο σχολείο της. Και συνεννοήθηκε με τον παπά του χωριού, που ήταν και δάσκαλος, να πάει ο Μιχάλης κοντά του και μόλις τον καταρτήσει να αρχίσει μαθήματα. «Ο μισθός», του είπε, «θα είναι λίγος, μα θα παρακαλέσω τη δημογεροντία και τον άλλο δάσκαλο, τον Κουτσάκη, που είναι επικεφαλής, ώστε να μπορεί να τον φτάνει και να κάνει και σπιτικό». Ο Παπαγιάννης του μίλησε και για την κοπελιά που αγαπά ο γιος του και αν μπορεί να μεσολαβήσει και για αυτόν το σκοπό. «Είναι καλή οικογένεια οι Τσαφαντάκηδες», του είπε, «και ο πατέρας της, ο Μενέλαος, έχει καλή σειρά. Μα και το Ελπιδιό, η κόρη του, ήταν να σου πω, η καλύτερη του χωριού. Όλα θα τα κανονίσω, μη στενοχωριέσαι για τίποτα, σεβαστέ μου Παπαγιάννη. Το Μιχαλιό το ήξερα από μαθητή και ήταν ο καλύτερος. Εδώ που μεγάλωσε θα τον έχω και συνάδελφο», του είπε. Επήγε και πολέμησε με το τάγμα του Νταφώτη στις Αρχάνες και γύρισε και ανθυπολοχαγός. «Εδώ είναι τραυματία στον νόμο από σφαίρα», του είπε ο παπάς. «Ω, ετούτο να έπρεπε να μου πεις πρώτα. Πες πως εγίνανε όλα. Η δημογεροντία δεν θα θέλει άλλα προσόντα», του ξανάπε ο ιερωμένος της Πόμπιας και τον έκανε να φύγει ξαλαφρωμένος και με μεγάλη χαρά. Μόλις γύρισε, είπε στον Μιχάλη τα ευχάριστα που πέταξε από τη χαρά του. Ύστερα πήγε να δει πως θα πάει ο Μανώλης στο καφενείο του καπετάνου Δημήτρη. Από μακριά άκουσε πολλά γέλια. Μόλις πλησίασε κοντά, ξεχώρισε το γέλιο του γεροειδομενέα. Σαν πρόβαλε στην πόρτα, είδε τον Μανολιό με τον δίσκο και την ποδιά του καφετζή που έφτανε μέχρι το πάτωμα, αφού ο καπετανοδημήτρης ήταν ψηλός και αυτός κοντός και αδύνατος. Έστεκε και μιλούσε με 15 σύλλαβους τον κάθε πελάτη και τέριαζε μαντινάδες για όλα τα θέματα. Μόλις είχε ξεστομίσει μία σαν ένιγμα μπροστά στον γεροειδομενέα που έπινε την ρακή του με μεζέ βραστή γίδα. «Ήταν αυτό που προπατεί και έχει 3 πόδια και χλαπακώνει ό,τι βρει και ας μην έχει δόντια. Ήταν αυτό, Μανολιό?» τον ρωτούσαν όλοι και αυτός δείχνοντας τον γέρο απαντά. «Ο κύριος Ιδωμενέας. Φαφούτης είναι, μα το κρέας τσικατσίκας τον εφοβάται». «Ναι, μα έχω 2 πόδια, βρε Μανώλη», του λέει ο ίδιος. «Όχι, κύριε Ιδωμενέα, 3 έχεις. Την κατσούνα πού τη βάνεις? Αυτή είναι το 3ο σου πόδι. Δεν έμεινε πελάτης να μην γελάσει. Σαν να είχαν πάει σε θεατρική παράσταση που πεζόταν κωμωδία. Και τι κωμωδία ανεπανάληπτη. «Μανώλη, κι εγώ θέλω να μου πεις μια μαντινάδα», του λέει ο ιερωμένος. «Να σου πω, Παπαγιάννη. Παπά μου, σαν του λόγου σου, θαρώ δεν είναι άλλος. Δεν ξαναβγαίνει στο χωριό πως ένα πιο μεγάλος. Μπας και υπερβάλλεις λίγο, Μανώλη?» «Καθόλου, παπά μου. Μας προξενείς τον σεβασμό και έχεις αγάπη μόνο.
Κι είσαι ο ίδιος γιατρικό σε όποιον έχει πόνο. Του ξαναλέει, κάνοντας τον ιερωμένο να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει στο κεφάλι στοργικά. Και αυτός, φιλώντας του το χέρι, πηγαίνει να του ετοιμάσει καφέ. «Δόξαση, κύριε, δόξαση», λέει από μέσα του ο ιερωμένος, βλέποντας τα πράγματα να πηγαίνουν όπως τα είχε υπολογίσει. Τις επόμενες μέρες, τα αδέλφια και ο Καλλιεργάκης προσπαθούσαν να τελειώσουν με τη στέγη του σπιτιού που θα έμεναν ο Σύφης με τη Μαρίνα και είχαν φωνάξει έναν μάστορα από την Κάρπαθο που έμενε στις Μοίρες και ήταν ειδικός. Μελαντρής λεγότανε και όλα τα αδέλφια του ήταν χτίστες. Δύο αδέλφια του έχτιζαν εκκλησία στη Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο. Τον είχε ξαναπάρει όταν έκανε τους τοίχους και ήταν αυτός που με ιδιαίτερη μαστοριά τοποθετούσε τις πέτρες αφού προηγουμένους τις επεξεργαζόταν και τις έφερνε στις διαστάσεις που ήθελε. Έτσι και σε αυτό το ζήτημα όλα πήγαιναν καλά και έμπαιναν τα θεμέλια μαζί με του σπιτιού και της ευτυχίας του ζευγαριού. Του Μαθιού και της Νεριμάν ήταν έτοιμο, αφού η Λιάκαινα τους είχε εξ αρχής παραχωρήσει το σπίτι της. Όλα λοιπόν είχαν πάρει τον δρόμο τους. Έναν δρόμο με πολλά εμπόδια, με πολλές λύπες, μα και έντονες συγκινήσεις και χαρές.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Η οικοδομική και η μαρμαροτεχνική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος κατά την Ιωλινική περίοδο συνενώνουν δύο ρεύματα οργανωμένων μαστόρων της πέτρας. Αφενός, τους οικοδόμους πετράδες της Ηπείρου και της Μακεδονίας Θράκης και αφετέρου, τους νησιώτες μαρμαράδες και μαρμαρογλύπτες ταινιακούς και άλλους. Οι πρώτοι ασχολήθηκαν κυρίως από παλαιότερους ιδιχρόνους με την οικοδόμηση των μοναστηριακών κτηρίων, το μέγιστο μέρος των οποίων ανήκει στον τύπο της βορειοελλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Οι αρχιτεκτονικές τους ικανότητες είναι εντυπωσιακές. Τα λιθανάγλυφα όμως που μας άφησαν είναι δευτερεύοντα, κυρίως κτητορικές επιγραφές και απλές διακοσμήσεις σε πέτρα, σύμφωνα άλλωστε με τον γενικότερο προσανατολισμό της βορειοελλαδίτικης λιθογλυπτικής, που ήταν βασικά χτιστάδικη, συμπληρωματική δηλαδή της οικοδομικής. Από αυτούς τους λαϊκούς αρχιτέκτονες και οικοδόμους, όσων τα ονόματα διέσωσαν οι πηγές, ας αναφερθούν ενδεικτικά. Ο Σιρόπουλος Διονύσιος Χατζής και πρωτομάστορης του παραθαλασσίου πύργου και του περιβόλου της Μονής Καρακάλου 1534. Ο Θεοφάνης, αρχιτέκτονας του καθολικού της Μονής Διονυσίου 1547. Ο Νικηφόρος Μοναχός Μαΐστορ σε επιγραφή της Μονής Βατοπεδίου 1604. Ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος από τους επιβάτες της Θράκης που σχεδίασε το καθολικό της Μονής Ξηροποτάμου και ο Κάλφας Χαντζή Κωνσταντής Καραμανλής από την Καραμανία που το εκτέλεσε το 1763 κατά μαρτυρία του Κεσάριου Δαπόντε. Ο Παχώμιος αρχιτέκτον σε επιγραφή του παλαιού ναού του Αγίου Ανδρέα ή Σεράι 1768. Ο αρχιτέκτονας Χριστόδουλος από τη γλώσσα Σκοπέλου που εκτέλεσε ρώσικο σχέδιο για το Κυριακό της Κήτης του Αγίου Ανδρέα 1881-1900. Ο τέκτον Ιωάννης Τηγιανού από το χωρίον Μπελκαμέν της Φλόρινας κατά την επιγραφή που οικοδόμησε την πολυόροφη νότια πτέρυγα της Σιμονόπετρας 1862-1864 και άλλοι. Για τον τελευταίο μαθαίνουμε από έγγραφο της Μονής ότι ήταν αρβανίτης. Η περίπτωσή του είναι συναφής με τους αρβανίτες μαστόρους και εργάτες, τους εγκατεστημένους την ίδια εποχή μέσα 19ου αιώνα στη Χαλκιδική, από όπου γύριζαν για δουλειά τόσο στα χωριά της περιοχής όσο και στο Άγιον Όρος. Η άλλη κατηγορία των μαστόρων της πέτρας είναι οι μαρμαράδες και οι μαρμαρογλύπτες, νησιώτες κατά κανόνα, από τους οποίους προέρχονται τα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη και τα λιθανάγλυφα που κοσμούν τον άθο. Θωράκια, κοιονόκρανα, φιάλες, κρίνες, πορτοσιές, ανάγλυφες εικόνες και άλλες πλάκες, τέμπλα, ηγουμενική θρόνη, προσκυνητάρια και άλλα. Ο μεγάλος αριθμός τους οφείλεται στην ύπαρξη χορηγών αφιερωτών κατά της περίοδου ευρωστίας των Μονών, αφού το μάρμαρο είναι υλικό που η αξιοποίησή του συνδέεται με εποχές οικονομικής ακμής. Τα έργα αυτά ανήκουν σε δύο φάσεις, σύμφωνα με γενικότερη άλλωστη διαίρεση. Η πρώτη φάση, εκείνη της λαϊκής λιθογλυπτικής, τοποθετείται στην πρώτη ανεξαρτησίας περίοδο, με συμβατικό όριο
το 1830 και επιβιώνει ως το τέλος περίπου του 19ου αιώνα. Θεματολογικά και τεχνοτροπικά χαρακτηρίζεται από το λαϊκό ύφος, δηλαδή τη συγχώνευση παραδοσιακών βυζαντινών και ανατολικών στοιχείων με δυτικές μπαρόκ επιδράσεις. Η δεύτερη φάση, εκείνη της εμπειρικής μαρμαρογλυπτικής, καλύπτει την μετά την ανεξαρτησία περίοδο του 19ου αιώνα αλλά και του 20ου. Ασκείται κυρίως από την ιακά εργαστήρια και χαρακτηρίζεται από την επικράτηση του νεοκλασικισμού, την κατασκευή συναφών προς αυτών έργων, εκκλησιαστικών και κοσμικών, και την επαφή των εμπειρικών μαστόρων με επιστήμονες, αρχιτέκτονες και ακαδημαϊκούς γλύπτες. Με την οικονομική και πολιτιστική αναγέννηση του ελληνισμού τον 18ο αιώνα επεκτείνεται στο όρος η βυζαντινή παράδοση του μαρμάρου και προϊόντος του χρόνου όλο και περισσότερες μονές και σκήτες λαμπρύνονται με έργα μαρμαρογλυπτικής. Στη Μονή Ιβύρων κατασκευάζεται το 1735 μία θαυμάσια κρίνη και μία δεύτερη, ασφαλώς από το ίδιο εργαστήριο, η πλάκα της οποίας εντάχθηκε αργότερα το 1852 σε μία άλλη κρίνη, τετράπλευρη, μαζί με γλυπτά νεότερα και παλαιότερα, θωράκιο της Βυζαντινής περίοδου και με ομοιοκατάληκτη επιγραφή που αντιγράφει όμοια της Μονής του Αγίου Παύλου. Μαρμάρινη εικόνα της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής, πιθανώς του 1738, είναι εντυχισμένη στο κοδανασπάσιο της Μονής Ξηροποτάμου, ενώ η ανέγερση του Καθολικού της Μονής το 1761-1763 με ενέργειες του Λόγιου Μοναχού Τσεσάριου Δαπόντε την εκόσμηση και με άλλα ανάγλυφα όπως θωράκια με δικέφαλους αετούς κάτω από μαρμάρινα πλαίσια παραθύρων στη βόρεια και στη νότια όψη του. Την ίδια περίπου εποχή έφερε ο Δαπόντε στη λεκάνη της Φιάλης κατασκευασμένη από σιώτικο εργαστήριο με κόκκινο μάρμαρο, ενώ το 1783 προσθέθηκε στη Φιάλη και το περιστήλιο με τα θωράκια του. Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα πρέπει να χρονολογηθούν επίσης ανάγλυφη εικόνα της Παναγίας εντυχισμένη στον άρθικα της Μονής, κρίνη με δικέφαλο αετό κοντά στον ξενώνα, καθώς και ο θρόνος του εξονάρθηκα. Του 18ου αιώνα είναι και ο μαρμάρινος ηγουμενικός θρόνος της Μονής Παντοκράτορος που ακολουθεί πρότυπα ξυλογλυπτικών κατασκευών. Σημειώνεται ακόμη ενδεικτικά η Φιάλη της Μονής Δοσιαρίου 1765, η ανάγλυφη πλάκα του καμπαναριού του Πρωτάτου από νησιώτικο ασφαλώς εργαστήριο 1781, κρίνη στη Μονή του Αγίου Παύλου του 1794, κρίνη στον όροφο του ξενώνα της Μονής Διονυσίου και άλλα. Περνώντας τον 19ο αιώνα, παρουσιάζεται έξαρση των οικοδομικών και μαρμαρογλυπτικών εργασιών στο Άγιον Όρος, ιδιαίτερα από την εποχή ανέγερσης του Καθολικού της Μονής Εσφυγμένου 1808-1811, ως και την έναρξη του αγώνα του 1821, ο οποίος και διέκοψε κάθε σχετική δραστηριότητα. Ειδικότερα, εντοπίζουμε την παρουσία τηνιακών εργαστηρίων. Ο αρχιτέκτονας της Εσφυγμένου, κατά τον Σμυρνάκη, ειν τίνιος στην πατρίδα,
σχεδιάσασκε το καθολικόν του Αγίου Παύλου. Κατά μία λογική εκδοχή, εφόσον και ενώσω δεν υπάρχουν τεκμήρια, πρόκειται για το Δημήτριο Φιλιππότη, πατέρα του επίσης εμπειρικού αρχιτέκτονα Ζαχαρία Φιλιππότη, του συνεχιστή με τα επαναστατικά των εργασιών του Καθολικού. Το γεγονός είναι ότι επισημαίνεται από το 1808 η παρουσία ενός τηνιακού εργαστηρίου στον Άθο, ταυτόχρονα οικοδομικού και μαρμαροτεχνικού κατά τον κανόνα που επικρατούσε τότε. Το ίδιο εργαστήριο σχεδιάζει το 1817 και θεμελιώνει το καθολικό του Αγίου Παύλου, ενώ σε αυτό ή και σε άλλο που δουλεύει παράλληλα, τηνιακό πάντως, οφείλεται μία σειρά μαρμάρινων κατασκευών με γλυπτό διάκοσμο στη μονή από το 1816 ως το 1821, όπως η ανακαίνιση και ο καλοπισμός του Κωδωνοστασίου 1819-1820 και μαζί πολλές ανάγλυφες πλάκες εντυχισμένες σήμερα σε δεύτερη χρήση ψηλά στις εξωτερικές όψεις του Καθολικού. Η ανακαίνιση της τράπεζας του μαγειρίου και των υπερκείμενων αρχονταρικίων με το παρεκκλήσι τους το 1820. Σώζεται μόνο η θαυμάσια διακοσμημένη πορτοσιά και το υπέρυθρο τοποθετημένα στην είσοδο της νέας τράπεζας το 1894. Στο κλειδί του θυρώματος η φυλακτική παράσταση του Παντοκράτορος Επινεφέλης παραπέμπει σε όμοια παράσταση πορτοσιάς της Τίνου Μεγαλομάτα Κτικάδου 1823 και στο τηνιακό εργαστήριο της Μονής Ξενοφόντος. Βρύση στα βόρεια του Καθολικού με ανάγλυφο μπαρόκ αψίδωμα και πτυχωτό παραπέτασμα περασμένο σε κρίκους 1817 και με δικέφαλο αετό στην επίστεψη 1816. Βρύση του 1821 κάτω από το καμπαναριό με επιγραφή εντός μεταλλίου και έξεργο φυτικό διάκοσμο. Σήμερα τμήματά της βρίσκονται σε αίθουσα κοντά στο Ξενώνα. Άλλες βρύσες 1817-1821, τις επιγραφές των οποίων όπως και των προηγουμένων έχουν δημοσιεύσει η Μίλετ και πετίτ και λοιπές κατασκευές διαδαπάνης ανθίμου αρχιμανδρίτου.

Στην παρουσία των ταινιακών μαρμαράδων οφείλονται με περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες έργα αυτής της δεκαετίας και σε άλλες μονές, όπως στη Μονή Ξενοφόντος το 1819-1820 κατά την οικοδόμηση του νέου καθολικού, περιθύρωμα και υπέρυθρο πύλης, είσοδος από τον πρόναο στο ναό, παράθυρα και θωράκια των πλαγίων όψεων, εξωτερικοί κύονες με κυονόκρανα και άλλα. Στη Μονή Μεγής της Λαύρας, εξονάρθικας με μαρμάρινους κύονες και θωράκια του 1814. Στη Μονή Παντελεήμονος, καθολικό, 1812-1821, όπου τα κυονόκρανα της πρόσωψης είναι όμοια με εκείνα της Μονής Ξενοφόντος, Ιγουμενικός Θρόνος, 1815. Στη Μονή Κουτλουμουσίου, Φιάλη, με τα θωράκια της και Κρίνη, 1813-1816. Μετά το 1830 και την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, η μαρμαρογλυπτική στον Άθο συνεχίζεται ακμαία, σε συσχετισμό πάντα με την οικοδομική, αλλά και αυτοτελώς. Νέο δεδομένο, η κατασκευή μαρμάρινων πλέον τέμπλων, προσκυνηταρίων και κυβωρίων. Τεχνοτροπικά χαρακτηρίζεται στην αρχή και πάλι από τον Μπαρόκ, γρήγορα όμως υιοθετεί τον νεοκλασικισμό. Έντονη πάντα παραμένει η παρουσία των δυνιακών ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Στη Μονή του Αγίου Παύλου, ο Ζαχαρίας Φιλιππότης, πατέρας του μεγάλου γλύπτη Δημητρίου Φιλιππότη, συνεχίζοντας τις διακοπήσεις εργασίες οικοδομή μαζί με τον αδερφό του Ιωάννη, το καθολικό 1839-1844, το μόνο ολομάρμαρο του Αγίου Όρους. Το 1860-1862 επανέρχεται κατασκευάζοντας δύο μαρμάρινα προσκυνητάρια θρόνους, την πύλη που χωρίζει την αυλή από τον Κυρίως Ναό και άλλες κατασκευές στη λιτή, αντί ποσού 18.000 γροσίων και ως ευλογία 2,5 οκάδες λάδι και 2,5 οκάδες ρακί κατά μήνα. Τις εργασίες τους συνεχίζει ο γιος του Γεώργιος Φιλιππότης το 1874 μαζί με το συμπατριώτη του Γιανακό Χαλτσόπουλο, επιστρώνοντας το δάπεδο του ναού και του εξονάρθηκα και προσθέτοντας ομφαλούς. Ακολουθεί μία σειρά κατασκευών στη Μονή από την επίσης ταινιακό μαρμαρογλύπτη Ιωάννη Λυρίτη ή Καραΐσκου. Επίστρωση της Παλαιάς Τράπεζας το 1895, κατασκευή του εξαιρετικού τέμπλου του Καθολικού 1899-1900 αντί 750 λιρών Τουρκίας, η εκ νέου επίστρωση της τράπεζας μετά την καταστροφή της από πυρκαγιά μαζί με 26 τραπέζια το 1903, η κατασκευή του τέμπλου της εξαρτημένης από τη Μονή Σκήτης του Αγίου Δημητρίου ή Λάκου το 1903, καθώς και δύο προσκυνηταρίων και του δαπέδου της ίδιας Σκήτης το 1904. Στη Μονή Ιβύρων, ο προαναφερθής Γεώργιος Φιλιππότης και ο γιος του Ζαχαρίας κατασκευάζουν το 1888-1890 το κυβότιο της Αγίας Τράπεζας και τρία προσκυνητάρια. Στη Μονή της Μεγής της Λαύρας, ο Ιωάννης Χαλεπάς, πατέρας του άλλου μεγάλου της νεοελληνικής γλυπτικής Γιαννούλη Χαλεπά, κατασκευάζει το 1886 το τέμπλο του Καθολικού και το κυβόριο της Αγίας Τράπεζας, έναντι
621 Οθωμανικών Λιρών. Στη Μονή Καρακάλου, σύμφωνα με επιγραφή σε δακτυλικό εξάμετρο στο ανώφλι προς τον Εσονάρθικα του Καθολικού, εργάστηκε ο Δημήτριος Εκτίνιο Μαυρομαράς, Λάεση Μαρμαρέησιν Σμίλη και Γλυφάνου, το 1859. Στη Μονή Ξενοφόντος, το μαρμάρινο τέμπλο που κατασκευάστηκε το 1840 μαζί με την Αγία Τράπεζα εξ Αθωϊκών Κιτινίων Μαρμάρων είναι επίσης έργο τινιακών, αναφέρεται μάλιστα ως υπόδειγμα στα συμφωνητικά της Μονής του Αγίου Παύλου, τόσο με το Ζαχαρία Φιλιππότη το 1860 όσο και με τον Ιωάννη Λυρίτη το 1899. Για τις άλλες μαρμάρινες κατασκευές και τα ανάγλυφα του 19ου αιώνα στο Άθο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να επισημάνουμε εργαστήρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε νεοκλασικά περιθώρια

96 και άλλα. Η χρηστική λειτουργία των μαρμάρινων κατασκευών δένεται με τη φυλακτική λειτουργία του διακόσμου, με πανάρχια σύμβολα επαναξιολογημένα που αποσκοπούν στην προστασία της εισόδου και των υδάτων, και ακόμη με τη δηλωτική λειτουργία ανάγλυφων εικόνων και κτητορικών επιγραφών. Η σύνθεση σε πρώτη φάση χαρακτηρίζεται από τις γενικές τάσεις της λαϊκής λιθογλυπτικής, δηλαδή τη σχηματοποίηση, τη συμμετρική επανάληψη, τον τονισμό του κυρίου θέματος με το μέγεθος, τον φόβο του κενού, την αισιοδοξία και τη διακοσμητική διάθεση. Σε δεύτερη φάση επικρατεί νεοκλασικισμός με τα γνωστά θεματολογικά και τεχνοτροπικά του χαρακτηριστικά. Ωστόσο, μπαρόκ παραδοσιακά ανάγλυφα θα επιβιώσουν σποραδικά και σε αυτή την περίοδο. Σε όλες τις περιπτώσεις επισημαίνεται η υπερίσχυση των νησιώτικων εργαστηρίων.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία πέφτει. Η αδικία για την οποία θα μιλήσουμε σε αυτή μας την εκπομπή, η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Δεν έχει ευλογία επομένως ο άδικος. Όλες, μα όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει την οργή του Θεού. Είναι φοβερό. Όσοι αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν παραδείγματος χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν αυτοί που τη μάζεψαν με τον όποιο άδικο τρόπο λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν. Όλα εξανεμίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή κάποιοι συνάνθρωποι δοκιμάζονται από το Θεό, συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι σαν τον Ιώβ.
1: Ποια είναι συνήθως η τύση του άδικου ανθρώπου?
0: Κοιτάξτε, ο άδικος, όπως κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του, μα και από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να το χτυπούν κύματα και τον φέρνουν σβούρα. Ο γονγισμός του αδικημένου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, στην Αμερική, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι ο άλλος αγανακτισμένος εξαιτίας του. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να το συγχώρησε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από τη συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη ζωή, την αιώνια. Ο ακίμητος κόλιξ, αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Προσέξτε, λέει ο γέροντας Παΐσιος, υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλο σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγω χάρη κάποιος γελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρετε πως συνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη Θεία Δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Τον ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Στον πόλεμο θυμάμαι, ένας είχε κάνει μια ατιμία. Την προηγούμενη της μάχης ημέρα είχε βιάσει μια έγκυο την καημένη. Σε εκείνη τη μάχη μόνο αυτός σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά, το χτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Αυτή είναι, αγαπητοί ακροατές, η τύχη των άδικων ανθρώπων.
1: Λένε, κύριε Γιάννη, ότι η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους. Δηλαδή, αν ο πατέρας μου αδίκησε, θα τιμωρηθώ κι εγώ για την αδικία του αυτή. Τι λέει γι' αυτό ο γέροντας?
0: Ναι, λέει ο γέροντας. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτή να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται. Αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Ο αρχηγός της οικογένειας αρρώστησε βαριά. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Όλη την περιουσία τους την έβγαλαν στο σφυρί για να πληρώνουν τους γιατρούς. Απορούσα για το πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπάθησα να μάθω, ρωτώντας αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει αξιόλογη περιουσία από τους γονείς του, που όμως την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και το έπαιρνε. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του τα γύριζε μόλις μάζευε τα μπαμπάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε και μάλιστα όσο όσο. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε την αγελάδα. Όλος όμως ο γοντισμός των πονεμένων και αδικημένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κλπ, πουλούσαν όσο όσο τα χωράφια και από πολύ πλούσιοι έγιναν πτωχοί και ένας ένας έφυγαν όλοι.

0: Ρώτησαν κάποτε το γέροντα, του είπαν, «Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτό που μας αδικεί?» Τι απάντησε εκείνος?
1: «Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας, που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους σε αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του ευχράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Πάντως να ξέρετε ότι ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραπονιούμαστε που κάποιος ή κάποιοι μας αδίκησαν». Έλεγε ο γέροντας, «Για τα ορφανά, για τους αρρώστους, για τους γέρους, για όλους υπάρχουν ιδρύματα. Για το καημένο το άδικο δεν έγινε κανένα ίδρυμα. Καθένας το παίρνει και το πετά στην πλάτη του άλλου, γιατί το βλέπουν βαρύ και άσχημο. Και όμως είναι τόσο γλυκό το άδικο όσο τίποτε άλλο. Οι ωραιότερες στιγμές που έζησα ήταν οι στιγμές της αδικίας. Όποιος δέχεται το άδικο, δέχεται τον αδικημένο Χριστό στην καρδιά του. Όλοι νομίζουμε πως έχουμε με το μέρος μας το δίκιο, γι' αυτό και γίνονται ένα σωρό καυγάδες. Μόνο αν βρεθεί κανείς με πολλή αγάπη, μαζεύει το άδικο και αφήνει το δίκαιο στους άλλους. Μόνο ο Χριστός δέχτηκε όλο το άδικο, σηκώνοντας το σταυρό για μας».
0: Υποστηρίζουν πολλοί πως αν κάποιος θέλει να ζήσει σωστά, τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γιατί δεν χωράει?
1: «Γιατί συνήθως το δίκαιο άνθρωπο οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση που έχει. Τον αδικούν, τον ποδοπατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω. Θέλει όμως πολύ υπομονή. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή, να είναι τίμιος στη δουλειά του, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει, παραδείγματος χάρη, ούτε το ενίκιο αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία. Αν μπει θα ζήσω και θα δουλέψω όπως θέλει ο Θεός, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω την αλήθεια ότι αυτό κάνει 50 δραχμές και εκείνο 200, όσο πραγματικά κάνουν δηλαδή, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές θα το δίνει 500 και θα πλουτίσει. Τελικά όμως ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του. Γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί μόνος του να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Από το πρωί ως το βράδυ θα είναι γεμάτο το μαγαζί του. Το σπουδαιότερο δηλαδή είναι να ξεκινά κανείς με την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος όταν είναι δίκαιος έχει το Θεό με το μέρος του. Όταν βαδίζει κάποιος με το Ευαγγέλιο δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Ενώ όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές και ατιμίες, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι και όσα κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμούν. Ενώ όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τίμιο ξύλο, τότε τα έχει όλα και πορεύεται από επιτυχία σε επιτυχία. Όλα τότε του πάνε καλά.
0: Ο δίκαιος ανταμείβεται σε τούτη τη ζωή. Είναι ερώτηση που έκαναν κάποτε στο γέροντα. Τι απάντησε εκείνος?
1: Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία και τους έλουσε η χάρη του Θεού σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με επισκέφθηκε ένας καλός χριστιανός και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν, να μην γονγίσουν κατά το συγγενών για τη μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει. Ήταν ο μεγαλύτερος της οικογένειας και τα αδέλφια του πήραν όλα τα χτήματα, ελιές, αμπέλια κλπ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα χτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέλφια μου που χάνουν την ψυχή τους, μου έλεγε. Μετά από 10 χρόνια τον ξαναείδα. Ήρθε ο ευλογημένος πολύ χαρούμενος και μου λέει: «Πάτερ, έγινα πλούσιος». «Και πώς έγινες πλούσιος?» του λέω. «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία γιατί ήταν παραθαλάσσια. Τα πούλησα και ήρθα να μου πεις τι να τα κάνω τα πολλά χρήματα που έχω». Τον είπα να κάνει αγαθοεργίες, να δώσει εδώ, να δώσει εκεί, να δώσει όπου έχουν ανάγκη. Και εκείνος έδωσε σε όλους. Έδωσα παντού, μα πάλι τα χρήματα είναι πολλά. Του είπα, θα προσευχηθώ παιδί μου να σε φωτίζει ο Χριστός, να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γαρυφαλάκη. Να τα ακούσουμε.
1: Και βέβαια. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Ύστερα, πολλές φορές λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Χρειάζεται προσοχή από μέρους μας. Ακόμη, ο άδικος όταν δεν ζητήσει συγχώρηση ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του. Και τελευταίο, οτιδήποτε κάνουμε, ας κοιτάζομαι να έχουμε την ευλογία του Θεού. Όμως, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τέλειωσε και η εκπομπή η απόψινή. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία γιατί και εκείνη βοήθησε. Ωστόσο να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Καλό βράδυ να έχετε.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Ήτανε περιζήτητος ο σωμαράς τεχνίτης και ευχαριστώ στο τέλειωμα, του λέει ο ιδιοκτήτης. Ο σωμαράς ή σαμαράς ή σαμαρτζής ή σαγματοποιός. Από τα χείρι ήλισε ήβγαλε το μουλάρι, αξέστορ το τσεστό σέρνε από το χαλινάρι. Φτάνει στο σωμαράδικο, πρώτα καλημερίζει, μετά πάνε του σωμαρά σωμάρι να του φτιάξει. Μα να'ναι ντονανίκικο απ' τα καλά σωμάρια, για να το στρώνει προπαντός σ' όλα τα πανεγύρια. Πότε και πόσο κάνει αυτό ήθελε να κατέχει. Το μέτρο παίρνει ο σωμαράς και μέτρησε τη ράχη, ύψος και μάκρος, το λαιμό και ο πίσω τα καπούλια. Σ' ένα χαρτί τα έγραψε και είπαινε του πελάτη πως να κοστίσει, ωστόσο ναι και έτοιμο τότε θα'ναι. Με ένα μεγάλο σάρακα το λέγαν καταράχτη, δυο άτομα του κόψανε απλάτανο μεγάλο στη λίγωση του φεγγαριού μια μέρα του Αυγούστου, γιατί το ξύλο τότε σας ποτέ δε λαθρακιάζει, δε μαμουνιάζει, προπαντός ποτέ του δε σαπίζει. Τότε μαχίσανε μετά να'ναι 80 πόντους στο ίδιο ύψος η κορμή, τους λέγαν ντουμαρούκια. Μέσα στο σωμαράδικο να ξεραθούν δυο μήνες με το πριγιόνι όρθιους καλά ήταν στυλιωμένοι, εσκίζανε με τεχνική κάθε κορμό σε τάβλες. Από το νήσιο τον κορμό βγαίναν σπάθες και όμοι, ενώ από το στραβό κορμό μόνο μεριά ευγάναν. Το πάχος δυο εκατοστά ήταν μεριά και όμοι, ενώ στο ένα εκατοστό ευγάνανε τις σπάθες. Του σωμαριού τον μπροστινό όμο το ονοματίζαν. Δύο κομμάτια όμοια που δέναν μεταξύ τους. Το πίσω μέρος ήταν και εκείνο δύο κομμάτια, μερί το λέγαν και βάζαν από πίσω τα σκαρβέλια. Μερί και όμο ένωναν έξι κομμάτια τάβλες, σπάθες συλλέγανε αυτές στο φάρδος 10 πόντι, τρεις από τη μία την πλευρά και τρεις από την άλλη. Εστάμπαρ όμους και μεριάκι πιασε ένα σκεπάρνι και αρχίνηξε να πελεκά πρώτα τους δύο ώμους. Μετά τα δύο τα μεριά και αφού πελεκηθήκαν, τα τρώγε με το ξυλοφά και λύαινε το ξύλο. Τα έτριψε με ένα γυαλί και όλα τα κάνει λία. Σμίλα εκράτα και σφυρί, κίνηξε 8 τρύπες, κάθετε στσόμους και μεριά να μπουν μέσα οι σπάθες. Δύο τρύπες νύγει στα μεριά πάνω οριζοντίως και πάνω οριζόντια στα πλάγια των ώμων, με το πριγιόνι εγκοπές μήκος μαζί και πλάτος, να μπουν οι σκαρβελόσπαθες που ετσάτς ονοματίζαν. Τρύπα ανοίγει στο μερί με σμήλα και σφυράκι, τ' άλλο μερί πελέκησε τα δυο να θηλυκώσουν. Στο πάνω μέρος τσίμπηκε τόνα μέσα στο άλλο. Ενώθηκαν με τσέρκουλο, κλάπα το ονομάζαν. Το βάλε εις απόσταση στα δυο μεριά απάνω. Εκάρφωσε με ειδικά καρφιά μέσα από τις τρύπες, το δέσανε και σταθερό εγίν και το ξύλο. Με στάμπα επελέκησε και φτιάξε δυο σκαρβέλια, με ξύλο το θηλίκωνε. Το λέγαν καρεκλίκι. Στο μέρος που θα ενωθούν σένα οι δύο ώμοι. Εσμήλεψε και ίνιξε από κορφή σε πάτο, λακάκια εσωτερικά κύβαλε ανάμεσά τους, πήχη υπό ξύλο και τους δυο τους ένωσε σε ένα. Δύο κλάπες ήβαλε μπροστά για να δεθούν οι ώμοι, πάνω και κάτω με καρφιά και γίνει και σιγούρο. Μια κλάπα ακόμη ήβαλε και κάρφωσε ο πίσω, πάλι με ειδικά καρφιά που είχα χοντρό κεφάλι. Τις πάθες ήπιανε μια-μια, σάκρες σιπελεκούσε, τις στένευε και τσίβαζε ανάμεσα στις τρύπες. Όλα περάσαν διαμπερές. Πάλι με το σεπάρνι φτιάχνει τις καρβελόσπαθες στον τόπο το τσιβάνι. Με τα σκαρβέλια στις εγκοπές και πισινές στις τρύπες. Με το πριγιόνι έκοψε τις διαμπερές στις πάθες, εκτός τις καρβελόσπαθες που στο μερί πορίζαν. Από την όξο την πλευρά, μετά η κάρφος έτζης. Πίσω και πάνω στο μερί που οι σπάθες περισσεύγαν, έκια πάνω η κάρφος εκεί κάτσαν τα σκαρβέλια και με καρφιά ενώθηκαν μερί και καρεκλίκι. Τέλος, ο πίσω στο μερί, μα και μπροστά στον ώμο, στις καρβελόσπαθες τρυπά με ένα μικιό αρίδι. Καρφώνει με χοντρά καρφιά και τέλειωσε τη σκάφη. Σ' όλα τα ντουνανίκικα αφού φτιάχνε σωμάρια, οι κλάπες ήταν σκαλιστές με σχέδια απάνω. Έτοιμες τσι αγόραζε ή σκάλιζε έτσι ο ίδιος, με το ζουμπάκι με σφυρί μόρφιζε το σωμάρι. Τα μέτρα εσωτερικά επήρε από τη σκάφη. Εμέτρησε και ίστρωσε χάμε διπλή γυνάτσα να γίνει στρώσει όμορφα το ζώο να μην πληγώνει. Από το φορτίο το βαρύ και από τον αναβάτη. Οριά επέρασε διπλή σε σωμαροβελώνα, την κέρωσε και αρχίνηξε να ράβει τη λινάτσα. Να προεξέχει από μπροστά, ιστρώσει 5 πόντους και ο πίσω 10 θα ήταν ιστρώσει από τη σκάφη. Αριστερά και δεξιά τσι άνοιξε 2 τρύπες και ιστρώσε μέσα λάχαρη, ξερή στο ίδιο πάχος. Μάτσο που βούρλα ήβαλε από μέσα στη λινάτσα, στο πίσω μέρος και μπροστά, που μάνες τσ' ονομάζει. Μετά τα βούρλα ήραψε μαζί με τη λινάτσα. Αριστερά και δεξιά μέσα 2 καλάμια, πάλι μαζί τα έραψε, καλάμια με τσιμάνες. Καλά τους κάνει ράψιμο και σήκωσε τη στρώση. Μπροστά τη βάζει πάνω του, λυγίζει τη λινάτσα να πάρει σχήμα κι ύστερα στη σκάφη την εβάζει, που ήτανε ανάχελα φόρμα για να τσιδώσει. Αφού τη φόρμα ήπειρε στη σκάφη από πάνω, την ήβαλε και από το νερό ήβγαλε ένα δέρμα, που τόσενε ώρα πολύ αυτό να μαλακώσει. Από κατσίκα ήτανε, με χίνι το όνομά του. Από την πάνω τη πλευρά που φόρμα είχε πάρει, ήκοψε κύραψε μαζί δέρμα με τη λινάτσα. Βάνει τη σκάφη ανάχελα και μέσα τζι στη στρώση, σπάγω χοντρό μπελόνιασε σε σωμαροβελώνα, αριστερά και δεξιά, τσι 2 κάτω σπάθες, γύρω γύρω τσιέραψε σπάθες μαζί και στρώση, το σπάγω είδεσε μετά στις σπάθες από πάνω. Στο πίσω μέρος, στο μερί και στο πλευρό απάνω, τα έραψε και τάδεσε σιγούρα μεταξύντος και γίνηκε ομοιογενές η σκάφη με τη στρώση. Πήρε στρασούρι ένα ρολό, το έλεγαν καπενίκι. Τον ένα πόντο θάτανε από μαλλί προβάτου, το μέτρησε και το κόψε και ήρχιξε να το ράβει. Έκανε ψιλοβελονιά και ήραβε μεταξύντος το δέρμα που ήταν καφέ μαζί με το στρασούρι. Κι όλη η στρώση ενώθηκε στρασούρι με το δέρμα. Αφού τα ντονανίκικο ετούτο το σωμάρι, τα επιπλέον άρχισε στολίδια να του βάνει. Λουρίδα δέρμα πήρενε που είχε μαύρο χρώμα, από καλή ποιότητα ήταν αυτό το δέρμα. Μπελόνια σε ασημοκλωστή, σε σωμαροβελώνα, την έραβε εξωτερικά γύρω γύρω στα πλάγια. Από τη μέσα τη μαριά μαζί με το στρασούρι και με το δέρμα το καφέ από την όξο μπάντα. Περβάζει το λέγαν αυτό, πολύ καλέστητόταν και το σωμάρι γύρισε κανονικά να κάτσει. 2 στρώσεις κάρφωσε καρφιά με χρυσαφένιο χρώμα και μέσα τους χρωματιστά, από πλαστικό φτιαγμένα, όλα τα διακοσμητικά που κάπαρα τα λέγαν. Μπροστά σε όλο το μερί και στρώσει μια στα πλάγια. Ομόρφινε από χρώματα γεμάτο το σωμάρι. Από τον ίδιο στολισμό που έκαμε και από πίσω. Εμείνησε τα αφεντικού να φέρει το μουλάρι και τα τακίμια να κρατεί απάνω στο σωμάρι να τα καρφώσει ακριβώς όταν του το φορέσει. ύφταξε και τα κράθιανε. Σετ ήταν τα τακίμια, λουρίδες δέρμα που πολύ ήταν ενισχυμένες. Την προστελίνα κάρφωσε απάνω στο σωμάρι και από την άλλη την πλευρά κάρφωσε χαρταλάμι. Στο χαρταλάμι κούμπωνε και το λαιμό κρατούσε και γύρω γύρω στη κοιλιά που ζήγλα την ελέγαν. Τσικαπλοδέτες κάρφωσε ο πίσω στο σωμάρι, μια μπαινε μες στην ωρά και κράτα το σωμάρι και η άλλη ήταν χαμηλά από τα μεριά τριγύρω που με τα πανοκάπουλα τσίνωναν μεταξύ τους. Σαν ύφορο, κατήφορο, πάντοτε σταθερόταν με τα τακίμια που βάλε απάνω στο σωμάρι. Τέλος στις καρβελόσπαθες εκρέμασε τις σκάλες και ένα κομψοτέχνημα έγινε το σωμάρι.

αφού έχεις κανακάρι μου το σπίτι σου χτισμένο, ξάσου, μ' αγώ εμπόδιο στο γάμο σου δεν μπαίνω. Ο κτίστης, παραδοσιακό σπίτι. Εγιάγειρε που το στρατό είκαμε το πρεπόντου, το ύψιστο καθήκον του όλα για την πατρίδα. Μα ο έροντας που δε θωρεί, φίλο γη ηλικία, του πέψε μία σαϊθιά βαθιά μέσα στην καρδιά του. Έλαβος έντονε βαριά, κόπηκε η όρεξή του, ο ύπνος του εμίκινε και ο νους και ο λογισμός του ήταν σε μια μελαχρινή ομόρφο κοπεδλούδα από την κάτω γειτονιά που τα μυαλά του πήρε. Ευρήκε δύο-τρεις φίλους του και τσίκανε καντάδα. Εγίνηκε και ποιητής και τσίγραφε στιχάκια. Επαρακάτσευε να δει στη βρύση ο Ντεπιένι νερό να βάλει στο σταμνί στο σπίτι να το πάει. Τυχαία τάχα πέρναγε και τη γλυκοσερέτα σύδειχνε την αγάπη του και αυτή ανταποκρινόταν. Με μια τσιφίλη τσίστηλε γράμμα και έγραφε έτσις ότι νιώθε για πάρτι της πολύ αγάπανέτη. Και αυτή το ανταπόδωσε, του γράφε πως και εκείνη τον αγαπούσε και ύπινε νερό στο όνομά του. Έτσα επέρναν ο καιρός, γλυκά βασάνιζε έτσις, δεν ίντεξε μια ταχυνή τόπενες του κυρού του να πάνε να τη ζητήξουνε γυναίκα του τι θέλει. Αφού τα ξετελέψανε, βάλανε αραβώνες, μα το στεφάνι για να μπει ήπρεπε να έχει σπίτι. Και όπως λέει η παραμιά που σπάνια τη λένε, δεν έχει σπίτι αλλά είσαι γυναίκα μη γυρεύγεις. Κοντά στο σπίτι του κυρού, σόχωρόχαν μεγάλο, από χασίλι τός περνακίδενα τα οζάντος, εκιά αποφασίσανε να χτίσει ο γιος στο σπίτι. Ένα χρόνο επέρασε, ήρχηξε από το Μάρτι, πέτρες από τις ποταμούς, χωράφια και από τα όρη, ο λιμερνής κουβάλαινε με τα δύο χτήματά τους, μουλάρι και το γάιδαρο αναπαμό δεν είχε. Αριστερά και δεξιά δένανε στο σωμάρι πετρόταυλα απούτανε 40 επί ένα 10. Δύο αλυσίδες την κρατούν στην πάνω τη μεριά της μπρος πίσω που ετέλειωνε σε δύο μεγάλους γάντζους. Μες στα σκαρβέλια τσίβαζε στα μπροστινά και πίσω και ήτανε πάντα σταθερές οι τάβλες στο σωμάρι. Συνήθως 100 κιλά το γάιδαρο φορτώνα και στο μουλάρι έφτανε τα 150. Πέτρες διάφορα σχήματα, μικρές μα και μεγάλες και αγκονάρια ρούκουνες που δέναν τις γωνίες και στα παραθυρόφυλλα 50 πόντους μάκρος. Οι παραστάτες να χτιστούν, κατόφλια να ομορφύνουν. Δύο-τρεις ορούς εκάμανε μεγάλους ποτσιπέτρες και ήφταξε η ώρα οι καλοί να αρχίξουνε το χτίρι. Με τη σκαλίδα αρχινούν να σκάβουν τα θεμέλια, με την παλάμη βγάνανε όξο όλο το χώμα. 10 επί 5 ήτανε το μάκρος και το πλάτος, το βάθος μέτρος θα ήτανε και 60 ήταν το φάρδος. Εκτός κι αν ήταν κούσκουρας, 50 ήταν το βάθος και πάλι 60 σκάβανε το φάρδος στα θεμέλια. Μετά τα εσωτερικά χωρίσματα εσκάψαν, βάθος και φάρδος είχανε το ίδιο τα θεμέλια. 4 άτομα αρχινούν να χτίζουν το σπίτι. Ο ένας πρωτομάστορας, ο άλλος δεύτερόταν και δύο πουργούς που βοηθοί ήτανε το χτιστάδον και ήταν για όλες τις δουλειές ό,τι πρέπει να κάνουν. Από το σαρνίτσι φέρανε νερό με τσικουβάδες, πηγάδι βρόχινο νερό όλο σοβαντισμένο και με το χώμα που σκάψαν εφτιάξανε τη λάσπη. Αρχίνηξαν το χτίσιμο να κάνουν στα θεμέλια. Από όξο πρωτομάστορας μέσα ο άλλο χτίστης. Οι βοηθοί εφέρνανε πέτρες μαζί και λάσπη, σε δύο κουβάδες τσίχτιζαν τσι πέτρες με τη λάσπη. Οι μάστοροι κρατούσανε μαλά, βάζαν τη λάσπη και το σφυρί που σπούσανε και δίνανε στι πέτρες το σχήμα από θέλανε και τσα εθεμελιώσαν. Πιάσαν την επιφάνεια του θεμελιού και χτίζαν 50 πόντους πάνω του πρώτα από τις γωνίες. Με την τζαπέτα πελεκούν και φτιάχνουν τα γκονάρια, πιο πριν εβάλα στη γωνιά σαν γάμα κεφαλαίο 20 επί 20 που σιδερένια ήταν.
Το ζύγι χρησιμοποιούν απούχε το βαρύδι, κλωστή και τσά εκτίζανε και φθίωναν το χτίρι. Αφού εκτίσαν τις γωνιές 50 επί 50, σπάγου στην πάνω τη μεριά άρχισαν να τεντώνουν, αριστερά και δεξιά, γωνία με την πόρτα, και πάλι πόρτα κύφτανε στην άλλη τη γωνία. Με τη βαρά οι βοηθοί σπούνε μεγάλες πέτρες, όπως τους λέει ο μάστορας, όλο και κουβαλούνε, και όλο το χτίρι ανέβαινε και πρόσωπο επέτα. Όταν το χτίρι ανέβηκε το 1,5 το μέτρο, δοκούς 2 μέτρα βάλανε ανάμεσα στο χτίρι, χοντράκι παρισόξυλα που τα έλεγαν περάτες. Πάνω μαδέρια μπρόκωσαν από όξο και από μέσα, και σκαλωσές εφτάνανε τα 3 μέτρα μήκος. Οι δυο πουργοί κουβάλαγαν τσι πέτρες με τον ώμο, από τις σκάλες βγαίνανε, στις σκαλωσές αφήναν, και με το πετροκόφινο αδειάζαν τα χαλίκια προσεκτικά, προσεκτικά απάνω στα μαδέρια. Και στις κουβάδες γέμιζαν με λάσπη όσα πάνω, τσιφτιέραναν σιγά σιγά σε σκάφες από τζίγκο. Η πόρτα ο ντεχτής της εκεί πιάσε τα 2 μέτρα, εβάλανε ανώφυλλο ξύλο απαργουλίδα, σε λίγωση την κόψανε στις αρχές του μήνα Αυγούστου. Το μάκρος στο ανώφυλλο ήταν 1,80 και η πόρτα 1,20 θα ήταν στο πλάτος. 2 παράθυρα φύγαν στα 10 μέτρα χτίρι, αριστερά και δεξιά τάκτησαν από την πόρτα, πάντα στη νοτική πλευρά να μπαίνει μέσα ο ήλιος. Μέτρο από το έδαφος χτίζαν το παραθύρι, ύψος και πλάτος είχανε πάλι το 1 μέτρο. Εβάλανε τα νόφυλλα πάλι απαργουλίδα, τόνα 40 είχενε στο μάκρο στο ανώφλι, για να μπορεί να το πατεί το χτίρι από πάνω. Συνέχιζαν το χτίσιμο, φτάξαν στα 3 μέτρα και κάμαν μπόλικες φωλιές να μπουν τα μεσοδόκια. Εμπήκανε, τσιβάλανε από πάνω τα δοκάρια, μετά στις σκίζες πάνω τους κέντρινες πλάι-πλάι. Με αστιβίδες κάλυψαν πολλές όλες τις σκίζες, μετά το ρόδο μάβαλαν, λάσπη ήταν από πάνω, χώμα αργυλώδης κόκκινο, μάχερα ανεμιγμένο, 8 με 10 εκατοστά και τέλος στη λεπίδα. Κοπανισμένη, στεγανή, νερό δεν την περνούσε, και έφτανε το πάχος της 35 πόντους. Το πόρτε γόταν 4 επί 6 μέτρα μάκρος, 4 επί 4 ήταν το μουτουπάκι. Παράθυρο όχι νοτικά, και η πόρτα του από μέσα, δεξά από το πόρτεγο που εσωτερική ήταν. Στο μουτουπάκι στη γωνιά την παρασιά εχτίσαν και βάλαν στον ανηφορά ανάποδη κουρούπα με τρύπες 3 για να μπορεί ποτέ ο καπνός να φεύγει. Στο πόρτεγο στα δυτικά από την κάτω μπάντα έτσι εχτίσαν το σοφά και στέγαση με τάβλες που από πάνω θάβαναν κρεβάτι για να θέτουν. Παρμακλή και έχει ο σοφάς μέχρι τη σκάλα κάτω, το τζερτζεμίλι θα είχαν διπλή μικρούλα πόρτα. Έτσι θαβάναν το κρασί σε ξύλινο βαρέλι, σε νταμουτζάνα τυρακή που ήταν πλεμμένη και το κουκαλιστό ψωμί σε πιθαροκουρούπα. Από την άλλη την πλευρά του πόρτεγου εχτίσαν το πατητήρι ευρύχωρο, μέσα κι τα σταφύλια θα τα πατούν να βγαίνουν κρασί το βλοημένο. Από πάνω τάβλες τούβαζα στρώμα πανευρίδες, όλους τους μουσαφύριδες εκεί να τσικμίζουν. Επιάσω το σοβάντισμα να κάνουν από μέσα άμμο ψηλό του ποταμού ανάκατο μασβέστη. Εβάνανε κι ασπρόχωμα μετά το σοβαντίζαν. Φωνάξανε του μαραγκού τα μέτρα για να πάρει τσιπόρτες με κόντε μυρί, μάνταλο να ασφαλίζει και πανοπόρτη στην κορφή, η πόρτα να κλειδώνει. 2 παραθυρόφυλλα είχε το παραθύρι που από μέσα τάσερναν με γάντζο και εκιούσε. Όπως χτίσαν το πόρτεγο μα και το μουντουπάκι, έτσι χτίσαν ακριβώς αχύρι και αχεριώνα με πόρτα εσωτερική τα άχερα να παίρνουν. Και μια μεγάλη κάμερα που φύλασαν το σόδι και όλα τα απαραίτητα για τη δουλειά εργαλεία. Τέλος,
γυροπεντένιασαν όλο μαζί το χτίρι με καλντιρίμι την αυλή και τσίδο καν την κλίση να φεύγει όλο το νερό από την κάτω μπάντα, απούσε την αυλόπορτα, δίφυλη και μεγάλη.

0: ήτανε είδος παπουτσί, χτήματα πεταλώνει. Στις πέτρες μη βαρίσκουνε, γι' αυτό τα καλυκώνει. Ο πεταλωτής ή πεταλάς ή αλμπάντης. Ο σαν το αξιπόλυτο πήγαινε το μουλάρι και κούτσενε και μια ολιά από τα πίσω πόδια. Δε λόγο ξεφορτώνητο, όσοι φταξε στο σπίτι, του σήκωσε τον πισινό τον πόδα του ξανίγη, είδε ότι το πέταλο ήταν καταλυμένο και το νυφίδι του οζού πολλά είχε μεγαλώσει. Πάνε ντουγρού του πεταλάκι, είπε του να ξανίξει, καγιάρι ανεντούκανε γη πέταλα καινούρια. Αν έκρινε ότι καλά ήταν τα πέταλά του, μόν τα νυφίδια του κόβε και ξανακάρφωνέντα. Αυτό καγιάρι το έλεγα στου πεταλά τη γλώσσα. Τόδεσαν στη δεματαρά από το χαλινάρι, κοντό κοντό κι ακίνητο έμεινε το μουλάρι. Τα αφεντικό του σήκωσε τον πισινό τον πόδα κι ως το ξανίγιο πεταλάς την κεφαλή του εκούνιε. Καταλυμμένα φαίνονται όλα τα πέταλά του. Καλή κομμαδά κάμουμε, καινούρια δά του βάλω. Με την τανάλια ήβγαλε τα πεταλό καρφά του, επέταξε το πέταλο σε μια γωνιά του τοίχου. Πιάνει νυφιδομάχερο, σατράτσι αλλιώς το λέγαν. Μαχαίρι ήταν που μοιάζε σαν το μικιό μανάρι που απ' τη μέσα του μεριά ήκοβε σαν ξηράφι. Αρχίνηξε προσεκτικά τα νύχη να του κόβει και να του φέρνει αργά αργά στα ίσα την πατούχα. Έπιασε το καθάρισμα που μέσα να του κάνει και είδε πως είχε μυρμηγιά, με λιτακιά τη λέγαν. Αρρώσια ήταν που τρώγε από μέσα την πατούχα. Αμέσως βόλο ήβαλε χοντρό πομπλάβι πέτρα σε ένα χαβάνι και ήρχιξε να τον εκοπανίζει. Πάνω σε τσίγκο στη φωτιά μια κουταλιά του βάνι ήλαζε χρώμα ως ψήνονταν και σπριζει μπλάβι πέτρα. Απήρει δύο κουταλιές βάνι σε ντενεκάκι, την μπλάβι πέτρα και ήρχιξε να τα ανακατεύγει. Λάδι του στάζει αργά αργά, καλά ανακάτευγέντα, μέχρι να γίνει αληφή κι όσο σηκώσει λάδι. Μες στην πληγή την έβαλε μπαμπάκι από πάνω και πάνω του το πέταλο σόγεμο και καρφώνει. Ακόμα αυτή την αληφή τη χρησιμοποιούσαν για ψώρα και γιάτρευε τα ζάκετς οι ανθρώπους. Το πέταλο ήταν σόγεμο, είχε 6 τρύπες, 3 από τη μία την πλευρά και 3 από την άλλη. Βάνει τα πεταλόκαρφα που είχα χοντρό κεφάλι που πάνω από το πέταλο όλα τους προεξήχαν να μην γλιστρούν σαν προπατή σε πετρομονοπάτια. Επρόσεχε στο κάρφωμα απάνω στο νυφίδι να μπουν τα πεταλόκαρφα πλάγια να πορήσουν. Με την τανάλια τα κουμπά και απάνω τα στουρφίζει και με ένα κόψιμο γερό ό,τι βγει και το κόβει. Μετά πιάσε το ξυλοφά και του τρώγε τα νύχη όσο αυτό περίσευε από το πέταλόξο και με τη λίμα το έφερε και ίστρωσε το νυφίδι. Ό,τι είκαμε στην μια οπλή είκαμε και στις άλλες και το μουλάρι έτοιμο με την καλή κοσή του. Τα πέταλα φτιάχνω χαρτιάς όλα στα μόνια πάνω που τα τρυπούσε με ζουμπά στο καλοβράσι μόντος, μα και τα πεταλόκαρφα όλα πως σίδερόταν να μη βαρίσκουν και γλιστρούν τα πέταλα στις πέτρες. Τα πέταλα ήταν διόλογιο, το πέλμα το γεμάτο, μα και τα μισοφέγγαρα και αυτά είχαν 6 τρύπες. Μεγέθη διάφορα ήτανε, ανάλογα το χτήμα. Κάθε 6 μήνες ή και 3 πέταλα το σαλάζαν ανάλογα τα χτήματα που τα επροπατούσαν. Συνήθως επετάλωναν μπεγύρια και φοράδες, μουλάρια που ήταν μπόλικα και μουλαρογαϊδάρους. Τσιπρακτικούς χτινίατρους κάναν οι πεταλάδες, εγιάτρευαν τα χτήματα από πολλές αρρώσιες. Ακόμη και σπασίματα εφτιάχνανε στα ζώα και ό,τι ο ζώ τους πήγαινα για να το μουνουχίσουν. Τα εργαλεία που συχνά χρησιμοποιούσε ήταν η λίμα, τα σφυριά, ντανάλια και σκεπάρνι, το ξυλοφά, τα πέταλα μαζί με τα καρφιά τους και το νυφιδομάχερο, το λέγαν και σατράτσι.
1: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», «Τα πάθη πνευματικά νοσήματα». Ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται πρόξενος της γέννησης των παθών, τα οποία ονομάζονται και κακίες μέσα του. Μετά την αποστροφή του από το Θεό, προσανατολίζει τις διάφορες δυνάμεις της ψυχής και του σώματός του προς την αισθητή πραγματικότητα, αναζητώντας αυτή την ειδονή. Οι πατέρες ομόφωνα επιβεβαιώνουν ότι τα απάθη κακίες δεν αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης. Ο Μέγας Βασίλειος υπενθυμίζει ότι «ούγαρ τα πάθη εις εικόνα Θεού παρήλειπτε», ενώ ο Άγιος Μάξιμος γράφει «τα πάθη, τη φύση των ανθρώπων προηγουμένως ου συνεκτίστη, επί και εις το ονόρον αν συνετέλουν της φύσεως». Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτος γράφει με έμφαση «ψυχής εισή φύση αλότρια πάντη και ουδαμός ίδια». Στο ίδιο πνεύμα κινούμενο σημειώνει ο Άγιος Ισάκος Ήρος «τα πάθη προσθήκη εστίν εξαιτίας ψυχικής, επί φυσικός απαθής εστίν η ψυχή». Εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός τον κατοικών απαθή, κυρίως ο προς το κακόν ακίνητος και παντός πάθους ανεπίδεκτος, και ο προς το κακόν δυσκίνητος και των παθών καθαρεύων, κατά δεύτερον λόγων, σύμφωνα με ορισμό που δίνει ο ίδιος σε υποσημείωση του ίδιου λόγου, πεποίηκε. Ομοίως όταν λοιπόν η ψυχή εμπαθώς κινηθεί έξω της φύσεως αυτής,

τη φύση εκτιτικίας τάξεως, τότε τα πάθη εν αυτή ευρίσκεται. Φανερώνουν λοιπόν ότι τα πάθη, τα ψυχικά, ουκέ στη φύση ψυχικά. Σε άλλο σημείο, χρησιμοποιώντας ιατρικό λεξιλόγιο, όπως παρατηρούμε, γράφει ο ίδιος. Λοιπόν, τα πάθη αρρωστία αίσθη της ψυχής, επισυμβάντα και επισέλθοντα τη φύση και εξαγαγώντα της ιδίας υγείας, φανερώνουν ότι η υγεία προϋπάρχει εν τη φύση του συμβεβικότος αρρωστήματος. Και ήτα αυτά ούτως, ως και αληθείες, τι λοιπόν η αρετή φυσικώς εστίν εν τη ψυχή, τα δε συμβεβικότα έξωθεν της φύσεως εστί. Τα της ψυχής, αφού έγνωστε και υπό πάντων ομολόγητε ότι φυσικώς πέφηκε τη ψυχή η καθαρό της, θαρήν δει και λέγειν ότι φυσικώς αυτή τα πάθη ουδαμός, διότι η νόσος δευτέρα εστί της υγείας. Η τελευταία αυτή ρίση βρίσκεται πολύ κοντά στην παρατήρηση του Ευάγριου. Η νόσος δευτέρα της υγείας δηλωνώτη και η κακία δευτέρα της αρετής. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος διαβεβαιώνει από την πλευρά του ότι κακία μεν ή πάθος φυσικός εν τη φύση ου πέφηκεν, ουκ έστιν γαρ κτίστης παθών ο Θεός. Και συνεχίζει λέγοντας ότι κακόν μεν ο Θεός ούτε πεποίηκεν ούτε δε δημιούργηκεν. Οι πατήθησαν δε την εσφύσαντες φυσικά είναι την άτομα παθών εν τη ψυχή. Από τότε τα πάθη εμφανίζονται ως το προϊόν μιας εφεύρεσης του ίδιου του ανθρώπου και ακολουθούν το προπατορικό αμάρτημα. Ο Άγιος Μακάριος διδάσκει ξένον γάρ της φύσης ημών την κακία των παθών. Δια της παρακοής του πρώτου ανθρώπου, εν εαυτή σε δεξάμεθα ειν και ως περφύσιν ημών καταστάσαν συνηθεία και προλήψη πολύ. Ο Άγιος Μάξιμος πάλι γράφει «Τα πάθη τούτα, όσπερ και τα λοιπά, τη φύση των ανθρώπων προηγουμένως ου συνεχτίστη». Επί και εις των όρων αν συνεντέλουν της φύσεως. Λέγω δε παρά του Νησαέως Μεγάλου Γρηγορίου Μαθών ότι δια την τελειώτως έκπτωσιν επισύχθη ταύτα το αλογοτέρο μέρη προσφυέντα της φύσεως. Διόν αντί της θείας και μακαρίας εικόνος ευθύς άματι παραβάση διαφανής και επίδηλος εν του ανθρώπου γέγονεν ή των αλόγων ζώων ομοίωσης. Δηλαδή τα πάθη είναι το αποτέλεσμα της κακής χρήσεως του αυτεξουσίου από τον άνθρωπο και ο καρπός του προσωπικού θελήματος, αυτού που χωρίστηκε από το φυσικό θέλημα το κατά Θεόν. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ισαάκ ότι τα πάθη προστήκη εστίν, εξαιτίας ψυχικής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προσδιορίζει ακριβέστερα «Πάντα γάρ όσα επίησεν ο Θεός καλά γίαν καθώ γέγονεν». Ούτω τίνιν μένοντα, καθώς έκτιστε, καλά γίαν εισήν, εκουσίως δε αποφυτώντα εκ του κατά φύσιν και εις το παραφύσιν ερχόμενα εν το κακό γίνονται. Κατά φύσιν μένουν πάντα δούλα και υπήκουα του Δημιουργού. Όταν ούν εκουσίως τι των κρισμάτων αφηνιάσει και παρήκων του ποιήσαντος αυτογέννητε, εν εαυτό συναισθήσατο την κακίαν. Έχουμε δείξει ότι μόνο οι αρετές ανήκουν στη φύση του ανθρώπου και ότι αποστρεφόμενος της αρετές ο άνθρωπος εισάγει μέσα του τα πάθη. Αυτά πρέπει καταρχήν να ορίζονται αρνητικά ως η αποσία και η απώλεια των αρετών, οι οποίες του αντιστοιχούν και συνιστούν την ομοίωση του ανθρώπου προς το Θεό. Εξηγεί σχετικά ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. Εξεβάλλομεν τας αρετάς και εισυνέγκαμεν τα πάθη αντί αυτών. Φυσικώς έχομεν τας αρετάς παρά Θεού δοθήσας ημίν, άμα γάρ επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, εν έσπειρεν αυτό τας αρετάς ως λέγει ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Καθομοίωσιν λέγει το καταρετήν, φυσικώς έδωκεν ημίν ο Θεός τας αρετάς. Πάθη δε ουκ έχομεν φυσικώς, ουδέγαρ έχουσιν ουσίαν την άη υπόστασιν. Αλλά ως περ το σκότος ουχ υφέστηκε κατ' ουσίαν, αλλά πάθος εστί περί του αέρα, τη στερήση του φωτός παρυφιστάμενον, ούτως εστί και το των παθών. Κλείνασα η ψυχή διαφιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής. Παρόμοια μια διδάσκει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η γάρ κακία ουδέν έτεινον εστίν ημί αναχώρησης του αγαθού, όσπερ και το σκότος του φωτός εστίν αναχώρησης. Μένοντας ουν εν το καταφύσιν εν διαρετή έσμεν, εκλείνοντας δε εκ του καταφύσιν ερχόμεθα και εν την κακία γινόμεθα. Στην καταφύση λειτουργία τους, ή ισοδύναμα στη λειτουργία του σύμφωνα με το σκοπό που

Θεός όρισε για αυτούς, δημιουργώντας την ανθρώπινη φύση, οι αρετές, όπως έχουμε δει, αποτελούν δυνάμεις, δεξιότητες, έξεις ή αγαθές κλίσεις του ανθρώπου. Αντιστοιχούν προς τη φυσιολογική και έλογη χρήση και νόημα των δυνάμεών του και στοχεύουν στον προσανατολισμό και την άρδον του ανθρώπου προς το Θεό. Άλλωστε, έλογος λογικό σημαίνει για τους αμπατέρες, σύμφωνα με το προς το λόγο, κατ' εικόνα και ομοίωση του οποίου έχει πλαστεί ο άνθρωπος. Αντίθετα, τα πάθη συνίστανται στην παραφύση λειτουργία, δηλαδή λειτουργία που έχει επιτραπεί από την εντελέχειά της, συνεπώς από το Θεό, των δυνάμεων της ψυχής και των οργάνων του σώματος, στην παρέκκληση, διαστροφή και παράχρησή τους. Έτσι, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ορίζει τα πάθη ως την εκ του καταφύσινη στο παραφύσιν εκούσιον παρατροπήν. Όμοια και ο Άγιος Νικήτας Τιθάτος θεωρεί ότι τα πάθη της ψυχής υποκινούνται από την παραφύσιν των δυνάμεων αυτής. Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει ότι τα συστατικά της φύσεως ιδιώματα ημείς εις πάθη με την έγκαμεν. Ο Άγιος Θαλάσσιος Πάγιος κάνει λόγο για μεταμόρφωση των αιρετών σε κακίες. Και ο Μέγας Βασίλειος εξηγεί πασών των δοθυσών ημίν εντολών παρα Θεού, τούτων και τα δυνάμεις παρά αυτού προηγήφαμεν. Και δια τούτων των δυνάμεων ορθώσμεν και προσηκώντος ενεργούντες, τον καταρετήν ευσεβώς συμπληρούμεν βίων. Παραφθαρρύνοντες δε αυτών την ενέργεια, προς την κακίαν υποφερόμεθα. Και έστειν ούτως κακίας όρος, υπονηρά και παρεντολήν του Κυρίου χρήσης τον επαγαθώ παρά του Θεού δεδομένων ημίν, ως περούν της παρά Θεού επιζητουμένης αρετής ή εξαγαθού του συνειδότος κατ' εντολήν του Κυρίου χρήσης αυτών. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς διδάσκει, παράχρησης εστί των δυνάμεων της ψυχής ή τα των παθών αποτρόπαια φύουσα. Και ο Άγιος Μάξιμος, που συχνά επιβεβαιώνει τον παραφύση χαρακτήρα των παθών, προσδιορίζει κινούμενο στον ίδιο πνεύμα. Ουδέν εν τη σούση κακών, η μη ή η παράχρηση ή τη επισυμβαίνει εκ τη του νου αμελίε περί την ψυχική γεωργία, δηλαδή την καταφύσιν καλλιέργεια. Και επί πάντων των πραγμάτων η παράχρηση σε στείνει η αμαρτία. Κατά παράχρηση εκακέτων τη ψυχή δυνάμειων ημίν επισυμβαίνουσιν ίον τη τε επιθυμητική και τη θυμοειδού και τη λογιστική. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και τη διδασκαλία του Ευαγγρίου, ο οποίος διατυπιστώνει ότι οι κακίες τας ενεργίας της ψυχής τας καταφύσιν διαφθήρουσιν και εξηγεί αναλυτικότερα ή παν το κακόν εκ του λογιστικού της ψυχής γεννάται και εκ του επιθυμητικού αυτής και εκ του θυμικού αυτής έστι δε τούτης χρήστε αγαθός και κακός δήλων ότι εκ της παρόπρεπη χρήσεως κατά χρήσεως γεννάται το κακόν. Ιδε τούτο ούτως έχει, ουδέν τον υπό του Θεού εκτισμένων και όντων το κακόν. Στην ίδια διαπίστωση φθάνει και ο Οργένης όταν λέγει ότι ο Θεός, ο ποιητής των όλων, όρισε όλες τις κινήσεις της ψυχής προς το αγαθό. Όμως στην πράξη σημαίνει τα καλά να μας οδηγούν στην αμαρτία, καθώς τα χρησιμοποιούμε κακώς. Κατά τον τρόπο αυτό, ο Άγιος Μάξιμος οδηγείται στην παρατήρηση ότι αρχεί στο διάβολο, τον κατά τις αρετής και τις γνώσεις προς τους ανθρώπους συναγείροντα πόλεμων δια των αυτής εμφύτων δυνάμεων τροπούς τα μηχανάτε την ψυχήν υποκινώντας τον άνθρωπο να διαστρέφει τη χρήση τους και να ανατρέπει το νόημα της εφαρμογής τους. Στον βαθμό που οι κινήσεις αυτές συνίστανται στην εκτροπή των δυνάμεων από τον κατά Θεό φυσιολογικό σκοπό τους και στην παραφύση χρήση τους, για να πετύχει ο άνθρωπος την αισθητή ειδονή, τα πάθη είναι άτακτες και παράλογες κινήσεις της ψυχής. Ο Άγιος Μάξιμος λέγει ότι η πάθος αισθής κίνησης ψυχής παραφύσιν ή επιφυλή ανάλογων ή επιμίσος άκρητων ή τεινός ή διατή των αισθητών. Για το λόγο αυτό, καθώς και εξαιτίας όλων των υπόλοιπων, σύμφυτων με αυτά, ταραχών και των πολλών αταξιών που προκαλούν στην ψυχή, τα πάθη μπορούν να θεωρηθούν δικαίως ως μορφές αφροσύνης. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει λόγο εις την των παθών αλογίων πεσώντας ανθρώπους. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιβεβαιώνει ότι την πάσαν αμαρτία αφροσύνην καγή και εξηγεί σε άλλο σημείο έκαστον των ορεθείων παθών των ενημήν τυχτωμένων
ως περμέθην την άκε κόρον εν ημίν εργάζεται και σκοτεί των λογισμών των ημέτερων. Ουδέν γαρεστή μέθη η έξαση των καταφύσιν φρενών και παρατροπή λογισμών και έκπτωση συνέσεως. Έχει προηγηθεί ο εκκλησιαστής που έγραφε «Εκύκλωσα εγώ και η καρδία μου του γνώνε ασεβούς αφροσύγην». Και οι πατέρες συχνά παρουσιάζουν τον εφάμαρτο και εμπαθή βίο ως κατάσταση αφροσύγης. Χρησιμοποιούν ακόμα συχνότερα τον όρο νόσος ή ασθένεια για να δηλώσουν τα πάθη και τα συνήθεια αμαρτήματα που προέρχονται από αυτά. Άλλωστε ο όρος πάθος παραπέμπει εννοιολογικά και στον όρο νόσος, ασθένεια. Η προσέγγιση και η παραπολή μεταξύ των δύο εννοιών είναι πρακτικά πάντα έμεση, μολονότι πάρα πολλές φορές οι πατέρες την καθιστούν άμεση. Γράφει για παράδειγμα ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. «Ξένην την άκαι παραφύση να βάνομεν έξιν δια της ενεργίας του κακού, ιονί εν έξι λιμόδους την ως ασθενίας γινόμεθα». Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας με μεγαλύτερη σαφήνεια και καταφάσει τα πάθη ως ψυχής νόσους. Με τον ίδιο τρόπο τα χαρακτηρίζει και ο Άγιος Αμμονός. Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους κάνει λόγο για την των παθών αρρωστία. Παρόμοια και ο Άγιος Μακάριος που γράφει ότι η ψυχή από τις παραβάσεις της εντολής εν ασθενία των παθών γέγονεν. Σε άλλο σημείο παρατηρεί «Επίσταται γαραυτός εν ποιείς κακίσαι στην ψυχή και πώς επέχεται του μη ποιήν τα έργα της ζωής και πώς έρυπτε εν όσο χαλεπεί των παθών της ατιμίας». Ο Ευάγριος αξιολογεί την κακία που αντιτίθεται στην αρετή και συνεπώς θεωρείται ως το σύνολο των παθών ως νόσων της ψυχής. Ο Άγιος Μάξιμος διδάσκει ως περιγεία και νόσος προς το σώμα θεωρείται του ζώου, ούτως αρετή και κακία προς την ψυχή θεωρείται. Και ο Άγιος Ισάκος Ήρος γράφει ούτω και τα της ψυχής και τα του σώματος. Ιούν η αρετή υγεία εστί της ψυχής φυσικός, λοιπόν τα πάθη αρρωστία εστί της ψυχής. Σημειώνει επίσης ότι εκτός καθαρότητος των παθών ου θεραπεύεται η ψυχή εκ των όσων της αμαρτίας. Πολλές ασθένειες υπάρχουν στην ψυχή, γράφει ο Ριγέννης. Πριν αρχίσει να απαριθμεί με τη μορφή παραδειγμάτων διάφορα πάθη, τα οποία βεβαίως δεν αποτελούν παρά μικρό μόνο ποσοστό του συνόλου των παραδειγμάτων που θα συναντήσουμε εξετάζοντας το κάθε πάθος. Οι πατέρες ασχολούνται επιμελώς με την ταξινόμηση αυτών των παθών νόσων, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια αληθινή πνευματική νοσογραφία. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός εξηγεί πως είναι δυνατόν να τα διακρίνει και να τα ταξινομεί σε αναφορά με τα διάφορα μέρη της ψυχής ή της δυνάμεις που τα πάθη επικαλούμενος ακριβής σύγκριση με τις σωματικές ασθένειες ως απόδειξη. Γράφει λοιπόν ότι όλες οι κακίες έχουν την ίδια πηγή και ταυτόσιμη γενοσιουργό αιτία. Ανάλογα όμως με το τμήμα και ειδικότερα το ομολογισμένο μέρος της ψυχής από την κακία, η ψυχή δέχεται τις διαφόρες κλίσεις των παθών και των πνευματικών νόσων. Συχνά το ανάλογο των σωματικών παθήσεων χρησιμεύει ως απόδειξη. Καθώς αν και η αιτία που οδηγεί στην πάθηση είναι μία και μοναδική, δεν πάβει να διαφοροποιείται σε περισσότερα είδη νόσων όταν προσβάγει μετά το αρχικά προσβεβλημένο μέλος και τα άλλα μέλη. Αν το μολυσμένο σωματικό υγρό πιέζει την κεφαλή, την ακρόπολη του σώματος, δηλαδή προκαλεί πονοκέφαλο. Αν κατακλείσει την οφθαλμική κοιλότητα, προκαλεί φλεγμονή των οφθαλμών και αν πλημμυρίσει την κοιλιότητα του οτός, προξενεί οταλγία. Αν συγκεντρωθεί στις αρθρώσεις ή τα άκρα των χειρών οδηγεί σε αρθρίτιδα ή χειράγρα. Αντίστοιχα, αν το υγρό κατέρθει στα κάτω άκρα, η πάθηση αλλάζει όνομα και λέγεται ποδάγρα. Για μία και την αυτή πηγή του μολυσμένου σωματικού υγρού ισχύει τόσες διαφορετικές κλίσεις φωνές όσα και τα προσβεβλημένα τμήματα ή μέλη. Όταν πάλι μεταβαίνουμε από τα ορατά στα μη ορατά, μπορούμε θαυμάσια να πιστέψουμε ότι η ενέργεια των κακιών βρίσκεται εντοπισμένη κατά παρόμοιο τρόπο στα διαφορετικά τμήματα και θα μπορούσαμε να πούμε στα μέγη της ψυχής. Επομένως, οι σοφοί διακρίνουν εδώ τρεις δυνάμεις, το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Κατ' ανάγκη η μία ή η άλλη δύναμη θα εγκαιώνεται όσες φορές θα μας επιτίθεται το κακό. Όταν λοιπόν το αμαρτωλό πάθος αφορά κάποια από τις δυνάμεις αυτές, τότε μετά την αγκίωση που υφίσταται η δύναμη από το πάθος, η συγκεκριμένη κακή αμαρτία λαμβάνει την ονομασία της.
Το απόσπασμα τούτο μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του τρόπου με τον οποίο οι πατέρες βλέπουν το θέμα. Το πάθος εμφανίζεται με σαφήνεια. Είναι κατανοητό και καλά καθορισμένο ως νόσος και μάλιστα όχι κατά αλληγορικό τρόπο ή απλά για να δημιουργήσει κάποια εικόνα ούτε δυνάμη μίας απλής σύγκρισης. Όπως το προσδιορίζει με ακρίβεια ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός, το πάθος εμφανίζεται κατά το μέτρο μίας αληθινής οντολογικής αναλογίας που υπάρχει μεταξύ των προσβολών του σώματος και αυτών της ψυχής και η οποία επιτρέπει να μιλούμε για τις μεν και τις δε χρησιμοποιώντας ταυτόσιμη ιατρική ορολογία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα δούμε ότι οι πατέρες χρησιμοποιούν ένα λεξιλόγιο του οποίου συνήθως κάνει χρήση η παθολογία του σώματος για να περιγράψουν τα πάθη. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για τη μορφή του λεκτικού ύφους, αλλά οπωσδήποτε για ένα τρόπο να εκφράσουν με πλήρη επάρκεια αυτό που θέλουν να περιγράψουν, ένα τρόπο ακριβή και άμεσο για να πούν τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Η αναλογία που υπάρχει μεταξύ των δύο τάξεων πραγματικότητας θα επέτρεπε στους πατέρες καταρχήν να περιγράψουν τις σωματικές παθήσεις με προσεκτικούς όρους, ως να επρόκειται για νόσεις της ψυχής. Εάν μάλιστα οι κακίες της ψυχής παρουσιάζονται γενικά με το λεξιλόγιο της παθολογίας του σώματος, τότε είναι ευχερέστερη η μετάβαση από το ορατό στον αόρατο παρά η αντίστροφη πορεία, ειδικά όταν πρόκειται για διδασκαλία που αφορά σε όσους είναι λίγο εξοικειωμένοι με τα πνευματικά. Ένας μεγάλος αριθμός παθών νόσων μπορεί να προσβάγει την ψυχή του πεπεκόντος ανθρώπου. Ίσως με τις παθολογικές κινήσεις, τις οποίες είναι επιδεικτικές ή διάφορες δυνάμεις της ψυχής. Επιπλέον, ορισμένες από τις κινήσεις αυτές ανασυνδυάζονται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός δίνει την κατάταξη που ακολουθεί, αποσαφηνίζοντας και αναδεικνύοντας τους λόγους που έθεσε παραπάνω. Εάν ο άθλιος λοιμός χαρακτηρίζει το πάθος ως κακή πανούκλα, μολύνει το λογιστικό μέρος, γεννά την γενοδοξία, την έπαρση, την υπερηφάνεια, την ίηση, τη σκληρότητα, την αίρεση. Εάν πληγώσει το θυμοειδές, τύχτει τη μανία, την παραφορά, τη λύπη, την ακιδεία, την ολιγοψυχία, την ομότητα. Εάν φθείρει το επιθυμητικό τμήμα, παράγει την γαστριμαργία, την ακαθαρσία, την φιλοχρηματία, την πλεονεξία, τις ολέθριες και γήινες επιθυμίες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος το έργο του Λόγος ψυχοφαγής και θαυμάσιος περιπασών των αρετών και παθών, χρησιμοποιεί την ίδια αρχή ταξινόμησης, παρουσιάζει λεπτομερέστερο κατάλογο των παθών. Σε άλλο σημείο του ίδιου έργου προσφέρει ευρύτερο κατάλογο με βάση τη διάκριση των παθών σε ψυχικά και σωματικά. Ψυχικά μεν εισή πάθη ταύτα, λύθη, ραθυμία και άγνοια. Η φόν δηλαδή των παθών τούτων ο οφθαλμός της ψυχής ή τιονός, σκοτιζόμενος κυριεύεται υπό πάντων των παθών. Άτινα εισή ταύτα, ασέβεια, κακοδοξία, ήγουν πάσα αίρεσης, βλασφημία, θυμός, οργή, πικρία, οξυχολία, δηλαδή γρήγορη οργή, οξυθυμία, ευόργιστο, μισανθρωπία, νησικακία, καταλαγία, κατάκριση, λύπη, άλογος φόβος, δειλία, αίρης, ζήλος, φθόνος, καινοδοξία, υπερηφανία, υπόκρισης, ψεύδος, απιστία, πλεονεξία, φιλοηγία, δηλαδή αγάπη προς τον υλικό κόσμο, κλίση, ροπή προς τις ειδονές, προσπάθεια, δηλαδή σφοδρή επιμαθής επιθυμία σχέσης γηίνων, ακιδεία, μικροψυχία, αχαριστία, αγωνισμός, τύφος, δηλαδή ματαιοφροσύνη, αναζωνία, κομποριμοσύνη, ανοησία, μορία, αφροσύνη, ίησης, σοβαρότης, δηλαδή αγέροχο ύφος, αλαζονία, φιλαρχία, ανθρωπαρέσια, δολιώτης, ανέδεια, αναισθησία, κολακία, υπουλώτης, ηρωνία, διψυχία, δηλαδή αμφιροπία, αναποφασιστικότητα, βεβαιότητα, διστακτικότητα. Εσυγκαταθέσεις των αμαρτημάτων εκ του παθητικού μέρους και η συνεχής τούτων μελέτη πλάνη λογισμών φιλαυτία ή των κακών γεννήτρια και η ρίζα πάντων των κακών φιλαργυρία, κακοήθειά τε και πονηρία. Σωματικά δε πάθη εισή, γαστριμαργία, λεμαργία, τρυφή, μέθη, λαθροφαγία. Το να τρώει δηλαδή κάποιος κρυφά, φιλιδονία, ποικίλη, πορνεία,
μοιχεία, ασέλγεια, καθαρσία, αιμομιξία, παιδοφθορία, κτηνοβαστία, επιθυμία κακέ και πάντα τα παραφύσιν και εσχρά, πάθη κλεψία, ιεροσυγεία, αγκιστία, φόνος, σωματική άνεση, δηλαδή απόλαυση, παράγγιση, ακολασία και απόλαυση των θεγγυμάτων της σαρκός, υγιένοντος, μάνων του σώματος, μαντίε, μαγγίε, γοητίε, μαγεία, μεγανία, πλάνια, πάτη, ψευδέστηση, ιονισμή, προμαντία, πρόβλεψη από την μελέτη των ιονών, κλειδονισμή, προμαντία με βάση την παρατήρηση των κλειδώνων, ηχητικών σημείων, φιλοκαουσμίε, αγάπη προς τους στογισμούς, στην εξωτερική επίδειξη, περπερίε, δηλαδή κάφηση, καινοδοξία, μεγαλαφία, ματαιοδοξία, κουμπασμός, αλαζονία, βλακίε, καλοπισμοί, επιτρήματα προσώπων, ψημύθια και φυκιασιδώματα στο πρόσωπο των γυναικών, ή κατάκριτος αργία, μετεωρισμοί, κηβεία, δηλαδή χρήση συντολίων μέσων και τεχνισμάτων, η εμπαθής των του κόσμου ιδέων παράχρησης, η φιλοσώματο ζωή ή της παχύνουσα των νουν γεώδη και κτηνώδη τούτων αποτελεί και ουδέποτε προς Θεόν και την των αρετών εργασίαν ανανεούς θεέα. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, υιοθετώντας πλήρως την επικρατούσα ταξινόμηση με βάση της κύριας λειτουργίας της ψυχής, προχωρεί παράγγελα και στην κατάταξη των παθών σε τρεις άλλες κατηγορίες: αυτά που προκύπτουν από την αναζήτηση της ειδονής, αυτά που προέρχονται από την αποφυγή της οδύνης και τέλος όσα είναι αποτέλεσμα της σύζευξης των δύο αυτών τάσεων. Ειδονής γαρ δια την φιλαυτίαν αντιποιούμενη και οδύνην δια την αυτήν αιτίαν πάγιν φεύγιν σπουδάζοντες τα σαμυθίτους των φθοροποιών παθών επινοούμεν γενέσεις. Ήον ημέν διειδονείς της φιλαυτίας φροντίζομεν, γενόμεν την γαστριμαργίαν, την υπερηφανίαν, την γενοδοξίαν, την φυσίωσιν. Δηλαδή το φούσκωμα και μεταφορικά έπαρση, υπερηφάνεια ίηση, την φιλαργυρίαν, την πλεονεξίαν, την τυραννίαν, το γάβρον, καύχησης, δηλαδή κομπασμός, έπαρση, αλαζονία, την αλαζονίαν, την απόνοιαν, την μανίαν, την ίηση, τον τύφων, την καταφρόνηση, την ύβριν, το βάκινον, δηλαδή έσχρος, θηλυπρεπής, βλάξη, λήθιος, έκλητος, το ευτράπελον, βομολόχος, αχριολόγος, δόλιος, πανούργος, την ασωτίαν, την ακολασίαν, την περπερίαν των μετεωρισμών, δηλαδή έπαρση, υπερηφανία, φύσιμα, διανοίας, την πλακίαν των ακισμών, δηλαδή τη σεμνοτυφία, φιλάρεσκη, παροσποίηση, αδιαφορίας, προσποιητή, εκδήλωση των εκμυκτηρισμών, δηλαδή εμπεγμός, χλεβασμός, περίγελος, εξαπάτηση, απάτη, την πολυλογία, την ακερολογία, την εσχρολογία και όσα άλλα του τιού του γένους εστίν. Ιδε μάλλον δι οδύνης ότι της φιλαυτίας εκίζεται τρόπος γενόμεν των θυμών, των φθόνων, των μίσος, την έχθραν, την νησικακία, την λιδωρία, την καταλαγιά, την συκοφαντία, την κύπη, την απελπισία, την απόγνωση, την της προνοίας διαβολήν, την ακιδία, την ολιγορία, την δυσθυμία, την αθυμία, την ολιγοψυχία, το άκυρον πένθος των κλαθμών, την κατήφιαν των ολοφυρμών, θρήνος, οδρυμός με κλάμα, γοερή κραυγή, των ζήλων, την ζηλοτυπία, την παραζήλωση, δηλαδή την πρόκληση σε ζηλοτυπία, δυσαρέσκεια, δυσανεασχέτηση, και όσα άλλα των καθιδονήν αφορμών εστερημένης εστί διαθέσεως. Εκ δε της γινωμένης διάλαστην ασαιτίας καθιδονήν και οδύνην μίξεως ήγων μοχθηρίας γινώμεν την υπόκριση, την ηρωνία των δόλων, την προσποίηση, την κολακία, την ανθραπαρέσκεια και όσα άλλα της μεικτής εισή πανουργίας επινοήματα. Και προσθέτει ο Άγιος Μάξιμος, πάντα γάρ απαριθμηθείς τα νυν και λέγειν μετά των οικείων σχημάτων και τρόπων και αιτιών και καιρών ουκ ανεκτών. Η ομαδοποίηση αυτή λοιπόν παρά την έκτασή της είναι απλώς μερική όπως και η προηγούμενη του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Συνιστά μία απλή προσέγγιση του αναρρύθμιτου όχλου των παθών που είναι ικανά να προσβάλλουν τον πεπτοκότα άνθρωπο.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψε ως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκίας θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, ελείπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και επάρθητε, πήλε αιώνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι είσαι στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούση επί τα θαρών. Μυστική βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον καρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστηκε πολύ έλους. Ου παρέδω κάσμεσιν απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνη και σε πείγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντας συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ είμαι ικανός δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφήνων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφες, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και οίκαι σώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυλτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσης σε πνεύματος Θείο επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσες βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσες, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξ όμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπλεχθεί αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσι και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θεοί με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσουμε ανάξιος. Εάγκατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματι και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπερ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλη την ημέρα ευχηθροπάζονε πορευόμενοι, ότι εψώε μου επλήθησαν εμπεγμάτων και ουκ εστινίασαν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ίντζησαν και έστησαν και εγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν, ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ διός οίκο φως, ουκ οίκουον και ως η άλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχωνε το στόμα του αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν τος αλευθύνες μου πόδας μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν με ενωπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθη σαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιευαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω. Εδίψησέσαι η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις σύρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο όμνιον εν αυτό, ότι είναι φράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμβδε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δεησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίντζησε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της σειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχτη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντόμε βδέλυγμα η αυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Έτσι έκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προς σε τα σύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε έτησε το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου.
ύψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθον εοργέ σου και οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέστον με άμα. Εμάκρυνας επε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου, η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στις γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον

0: Εσμών, καθώς η κτήρη πατηριούς ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνοτο πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούς εσβέν. Άνθρωπος ο συγχώρετος σε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται του των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επ' τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ίσχυοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχήν με ρώτησε την δεησήν μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεσης κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ούδη κοιωθήσε τεν οποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εζήν την ζωή μου. Εκαθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκειδίες επί με το πνεύμα μου εν εμιεταράχθη καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου. Εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασίρας μου η ψυχή μου ζει αν ιδρώσει. Ταχύης ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσων με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνωρισόν μη Κύριο δωρήν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε επί των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστήχων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρδουρη στην αίμα από πάση λήψε ω οργή συνδύνου και ανάγκη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη η χάρη τη Παναγία Αγράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αγίλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή.

εσύ τη χύση ημάς και επί των πτερήγων της αήλου σου δόξης, φρουρώνη μας προσπίπτοντας εκτενώς και βόντας εκ των κινδύνων λύτρωσέ ημάς, ως ταξιά

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους σε πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Τον προσκύνησιν ο Πέτρος ευώς οι γυναίκες απετόλμησαν καγό εδηλίασαν. Ληστήσε θεολόγησε καγό ειρνησάμισε αρακαλέσεις με του λοιπού μαθητήν υπάλλη δίκαιο.

0: Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Στον Αγίο Σακράντο υπερευλογημένη εν δόξω δεσποινή ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κυρία.
0: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αγγελική οράση των ουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο, αναγγείλατε εν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Αγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

Χριστήν της Κρισαίος. Όθεν δισοπόσε Παναγία Παρθένε, ριστήν επτεσμάτων μου όταν μέλο παρίσταστε προπροσώπου του πλάστου μου. Δέσποινα Παρθένε, αγνητή συν βοήθειαν τότε μη δόρισε και

0: Ήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχαρία
0: βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών.

0: Αμήν. Προς τον Άδη σωτήρι μου συγκαταβεύηκας και τα σπήλα συντρίψας ως παντοδύναμος, τους θανώντας ως κτίστης συνεξανέστησας και θανάτου το κέντρο Χριστέ συνέτριψας. Και Αδάμ της κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε, δύο πάντες ικράζομεν, σώσον ημάς, Κύριε.
1: Σώσον ημάς, Κύριε.
0: Ακούσασε, γυναίκες του Αγγέλου, τα ρήματα απεβάλλοντο των θρήνων, προς χαρίς γενόμενε και σύνδρομοι την Ανάσταση έβλεπον. Και ιδού Χριστός προσήγγισεν αυτές, λέγον το χαίρετε. Θαρσείτε, εγώ τον κόσμο ενίκηκα και τους δεσμίους ερισάμιν. Σπουδάσατε, ούν προς τους μαθητάς, απαγγέλουσε αυτής, ότι προάγω ημάς εν τη χώρα Γαλιλαία του κηρύξε, δύο πάντες ικράζομεν, σώσον ημάς, Κύριε.
1: Σώσον ημάς, Κύριε.
0: Του αυτού μηνός ανάμνησης του γενομένου παραδόξου θαύματος εγκολασές της Φρυγίας παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Τη αυτή μέρα άφλησης των Αγίων Μαρτύρων Ευδοξίου Ζήνωνος, Ρωμίλου και Μακαρίου. Τη αυτή μέρα οι Άγιοι 104 και 1000 στρατιώτε και Αγία καλοδότη ξύφη τελειούνται. Τη αυτή μέρα οι Άγιοι Φαύστος, ο Πρεσβύτερος Μακάριος Ανδρέας και ο Μοναχός Βίβος, Κυριακός Διονύσιος Ανδρόνικος και Άγιε Ανδροπελαγία και Θέκλα. Και Θεόκτιστος, ο Ναύκληρος και Έτερος Κυριακός, ο Δημότης ξύφη τελειούνται. Τη αυτή μέρα συνέδραμε και τα εγγένεια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις το δεύτερον εν το οίκο της Αγίας Ειρήνης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Αναστάσω Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου εφάνει πρώτον Μαρία η Μαγδαληνή, αφήσε εκβεβλήκη επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα απήγγειλε της μεταυτού γενωμένης πενθούση και κλαίουση, κακήνι ακούσαντες ότι ζει και εφέ.

Ανακειμένης αυτής της 11 εφανερώθηκε ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν ότι της θεάς αμένης αυτών έχει γερμένον ουκ επίστευσαν. Και είπεν αυτής, πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει, εν το ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσους οι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον τυπίωσιν ουμία αυτούς βλάψει, επί αρρώστους χείρας επιθέσεις.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλες.

δόξον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Αγίου Ενδόξου και Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, ου και το εγχώνες θαύμα εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Ιεράρχου της Εκκλησίας Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μηνάτου Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Νέου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης, μετά πάντων των συναυτό εν το τόπο τούτο και να πάση την ίσο μαρτυρισάντων των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των οσίων πατέρων ημών Παϊσίου του Αγιορείτου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Νικηφόρου του Λεπρού Ιακώβου του Ενεβία και Αμφιλοχίου του Νέου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων

Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

καλέσε τους κεκλειμένους εις του γάλ, εις τους γάμους και ουκ ήθελον έλθει. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπα

απέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος οργίστη και πέμψας τα στρατεύματα αυτού απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτόν ενέπρισε, τότε λέγει της δούλης αυτού, ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, η δε και κλειμένη ουκείς ανάξι. Πορεύεστε ουν επί τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους και εξελθόντες η δούλη εκείνη στα σοδού.

Εις ελθόνδε ο βασιλεύς θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκεί άνθρωπον ουκ ενδεδειμένον ένδυμα δάμου και λέγει αυτό. Ετέρε, πώς εις ήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου, ο δε εφημώθη. Τότε είπεν ο βασιλεύς της διακόνης, δίσαντες αυτού.

ακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των κοπιόντων των ψαλόντων και των διακονούντων εν αυτή των οφικιαλίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εξαιρέτως των δούλων του Θεού, Κωνσταντίνου, Γερασίμου, Βλασίου, Ανδρέου και Παναγιώτου, της μαθητιώσης, σπουδαζούσης, εργαζομένης και ανέργου νεότητος της χώρας ημών, των γονέων και των διδασκάλων αυτών, πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν μυσταγωγίαν ταύτην, και τον διευλό

και πασών των Αγίων του Θεού, εκκλησιών και μονών, τον εν της ιερής ημών αγώση, υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων, και ευκλεός και εν δόξος πεσόντων, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, των γονέων, των συζύγων, των τέκνων, των οικείων,

πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην και γης ουρά των δε πάντων και αοράτων. Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, ατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα. Και Μαρία εις Παρθένα και να τροπήσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνια του ποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταγραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων των δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενων μεταδόξης, κρινεζώντας και νεκρούς ούτε της βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Οποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και στοξαζόμενον, το λαλήσανε των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

με Χριστό του Αθανάτου Βασιλείου και ζωή με τη ζωή με το αναξίο Πρεσβύτερο των Κύριων και Πελάγιων Σώματος Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν μου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Και ζωηρό νέμα.

0: στον Παρτίον Ζωή στην Ουγγαρία.
1: Η 1η Σεπτεμβρίου, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η αρχή, εορτάζεται από την Αγία μας Εκκλησία, η αρχή του νέου έτους και ονομάζεται αρχή της Συνδίκτου. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά. Συνήθως οι άνθρωποι υποδεχόμαστε την κοσμική πρωτοχρονιά, την 1η Ιανουαρίου, με τραγούδια, με γλέντια, με χορούς. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι υποδεχόμαστε την εκκλησιαστική χρονιά με ψαλμούς και ύμνους και δοξολογίες προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Επίσης, την 1η Σεπτεμβρίου όρισε η Αγία μας Εκκλησία ως την ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι το τελευταίο και σπουδαιότερο και τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Είναι η κορονίδα της δημιουργίας. Ενώ όλα δημιουργήθηκαν, όπως λένε οι πατέρες και όπως διαβάζομαι στις γραφές, με εντολές και με κελεύσματα του Θεού, ο άνθρωπος πλάθεται για να δείξει ο Θεός το ενδιαφέρον του προς τον άνθρωπο, επειδή ο άνθρωπος είναι ο αρχηγός όλης της κτήσεως και γι' αυτό οφείλει, όπως λένε οι πατέρες μας, να τη σέβεται, να την αγαπά, να τη συντηρεί και να την διαφυλάτει. Επειδή όμως υπάρχουν άνθρωποι που δεν την αγαπούν αλλά την καταστρέφουν, γι' αυτό όρισε η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, πολύ σοφά αυτήν την μέρα, την 1η δηλαδή Σεπτεμβρίου, ώστε να μας θυμίζει το χρέος μας προς τη δημιουργία και το δημιουργό Θεό. Και γι' αυτό το λόγο, επίσης κάθε χρόνο έχουμε σεπτό πατριαρχικό μήνυμα για την Ίνδικτο και για την ημέρα του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο ευθύς αμέσως θα σας αναγνώσω, αφού πρώτα σας ευχηθώ η νέα εκκλησιαστική χρονιά να είναι καρποφόρα και δημιουργική, και αφού επίσης καλωσορίσω στην Κρήτη και εδώ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου τον Πατριαρχικό Διάκονο, τον Ιερολογιότατο κύριο Φώτιο, ο οποίος διακονεί πλησίον του Οικουμενικού Πατριάρχου στο 1ο Πατριαρχικό Γραφείο. Και τον ευχαριστούμε για την επίσκεψή του και ευχόμαστε να έχει μία γόνιμη και δημιουργική παραμονή εδώ στην Κρήτη. Βαρθολομαίος Ελέο Θεού, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, παντί το πληρώματι της Εκκλησίας, χάριν ειρήνην και έλεος παρά του Δημιουργού πάσης της κτήσεως, Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ιερότατοι και θεοφιλέστατοι αδελφοί ιεράρχε και τέκνα εν Κυρίω ευλογημένα, χάριτι του αγαθοδότου Θεού, εισερχόμεθα σήμερον εις το νέον εκκλησιαστικόν έτος, τιμώντες και εορτάζοντες εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές κατά την έναρξην αυτού, την ημέραν προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η πολυδιάστατο σύγχρονος οικολογική κρίσης είναι κρίσης της ελευθερίας του ανθρώπου, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του, του ήθους και του πολιτισμού του. Προηγείται η κακή αλλίωση της ελευθερίας μας, η αποκοπή και η αλωτρίωσή μας από την πηγή της ζωής και ακολουθεί η καταστροφική δια το φυσικό περιβάλλον συμπεριφορά. αισθανόμεθα βαθύ ανευγνωμοσύνη δια το γεγονός ότι επρωτοποριακέ πρωτοβουλίε και παρεμβάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου αδιαλείπτως από το έτος 1989 μέχρι τη σήμερον όχι μόνο απεκάλυψαν τα πνευματικά παραμέτρους του οικολογικού προβλήματος αλλά διήνυξαν νέα οδούς και προοπτικάς δια την αντιμετώπιση του. Τα οικολογικά συνέδρια, η σχετική διαχριστιανική και διαχριστιακή διάλογη, συγκεκριμένες προτάσεις της Μεγάλης Εκκλησίας επί περιβαλλοντικών θεμάτων, η αναφορά εις τας κοινωνικάς διαστάσεις και συνεπίας της οικολογικής κρίσεως και άλλα τι αυτά συγκροτούν μίαν ρωμαρλαίαν περιβαλλοντολογική πρόταση με έμφαση εις την αδύρη των ανάγκην κοπερνίκιας τροφής, εις την κατανόηση της ιδέας της προόδου και εις την στάση της ανθρωπότητος απέναντι εις την φύση, καθώς και εις των τρόπων δράσεως των παραγόντων της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής, των εκκλησιών και των θρησκειών, της επιστήμης και της τεχνολογίας και της παιδείας της νέας γενεάς. Θα συνεχίσω μεν έργο και λόγο την προβολή της οικολογικής προτάσεως της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, των οικοφιλικών δυναμισμών της ευχαριστιακής, ασκητικής και δοξολογικής σχέσεως με την δημιουργία, υπογραμμίζοντες πάντοτε ότι απαιτείται επισταμένη θεολογική εργασία δια την αποσαφήνιση του αυθεντικού οικολογικού μηνύματος της Ορθοδόξου ημών πίστεως και παραδόσεως επαγαθώ της καλής λίαν δημιουργίας. Είμεθα βέβαιη ότι η ανάδειξη των θρησκευτικών και ηθικών διαστάσεων της οικολογικής απειλής θα οδηγήσει στην συνειδητοποίηση της αξονικής σημασίας της οικολογικής ευθύνης. Επιτέλους, ο άνθρωπος πρέπει να πάψει να δρά ως μη εγνώριζε και να αποβάλει οριστικό στην ψευδέστηση ότι ο πλανήτης Γη δύναται εις το διηνεκές να υπερβαίνει τας ανθρωπογενής επιβαρύνσης και καταστροφάς, ότι η φύση έχει την δύναμη να ανανεώνεται αφεαυτής. Το ήθος της ευθύνης δια την προστασία του περιβάλλοντος οφείλει να εκφράζεται εις παγκόσμιων, εθνικών, τοπικών και προσωπικών επίπεδων. Επαναλαμβάνομαι και πάλι ότι η ανάπτυξη οικολογικής ευθύνης είναι κατηγορική προστακτική δια την ανθρωπότητα ενώπιον της μεγαλυτέρας απειλής την οποία εκλήθη αυτή να αντιμετωπίσει εις ολόκληρον την ιστορική της διαδρομή. Προφανέστατα με κυρίαρχον των ανθρωπολογικών πρότυπων το οποίον εκπροσωπεί ο άφρον πλούσιος του Ευαγγελίου με το καθελόμου τας αποθήκας και μίζω να σηκοδομήσω και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και το ψυχή έχεις πολλά αγαθά κείμενα εις έτη πολλά αναπάβου φάγε πίε φέρε μου η ανθρωπότης υπονομεύει τον μέλλον της και αφανίζει τον οίκον της. Ενεωτερική αμαρτία της ανθρωπότητος εδημιούργησαν και συνεχίζουν να το πράττουν νέους διχασμούς και διασπάσεις μεταξύ ανθρώπου και φύσεως. Ο σύγχρονος ανθρωποθεός εμένει στην γεωκτονία, αγνοεί μέτρα και όρια εν ονόματι γεωπολιτικών σχεδιασμών και οικονομικών ακορέστων αναγκών, αλλά και οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτισμού και της ικανοποιήσεως ουσιαστικώς ακορέστων αναγκών αλλά και βαθύτερων λόγω εσωτερικών βιωματικών και αξιακών ανατροπών. Επιπτώσεις μιας παγκοσμίου κυριαρχίας της βουλήσεως, χειραγωγήσεως, εργαλειοποιήσεως και εκμεταλλεύσεως της φύσεως θα αποβούν τραγικέ δια την ζωήν στον πλανήτη μας. Η προϊούσα αποδοχή και επίσημος καθιέρωσης της 1ης Σεπτεμβρίου υπό του χριστιανικού κόσμου ως ημέρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποκτά σήμερον ιδιαίτεραν βαρύτητα ως σύμβολον και έμπρακτος προώθησης της ενότητος των χριστιανών. Εξάλλου, η δοξολόγηση του Δημιουργού Πάσης της Κτήσεως κατά την αρχή της Συνδίκτου εις την λειτουργική παράδοσή μας αποτελεί μίαν πολύτιμον παρακαταθήκη ως πρόσκληση και προτροπή προς σεβασμόν της δημιουργίας η οποία υφίσταται τα συνεπίας της ανοικίου ανθρωπογενούς επιβουλής. Τιμιότατοι αδελφοί και προσφυλέστατα τέκνα, ο σεβασμός των βασικών πυλώνων του οικολογικού πολιτισμού δύναται να ανακόψει τας οικοκαταστροφικά στάσεις και να διανοίξει των οικολογικών μονόδρομων της βιωσίμου αναπτύξεως. Γενικότερον, η ανθρωπότης έχει ανάγκη συνενέσεως επί ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, ο οποίος εντός ενός κόσμου ρήξεων και πολώσεων θα λειτουργήσει ως πυξής δια την πορείαν προς το μέλλον. Άξονα αυτού του αξιακού συνόλου θεωρούμε την αρχή της αλληλεγγύης ως παράγοντος συνυπευθυνότητος, διαλόγου και ειλικρινούς αμοιβαιότητος ομού μετά της συλλογικής ευθύνης δια την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τόσον ο έμπρακτος σεβασμός της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου, όσον και η μέρημνα δια την ακεραιότητα της κτήσεως αποτελούν εξ επόψεως χριστιανικής ζωτικάς εκφράνσης της ευχαριστιακής πραγματώσεως της Εκκλησίας και της κλήσεως του ανθρώπου να καταστεί ιερεύς της δημιουργίας. Εν το πνεύματι τούτο, ευχόμενοι αίσιον και εύκαρπον ενέργης αγαθής και θεαρέστης των νέων εκκλησιαστικών ενιαυτών, επικαλούμεθα επί πάντας ημάς πρεσβείες και μεσητεία της Παναγίας της Παμακαρίστου, την πανίερον εικόνα της οποίας ευλαβώς φυλάτωμεν εν το πανσέπτο πατριαρχικό ναό, και στόμαση και καρδία και θελήματι ασπαζόμεθα την χάρη και το έλεος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ου το υπεράγιον όνομα ή ευλογημένων και δεδοξασμένων νυν και αΐ και εις τους απεράντους αιώνας αμήν. Δυσχιλιοστό 26 Σεπτεμβρίου 1, ο Κωνσταντινουπόλεος Βαρθολομαίος, διάπειρος προς Θεόν ευχέτης πάντων ημών.

Ναι. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Μέσα από εδώ.

0: κύριε.
1: Να μου δώσω λεμόνι.

0: να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τις επισημιπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κοινωνία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του ύπου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Ευχέλεως έλθει εφημάστη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρα...

0: Κρίσον και Καλλινίκων μαρτύρων και νεομαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης πατρός ημών Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ου και την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήζει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Διαφυλάξε πάντα ημάς. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλό φθινόπωρο.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 6 Σεπτεμβρίου. Μνήμη του γενωμένου θαύματος παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ εν χώνες της Φρυγίας. Πριν από την ένσαρκον οικονομίαν του Κυρίου, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με πολλούς τρόπους έδειξε τη συμπάθεια και την φροντίδα του προς το ανθρώπινο γένος. Μετά όμως την επιγής έλευση του Σωτήρος, οι αποδείξεις της αγάπης του προς τους χριστιανούς έγιναν ακόμη μεγαλύτερες. Όταν ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος πέρασε από τις κολοσσές της Φρυγίας για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, προείπε ότι ο Παμέγιστος Μιχαήλ επρόκειτο να επισκιάσει με τη χάρη του τον τόπο, τον λεγόμενο Χωρέτοπα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και στον τόπο αυτόν ανέβλησε θαυματουργικά από τη γη πηγή που εθεράπευε όλες τις ασθένειες. Ένας πιστός, του οποίου η κόρη είχε θεραπευθεί από το αγίασμα εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, έκτισε στον τόπο εκείνο περικαλή ναό αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. 90 χρόνια αργότερα κάποιος νέος από την Ιεράπολη, ονομαζόμενος Άρχιπος, πήγε στο ναό του Αρχαγγέλου να τον υπηρετεί ως νεοκόρος. Τόσος ήταν ο ζήλος και η αγάπη του προς το Θεό και τόσο ασκητική η ζωή του, ώστε σύντομα έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας. Βλέποντας ο διάβολος τα καθημερινά θαύματα του ασκητού και τις άφθονες ευεργεσίες του αγιάσματος, κίνησε εναντίον του αρχίπου τον φθόνο των ιδρολατρών, οι οποίοι κατ' επανάληψην τον εξύβρισαν και τον εκτύπησαν. Δοκίμασαν να αναμίξουν και τα νερά του ποταμού Χρήσου με το αγίασμα, ώστε να αποβάλει αυτό την ιαματική του δύναμη, αλλά ο αρχάγγελος αοράτος παρών αναχέτησε τη ροή του ποταμού και ματέωσε τα σχέδιά τους. Άλλη φορά πάλι έσκαψαν βαθιά τάφρο, την περιέφραξαν και μετέφεραν εκεί με αυλάκια τα νερά των ποταμών Λυκοκάστρου και Κούφου. Όταν θα άνοιγαν το φράγμα, τα συγκεντρωμένα νερά με την ορμή τους θα καταπόντιζαν το ναό και τον άρχιπο και θα εξαφάνιζαν το αγίασμα. Ο άρχιπος αντελήφθη τι εμηχανεύοντο η ασεβής και με θερμά δάκρυα παρακαλούσε τον αρχάγγελο να επέμβει. Ο Μιχαήλ άκουσε την προσευχή του, του εμφανίστηκε και τον καθησύχασε. Έπειτα στάθηκε σαν στήλος πυρός στην πέτρα, προς την οποία κατευθύνονται τα νερά και χάραξε επάνω της με το ραβδί του το σημείο του σταυρού. Αμέσως φοβερή βροντί έσυσε τη γη, σχίστηκε η πέτρα και ο αρχάγγελος πρόσταξε τα νερά να χυθούν στο ρήγμα της. Από τότε τα νερά του ποταμού χώνονται εκεί με παράδοξο τρόπο. Γι' αυτό και ο τόπος ονομάστηκε Χώνε, προς δόξαν του Θεού και τιμήν του θερμού μας αντιλήπτορος, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Και αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρωμίλου, Ευδοξίου, Ζήνωνος και Μακαρίου και των συναυτής 1.104 στρατιωτών ξύφη τελειοθέντων. Ο Άγιος Ρωμίλος ήταν πρεπόσιτος του αυτοκράτορος Τραϊανού 98 έως 117 μετά Χριστόν. Ως ειδωλολάτρης και ομόφρον του βασιλέως απεστάλλει προς τους 11.000 χριστιανούς στρατιώτες που ευρίσκοντος στη Γαλατεία με σκοπό να τους καταναγκάσει να προσκυνήσουν τα είδωλα. Επειδή αυτοί αρνήθηκαν να εκτελέσουν το πρόσταγμα, εξορίστηκαν στη Μελιτινή της μικρής Αρμενίας, όπου έλαβαν πικρότατο θάνατο. Γρήγορα όμως ο Ρωμίλος μεταμελήθηκε για την άδικη απώλειά τους και κατέκρινε τον εαυτό του. Τον επεσκίασε τότε η Θεία Χάρις, επίστευσε στο Χριστό και ήλεγξε με γενναιότητα τον Τραϊανό για την ομότητά του. Για την παρησία του αυτή απετιμήθη την κεφαλή και έλαβε τον στέφανο του μαρτυρίου. Δύο αιώνες αργότερα, κατά το διωγμό του Διοκλητιανού στη Μελιτινή, ο Μάρτης Ευδόξιος, ο οποίος είχε μεν το αξίωμα του κόμητος, προτιμούσε όμως το ένδοξο όνομα του Χριστιανού, μηνύθηκε στον ηγεμόνα για την πίστη του. Αυτός έστειλε ανθρώπους να τον αναζητήσουν παντού. Όταν το έμαθε ο Ευδόξιος, ντυμένος φτωχικά για να μην αναγνωριστεί, προσκάλεσε τους στρατιώτες στο σπίτι του και τους φιλοξένησε με πολύ αγάπη. Έπειτα, έχοντας λάβει θεία πληροφορία ότι ο καιρός ήταν εύθετος για να μαρτυρήσει, τους εφανέρωσε ότι αυτός ήταν ο αναζητούμενος κόμης Ευδόξιος. Οι απεσταλμένοι, ευγνώμονες για την πλούσια φιλοξενία, τον συμβούλευσαν να τραπετεύσει, αλλά ο Άγιος δεν δέχτηκε. Κάλεσε τη γυναίκα του, της άφησε όλη την φροντίδα του σπιτιού του και την εντολή να μην δακρύσει για το μαρτυρικό του θάνατο, που θα είναι η νίκη του. Φόρεσε την επίσημη στολή του και εγκαταλείποντας με χαρά, πλούτο, δόξα και οικογένεια, ακολούθησε τους απεσταλμένους. Ο ηγεμόν τον ανέκρινε ενώπιον πολλών στρατιωτών. Για να τους εκφοβήσει, πρόσταξε όσοι δεν ήθελαν να υποταχθούν στα βασιλικά διατάγματα να αποθέσουν μπροστά του τις στρατιωτικές του ζώνες. Προτού ολοκληρώσει το λόγο του, ο Ευδόξιος έλυσε τη ζώνη του αξιώματός του και του την επέταξε κατά πρόσωπο. Την ίδια στιγμή τον μιμήθηκαν 1.104 στρατιώτες. Με την ευνίδια ομολογία τόσων στρατιωτών, ο ηγεμόν βρέθηκε σε αμηχανία και έστειλε αναφορά στον Διοκλητιανό. Η αυτοκρατορική απάντηση ήταν να θανατωθούν μόνον οι προτέτοιοι της αντιδράσεως. Καθώς ο Μάρτης βάδιζε προς τον τόπο της εκτελέσεως, ανάμεσα στο πλήθος που ακολουθούσε, είδε τον αγαπημένο του φίλο Ζήνωνα. Υπενθυμίζοντάς του την κοινή αγάπη τους προς το Θεό, τον προσκάλεσε να τον ακολουθήσει στη βασιλική οδό που ανοιγόταν μπροστά τους. Τα λόγια του θέρμαναν την πίστη του Ζήνωνος, ομολόγησε δημοσίως πως ήταν χριστιανός και αποκεφαλίστηκε μαζί με το φίλο του. Ύστερα από 7 ημέρες, ο Άγιος Ευδόξιος εμφανίστηκε σε όραμα στη γυναίκα του και τη συζήτησε να πει στον φίλο του Μακάριο να παρουσιαστεί στο πρετόριο και να ομολογήσει το Χριστό. Πιστός στην κλίση του Θεού, ο Μακάριος, χωρίς καθυστέρηση, έσπευσε να εκπληρώσει την εντολή και απετμήθηκε αυτό στην κεφαλή.

σύνορα Πολωνίας και Σλοβακίας, η οποία πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπαγόταν στην Αυστρο-Ουγγαρία. Από τα παιδικά του χρόνια διακρινόταν για την πολύ του ευσέβεια. Στο κολέγιο σηκωνόταν πολύ πρωί για να διαβάσει στο δωμάτιό του την ακολουθία του όρθρου και να ψάλει διάφορα τροπάρια. Ο πόθος του ήταν να γίνει ιερεύς ή μοναχός. Γι' αυτό μόλις τελείωσε τα γυμνασιακά μαθήματα, εισήλθε ως δόκιμος σε ουνητικό μοναστήρι της γενέτειράς του. Απογοητευμένος όμως από τον τρόπο ζωής της αδελφότητος, ύστερα από 3 μήνες έφυγε κρυφά και μετέβη στη λαύρα του Ποτσάεφ της Βολινίας, δυτική Ουκρανία, που ήταν γνωστή τόσο για το αυστηρό τυπικό και την πνευματικότητά της, όσο και για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Ενώ ήταν ακόμη δόκιμος, ο Μητροπολίτης Κιέβου και Γαλλικίας Αντώνιος Χραποβίτσκι, 1863-1936, επισκέφθηκε τη Λαύρα και ζήτησε από τον ηγούμενο ένα δόκιμο με σκοπό να τον χειροτονήσει ιερέα για να εξυπηρετεί τις κοινότητες των Καρπαθίων Ορθοδόξων πρώην Ουκρανών Ουνητών. Ο κλήρος έπεσε στον Μάξιμο, εγκατέλειψε κατά ανάγκη την επιθυμία του να μονάσει και ακολούθησε τον Μητροπολίτη. Παρακολούθησε το Ορθόδοξο Σεμινάριο στο Ζιτομίρ και μετά τον γάμο του με Λευκορωσίδα ο Σεβασμιότατος Αντώνιος τον χειροτώνησε ιερέα το 1911. Αναλαμβάνοντας αμέσως τα ποιμαντικά του καθήκοντα, επέστρεψε στην πατρίδα του και ετέλεσε στο Κραμπ κοντά στο χωριό του την πρώτη Ορθόδοξη Λειτουργία μετά την επιβολή της Ουνίας στην Καρπαθορωσία, 18ος αιώνας. Όταν επισκέφθηκε το πατρικό του σπίτι, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε βαρύ πρόστιμο και 8 ημέρες φυλάκιση. Ο πατήρ Μάξιμος, ανυποχώρητος μετά την αποφυλάκιση, συνέχισε τις λειτουργίες στα γειτονικά χωριά. Η θαραλέα του στάσης έγινε αφορμή να καταδικαστεί και ο ίδιος αλλά και οι πιστοί που τον βοηθούσαν. Τον Μάρτιο του 1912 μεταφέρθηκε αλυσοδεμένος σε φυλακή του Λβόβ και επί 2 χρόνια περνούσε από αλλεπάλληλες ανακρίσεις με την κατηγορία ότι ήταν ορθόδοξος, ότι χρησιμοποιούσε εκκλησιαστικά βιβλία γραμμένα στα ρωσικά και ότι συνεργαζόταν με τους Ρώσους, εχθρούς των Αυστριακών. Παρά τις ψευδείς κατηγορίες που εξαπέλυαν εις βάρος του, τον Ιούνιο του 1914 αθωώθηκε και αυτός και η συνοδεία του και επέστρεψε στο χωριό του με κλονισμένη υγεία από τις κακοποιήσεις, την απομόνωση και τα παντός είδους μαρτύρια. Τον Αύγουστο, παραμονή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, συνελήφθη πάλι αυτή τη φορά με την εγκυμονούσα σύζυγό του, τους γονείς του και ορθοδόξους συγχωριανούς του. Με ύβρις σύρθηκαν όλοι αλυσοδεμένοι στις φυλακές του Γκόρλιτσε. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1914 τον έβγαλαν από το κελί του και του ανεκκίνωσαν χωρίς εξηγήσεις ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Καθώς του έδιναν τα χέρια και τα μάτια, είπε ήρεμα: «Δεν χρειάζεται, δεν πρόκειται να φύγω». Τον τουφέκισαν στην εσωτερική αυλή της φυλακής μπροστά στα μάτια των γονέων του. Ο μάρτης πρόφθασε να φωνάξει «Ζήτω η Ορθοδοξία» και έπεσε στο πλακόστρωτο. Ένας από τους φωνείς του τον επλησίασε και τον αποτελείωσε με 3 ρηπές που τίναξαν τα μυαλά του στους τοίχους της φυλακής. Το 1922 η Λάρνακα με το λείψανό του μεταφέρθηκε στο χωριό του Σντένια και ενταφιάστηκε δίπλα στην εκκλησία. Έκτοτε ο τάφος του προσελκύει πολλούς προσκυνητάς και η τιμή του ως Αγίου εξαπλώθηκε μεταξύ των Ορθοδόξων Καρπαθορώσων ακόμη και μετά τον εκπατρισμό αυτού του λαού, για τον οποίο ο Άγιος Μάξιμος έγινε το σύμβολο της εθνικής και θρησκευτικής του ταυτότητας.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Φαύστος ο Πρεσβύτερος, Βίβος ο Ιεροδιάκονος, Διονύσιος ο Αναγνώστης, Κυριακός Μαθητής του Αγίου Φαύστου, Ανδρόνικος ο Στρατιώτης, Θεόκτιστος ο Ναύκληρος, Μακάριος ο Πολιτικός, Ανδρέας ο Κουρεύς, Σαραπαβών ο Βουλευτής, Κυριακός ο Δημότης, Ανδροπελαγία και Θέκλα Παρθένη και αδελφέ κατά σάρκα και καλοδότη και οφορούσα ξύφη τελειούνται. Η μακάρι

Οι αυτοί μάρτυρες ετελειώθησαν δι' αποκεφαλισμού στην Αλεξάνδρεια κατά το διωγμό του Δικίου 250 μετά Χριστόν. Θες των σων Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 6 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1860, γεννιέται στην Ιθάκη ο Λαβρέντιος ή Λορέντζος Μαβίλης, λυρικός ποιητής, ο οποίος θεωρείται ως ο μεγαλύτερος σονετογράφος της Ελλάδας.
1: Το 1861 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της Βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή Αριστίδη Δόσιο.
0: Σαν σήμερα, το 1919, το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο επικυρώνει την παραχώρηση ολόκληρης της Θράκης στην Ελλάδα, ενώ στη Βουλγαρία δίνεται εμπορική διέξοδο στο Αιγαίο.
1: Το 1941 η γερμανική μυστική αστυνομία εκδίδει διαταγή σύμφωνα με την οποία οι Εβραίοι θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά το άστρο του Δαβίδ.
0: Σαν σήμερα, το 1955, στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 9 ώρες καταστρέφονται 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Είναι η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της πόλης.
1: Το 1956 πεθαίνει μετά από τροχαίο ο Μάικλ Μπέντρις, Άγγλος ερασιτέχνης γλωσσολόγος, επαγγελματίας αρχιτέκτονας και ο άνθρωπος ο οποίος το 1952 αποκωδικοποίησε τη γραμμική γραφή Β που χρησιμοποιούσαν οι Κρήτες της Μινωικής εποχής.
0: Το 1991 το Λένιγκραντ επωνομάζεται Αγία Πετρούπολη.
1: Το 1997, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο παρακολουθούν στους τηλεοπτικούς δέκτες τους την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάννα, η οποία σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 31 Αυγούστου στο Παρίσι.
0: Σαν σήμερα, το 2007, πεθαίνει ο Λουτσιάνο Παβαρότι, Ιταλός τενόρος, γνωστός για την δεξιοτεχνία του στους υψηλότερους φθόγκους της έκτασης του τενόρου. Θεωρούνταν ένας από τους εκλεκτότερους τραγουδιστές του μπελκάντο των τελευταίων χρόνων.
2: Σαν σήμερα,
1: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αμπαθιανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αμβάρα Μαλεβιζίν. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της Ενωρίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί ιερά παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6:30 θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος προς τον Ιερό Ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Ιερός Κημητηριακός Ναός της Ενορίας Άνου Βουβών Παιδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος από τον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον Κημητηριακό Ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καρκαδιωτήσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

τι συμβαίνει τελικά και δεν είμαστε χαρούμενοι. Τι συμβαίνει τελικά και δεν είμαστε χαρούμενοι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω βάλει όλα τα εμπόδια, είναι πάρα πολλά τα εμπόδια. Εγώ με τη χάρη του Θεού ασχολούμαι πολλά χρόνια με το θέμα αυτό της χαράς. Το αναζητώ στο Ευαγγέλιο, το αναζητώ σε πατέρες της Εκκλησίας, το έχω αναζητήσει και στην ψυχολογία, το ψάχνω γενικότερα. Έχω γράψει ένα βιβλίο γύρω από τη χαρά και ετοιμάζομαι να γράψω και ένα άλλο πάλι με θέμα τη χαρά. Ωστόσο έχω σημειώσει 10, έτσι που τα θεωρώ σημαντικά ας πούμε, 10 εμπόδια ας πούμε έχω σημειώσει, τα οποία τα βλέπω στη ζωή μου, στη ζωή των ανθρώπων που εξομολογώ, που ποιμένω ας πούμε, τα βλέπω γενικότερα στην κοινωνία μας, τα οποία τα θεωρώ ας πούμε ότι είναι σημαντικά εμπόδια που εάν δεν τα υπερβούμε και δεν αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις, δεν μπορούμε ας πούμε να αποκτήσουμε τη χαρά που ο Θεός πλούσια δίνει σε εκείνους οι οποίοι την αναζητούν με ειλικρίνεια ας πούμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Θεός ας πούμε μας έπλασε να είμαστε χαρούμενοι και ο Θεός θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Θέλει. Το θέμα είναι θέλουμε εμείς. Για να δούμε λοιπόν. Το πρώτο εμπόδιο το οποίο έχω βάλει, το είπα και πριν από λίγο, είναι η γκρίνια. Δηλαδή, το να σηκωνόμαστε από το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να γκρινιάζουμε. Μα το πρώτο πράγμα από το ξυπνητήρι που χτύπησε μέχρι ας πούμε την ώρα που πλυνόμαστε στο σπίτι μας, μέχρι το πρωινό και τον καφέ που πίνουμε, μέχρι το αμάξι που οδηγούμε για να πάμε στη δουλειά, όλα είναι μέσα στη μαυρίλα και στη μιζέρια. Οι πατέρες Εκκλησίας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην πρωτόνια. Δηλαδή, στην πρώτη έννοια, στην πρώτη σκέψη, μόλις σηκωθείς. Εάν μόλις σηκωθείς, βάλεις την προσευχή στο μυαλό σου. Έτσι. Και αν δεν μπορείς να κάτσεις, ας πούμε, αν δεν μπορείς να ξυπνήσεις πιο νωρίς μισή ώρα, 20 λεπτά και να κάνεις προσευχή, να κάνεις λίγο κομποσκίνη, να πεις λίγο την ευχή, να διαβάζεις μια προσευχούλα. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, πες το Πάτερ ημών ή λέγε την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ την ώρα που πλένεσαι, την ώρα που ντύνεσαι, την ώρα που πίνεις τον καφέ, την ώρα που οδηγείς για να πας στη δουλειά. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τους λεγόμενους νεκρούς χρόνους. Διότι υπάρχουν πάρα πολύ, υπάρχει πολύ υλικό εκεί, δηλαδή έχουμε πολλή ώρα με νεκρούς χρόνους. Νεκρός χρόνος είναι όταν ντύνεσαι που είπα, όταν ας πούμε πίνεις τον καφέ, όταν περπατάς για να πας στη δουλειά, είσαι στο μετρό, είσαι στο λεωφορείο, όταν οδηγείς το αμάξι σου. Αυτή είναι νεκρή χρόνη. Αυτούς τους νεκρούς χρόνους, εάν εκεί λες την ευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, η ωφέλεια είναι τεράστια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρωί όταν ξυπνάς, το πρώτο πράγμα που να κάνεις, να βάζεις μέσα σου κάτι θετικό. Και όχι απλά μία σκέψη, ας πούμε, ψυχολογικά, αλλά οντολογικά να βάζεις στο στόμα σου μέσα το όνομα του Χριστού. Έτσι, διότι αυτό διαποτίζει την ύπαρξη. Και όταν το κάνεις συνέχεια, επειδή ο εγκέφαλος έχει μία φοβερή ευπλαστικότητα, από τον εγκέφαλο θα πάει στην καρδιά. Και από την καρδιά θα διαχυθεί σε όλο το σώμα και σε ολάκερη την ύπαρξη. Γι' αυτό και οι πατέρες Εκκλησίας, θυμάμαι ο γέροντας Εφραίμου Κατουνακιώτης, έλεγε η ποσότητα της προσευχής θα φέρει την ποιότητα. Ξαναλέω, η ποσότητα θα φέρει την ποιότητα. Λέγε εσύ την προσευχή, ακόμη και να μην νιώθεις, ακόμη και να μην είσαι τόσο παρόν στα λόγια που λες, δεν πειράζει, λέγεται εσύ. Αυτή η ποσότητα θα φέρει την ποιότητα. Θα αρχίσει σιγά σιγά να κατεβαίνει από το νου στην καρδιά σε στιγμές που εσύ δεν θα το περιμένεις και θα νιώθεις μια απίστευτη χαρά στα στήθη σου και θα νιώσεις ένα κάψιμο στην καρδιά, ένα κάψιμο χαράς, συγκίνησης, αισιοδοξίας. Θα νιώθεις ας πούμε να καίγει την καρδιά σου, τα στήθη σου από γλύκα, από παρουσία Θεού. Θα σου δίνει μια τεράστια ενίσχυση αυτό, ενώ εξωτερικά θα είσαι γεμάτος από τα προβλήματα τα οποία ήδη είχες, αλλά μέσα σου θα καίγεσαι από μια παρουσία η οποία σου λέει εδώ είμαι, κράτα, μη φοβάσαι, σε στηρίζω, σε αγαπάω, σε αγκαλιάζω, δεν σε αφήνω να χαθείς. Αυτή είναι η πληροφορία που έρχεται με την προσευχή, όταν η προσευχή κατέβει από το μυαλό και μπει μέσα στον χώρο της καρδιάς. Θα μου πει κάποιος πώς γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, συμβαίνει, δηλαδή αυτό έρχεται μόνο του όταν ο Θεός κρίνει ότι είμαστε έτοιμοι. Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε να προσευχόμαστε.
Οπότε είναι σημαντικό να μην ξεκινάμε και γενικά να μην, έχουμε, να μην ξεκινάμε τη μέρα μας με γκρίνια, να βάζουμε κάτι πολύ θετικό που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ας πούμε, και η προσευχή το πρωί στη ζωή μας, αλλά συγχρόνως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε γκρίνια στο σπίτι μας. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα για έναν άνθρωπο και για ένα σπίτι να έχει γκρίνια. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να πάει χάλια η ζωή σου. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να είναι χάλια η μέρα σου. Αυτό είναι αυτό. Με τόση γκρίνια δεν χρειάζεται κάτι. Αυτό είναι ικανό να σου διαλύσει την ημέρα, τις ώρες, τις στιγμές, τους μήνες, τα χρόνια, ολάκερη τη ζωή σου. Το δεύτερο που έχω σημειώσει είναι ότι δεν έχουμε χαρά γιατί δεν συμφιλειωνόμαστε με αυτό που στην πραγματικότητα είμαστε. Δηλαδή, θέλουμε να μην είμαστε αυτό που είμαστε. Έτσι. Και ξέρετε, για να μπορέσει να θεραπεύσει κανείς τα πάθη του, το πρώτο είναι να τα αναγνωρίσει. Και να πει, ναι, είμαι αυτό. Ναι, έχω αυτό το πρόβλημα. Το αναγνωρίζω, δεν του κρύβομαι. Δεν λέω δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν πάω, ας πούμε, και βάζω το κεφάλι μέσα στο λάκκο και το σώμα είναι έξω. Δεν πάω και τα βάζω τα πράγματα κάτω το χαλί. Το αποδέχομαι και λέω, Χριστέ μου, ναι, το έχω αυτό. Είμαι νευρικός. Μαλώνω με τον άντρα ή με τη γυναίκα μου. Είμαι απότομος. Είμαι εγωιστής. Κοιτάω εγώ να είμαι καλά και αδιαφορώ για τους άλλους. Είμαι τζιγκούνης, δεν ξέρω τι, ας πούμε, είναι ο κάθε άνθρωπος μέσα σε μία σχέση. Το αναγνωρίζω όμως, έτσι. Και όταν το αναγνωρίσω, αυτό δεν θα φύγει, ξέρετε, επειδή θα βρίζετε τον εαυτό σας ή επειδή θα νιώθετε ενοχές που είστε έτσι. Νιώστε όσες ενοχές θέλετε. Αρχίζετε να βρίζετε τον εαυτό σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Φωνάζετε και λέτε ό,τι θέλετε. Πρέπει να αποδεχθείτε το γεγονός ότι είστε αυτό που είστε και να πείτε, ναι, έχω αυτές τις αδυναμίες, ένα, δύο, τρία. Έχω και καλά, βεβαίως έχω και καλά. Έχω και αρετές, βεβαίως έχω και αρετές. Αλλά έχω και σκοτάδια, είναι αυτό, αυτό, αυτό. Γιατί διαφορετικά τι γίνεται το οποίο εμποδίζει τη χαρά. Να σας πω τι γίνεται. Γίνεται μια απίστευτη, φοβερή σύγκρουση. Ποια είναι η σύγκρουση που γίνεται μέσα μας? Γίνεται η σύγκρουση μεταξύ της πραγματικότητας και του ιδεατού εαυτού μας, του ειδόλου μας. Δηλαδή, η σύγκρουση αυτού που είμαστε στην καθημερινότητά μας και αυτού που θα θέλαμε ή μας είπαν κάποιοι ότι πρέπει να είμαστε. Αυτό φέρνει σύγκρουση. Αυτό φέρνει πρόβλημα. Και θα πει κάποιος, καλά πάτερ, δεν πρέπει να αλλάζουμε, δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα πάθη μας. Βεβαίως. Αλλά τα πάθη δεν ξεπερνιούνται με το να κρατάς ένα μαστίγιο από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βαράς τον εαυτό σου. Ούτε τα πάθη ξεπερνιούνται από το να βάλεις τον εαυτό στον τοίχο και να τον φτύνεις. Τα πάθη ξεπερνιούνται με τη χάρη του Θεού. Τα πάθη ξεπερνιούνται όταν ο άνθρωπος, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, στρέψει τον εαυτό του στο φως και τον ξεκολλήσει από το σκοτάδι. Αλλά δεν ξεκολλάω τον εαυτό μου από το σκοτάδι όταν τον χτυπάω και τον υποτιμώ και τον βρίζω. Ξεκολλάει από το σκοτάδι όταν ξεχάσω το σκοτάδι μου. Το ξεχάσω, δεν ασχολούμαι μαζί του, δεν ασχολούμαι. Είναι δυνατόν να πάω να ασχολούμαι το σκοτάδι μου και με τα υπόγεια και τις βρωμιές μου? Θα με καταπιούνε, με καταπιούν. Τι κάνω? Όταν συνειδητοποιώ τα πάθη μου, στρέφομαι στο Χριστό, κάνω προσευχή. Δεν ασχολούμαι γιατί έκανα την αμαρτία αυτή, γιατί είμαι έτσι, γιατί το έκανα. Μα θα με καταπιούν αυτά τα πράγματα, αυτά είναι σκοτεινά πράγματα. Έχουν να κάνουν με συμπλέγματα, έχουν να κάνουν με τραύματα, έχουν να κάνουν με προγονικές μνήμες, έχουν να κάνουν με γονιδιακές καταστάσεις, έχουν να κάνουν με χίλια δύο πράγματα. Πού να πάω να μπω εγώ εκεί μέσα? Μπορώ εγώ να μπω εκεί μέσα? Οπότε πιάνω το Χριστό από το χέρι, κάνω προσευχή και κάνω θετικά πράγματα. Προσεύχομαι, διαβάζω παρακλήσεις, ανάβω το καντήλι μου, βάζω το λιβάνι μου. Μιλάω με μια καλή μου φίλη, με ένα καλό μου φίλο, να αδειάζω. Πηγαίνω στον πνευματικό μου, εξομολογούμε, κοινωνάω, πάω στην εκκλησία μου, στην ενορία μου, μπαίνω σε δραστηριότητες, δραστηριοποιούμε σαν άνθρωπος σε μια αρετή, σε κάτι όμορφο, σε κάτι θετικό, σε κάτι δημιουργικό. Να, η αγκαλιά τώρα.
υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία, ας πούμε, να εργάζεσαι, να διακονείς αυτή την ιδέα, να διακονείς αυτή την πρόταση ζωής, αγάπης, αποδοχής, ταλπορής για τραυματισμένα πρόσωπα και ανθρώπους. Να, αυτό είναι φως. Δεν κάθομαι να ασχολούμαι σπίτι και να λέω πόσο χάλια είμαι και πόσο αυτό. Κάνω κάτι. Κάνω κάτι. Και σιγά σιγά λοιπόν, όταν γεμίσω από φως, που αυτό μου φέρνει μια χαρά, μου φέρνει μια ικανοποίηση, μου φέρνει μια δημιουργικότητα, το σκοτάδι ατονεί μέσα. Γιατί το σκοτάδι τι είναι? Το σκοτάδι έχει οντότητα? Όχι, το σκοτάδι είναι απουσία του φωτός. Δεν έχω φως, γι' αυτό έχω σκοτάδι. Άμα γεμίσω από το φως του Χριστού, δεν θα έχω ύστερα σκοτάδι. Κάνω λοιπόν όμορφα, δημιουργικά, θετικά και πνευματικά πράγματα και σιγά σιγά το σκοτάδι υποχωρεί. Το τρίτο είναι, το τρίτο εμπόδιο είναι ότι ζητάμε από τον άλλο άνθρωπο να γίνει αυτό που εμείς θα θέλαμε. Δηλαδή, ζητάμε τέλειους ανθρώπους. Υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι? Όχι. Στενοχωριόμαστε γιατί δεν είχαμε τέλειους γονείς. Υπάρχουν τέλειοι γονείς? Εμείς είμαστε τέλειοι γονείς? Όχι. Αδύναμοι είμαστε. Τραυματισμένοι, ελλιπείς είμαστε. Τι μας σώζει? Η ταπείνωση, η αποδοχή, η ομολογία ότι ναι, παιδί μου, δεν ήμουν τέλειος, αλλά σ' αγαπώ όμως. Δεν ήμουν ο καλύτερος πατέρας, η καλύτερη μητέρα, αλλά προσπάθησα να είμαι ειλικρινής, να είμαι τίμιος. Προσπάθησα, αγωνίστηκα να ξεπεράσω την ατέλειά μου, δηλαδή με την έννοια ότι προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατόν σε κάθε φάση που ήμουνα. Γιατί αλλιώς είναι μία μάνα στα 20, αλλιώς είναι στα 30, αλλιώς είναι ένα ζευγάρι που είναι, ας πούμε, 5 χρόνια μαζί, αλλιώς είναι που είναι 10. Εμείς οι ίδιοι. Το ίδιο είμαστε όταν είμαστε στα 20 μας και το ίδιο είμαστε όταν είμαστε στα 40 μας. Είμαστε το ίδιο. Οπότε σε κάθε φάση της ζωής μας αγωνιζόμαστε για το καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο? Ποιο είναι το καλύτερο? Το καλύτερο είναι το ταπεινό. Είναι το απλό, είναι το αυθεντικό, είναι το γνήσιο. Να είμαι γνήσιο σε αυτό που κάνω. Έτσι, να είμαι γνήσιος, ειλικρινής. Και τα παιδιά μας δεν θα μας κρίνουν αυστηρά όταν είμαστε ειλικρινείς και γνήσιοι. Και αυθεντική. Τι δεν μπορούν τα παιδιά? Την υποκρισία, το ψέμα. Το ψέμα των ενηλίκων τα σκοτώνει. Η υποκρισία και το ψέμα. Οπότε, όταν ζητάς διαρκώς την τελειότητα στον εαυτό σου ή στους άλλους και δεν το βρίσκεις, αυτό σε ματιώνει. Και έτσι η χαρά εξαφανίζεται. Ζητάς δηλαδή από τον άλλο κάτι το οποίο δεν έχει να σου δώσει. Εσύ μπορεί να το ζητάς, αλλά ο άλλος δεν το έχει να σου δώσει. Οπότε, αποδέχομαι τον άλλο. Μαθαίνω να ζω με τις αδυναμίες και τις ατέλειες του άλλου. Γιατί και εγώ είμαι το ίδιο. Ποια είναι τα ζευγάρια τα οποία αντέχουν μέσα στο χρόνο, ας πούμε? Ποια είναι τα ζευγάρια? Αυτά που έμαθαν. Ποια είναι τα ζευγάρια? Είναι τα ζευγάρια από τα οποία, ας πούμε, έζησαν με τις αρετές τους και με την τελειότητά τους? Όχι. Όχι. Ποια ήταν? Τα ζευγάρια που έμαθαν να διαχειρίζονται τις ατέλειες τους. Τα ζευγάρια που έμαθαν να διαχειρίζονται τις σκιές τους. Τις σκιές τους. Αυτά είναι τα ζευγάρια που άντεξαν μέσα στον χρόνο. Που ζούμαραν στα θετικά και διαχειριζόντουσαν τα αρνητικά. Το τέταρτο που έχω σημειώσει είναι ότι διαρκώς αναβάλουμε τη χαρά για ένα φαντασιακό τέλειο μέλλον. Δηλαδή, θα μας ακούσετε όλους να λέμε, ας πούμε, ότι μα πώς να είμαι πάτερ χαρούμενος αφού οικονομικά δεν είμαι καλά? Μα πώς πάτερ να είμαι χαρούμενος αφού δεν έχω υγεία? Μα πώς πάτερ να είμαι χαρούμενος που ο αδερφός μου, η αδερφή μου, οι γονείς μου, έτσι δεν ξέρω πώς, ο γείτονάς μου, ο προϊστάμενός μου? Και εγώ σας θέτω ένα απλό ερώτημα. Είναι δυνατόν ποτέ να σταματήσουν να υπάρχουν αιτίες να είμαστε δυστυχισμένοι σε αυτή τη ζωή? Μα αυτή η ζωή έχει μια σφραγίδα που λέγεται θάνατος. Που λέγεται, ας πούμε, φθαρτότητα. Είναι δυνατόν ποτέ σε αυτή τη φθαρτή κατάσταση μέσα στην οποία είμαστε, έτσι που είναι στιγματισμένα τα πάντα από το θάνατο, είναι δυνατόν ποτέ να βρούμε την τελειότητα και να βρούμε τις ιδανικές συνθήκες, τις ιδανικές συνθήκες για να είμαστε χαρούμενοι? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εάν περιμένω εγώ πότε θα τελειώσουν όλα τα προβλήματα για να μπορέσω, ας πούμε, να είμαι χαρούμενος, δεν θα είμαι ποτέ. Οπότε τι κάνω? Παρόλα τα προβλήματά μου και παρόλα τις δυσκολίες μου, με τη δύναμη της προσευχής και τη δύναμη του Χριστού και τη χάρη του Θεού,
γελάω, χαμογελάω, είμαι θετικός στη ζωή, σκέφτομαι θετικά και παίρνω δύναμη και προχωράω. Δεν κάθομαι να περιμένω πότε θα έρθει αυτό το τέλειο φαντασιακό μέλλον, ας πούμε. Δεν αναβάλω τη χαρά, δεν την αναβάλω για αύριο. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν είναι οι άνθρωποι που τα έχουν λύσει όλα τα προβλήματά τους. Κρατήστε το αυτό. Δεν υπάρχει ευτυχισμένος άνθρωπος ο οποίος να είναι ευτυχισμένος επειδή έλυσε τα προβλήματά του. Ο Άγιος Παΐσιος είχε λύσει τα προβλήματά του, μα ήταν κινητό νοσοκομείο. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν, ας πούμε, είχε την υγεία του, γι' αυτό ήταν χαρούμενος. Μα δεν υπήρχε αρρώστια που να μην την έχει. Πόσες μορφές καρκίνου είχε, σύν όλα τα άλλα. Οι μάρτυρες που τους κυνηγούσαν, τους απειλούσαν, στο τέλος τους οδήγησαν στο θάνατο, είχαν κοσμικές, ας πούμε, ή ενδοϊστορικές χαρές. Και τόσα άλλα παραδείγματα μπορούμε να πούμε. Οι άνθρωποι, οι απλοί, οι καθημερινοί που πέρασαν από πολέμους, δυστυχίες, φτώχες, πραγματικές φτώχες, όχι κρίση τώρα, φτώχες, πραγματικές, να μην έχουν να φάνε. Να μην έχουν να φάνε, να μοιράζονται, ας πούμε, όχι ψωμί, μισό ψωμί να το μοιράζονται. Αυτοί πώς ήταν χαρούμενοι οι άνθρωποι? Πώς, πού έβρισκαν αυτή τη χαρά, αφού οι εξωτερικές συνθήκες δεν ήταν τέλειες? Οπότε δεν αναβάλουμε τη χαρά. Δεν περιμένουμε πότε, έτσι, πότε θα γίνει τέλεια η κατάσταση εξωτερική για να χαρούμε. Το πέμπτο είναι, μια πέμπτη αιτία που μας δημιουργεί εμπόδια στο να είμαστε χαρούμενοι στην καθημερινότητά μας, είναι ότι συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από αυτό. Πώς συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποιον άλλο τη στιγμή που είμαστε απολύτως μοναδικοί, που ο κάθε άνθρωπος ενώπιον του Θεού είναι μοναδικός? Δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε. Η σύγκριση θα φέρει σύγχυση. Κάθε σύγκριση φέρνει σύγχυση, διότι εσύ συγκρίνεις τον εαυτό σου με έναν άλλο που όμως δεν είσαι εσύ. Ούτε αυτός είναι εσύ. Είσαι τελείως διαφορετική και αυτό πρέπει να το σεβαστείς. Να πάψεις να συγκρίνεις, και μάλιστα να πάψουμε να συγκρίνουμε μέσα στην οικογένεια τα παιδιά μας. Που είναι πολύ καταστροφικό αυτό το πράγμα να το κάνουμε. Και δημιουργεί μεγάλα τραύματα και μεγάλες πληγές της υπάρξης των παιδιών το να καθόμαστε να τα συγκρίνουμε. Αλλά ούτε και τη σύζυγό μας. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε τη σύζυγό μας με μία φίλη της και να λέμε δες τη φίλη σου πώς είναι, δες τι φορούσε, δες πώς είναι τα μαλλιά της, δες πώς είναι η προσωπικότητά της, δεν ξέρω τι, ή τον άντρα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τελείως μοναδικός, απολύτως μοναδικός, ανεπανάληπτος, ενώπιον της ιστορίας, ενώπιον του Θεού. Έτσι. Το έκτο. Μια έκτη αιτία η οποία μας δημιουργεί πρόβλημα και εμπόδιο στο να είμαστε χαρούμενοι. Είναι ότι προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εντυπωσιάσουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο κόσμος μπορεί να του αρέσουν τα λεφτά σου, μπορεί να του αρέσει η θέση που έχεις, μπορεί να του αρέσει η ομορφιά σου, μπορεί να του αρέσει η εξουσία σου, ας πούμε. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να του αρέσει. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να του αρέσουν αυτά τα οποία έχεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι του αρέσει κι εσύ. Δεν είναι απόλυτο. Μπορεί να του αρέσουν αυτά που έχεις. Εσύ του αρέσεις. Οπότε θα πρέπει να παραιτηθούμε από αυτήν τη φοβερή αγωνία να εντυπωσιάζουμε τους άλλους ανθρώπους. Άλλος θέλει να εντυπωσιάζει με την ομορφιά του. Άλλος θέλει να εντυπωσιάζει με τα λεφτά του. Άλλος θέλει να εντυπωσιάζει με τη μόρφωσή του. Άλλος θέλει να εντυπωσιάζει με τα πνευματικά του χαρίσματα. Δεν είναι, ξέρετε, μόνο οι κοσμικοί που λέμε οι κοσμικοί και οι κοσμικοί που ζητάνε, ας πούμε, ματαιόδοξα να εντυπωσιάσουν. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άνθρωποι πνευματικοί που έχουν ματαιοδοξία και θέλουν να εντυπωσιάσουν τα χαρίσματά τους. Και πάμε σε μία παρέα, σε ένα μοναστήρι, σε μία ενορία. Βγαίνουμε να πιούμε ένα καφέ, τέλος πάντων, με αδελφούς, με αδελφές, και βλέπεις ότι προσπαθεί να σου πει πόσο, ας πούμε, πνευματικός άνθρωπος είναι. Πόσο πολύ την αγαπάει αυτή ο γέροντας.
τι θαύματα τις έχει κάνει ο τάδε Άγιος, και αυτή ματαιοδοξία είναι εκ δεξιών, χειρότερη την εξ αριστερών, γιατί η εξ αριστερών, ας πούμε, ματαιοδοξία και ο πειρασμός ο εξ αριστερών έρχεται και το καταλαβαίνεις. Τον εκ δεξιών δεν το καταλαβαίνεις. Σε παίρνει και σε σηκώνει και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Νομίζεις ότι είσαι και κάποιος. Νομίζεις ότι κάνεις και το θέλημα του Θεού και αυτό σε οδηγεί στον όλεθρο. Ε? Οπότε παρετούμαστε από αυτήν την αγωνία να εντυπωσιάσουμε. Παρετούμαστε από την αγωνία να αρέσουμε στους άλλους. Το έβδομο είναι συνέχεια του έκτου που μόλις τώρα σας ανέφερα. Ποιο είναι το έβδομο? Όταν φυλακιζόμαστε σε αυτό που ζητάνε οι άλλοι. Όταν διαρκώς θέλεις τη ζωή σου να κάνεις αυτό που θέλουν οι άλλοι, που ζητάνε οι άλλοι από σένα, περνάνε τα χρόνια και μπορεί όλοι να λένε τι καλό παιδί που είναι ο τάδε, τι καλή κοπέλα που είναι η τάδε, ας πούμε, τι καλός άνθρωπος. Μπράβο, ρε. Αλλά στο τέλος έρχεται κανείς και διαρωτάται, όταν πάει και σε μια όριμη ηλικία, έτσι, ας πούμε, μετά τα 40, ας πούμε, φανταστείτε έτσι περίπου, ας πούμε, μετά τα 40, διαρωτάται κανείς και λέει ότι τελικά, ας πούμε, εγώ έζησα τη ζωή μου. Ε? Την έζησα εγώ τελικά τη ζωή μου? Ή τελικά έζησα τη ζωή των άλλων? Ή τελικά εγώ έγινα, ας πούμε, η προέκταση των επιθυμιών των άλλων? Ποιος ήμουνα, τι ήμουνα, ποια ήμουνα, ας πούμε, έζησα τη ζωή μου τελικά εγώ? Και δεν έχουμε χαρά στο σημείο αυτό, διότι στην πραγματικότητα δεν είμαστε εαυτός μας. Είμαστε ψευδείς εαυτοί. Είμαστε η προέκταση ενός άλλου εαυτού. Και έχω πει και άλλες φορές ότι τόσο ο έπαινος όσο και η κατηγορία είναι φυλακή. Ίδια φυλακή είναι και ο έπαινος και η κατηγορία. Διότι άμα σε επαινούνε και εσύ κλειστείς μέσα σε αυτόν τον έπαινο, δηλαδή όταν εσύ, ας πούμε, αρχίζεις, όπως είπαμε προηγουμένως, να υπηρετείς τους επαίνους και να τους επιδιώκεις και να θες να εντυπωσιάζεις και να σε επαινούν, στο τέλος εγκλωβίζεσαι στη γνώμη τους και στο τέλος δεν είσαι ο εαυτός σου. Φυλακή δεν είναι αυτό? Μεγάλη φυλακή είναι αυτό το πράγμα. Διότι δεν είσαι αληθινός, δεν είσαι αυθεντικός, δεν λες τα όχι σου, δεν λες αυτό που νιώθεις. Ντρέπεσαι να πεις τις αμαρτίες σου, ντρέπεσαι να πεις τα λάθη σου, λες τώρα θα χαλάσω την εικόνα που έχουν για μένα. Φοβάσαι να πεις όχι, λες άμα πω όχι δεν θα με αγαπάνε μετά. Φυλακή δεν είναι αυτό? Το ίδιο είναι και η κατηγορία, διότι αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ η γνώμη του κόσμου, να μην μπουν κάτι για σένα, να μην ακούσεις κάτι αρνητικό, να μην, ας πούμε, σε πούνε κάτι, ας πούμε, τότε αυτομάτως νιώθεις ένα φοβερό άγχος και μια πίεση και πρέπει συνέχεια να απολογήσεις και να αποδεικνύεις ότι είσαι ελέφαντας. Αυτό σε κουράζει, σε εξαντλεί. Άρα λοιπόν το έβδομο είναι μη φυλακιζόμαστε, αν θέλουμε να έχουμε χαρά, να μη φυλακιζόμαστε στο τι ζητάνε οι άλλοι, να μην προσπαθούμε να εντυπωσιάζουμε και να μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο ματαιοδοξίας, ας πούμε, και ικανοποίησης των επιθυμιών των άλλων. Το όγδο. Η όγδοη αιτία, η οποία, ας πούμε, μας φέρνει θλίψη και η οποία εμποδίζει να είμαστε χαρούμενοι, είναι διότι θέλουμε να αλλάξουμε τους άλλους. Δηλαδή, ξέρετε, το ακούμε συχνά αυτό το πράγμα και ως πνευματική. Λέει, εντάξει, εγώ θα τον παντρευτώ, ας πούμε, θα τον αλλάξω. Όχι, δεν αλλάζει ο άλλος επειδή θα τον παντρευτείς ή επειδή εσύ, ας πούμε, έτσι, ότι εσύ, ας πούμε, θα τον αλλάξεις. Θα αλλάξει όταν θέλει εκείνος. Θα αλλάξει όταν ο Θεός το επιτρέψει. Θα ξεπεράσει ένα πάθος όταν ο Θεός του δώσει τη χάρη και τη δύναμη να το κάνει αυτό. Όχι επειδή το είπες εσύ. Κανείς δεν αλλάζει επειδή μας το λέει κάποιος άλλος. Αυτό μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορεί να φέρει μια έκρηξη, μια οργή, ας πούμε, μια επίθεση, μια αντίδραση. Δεν αλλάζει κανείς έτσι. Όταν θέλεις εσύ να αλλάξεις τους άλλους και οι άλλοι δεν αλλάζουν, αυτό σου φέρνει θλίψη, σου φέρνει οργή, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό είναι εγωιστικό. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Εσύ, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μπορεί να ήρθε η ώρα σου και να αισθάνθηκες το θείο κάλεσμα του Χριστού μέσα στην καρδιά σου. Αλλά μπορεί το ίδιο να μην ισχύει για τον άντρα σου. Και εσύ θες να το επιβάλλεις αυτό, μα δεν επιβάλλονται αυτά.
Μα δεν επιβάλλονται αυτά. Και στενοχωριέσαι. Μα γιατί στενοχωριέσαι. Λέει, μα το παιδί μου, ας πούμε, δεν έχει έρθει η ώρα, η στιγμή. Περίμενε το Θεό. Δώσε χρόνο στο Θεό. Ο Θεός εργάζεται μες στην καρδιά του. Προσευχήσου για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτό το παιδί και ούτω καθεξής. Το ένατο είναι ότι δεν έχουμε χαρά και έτσι δημιουργούμε μέσα μας εμπόδιο προς τη χαρά, γιατί πάρα πολλές φορές χανόμαστε σε σκέψεις του παρελθόντος και του μέλλοντος. Δηλαδή, σκεφτόμαστε το παρελθόν ή τι έχουμε κάνει λάθος ή τι δεν κάναμε σωστά. Και έτσι γεμίζουμε ενοχές. Το παρελθόν είναι ένα πτώμα, είναι νεκρός χρόνος. Όταν ασχολείσαι και επιτρέπεις το λογισμό σου να πηγαίνει στο παρελθόν, στην πραγματικότητα, πας και σκαλίζεις νεκρά πτώματα δολοφονημένων στιγμών και καταστάσεων που πέρασαν και χάθηκαν, τελείωσαν. Μπορεί να άφησαν μέσα κάποια στίγματα στη ζωή σου, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονότα. Κι όμως ασχολούμαστε διαρκώς με το παρελθόν μας. Τι σου δημιουργεί αυτό? Θλίψη, ενοχές. Και το άλλο είναι ότι φεύγει ο νους και ο λογισμός μας διαρκώς στο μέλλον. Και τι γεμίζει κανείς το μέλλον? Τι γεμίζει? Το μέλλον μπορεί να το ελέγξεις? Όχι. Οπότε τι γεμίζεις? Άγχος. Ξέρεις το μέλλον? Μπορεί να ελέγξεις τι θα γίνει την επόμενη στιγμή? Είναι στο χέρι σου να καθορίσεις τι θα γίνει? Μπορείς? Δεν μπορείς. Οπότε τι σου μένει εσένα? Το παρόν. Τι σου έχει δώσει ο Θεός? Να ζεις το παρόν, στο τώρα. Αντί λοιπόν να χαίρεσαι αυτό το οποίο συμβαίνει, εσύ χάνεσαι στις ενοχές του παρελθόντος ή χάνεσαι στην αγωνία του μέλλοντος. Και έτσι χαρά δεν υπάρχει. Και πάμε και στο δέκατο. Μία επίσης μεγάλη λοιπόν αιτία και εμπόδιο προς τη χαρά είναι ποιο? Η υπερανάλυση. Το ότι αναλύουμε πάρα πολύ. Σκεφτόμαστε πάρα πολύ ή μάλλον περισσότερο σκεφτόμαστε και πολύ λιγότερο ζούμε. Δεν ζούμε. Ζούμε μέσα στις σκέψεις μας. Ζούμε στο εάν, στα γιατί μας, στο ένα, στο άλλο, αλλά δεν ζούμε. Θέλουμε όλα να τα ελέγχουμε, θέλουμε όλα να τα καταλαβαίνουμε. Μα είναι δυνατόν το μυστήριο της ζωής να μπορεί να αναλυθεί 100%? Είναι δυνατόν το μυστήριο του Θεού να αναλυθεί με το νου? Το μυστήριο του αδελφού? Εδώ δεν καταλαβαίνεις τον εαυτό, στον άλλο θα καταλάβεις 100%. Είναι δυνατόν να αναλυθεί η ζωή, να ελέγξεις και να προγνωρίσεις και να καθορίσεις τα πάντα? Είναι δυνατόν? Γιατί αναλύεις τόσο πολύ? Αναλύεις τόσο πολύ διότι έχεις μία ανασφάλεια εσωτερική, έχεις μία πληγή ανασφάλειας μέσα, έτσι, η οποία αυτή η ανασφάλεια σε οδηγεί σε μία αιμονή να θέλεις να ελέγχεις τα πάντα για να νιώθεις ησυχώς. Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτή η ησυχία. Δεν πρόκειται να βρεις ησυχία. Αντιθέτως, ένας νους ο οποίος αναλύει πάρα πολύ, όχι απλά δεν είναι ήσυχος, αλλά είναι πάρα πολύ ανήσυχος. Πάρα πολύ ανήσυχος είναι. Έτσι. Αυτά είναι τα 10 εμπόδια προς τη χαρά τα οποία σημείωσα. Και πάμε τώρα στο τελευταίο που έχω να σας πω και να κλείσουμε. Είναι ότι όλα αυτά τώρα τα οποία ακούσαμε, ένα ισχυρό εμπόδιο, έτσι, το οποίο κρύβεται πίσω από όλα αυτά, ονομάζεται νους. Δεν είναι τυχαίο που οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν τόσο πολύ στο να μεταμορφώσουμε τους λογισμούς μας. Ο Άγιος Παΐσιος έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τέτοια κείμενα για τους λογισμούς. Και οι φιλοκαλικοί πατέρες, συνεπτικοί, πολλά κείμενα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η αρρώστια του λογισμού μας παράγει μία αρρωστημένη ζωή. Ο γέροντας Θαδαίος έλεγε ότι η πραγματικότητα η οποία ζούμε είναι το προϊόν, το αποτέλεσμα των σκέψεών μας, των λογισμών μας. Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα έξω από εμάς. Τι θέλω να πω με αυτό, και προσέξτε το αυτό τώρα. Στην πραγματικότητα υπάρχουν ερεθίσματα, έτσι, δηλαδή περπατάω και κάποιος φωνάζει.
περπατάω και κάποιοι μαλώνουν. Μου ανακοινώνει κάποιος, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι απολύθηκα. Μου ανακοινώνει κάποιος ότι προσλήφθηκα. Άλλος μου λέει σ' αγαπώ, άλλος μου λέει δεν σ' αγαπώ. Αυτά είναι ερεθίσματα. Κάθε μέρα τέτοια ερεθίσματα από εικόνες, από ήχους, από παραστάσεις, από όλο, έρχονται εκατομμύρια. Ποιος είναι αυτός ο οποίος τα υποδέχεται? Ο νους μας. Λοιπόν, και μετά ο νους, αφού τα υποδεχθεί τα ερεθίσματα αυτά, εσωτερικά τα ερμηνεύουμε. Πώς ερμηνεύονται αυτά, έχετε κάτι ποτέ να σκεφτείτε? Ερμηνεύονται από τις πεποιθήσεις που έχει ο καθένας μας, οι οποίες έχουν γίνει αυτοματισμοί μέσα στο μυαλό μας και αυτόματα αυτό που θα δούμε του δίνουμε μια ταμπέλα, του βάζουμε μια ετικέτα. Λέμε είναι καλό ή είναι κακό, λέμε, ας πούμε. Είναι ερμηνεία όμως αυτό. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Το καταλαβαίνουμε διότι αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο στα ίδια ερεθίσματα. Από εκεί το καταλαβαίνουμε. Από εκεί το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι συμβαίνει ένα γεγονός, δηλαδή αρρωσταίνουν δύο άνθρωποι με την ίδια αρρώστια και ο ένας το αντιμετωπίζει δοξολογικά και ο άλλος το αντιμετωπίζει με γκρίνια, μιζέρια και απογοήτευση. Δεν είναι το ίδιο γεγονός το εξωτερικό? Δεν είναι το ίδιο ερέθισμα? Βεβαίως. Τι αλλάζει? Η ερμηνεία που κάνει ο νους του καθένα. Οι λογισμοί του. Κάποιον, ας πούμε, τον εγκαταλείπει, ας πούμε, η κοπέλα του, χωρίζουν από, ας πούμε, από μια σχέση, ένα αγόρι, ένα κορίτσι ή τέλος πάντων τον απολύνω από τη δουλειά του και βλέπουμε στο ίδιο γεγονός ο ένας να απογοητεύεται και να τρελαίνεται, ας πούμε, και να χάνει κάθε ελπίδα και ο άλλος να λέει εντάξει, θα καταφέρουμε, έχει ο Θεός, όλα θα πάνε καλά, μια πόρτα κλείνει, μια πόρτα ανοίγει, θα δούμε τι θα κάνουμε, δεν χανόμαστε. Δεν είναι το ίδιο γεγονός? Το ίδιο είναι. Γιατί αντιδρούν διαφορετικά? Γιατί ο νους τους ερμηνεύει διαφορετικά την πραγματικότητα που υπάρχει εξωτερικά. Το κλειδί λοιπόν και το μυστικό είναι να μεταμορφώσουμε και να μεταπλάσουμε το νου μας και να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις μας. Τις πεποιθήσεις μας. Τους αυτοματισμούς μας. Οι οποίοι μας λένε αυτό είναι κακό. Παραδείγματος χάρη, μια πεποίθηση, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Σου έχουν μάθει από μικρός ότι για να σε αγαπάει η μαμά πρέπει πάντα να παίρνεις 10 άριστα. Για να σε αγαπάει η μαμά και να παίρνεις το φιλί της μαμάς, την αγκαλιά της μαμάς, πρέπει, ας πούμε, να είσαι το τέλειο παιδί, το υπάκουο, το τέλειο. Αργότερα, όταν θα έρθουν οι αποτυχίες, οι ήττες, οι δυσκολίες στη ζωή, που δεν θα είσαι πάντα πρώτος, θα υπάρχει κάποιος καλύτερος από σένα κάποιες φορές, που δεν θα παίρνεις πάντα άριστα, που δεν θα σε αποδέχονται όλοι, που δεν, τότε επειδή υπάρχει μέσα σου αυτή η πεποίθηση, εσύ θα είσαι ένα θλιμμένο πλάσμα. Διότι θα θεωρείς ότι κανείς δεν σε αγαπάει. Γιατί δεν με αγαπάνε? Επειδή είμαι τέλειος. Γιατί οι φίλοι μας αγαπάνε επειδή είμαστε τέλειοι? Ο άντρας ή η γυναίκα μας αγάπησε επειδή είμαστε τέλειοι? Δεν μας αγάπησε κανείς επειδή είμαστε τέλειοι. Δεν μας αγάπησε κανείς για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, όμως εμείς πιστεύουμε ότι μόνο ένας τέλειος και μόνο ένας απόλυτα σωστός άνθρωπος είναι άξιος αγάπης, παίρνει αγάπη. Τι είναι αυτό? Πεποίθηση. Και άλλες πολλές πεποιθήσεις μπορώ να κάτσω να σας πω εδώ πέρα. Οπότε κλείνοντας, είδαμε στην ομιλία μας απόψε ότι είμαστε οι άνθρωποι πλασμένοι από το Θεό για τη χαρά, ωστόσο όμως μπαίνουν πάρα πολλά εμπόδια στην καθημερινότητά μας, μπαίνουν εμπόδια τα οποία αλλοιώνει τον αρχικό σκοπό μας, που είναι ο σκοπός να ενωθούμε με τον Θεό, να ενωθούμε με τον Χριστό, να βρούμε τη χαρά μέσα στην ψυχή μας και μέσα στην ύπαρξή μας.

για να είμαστε χαρούμενοι. Ούτε είναι ανάγκη εμείς να είμαστε τέλειοι για να είμαστε χαρούμενοι. Μετέχουμε τις τελειότητες και δεν κατέχουμε την τελειότητα. Είμαστε μέτοχοι της τελειότητας του Θεού και όχι κάτοχοι της τελειότητας της ανθρώπινης. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Με αυτά κλείνω εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: μικρόφωνο.
1: Ράφη.
2: Πάμε.

0: Έκτρα, θέλω να ξεκινήσουμε από το πρώτο γλέντι που έρχεται στη μνήμη σου από τα παιδικά σου χρόνια. Πού πήγες και γιατί έχει μείνει τόσο έντονα στη μνήμη σου?
1: Πρώτο γλέντι. Η αλήθεια είναι ότι όσο καιρό ήμουνα στην Κρήτη, πριν ανέβω σαν φοιτητής, τα κριτικά δεν τους έδινα ιδιαίτερη βάση, η αλήθεια είναι. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι άρχισε να μ' αρέσει κάτι και να το θεωρώ, ας πούμε, πολύ ωραίο και να το ψάξω και όλα αυτά, σε ένα γλέντι, σε ένα μαγαζί στην Παχιά μου και ο ίδιος και στο Μόχλος, με τον Κωστή τον Αβυσσινό. Και τον είχα ακούσει και τότε άρχισε να μ' αρέσει. Υπήρχαν και βιολάτρες στο χωριό μου, και ο θείος μου Φουντάκης, ας πούμε, Φουντής, που έπαιζε βιολί, αλλά ολοκληρωμένα και σαν ένα μεγάλο ρεπερτόριο όσον αφορά το από Ανατολική Κρήτη μέχρι Δυτική, το πρώτο, ας πούμε, έτσι, σκύρτημα έγινε με τον Κωστή τον Αβυσσινό, σε ζωντανό παίξιμο.
0: Και ο θείος ο Φουντής ήταν αυτός που σου έκανε μαθήματα στο βιολί, γιατί ξεκίνησες από βιολί?
1: Ξεκίνησα, όχι, ο θείος Φουντής, απλά τον άκουγα και έπαιζε. Βιολί έκανα στον Άγιο Νικόλα, αλλά κλασικό βιολί. Παραδοσιακό έκανα αργότερα μόνος μου.
0: Και ξεκίνησες σε τι ηλικία με το βιολί και πότε ήρθε το λαούτο στη ζωή σου?
1: Άρχισα με φλογέρα, 3 χρόνια, τετάρτη δημοτικού, άρχισα βιολί, κλασικό, μέχρι Δευτέρα Λυκείου, τρίτη, που έδινα Πανελλήνιες, πέρασα Αθήνα και εκεί σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι με το κρητικό λαούτο, σε μεγάλη ηλικία.
0: Μεταξύ γεννήθηκες και Αθήνα.
1: Γεννήθηκα στο Χολαργό, 4-5 χρονών, οι γονείς μου εκπαιδευτικοί διοριστήκανε Κρήτη και κατεβήκαμε Κρήτη.
0: Πόσο διαφορετική είναι η ζωή στην Κρήτη για σένα?
1: Εντάξει, Κρήτη όσα όλα τα παιδικά μου χρόνια, η αλήθεια είναι. Πάντα μ' άρεσε και πάντα θα ήθελα και εγώ αντίστοιχα τα παιδιά μου να μεγαλώσω σε ένα χωριό και συγκεκριμένα στο Καβούσι που είχε και θάλασσα. Περνούσαν πάρα πολύ ωραία.
0: Δηλαδή μέχρι και που έφυγες για τη φοιτητική σου ζωή, ναι, στην, ναι, Αθήνα, έμενες Καβούσι.
1: Στο Καβούσι. Έμενα στο Καβούσι. Ναι, ναι. Μεγαλώσαμε εκεί. Αλλά εντάξει, όταν μεγαλώνεις θες να πας κι αλλού. Και ήθελα να φύγω. Ήθελα να φύγω, αλλά ποτέ δεν είπα ότι δεν ξαναγυρίζω στο χωριό ή κάτι τέτοιο. Όχι. Με αγάπη πάντα ερχόμουν και ήθελα, θέλω να έρχομαι. Και να βλέπω φίλους και την οικογένειά μου και όλους.

0: Τι είναι λοιπόν το μαντολίνο για τον Μιχάλη Σταυρακάκη?
1: Τι είναι το μαντολίνο? Δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μέσο να εκφράσω τα ισόψυχά μου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή θα είναι το λαούτο, κάποια άλλη στιγμή θα είναι μόνο ο λόγος, κάποια άλλη στιγμή θα είναι το τραγούδι, κάποια άλλη στιγμή θα είναι μια ματιά. Η μουσική είναι ένα δημιούργημα ανθρώπων, μην το ξεχνούμε αυτό το πράγμα. Και ανάλογα την καλλιέργειά σου, το επίπεδό σου, την πεδομή που έχεις κάνει, ας πούμε, σαν άνθρωπος, τις κεραίες που έχεις αναπτύξει, ξέρω εγώ, για να πιάσεις πράγματα γύρω σου, όλα αυτά, ξέρω εγώ, με όλα αυτά κάνεις μια επεξεργασία, ας πούμε, και χτίθεσαι. Δηλαδή, τη στιγμή που βγαίνεις σε μια σκηνή απάνω, έτσι κι αλλιώς χτίθεσαι. Έτσι κι αλλιώς βγάζεις ένα λόγο, ας πούμε. Άλλος τον βγάζει τον μπαλκόνι, εσύ τον βγάζεις, ας πούμε, από τη σκηνή απάνω. Δηλαδή, από μια δισκογραφία. Όντως καταθέτεις την άποψή σου για τα... και τη ζωή γενικά, ας πούμε, ξέρω. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να φοβάσαι, ας πούμε, για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό είσαι, αυτό δεν είναι, μιλάει την αλήθεια σου, δεν πρέπει να τη λες.
0: Να πούμε και λίγες ακόμα αλήθειες. Δηλαδή, αυτό που θέλω να μάθω είναι, στη μουσική σου διαδρομή, ποια είναι αυτά που θα έδινες σαν συμβουλή στους νέους για να μην τα κάνουν αυτοί?
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν σου δώσω, αν...
0: Δεν υπάρχουν λάθη στη μουσική διαδρομή ενός καλλιτέχνη?
1: Όχι. Δεν υπάρχουν πολλά. Ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα και δεν είναι. Τι είναι το λάθος? Αλήθεια σου λέω τώρα. Αυτό το πράγμα, η μουσική πορεία, η διαδρομή κάποιου, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κύριος παράγοντας είναι το τι βάζεις μέσα σου, ας πούμε. Δηλαδή, πώς σπουδάζεις τη ζωή, πώς σπουδάζεις τη μουσική, πώς, με ποιο πρίσμα βλέπεις τα πράγματα, από ποια γωνία τα βλέπεις, τι αισθητική έχεις αναπτύξει, πώς έχεις καλλιεργήσει δηλαδή το πνεύμα σου. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Κάνεις απλά πράγματα. Κάνεις. Και ο άλλος ταυτίζεται μαζί σου και το εισπράττει. Ο άλλος δεν ταυτίζεται γιατί είναι σε ένα άλλο μήκος κύματος και δεν το εισπράττει. Πάει πιο πέρα, πάει σε έναν άλλον. Έτσι. Δεν υπάρχουν στη τέχνη, δεν υπάρχουν περιορισμοί. Δεν θα υπήρχε καταρχάς τέχνη. Η τέχνη από τη φύση της είναι ανατρεπτική. Δηλαδή, έτσι γίνεται. Και η παράδοση ακριβώς αυτό μας διδάσκει. Ότι έρχεται το ένα και ανατρέπει το προηγούμενο. Τελείως. Ρήξη γίνεται. Mm-hmm. Αν το δεχτούμε δηλαδή με στεγανά, δεν υπάρχει τίποτα. Και ξαναλέω ότι αυτό που σε οδηγεί να μην σε εισαγωγικά παρεκτραπείς, δηλαδή το ότι τρως σκουκιά και ομολογάς σκουκιά, αυτό στην ουσία είναι. Αυτό που σε οδηγεί δηλαδή. Γεννιέσαι στη φυλακή, στη φυλακή θυμάσαι. Δεν υπάρχει πρέπει, δεν υπάρχει καλό κακό, δεν υπάρχει περιορισμός. Έτσι. Ή στεγανό. Στην τέχνη γενικώς. Θα μην πω στη ζωή μας, ας πούμε. Η ηθική, δηλαδή, η ηθική φραγμή που θέτουμε κατά καιρούς, θέτει η γενιά. Η προηγούμενη γενιά είχε άλλους ηθικούς φραγμούς. Η επόμενη θα έχει άλλους. Είναι άχρηστοι? Όχι βέβαια, δραστηριοποιούνται και αυτοί, φτιάχνουν δικούς τους κώδικες και πάει η κοινωνία και πάει η ζωή μπροστά. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα, ποτέ, ποτέ το ποτώνει.

0: πάντα. Βλέπω ότι η βάση σου είναι παραδοσιακή. Εσύ. Το αλλάζει.
1: Δεν το αλλάζω. Δεν το αλλάζω γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έχω σκεφτεί κάποιες στιγμές να γράψω και κάτι άλλο. Ήθελα.

0: Το θέατρο πώς ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, γιατί δεν το καταλήφεις.
1: Το θέατρο σαν θέατρο. Όχι, το θέατρο σαν θέατρο, εννοείται ότι δεν είμαι σαν ηθοποιός, είναι, σε καμία περίπτωση.

0: τι κοιτάξει κομμάτια παίζεις.
1: Παίζω κάποια παραδοσιακά.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ να μπερδέψεις και να κάνεις μια δημιουργία που να έχει και το κριτικό και το κυπριακό χρώμα?
2: Πάντα θα σε νοιάζω και για δικό κρύβει πολλά και ψεύτικα σε κράζω.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Κάνεις καλή παραγωγή.
0: Την έκανες στην Αθήνα, όχι?
1: Την έκανες στην Αθήνα, προφανώς.

0: Να μιλήσουμε και γενικά για το Καβούσι και τη μουσική του.
1: Να μιλήσουμε. Το Καβούσι ανήκει στα χωριά της ευρύτερης περιοχής του Μιραμπέλου και θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ και σε αστιακά, σαν άνθρωποι, σαν περιοχή. Βιολί και πολύ. Και στα γύρω χωριά. Θυμάμαι, δηλαδή, μου λέγανε πριν 50 χρόνια είχαν 7, 8, 9 γελάτορες. Και καθοριζόντουσαν και τα γλέδια, τα πάντα ήταν ένα βιολί, άντε καμία κιθάρανση αν υπήρχε. Και με σπουδαίους παίχτες. Δηλαδή, ο Πεδουλάφτης, ο θείος μου ο Φουντής. Ο πατέρας του Πεδουλάφτη ήταν πάρα πολύ, ο Γέρο Πεδουλάφτη ήταν πάρα πολύ καλός, είχε αφήσει πράγματα. Και άλλοι πάρα πολύ, το οποίο δεν θέλω να αναφέρω τώρα να κάθομαι, απλά πιστεύω.

0: Οπότε ξεκινάς έτσι με σταθερά και αργά βήματα. Κάποια στιγμή όλο αυτό το μουσικό οριμάζει και αρχίζεις να κάνεις εμφανίσεις.
1: Εμφανίσεις, ναι. Άρχισα με ένα σχήμα, το μουσικό σχήμα Γιάλα, τον Αλέξανδρο Νημίδη και τον Γιάννη Τοχίνο. Ήταν στην Αθήνα τα παιδιά. Και αρχίσαμε σιγά σιγά να παίζουμε παραδοσιακά και έντεχνα. Αλλά παραδοσιακά και κριτικά κυρίως, αλλά και από άλλες περιοχές. Και αρχίσαμε σε μαγαζάκια, κάπως μετά συναυλίες, νησιά παίζαμε. Και εκεί έγινε και πρώτη δισκογραφική δουλειά με το μόνιμο CD Γιάλα. Η πρώτη που είχα γράψει δικά μου κομμάτια, όπως και οι υπόλοιποι. Το 12 είχε βγει το CD με τους Γιάλα. Τέλη 13 με το 2014 βγαίνει το πρώτο προσωπικό CD του Έλτα και της Μοναξιάς, όπου κυρίως υπάρχουν δικές μου συνθέσεις με βάση το κριτικό ηχόχρωμα και την κριτική μουσική. Εντάξει, η αλήθεια είναι και πριν τους Γιάλα, ή μάλλον κατά τη διάρκεια τους Γιάλα, θεωρούσα πάρα πολύ δύσκολο να κάτσεις να γράψεις ένα δικό σου κομμάτι. Ως ακατόρθωτο. Αλλά όταν έγινε η αρχή, μετά δεν ξέρω. Βγαίνανε κομμάτια, εντάξει, άλλα πετούσα. Αλλά βγήκε ένας δίσκος με 10 κομμάτια και εντάξει, αυτό κυρίως. Και από εκεί και πέρα άρχισα κι εγώ σαν μονάδα να κινούμε και να παίζω και με άλλους συνεργάτες από την Αθήνα και άλλα όργανα και πειραματισμούς και πολλά διάφορα.

0: πάντα. Βλέπω και η βάση σου είναι παραδοσιακή.
1: Ισχύει.
0: Δεν το αλλάζει.
1: Δεν το αλλάζω. Δεν το αλλάζω γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έχω σκεφτεί κάποιες στιγμές να γράψω και κάτι άλλο. Αλλά ή δεν είναι ακόμη ώρα, ή θα γίνει στο μέλλον αυτό, ή μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Αλλά γενικότερα όμως, ναι, η βάση μου είναι παραδοσιακή μουσική και δι' της Κρήτης.
0: Και αυτό βέβαια φαίνεται και στο Γαριφαλιάς Γαρίφαλο, ένα CD που ναι. Έχει και πολύ ωραία παρέα.
1: Έχει πολύ ωραία παρέα, έχει πολλούς μουσικούς και πολλούς καλούς φίλους. Θα μπορούσα να σου λέω ώρα. Έγινε πάρα πολύ δουλειά και σε επίπεδο ηχογράφησης και σε μίξεις, σε πάρα πολλά. Δηλαδή, αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Το στοιχείο αυτό βγήκε τώρα τον αρχές Ιουνίου. Είναι σχετικά καινούριο, πολύ καινούριο. Και περιμένω να δω τώρα τι ανταπόκριση θα υπάρχει στον κόσμο. Όχι κυρίως να τα αγοράσουν, αλλά κυρίως να μου πούνε απόψεις. Ας είναι αρνητικές, ας είναι και θετικές. Αλλά θέλω, ας πούμε, να υπάρχει κάποιο ρέθισμα στον κόσμο ότι ήταν κάτι, ήταν μια δουλειά η οποία σε επηρέασε είτε αρνητικά είτε θετικά. Κάτι είναι γι' αυτό. Προτιμώ θετικά βέβαια. Αλλά θα δούμε.
0: Και να μιλήσουμε και για τις δύο κυρίες που είναι στην παρέα σου στο CD. Γαριφαλιάς Γαρίφαλο, γιατί η Μαρίνα τη Δακανάλη.
1: Η Μαρίνα Δακανάλη και η Αρετή και τη Μέ. Ναι, με την Αρετή γνωριζόμαστε 3-4 χρόνια, νομίζω. Είχαμε γνωριστεί με αφορμή ένα θεατρικό, παιδικό θεατρικό, του Λία του Καρελά. Είχαμε ανεβάσει τότε Ερωτόκριτο. Η αλήθεια είναι ότι όταν άρχισα να γράφω κομμάτια το CD, είχα στο νου μου να γράψω ένα κομμάτι για την Αρετή. Της το είχα πει. Πριν καν γράψω το κομμάτι, τώρα θα γράψω ένα κομμάτι για το καινούριο CD. Το οποίο της ταιριάζει, νομίζω. Και τελειώνω το κομμάτι, της το δίνω, της άρεσε και το είπε και πολύ ωραία. Οπότε ήμασταν σαν συνεργάτες στην αρχή και αργότερα εντάξει, κάμα και παρέα κτλ. Με τη Μαρίνα, εντάξει, η Μαρίνα ήταν πάντα στο χώρο. Με την έννοια ότι είτε την άκουγες με τον Σοκράτη, είτε στα κριτικά, στα παραδοσιακά. Δεν θυμάμαι που γνωριστήκαμε, η αλήθεια είναι. Ίσως σε μια παρουσίαση του Νίκου του Παραουλάκη, ένα CD στην Αθήνα. Αλλά στα αυτιά μου υπήρχε. Και ο τρόπος που τραγουδάει και η λυρικότητά της, αυτό που βγάζει στο τραγούδι, δηλαδή που το συναντάω πολύ δύσκολα.

0: Το πρώτο σου CD νομίζω ότι κυριεύεται από τον έρωτα.
1: Και το δεύτερο, η αλήθεια είναι σε ένα βαθμό.
0: Πώς τα περιέγραφες.
1: Ναι, το ίδιο και το έχουμε προβληματιστεί και σε αυτό. Είναι της ηλικίας, είναι τα ερεθίσματά μου, δεν ξέρω. Αργότερα μπορεί να γράψει κάτι άλλο, θα δούμε.
0: Τώρα που είπες είναι της ηλικίας. Ενώ είσαι μικρός, ενώ δεν είσαι παντρεμένος, ενώ δεν έχεις παιδί, έχεις ασχοληθεί και με τον ανούρισμα. Πώς προέκυψε αυτό, έχεις βιώματα σε τραγουδίσεις με εμάς.
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Μου άρεσαν οι μαντινάδες, μάλλον οι μαντινάδες που έγραψα, πήγαν εκεί. Δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω και συνήθως έχω ρωτάω τους άλλους και μου λέει πώς σου φάνηκε. Μου λέει αυτό και αυτό. Και λέω, ναι, έχει δίκιο, ας πούμε. Απλά εγώ δεν το συνειδητοποιώ. Η αλήθεια είναι.
0: Το θέατρο πώς ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, γιατί δεν το καταλείπεις.
1: Το θέατρο σαν θέατρο.
0: Τι σου δίνει.
1: Το θέατρο σαν θέατρο, εννοείται ότι δεν είμαι σαν ηθοποιός εκεί, σε καμία περίπτωση. Παίζω μουσική. Προέκυψε από τον Ηλία τον Καρελά που ήμουν φίλος και του Αλέξανδρου Τηρονομίδη ήταν φίλος, το 8-9, ήταν το 2008-2009, μόλις είχα τελειώσει το μεταπτυχιακό μου στην ΑΣΟΕ.
0: Τι έχει σπουδάσει, μια μικρή παρένθεση.
1: Είχα σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, λογιστική και μακροοικονομική, και μεταπτυχιακό MBA δίκης επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕ πάλι. Μόλις τελειώνω διπλωματική, προέκυψε. Ήμουνα επίσης σε φάση να δω ότι θα κατέβω Κρήτη, θα μείνω Αθήνα, με τι θα ασχοληθώ. Θα ασχοληθώ με τα οικονομικά, θα ασχοληθώ με τη μουσική. Τέλος πάντων, προέκυψε μια παραγωγή του Ερωτόκριτου του πρώτου. Και ήθελε ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης, για παιδικό θέατρο μιλάμε καταρχάς, μία λίρα και ένα λαούτο. Και είπε, ελάτε. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε συνεργασία σχεδόν κάθε χρόνο. Το συγκεκριμένο σκηνοθέτη, είμαστε φίλοι πολύ καλοί τώρα. Και είναι ωραία. Είναι ωραία να παίζει για παιδιά. Επίσης, βέβαια, ο Ηλίας κάνει πάρα πολύ καλές δουλειές με θέατρο σκιών. Είναι κυρίως καρογεζοπαίχτης, αλλά κάνει και τεράστιες σκιές, με παραγωγές στο Μέγαρο, πια στο Νιάρχο, στη Στέγη Γραμμάτων, καταξιωμένος. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που βγάζει, με τα φώτα, με τις μουσικές παραδοσιακές. Και σκηνούνται και τα παιδιά, παρόλο που είναι μικρής ηλικίας, μερικά έχουν δει και παιδικού σταθμού, μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι λένε, αλλά όλο αυτό τους συναρπάζει. Και μας συναρπάζει και εμάς που παίζουμε. Οπότε μ' αρέσει. Δεν ξέρω πώς και θα το κάνω ακόμη, αλλά για την ώρα μ' αρέσει.
0: Και μ' αρέσει γιατί βλέπω ότι είναι επιλεγμένη όλη η μουσική για αυτές τις παραστάσεις.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή φέτος είδα μαζί με τον Μπάρι του Περισσινάκη.
1: Τον Μπάρι του Περισσινάκη είχαμε παίξει πέρυσι στο Μέγαρο με τον Μπάρι. Ναι, είναι επιλεγμένη γενικά η μουσική του Ηλία, γιατί θέλουμε ένα κάτι συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη αισθητική. Συνήθως είναι όλη πολύ καλή μουσική.
0: Πώς είναι τα μικρά παιδιά όταν ακούν όλα αυτά τα ακούσματα, τα δικά σας? Πώς αντιδρούν?
1: Αντιδρούν πάρα πολύ ωραία. Και με ποια έννοια το λέω? Και ότι πια λόγω της τεχνολογίας, των τάμπλετ, της γρήγορης εικόνας, της τηλεόρασης, δύσκολα συγκινείς παιδιά. Δηλαδή να κάτσουν, να δουν κάτι πολλή ώρα, να μην γκρινιάξουν. Κι όμως, τουλάχιστον στις παραστάσεις που κάνουμε εμείς, κάθονται με φοβερή έτσι, προσήλωση και ακούν τη μουσική, τα παραδοσιακά, δεν τους φαίνεται καθόλου ξένο. Και είναι εντυπωσιακό.

0: Εσένα θα παρνήθηκα στον κόσμο τι μ' αρέσει κι άνοιξα φως μου την καρδιά και σε βάλα στη μέση.
1: Για σένα τα παρνήθηκα στον κόσμο τι μ' αρέσει.
2: Η κάθε γενιά έχει να εκφράσει κάτι. Δεν είναι δηλαδή αυτό που ακούμε, εσείς δεν έχετε ψυχή, ας πούμε, εσείς δεν έχετε καρδιά, εσείς δεν έχετε όχι, τι έχετε.
0: Σαν το

0: Πώς αισθάνεσαι εσύ όταν βλέπεις καλλιτέχνες στο ξεκίνημά τους να εμπνέονται και να αναγνωρίζουν τη διαδρομή τη δική σου?
1: Όπως είδα εγώ, ας πούμε, τους προηγούμενους μου και αντέγραψα σε πρώτη φάση και μιμήθηκα σε πρώτη φάση και στη συνέχεια προσπάθησα και προσπαθώ ακόμη να βγάλω το δικό μου, το Μιχάλη, έτσι τώρα και οι νέοι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που εγώ είμαι τώρα το στάδιο που για μένα ήταν, ας πούμε, η πρωτομάστορας, έτσι. Για τον Έκτορα και τη γενιά του, ας πούμε, είμαστε εμείς. Δηλαδή, τι να κάνουμε, λίγο οι προηγούμενοι από αυτούς. Φυσικά δεν είμαστε εμείς. Έχουν αυτό που δεν είχα εγώ. Έχουν και όλους τους προηγούμενους στα μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις καταγραφές, δηλαδή από δίσκους μέχρι από ήχο και εικόνα. Μπορούν δηλαδή να μελετήσουν και να δουν αντιδράσεις και εκφράσεις και την τέχνη, ας πούμε, και των προηγούμενων που εγώ δεν είχα, ας πούμε. Ελλείψη τεχνητών μέσων που καθαρά, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Συν το ότι έχουν και εμένα, ας πούμε, σήμερα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι αν απομονώσει κάποιος κάποια στοιχεία, πιστεύω ότι οι σημερινοί νέοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουν απείρως καλύτερες, το πω τώρα έτσι, ξέρω εγώ, δεξιότητα από εμάς τους και ειδικά τους πιο προηγούμενους. Γιατί δεν κάνουν άλλη δουλειά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Παίζουν συνέχεια, έχουν πολλές πηγές να μελετήσουν, συν το ότι πρέπει να εκφράζουν και αυτοί τη ζωή τους. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, η κάθε γενιά έχει να εκφράσει κάτι. Δεν είναι δηλαδή αυτό που πούμε, εσείς δεν έχετε ψυχή, ας πούμε, εσείς δεν έχετε καρδιά, εσείς δεν έχετε, όχι, τι έχετε. Όλοι μας έχουμε τα ίδια σπλάχνα και με τον ίδιο τρόπο, εντάξει. Τέλος πάντων, ο Έκτορας πάντως είναι ένας νέος άνθρωπος που πολύ δραστήριος, μελετηρός. Πιστεύω ότι ήδη, ας πούμε, έχει κάνει δύο προτάσεις αξιόλογες.
0: Και πώς γνωριστήκατε?
1: Δεν ξέρω, αυτός με έβρικε, να μην ειλικρινείς. Σου λέω, είναι δραστήριος άνθρωπος και έξυπνος. Τέλος πάντων, εάν καταλαβαίνεις και διακρίνεις ότι κάποιος έχει κάτι που σε ενδιαφέρει, αυτό πρέπει να φροντίσεις να το πάρεις. Δεν σου το δίνει κανένας. Εσύ πρέπει να φροντίσεις πάντα τρόπο να το πάρεις. Αν δεν σου το δίνει με όροφο τρόπο, να το πάρεις με άσχημο. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ας πούμε, καλοήθη κλεψά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν σου χαρίζεται κανένας, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και αυτό σημαίνει στην ουσία παράδοση. Δηλαδή, ο δέχτης έχει την περισσότερη ευθύνη και μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτός είναι ο κρίκος, ας πούμε, μάλλον πώς να το πω τώρα αλλιώς, ο πιο κύριος και ο πιο καθοριστικός παράγοντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να πάει κάτι παραπέρα. Ο δέχτης. Και όχι ο πομπός. Ο πομπός μπορεί να εκπέμπει οτιδήποτε. Έτσι. Αυτός που θα το βάλει στο αυτί του, αυτός που θα το αντιληφθεί, αυτό με ενδιαφέρει. Φέρ' το εδώ. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα αρχίζει να ταξιδεύει.

0: Για μίλησέ μου λίγο για τον Ψαρογιώργη.
1: Ψαρογιώργης. Τον Ψαρογιώργη μπορώ να σου μιλάω πολλή ώρα. Η αλήθεια είναι. Τον θεωρώ δασκαλό μου. Όπως και άλλους. Και τον Μιχάλη Σταυρακάκη, τον Αχιλιά τον Πρεσίδη. Και άλλους. Με ακούσματα, α πούμε, τον Βαγγέλη τον Βαρδάκη. Τον Γιώργη τον Αβυσσινό. Που δεν τον γνώρισα ποτέ, αλλά είχα κασέτς και άκουγα. Όσον αφορά τον Ψαρογιώργη, κυρίως γνωριστήκαμε στα σεμινάρια του Ρώσου Χουδέτσι. Την πρώτη φορά νομίζω ήταν το 2006. Και αυτό ήταν. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ασχοληθώ με τη μουσική και με τον λαό, η αλήθεια είναι. Σαν καλλιτέχνης, εντάξει, νομίζω όλοι ξέρουν την αξία του. Το θέμα είναι ότι εμείς και οι υπόλοιποι μαθητές, είμαστε και μια παρέα, κάνουμε και παρέα μετά από τότε, είχαμε σταθεί πάρα πολύ στον Ψαρογιώργη ως άνθρωπο. Και πώς συμπεριφέρεται, πώς κινείται στο χώρο, πώς βλέπει τη μουσική. Και αυτό νομίζω μας έκανε να εντυπωσιαστούμε και να αγαπήσουμε τόσο. Προφανώς και αυτά που παίζει και οι συνθέσεις του, αλλά ο Ψαρογιώργης συνολικά σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
0: Είναι ένα μάθημα ζωής για ένα καλλιτέχνη, ένα νέο καλλιτέχνη.
1: Είναι, πώς δεν είναι. Για μένα είναι, για πολλούς είναι. Δηλαδή, ξέρω και άτομα που μιλάμε ή παίζουν, είναι επαγγελματίες και ακούς πράγματα. Από μένα θα ακούσει πολύ Ψαρογιώργη στο CD. Στον τρόπο που σκέφτομαι, στον τρόπο που παίζω. Αυτό ισχύει και με άλλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, ήταν νεοτεριστής όπως ήταν και ο πατέρας του, όπως ήταν και ο θείος του Ψαρογιάννης. Γενικά είναι μια οικογένεια η οποία δεν φοβάται.

0: ο τρόπος που τραγουδάει, που αντιμετωπίζει τα κομμάτια, η αισθητική του, το ότι κουβαλάει πράγματα ανάμεσα από δύο γενιές, την οποία εγώ τη μία δεν τη γνώρισα, δηλαδή τη γενιά του 60, 70 και της μεταπολίτευσης, ο άνθρωπος ήταν που ήταν σε πολλά πράγματα τα οποία καθόρισαν την κριτική μουσική. Είτε ήταν το ντουέτο με τον Ψαρογιάννη, είτε ήταν ο Λαβύρινθος, είτε ήταν οι Χαΐνιδες, είτε οι δικές του δισκογραφικές δουλειές με τον Βασίλειο Σταυρακάκη και άλλους. Καθόρισε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο και κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει, αλλά έχει καθοριστεί πάρα πολύ από το παίξιμο του Μιχάλη και όλα αυτά. Μ' αρέσει πολύ ειλικρινής. Πάρα πολύ ειλικρινής. Είναι κάτι το οποίο το θαυμάζω. Εγώ δεν θα μπορούσα να με τόσο και δεν φοβάται να πω την άποψή του. Όλα αυτά μετράνε. Για μας μετράνε. Για κάποιον ο οποίος απλά ακούει ένα κομμάτι μπορεί okay, να του αρέσει η μουσική. Αλλά για μας, όπως αντιμετωπίζουμε ένα δάσκαλο ή ένα καλλιτέχνη, μετράνε ότι ξέρεις, δεν θα φοβηθεί να πει αυτό που σκέφτεται. Έχει άποψη. Μπορεί να τη συμφωνείς, μπορεί να διαφωνείς, αλλά έχει άποψη. Και αυτό είναι και στο παίξιμο, είναι και στη ζωή.
1: Ζεις από τη μουσική σήμερα?
0: Ζω από τη μουσική, ζω. Αλλά αύριο μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ένας φόβος μου γενικότερα είναι αυτός, ότι να μην πω ότι θα παρατήσω τη μουσική για να κάνω κάτι άλλο. Είναι και εποχές τέτοιες, δηλαδή δύσκολα μπορείς να κάνεις παράλληλα πράγματα σε μια δουλειά που σχολάς 7-8 η ώρα, ας πούμε. Τι κουράγιο να έχεις. Δεν ξέρω. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να ασχοληθώ με τη μουσική. Εντάξει, δεν θέλω να βγάλω τα τρελά λεφτά. Θέλω να ζω αξιοπρεπώς από αυτό και να κάνω αυτό που μου αρέσει, να γράφω τις μουσικές μου, να παίζω, όλα αυτά.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Απόστολος Παύλος, ξεκινώντας σήμερα την επιστολή του προς τους Κορινθίους, αναφέρει τα εξής. Λέει, του συμβολεύει, δίνει 5 πρακτικές συμβουλές. Γρηγορείτε, να έχετε εγρήγορση πνευματική, να είστε σταθεροί στην πίστη, να είστε ανδροί, να έχετε θάρρος και τα έργα να τα κάνετε, τα έργα που κάνετε, να τα κάνετε με αγάπη. Απλός είναι ο πνευματικός λόγος. Πρακτικές κατευθύνσεις, οι οποίες προέρχονται από το προσωπικό του βίωμα, από την προσωπική του εμπειρία. Στην πνευματική ζωή, ο ποιμένας, σε αυτή την περίπτωση ο Απόστολος Παύλος, τι κάνει? Διαμορφώνει ήθος πνευματικό, γεννά πνευματικά τους ανθρώπους, τα πρόσωπα τους οποίους έχει την ευθύνη και τους οδηγεί στον Χριστό. Δηλαδή η πνευματική μας πορεία είναι μια πνευματική γέννα, μια εμπειρία Θεού, μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Και για να μπορέσει να δώσει ο παιδαγωγός, ο ποιμένας, αυτόν τον τρόπο, χρειάζεται και ο ίδιος να έχει αυτή την κατεύθυνση, να έχει αυτή την εμπειρία, να μην μιλά από το μυαλό του, αλλά να περιγράφει αυτά που βίωσε ο ίδιος και έπαθε μέσα στην πορεία αυτή της πνευματικής ζωής. Δεν είναι επομένως η πνευματική ζωή κάποιες ιδέες αφηρημένες, κάποια γλυκανάλατα, ψυχολογικά λόγια για να ευχαριστιέται ο άνθρωπος και να νιώθει ήσυχος με τη συνείδησή του ή απλώς να νιώθει καλά. Δηλαδή η πνευματική ζωή δεν είναι για να νιώθουμε καλά, αλλά για να ζήσουμε, για να οικοδομηθεί σχέση ζωντανή με τον Θεό, να σχετιστούμε πραγματικά με τον Χριστό. Και αυτές τις κατευθύνσεις δίνει και αυτές τις βάσεις θέτει αρχικά ο Απόστολος Παύλος. Τι θέτει ως πρώτο? Να γρηγορείτε, λέει, να έχετε γρήγορση πνευματική. Δηλαδή να είμαστε ξύπνοι, να είμαστε αφυπνισμένοι, να είναι ανοιχτά τα αισθητήριά μας σε αυτήν την πορεία και σε αυτήν την αναζήτηση του Θεού. Γιατί λένε οι πατέρες μας ότι η αρχή της πτώσεώς μας από πού ξεκινάει? Από την λύθη, από τη λυδισμοσύνη. Η αρχή της αμαρτής είναι να ξεχάσουμε ποιος είναι ο λόγος που ζούμε, ποια είναι η πορεία μας, ποια είναι η κατεύθυνσή μας. Και εσύ το χρόνο με την έλλειψη της πνευματικής τροφοδοσίας, τη μελέτη, την προσευχή των πνευματικών αγώνα, ξεχνιέται ο άνθρωπος. Γίνεται σαρκικός ο άνθρωπος και δεν έχει μέσα του αντίληψη πνευματική, διάκριση για να καταλάβει πού είναι η χαρά η πνευματική, πού είναι η ζωή, η πραγματική ζωή. Άρα η εγρήγορση, αυτό που λένε οι πατέρες μας, η νύψη, η εσωτερική αντίληψη, η αφύπνιση, να βλέπουμε, να πιάσουμε τη στιγμή εκείνη που θα ενεργοποιηθεί η καρδιά μας προς τον Χριστό, είναι η βάση. Είναι το ουσιαστικό για να μιλούμε για μια πνευματική ζωή που δεν είναι ιδέες, που δεν είναι απλώς κάποιες καλές πράξεις ηθικές, αλλά ζωντανή σχέση με τον Θεό. Χρειάζεται να ψάξουμε μέσα μας. Ζει η καρδιά μου, είναι ζωντανή η καρδιά μου, έχει την αίσθηση του Θεού, γεύεται το Χριστό, είναι σωστά προσανατολισμένη, ζει όπως θέλει ο Θεός, έχει φως η ζωή μου, έχει χαρά πνευματική η ζωή μου, έχει χαρά του Χριστού. Αυτή είναι η γρήγορση. Όπως κάποιος που παρακολουθεί διαρκώς, όταν θέλει να επιτύχει ένα στόχο, κάτι που τον αφορά, κάτι που είναι σημαντικό για αυτόν, αυτή είναι η πνευματική γρήγορση. Ζούμε σε μια διαρκή παρατήρηση για να προστατεύσουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Να είναι ενεργή η καρδιά μας, να φλέγεται, να είναι θερμή η καρδιά μας για τον Θεό. Να έχει δηλαδή κατάσταση προσευχής. Αυτή είναι η εγρήγορση. Όταν λοιπόν έτσι είναι η καρδιά μας και βλέπουμε ότι κάθε στιγμή που δεν ζούμε αυτό το γεγονός είναι χαμένος χρόνος, και κάθε στιγμή που ζούμε αυτό το γεγονός τότε ζούμε αληθινά, τότε υπάρχουμε, τότε είμαστε άνθρωποι, τότε αυτό σιγά σιγά γεννά το βίωμα.
Το βίωμα τι γεννάει? Την πίστη. Η πίστη δεν είναι μια παραδοχή του νου μου. Ξεζουμίζω το νου μου, κάνω κάποια διαδικασία νοητική να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα, να αρνηθώ ή να δεχθώ τον Θεό. Αλλά η πίστη είναι καρπός του βιώματος, της εμπειρίας, που η εμπειρία προέρχεται από αυτή την εγρήγορση, την προσευχητική. Και τότε αυτό το βίωμα μου γεννά την πίστη. Λέει, τι λέει ο Απόστολος, μείνετε σταθεροί στην πίστη. Μα όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν διαβάζω κάτι και συγκινούμαι έτσι και το ρίχνω και στο Facebook και στον τοίχο εκεί που στα λένε αυτά για να πουλήσω μαγκιά. Είναι αυτό ένα άλλο πρόβλημα. Ξοδευόμαστε πολύ να μιλούμε. Και το πρόβλημα μας είναι, λέμε περισσότερα από αυτά που ζούμε. Δεν μάθαμε τη σιωπή ως τρόπος εσγρήγορσης πνευματικής. Και ο άνθρωπος μέσα από την ψυχολογική του ανάγκη να ζήσει κάτι εξωτερικό και όχι βιωματικό. Λέει. Μα το βασικό είναι αυτή η σιωπή εσωτερική. Αυτό το βίωμα, το να έλθουμε σε αυτόν. Αυτό λοιπόν γεννάει το βίωμα και το βίωμα γεννάει την πίστη, τη στερεά, τη σταθερή πίστη. Και αυτή η πίστη τι λέει, τι μας δείχνει? Εμπιστεύσου τον Θεό. Δεν μπορείς τίποτε να κάνεις χωρίς τη χάρη του Θεού. Αυτός είναι η χαρά σου, αυτός είναι η δύναμή σου, αυτός είναι τα πάντα. Εφόσον λίγο παραδεχθώ ότι αυτός είναι τα πάντα, δεν μετεωρίζομαι σε αμφιβολίες και αμφιταλαβδεύσεις και φοβίες και μετεωρισμούς και ανασφάλειες. Αλλά τι γίνεται τότε? Κρατεούστε, ανδρίζεστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Η ανδρία και η δύναμη, η οποία δεν προέρχεται από εμάς, προέρχεται από το βίωμα της αγάπης του Χριστού, που λέω να σε αυτόν θα επενδύσω, σε αυτό θα στηριχθώ, αυτός είναι η ζωή μου, αυτός μου δίνει νόημα. Και μετά τι γεννάει? Αυτή η ελπίδα από αυτή την εμπιστοσύνη στον Χριστό γεννάει την αγάπη. Και τότε τα έργα μας όλα, θέλουμε δεν θέλουμε, γίνονται με αγάπη. Τι σημαίνει αυτό? Όταν πλούτεις από τον Χριστό, όταν πλούτεις από το νόημα αυτό της παρουσίας του και ζεις την αίσθηση διαρκούς παρουσίας του Χριστού, δεν μπορεί να μην γίνονται με αγάπη τα έργα. Αλλά ποια αγάπη? Ο καθένας βάζει ό,τι έχει στο μυαλό του για αυτό το περιεχόμενο. Δεν είναι ψυχολογική αγάπη που κάνει τους εγωισμούς μας, τις επιδιώξεις μας, ένα κτητικό, μια διάθεση κτητική να έχω τον άλλο κτήμα μου ή να εξαρτάμαι από τον άλλο. Αλλά η αγάπη που προέρχεται από την εμπειρία του Χριστού. Τι είναι Χριστό η αγάπη? Αυτή που περιέχει τον αγώνα, το να πολεμήσω τα πάθη μου. Όχι την εγωκεντρική αγάπη. Αυτή από αγάπη που δεν είναι δική μου, είναι του Χριστού. Και τα έργα τότε γίνονται με την αγάπη του Χριστού. Που σημαίνει, δεν νιώθω προδομένος σαν με δίκαιο άλλος. Δεν ζητώ δικαίωση. Δεν ζητώ αναγνώριση. Γιατί η αγάπη ήταν η ζωή μου. Δεν μπορούσα αλλιώς να ζήσω. Γιατί με γέμισε ο Χριστός και δεν ενεργούσα εγώ. Ενεργούσε ο Χριστός μέσα από τον εαυτό μου. Πρέπει λίγο τις έννοιες να τις διακρίνουμε, να τις ξεκαθαρίσουμε. Άλλο η αγάπη που είναι γλυκανάλα τα λόγια να ικανοποιούν τα πάθη με τους άλλους και να ενθουσιάζω τον άλλο και σαν πυροτέχνη μας σβήνει αυτό το βίωμα. Αλλά η αγάπη που έχει μέσα της ως πυρήνα το σταυρό και τη θυσία. Το σταυρό και τη θυσία του Χριστού. Άρα όλα είναι δώρα του Χριστού. Και αυτά τα δώρα χρειάζεται να εκπέμπουμε και στους άλλους. Και εν τέλει καταλανοούμε μέσα από το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Τι είναι χριστιανός? Να παίρνει αγάπη από τον Χριστό και αυτή την αγάπη να τη δίνει στους άλλους ανθρώπους. Το δρόμο μας έδειξε ο Αποστόλος Παύλος. Την εγρήγορη την πνευματική, την προσευχή, τη στέρεα πίστη που προέρχεται από το βίωμα και την ελπίδα και το αδρείο φρόνημα που προέρχεται από την πίστη. Αυτή την αγάπη εμπιστευόμαστε. Αυτή προτείνει η Εκκλησία. Αυτή ζητούμε και με αυτή θα ζήσουμε αληθινά.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ένα οδηπορικό στο Μεγάλο Κάστρο του Νίκου Καζαντζάκη, γιατί βέβαια μας μάγεψε το κείμενο Καπετάν Μιχάλης κυρίως, αναφορά στον Γκρέκο, το ταξιδεύοντας, η Οδύσσεια. Τελικά είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό. Μεγάλο ταξίδι όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η έγνοια του λογοτέχνη να οσφρανθεί τον πολιτισμό, στην περίπτωσή μας τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που ξεφεύγουν από τους κανόνες ενός μυθιστορήματος, γίνεται ένα ηθογραφικό περίγραμμα, φαίνεται πως μέσα από αυτές τις απογραφές του πολιτισμού υπάρχει μια φιλοσοφία. Δεν είναι ακριβώς ηθογραφία, αλλά είναι στην πραγματικότητα ιδέες φιλοσοφικές που η λογοτεχνία πλάθει και ξαναπλάθει πολλές φορές, έτσι όπως ακριβώς θα ήταν δυνατόν να βγει το ωραίο, το όριμο ψωμί. Η λαϊκή σοφία εξάλλου, η λαϊκή μνήμη, έχει το προνόμιο να μεταφέρεται μέσα από την προφορική μας παράδοση, έχει όμως και ενέχει μια δυσκολία που καθιστά και την γνησιότητα της ταυτότητάς της. Ποια είναι αυτή? Είναι ο κεκριμένος λόγος, η συνθηματική του διάσταση που ενέπνευσε προφορικά, μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά, έγινε δύστιχο, έγινε παροιμία, έγινε δημοτικό τραγούδι, έγινε ρήμα, έγινε αφήγηση και όλα αυτά μαζί. Πίσω από αυτά υπάρχει μια αλήθεια, ένας χαρακτήρας και ένας κόσμος. Ο Καζαντζάκης, για τον οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή και αυτές τις διαστάσεις που μας δίνει μέσα από το έργο του, ήταν εκείνος που μας παρουσιάζει πάμπολα δείγματα λαϊκής σοφίας, κυρίως παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρόστιχα κείμενα μεγάλης λαϊκής σοφίας. Στατιστικές έρευνες δείχνουν ότι, για παράδειγμα, στον τελευταίο πειρασμό έχουμε 200 κείμενα, 210 παροιμίες έχουμε συγκεκριμένα. Αλλά και στα άλλα έργα, και στο Ζορμπά και στα άλλα έργα του, που φαίνεται να τις είχε καταγράψει, να, γιατί συνεχίζουμε συνεπαρμένοι αυτό το μαγικό ταξίδι. Τώρα φύγαμε βέβαια από το Μεγάλο Κάστρο, όπου αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και προσπαθούμε να συναντήσουμε τον ανώνυμο ταξιδευτή, τον πληροφορητή που έχει μέσα του τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και γενικότερα αυτή την παροιμιακή διάθεση, και που τη βρίσκουμε έντονη σε κάποια παραδείγματα που θα πούμε σε λίγο, και που αυτά τα παραδείγματα συστηματικά είναι απήχημα από αρχαία γνωμικά, όπως μας κατέδειξε ο Γεώργιος Σταματίου στην περίφημη διδακτορική του διατριβή «Ο Καζαντζάκης και οι αρχαίοι». Δηλαδή, στα έργα του ευρίσκονται και λαϊκά μικρόστιχα κείμενα, όπως συνυπάρχουν παράλληλα και αρχαία γνωμικά. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Θα περιοριστούμε σε ορισμένα, γιατί νομίζω ότι όταν θα τα ακούσετε, σε όσα έχω μπορέσει να σταχυλογήσω μέσα από τα έργα του Καζαντζάκη, ιδιαίτερα για το Ζορμπά. Και γιατί για το Ζορμπά? Γιατί ο Ζορμπάς αναφέρεται σε μια απελεύθερη εποχή, στην τάση του να φύγει από το σύστημα και
να μας παρουσιάσει μέσα από το λόγο του αυτή τη ζωντάνια και την ξενιαξιά των ανθρώπων. Ήξεραν οι άνθρωποι πραγματικά, ήτανε μάστορες του παροιμιακού λόγου. Θα με ρωτήσετε και γιατί μόνο στις παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρές φράσεις, δείχνουν την αλληγορία της ζωής. Δείχνουν τον αυθόρμητο στοχασμό, αλλά δείχνουν και αυτό το περπάτημα μέσα στα πάθη της ζωής και που βγαίνει αυτό το περπάτημα με έναν εύθυμο τρόπο. Ήθελα να τονίσω περισσότερο, καθώς στα μάτια μου έπεσε μια ακόμη παροιμία στο Ζορμπά που λέγει: «Εμείς λέμε στο χωριό μας, μονάχα το κλεψίμιο κρέας έχει νοστιμιά». Δηλαδή τα ξένα πράγματα είναι πιο επιθυμητά και πιο νόστιμα. Νομίζω ότι και αυτό υπάρχει. Πολλές φορές θυμάμαι και εγώ την παροιμία που λέει «κάνε το ξένο δικό σου». Δηλαδή θεώρησε ότι και εκείνο που πολλές φορές το επιθυμείς περισσότερο, το θεωρείς περισσότερο νόστιμο. Είναι βασικό να ξέρουμε ότι η λαϊκή σοφία περιτριγυρίζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που καλοπερνούν, που παντρεύονται, που είναι προσφυλείς στις διασκεδάσεις, που παρουσιάζονται έξυπνοι, που έχουν αυτή την έντονη δράση, τη λεβεντοσύνη, επιδιώκουν να συμμετάσχουν στα κοινά, παρουσιάζονται επίσης ως φιλάνθρωποι, αντέχουν τις κακουχίες, τα βάζουν με τους πειρασμούς και γενικά είναι οι άνθρωποι οι μικροί ζορμπάδες, όπως θα τους ήθελε ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Θα ήθελα να παρουσιάσω λεκτικά, με κάποιο μικρό σχόλιο, ορισμένες παροιμίες που χρησιμοποιούνται στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Ο Καζαντζάκης όχι μόνο τις εντάσσει αρμονικά στο κύριο σώμα του έργου, αλλά γνωρίζει και τη σημασία τους. Λέγει ή αναφέρεται μια παροιμία για το γάμο. «Παντρεύτηκες?» απαντά ο άλλος. «Άνθρωπος δεν είμαι?» «Άνθρωπος» πάει να πει στραβός. «Έπεσα κι εγώ με τα μούτρα στο λάκκο, όπου η μπροστινή μου παντρεύτηκα». «Τι περιμένεις από τις γυναίκες? Να κάνουν παιδιά με όποιο λάχι? Τι περιμένεις από τους άνδρες? Να πέφτουν στη φάκα? Βάλ του ρίγανη, αφεντικό». Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς ευρύτερα ότι αυτή η τύχη του ανθρώπου, εδώ ο Καζαντζάκης πιστεύει στην μοίρα και γι' αυτό το λέει. Παρακάτω, για την καλοπέραση. Αυτό θα πει ζωή, αφεντικό. Ζωή και κότα. Να τώρα ενεργώ σαν να το πέθαινα ετούτη τη στιγμή και βιάζομαι να μην τα κακαρώσω πριν φάω την κότα. Αυτό μας δείχνει την έγνοια του ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη ηλικία και θεωρεί ότι πρέπει να ζήσει τα ύστερα της ζωής του με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να σκεφτούμε ότι μπροστά μας και δίπλα μας και μέσα μας σε αυτό το έργο είναι ένα Ζορμπάς, που όλοι μας έχουμε το Ζορμπά. Αυτόν που διασκεδάζει, που θέλει να είναι πολλές φορές αντισυμβατικός, να είναι συγκρουσιακός, αλλά και αυτός που αντέχει στα παθήματα, στις δυστυχίες, γίνεται ένας από τους μικρούς μάρτυρες της κοινωνίας. Λέει για το φαΐ: «Πέσαμε με τα μούτρα, γυναίκες και άντρες στο φαγοπότι». «Είδες τι νόστιμο που είναι, αφεντικό?» είπε ο Ζορμπάς. «Μπουκιά και συχόριο». Το «μπουκιά και συχόριο», γνωστή παροιμία που σημαίνει επίσης εδώ, αν ήθελε κανείς να κάνει ένα
μικρό σχόλιο, είναι αυτή η ευαρέσκεια για τη φιλοξενία από έναν άνθρωπο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα στις παροιμίες παρελάβει ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος των εθίμων, αλλά εγώ θα έλεγα και ολόκληρη καρδιά του κριτικού. Για το κρασί. Αναποδογύρισε στο στόμα του χωρίς να την αγγίξουν τα χείλια του την φλάσκα και το κρασί κακάριζε. Ο Ζορμπάς χτύπησε τη γλώσσα του ευχαριστημένος. Ήρθε η καρδιά στον τόπο της. Αυτή η εικόνα που μας δείχνει και το σκεύος για το κρασί και μας παραπέμπει σε μια αγωνιστική περίοδο που οι άνθρωποι δεν είχαν ποτήρια, αλλά είχαν το παραδοσιακό φλασκί που έφτιαχναν μάλιστα από την κολοκύνθη. Το φλασκί που αργότερα έγινε πύλινο, μικρό ή μεγάλο, ήταν εκείνο που έβαζαν στην πρώτη περίπτωση το κρασί, στη δεύτερη το νερό. Προσέξτε όμως τη φράση «Ήρθε η καρδιά στον τόπο της». Και αυτή τη φράση τη λέμε έχνια και σε χαρούμενα γεγονότα. «Κόντεψε», λέει, «να λιποψυχήσω». Έτσι, «πάγωσε», λέει, «η καρδιά μου». Όλες αυτές οι φράσεις που βρίσκονται μέσα στο έργο του Καζαντζάκη δείχνουν το έξω καρδιά που λέμε εμείς, του Ζορμπά, που πάνω σε μια παρέα ικανοποιήθηκε και είπε αυτό τον καρδιακό λόγο. Λέει σε ένα άλλο σημείο που δείχνει αυτή την λεβεδιά, γιατί η αίσθηση της συμμετοχής στο χορό δεν ήταν μόνο δεξιοτεχνία. Ας μην ξεχνάμε ότι η έννοια της λέξεως παροιμία είναι μια παραφθορά μικρών λέξεων, φράσεων ή προτάσεων που λεγόταν αυθόρμητα με βάση ένα γεγονός. Λέει για το πώς εξηγούνταν αυτό που λέμε αντρίκια εξήγηση. Και θα χορέψω το ζεϊμπέκικο, το χασάπικο, το πεντοζάλι. Μα πρέπει ξεκομμένα παζάρια να έχω κέφι, παστρικοί λογαριασμοί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε σήμερα για χαρές, δεν εννοούμε ασφαλώς μόνο ένα πλούσιο τραπέζι που και αυτό φυσικά συνοδεύει, αλλά αυτή τη λεβεδιά, το σκύρτισμα, το αγκάλιασμα, το πέταγμα στον ουρανό του χορευτή και που δείχνει πραγματικά αυτή την αξία της πίστης στο έθιμο. Είναι βέβαια η έξαρση της λεβεδιάς που καλλιεργεί ένα ευχάριστο όραμα για τους παρευρισκόμενους και δείχνει την ευληγησία, αλλά δείχνει και την αντριοσύνη, γιατί βέβαια τέτοιες κινήσεις μας θυμίζουν καθαρά ηρωικές στιγμές. Η εξυπνάδα. «Μη θαρρείς πως έφαγα κουτόχορο το αφεντικό, σε γέλασαν. Είμαι αγράμματος κι εγώ σαν τον μπάρμπα αναγνώστη, μα δεν είμαι τόσο κουτός». Ας κρατήσουμε εδώ το αναγνώστης, που ήταν αναγνώστης και ποιος ήταν ο αναγνώστης, αυτός που διάβαζε και μάθαινε από στήθους τα γράμματα της Εκκλησίας. Αυτός που διάβαζε όμως και άκουγε στη συνέχεια, γιατί διάβαζε μόνος του και άκουγε και τα μυστήρια. Ήταν εκείνος από τους πολύ μορφωμένους μιας εποχής και δείχνει ότι η μόρφωση του έδινε ένα στοιχείο αντίδοτο, ένα είδος δηλαδή αντί απάτης, δηλαδή αντίδοτο στο όποιο ξεγέλασμα. Για τη φιλανθρωπία, όλους τους λυπάμαι. Το σπλάχνο μου σκίζεται όταν δω έναν άνθρωπο και ασκαμώνουμε πως δεν μου καίγεται καρφί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτές οι φράσεις δείχνουν κατά βάθος μια λεπτή ψυχή του Ζορμπά. Δεν είναι μόνον αυτός που τρελαίνεται πραγματικά
στις κινήσεις του, που φεύγει από τον κύκλο του χορευτή και πετάει, όπως είπα πριν, στον ουρανό, αλλά είναι εκείνος που στο κέντρο του υπάρχει ένας άνθρωπος. Κάτι άλλο πιο συγκλονιστικό, μια παροιμιακή φράση που δείχνει την αφύπνιση του ανθρώπου. «Άσε τους ανθρώπους ήσυχους», αφεντικό. «Μη τους ανοίγεις τα μάτια. Αν τους τα ανοίξεις, τι θα δουν? Την κακή και την ψυχρή τους μοίρα». Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει μια μυρολατρεία, δείχνει όμως ότι η ματαιότητα πολλές φορές δεν αγγίζει τον άνθρωπο, και ειδικά όταν ο ίδιος φαίνεται να ξεπερνά και τους φυσικούς νόμους, φαίνεται να θέλει να διεκτραγωδήσει αυτή καθεαυτή τη λευτεριά, αλλά ουσιαστικά τι κάνει? Επιδεινώνει τη δυστυχία του. Για την κοινή γνώμη, ακούστε μια παροιμιακή φράση και μάλλον δύο που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτη, να μην μας πάρουν για παλαβούς, να μην μας πετούν λεμονόκουπες. Το τελευταίο ακούγεται, του πέταξα λέει λεμονόκουπες. Έτσι, ή θα σε πάρουν με τις πέτρες. Είναι φράσεις που αναφέρονται στην κοινή γνώμη. Σου κολνούν ένα παρατσούκλι και πια δεν έχεις γλιτωμό. Η δεύτερη παροιμιακή φράση. Τρέχεις πια σαν σκύλος που του δώσαν ένα ντενεκέ στην ουρά. Τα παρονίμια είναι μια μεγάλη ιστορία για την κοινωνία της Κρήτης, για τη λογοτεχνία, για την ιστορία, για τους μύθους, τις αφηγήσεις, τις ματινάδες, τα παραμύθια κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι απλώς να γνωρίζουμε, μια και το γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει παρονίμιο, παρατσούκλι δηλαδή, αλλά πώς αυτό συνδέεται και πώς δημιουργήθηκε. Γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια μικρή ή μεγάλη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι λογοτέχνες, αυτό είναι άλλο βέβαια, άλλο το ψευδώνυμο και άλλο το παρονίμιο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι μια, αν θέλετε, διαφορετική γραφή ονοματική. Ο Κονδυλάκης ήταν ο Διαβάτης, ο Καζαντζάκης ο Πέτρος Ψιλωρίτης. Όπως αντίστοιχα θα δούμε και σε άλλα λογοτεχνικά έργα, ακόμη πατερικά κείμενα, γεροντικά κείμενα που έχουν διαφορετικά ονόματα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η νοοτροπία της κοινωνίας προχωρεί και επαναλαμβάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και αυτό το κάνει γιατί ζυμώθηκαν οι αυτοί καθεαυτοί χαρακτηρισμοί από την ίδια την κοινωνία. Υπάρχει ακόμη μια αναφορά μιας παροιμιακής φράσης για τον ίδιο τον Καζαντζάκη μέσα στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Πού να σου πω, αφεντικό, του λόγου σου είσαι και να με συμπαθείς, τίμιος άνθρωπος, μη στάξει και μη βρέξει. Να βρεις ένα ψήλο όξο από το πάπλωμά στο χειμώνα, θα τον βάλεις μέσα να μην κρυώνει. Έζησα και πιστεύω, αγαπητοί ακροατές, το έχετε ζήσει κι εσείς, αυτές τις μικρές ιστορίες που περιγράφουν αυτή την ανησυχία ορισμένων ανθρώπων που θέλουν να αναδείξουν την τελειομανία τους, που θέλουν να είναι προσεκτικοί, σχολαστικοί, επιφυλακτικοί απέναντι στην κοινή γνώμη. Μύριες ιστορίες, χαρακτηρισμοί που δείχνουν, αν μη τι άλλο, το μέγεθος της λαϊκής σοφίας για την οποία μιλάμε στο έργο του Καζαντζάκη. Για τη λευτεριά. Είδες ποτέ σου λαό να ζουρλαίνεται όλος μαζί γιατί είδε τη λευτεριά του? Όχι. Τότε, κακομοίρη μου αφεντικό, στραβώς γεννήθηκες, στραβώς θα πεθάνεις. Θέλει να πει για την
ολόσωμη διεκδίκηση της λευτεριάς. Βέβαια η αλήθεια είναι και αυτή, ότι όλοι ποθούμε τη λευτεριά, αλλά δεν βρισκόμαστε όλοι την ίδια ώρα στο πεδίο της μάχης. Για το θάνατο. Όχι, δεν θα πλώσω εγώ στο χάρο το λαιμό μου σαν αρνί και να του πω «Σφάξε με αγά μου να γιάσω». Και αυτή η παροιμία έχει μείνει και νομίζω ότι έχει μεγάλη δύναμη και έχει την έννοια της υποτέλειας. Της υποτέλειας. Κάποιες άλλες παροιμίες που χρησιμοποιεί ο Καζαντζάκης είναι για τον εαυτό του και για τους στοχασμούς του. Καλά, ξέρεις πως οι σκληρότατοι αυτοί στοχασμοί όχι μονάχα δεν μου κόβουν τα ύπατα, παρά είναι απαραίτητα προσανάματα στη μέσα μου φλόγα, λέει ο ίδιος. Ξανά στο Ζορμπά μια άλλη παροιμία για τη δύναμη της πίστης. Έζησε 120 χρόνια Ζορμπά γιατί πίστευε. Είχε βρει το Θεό του. Είχε δέσει το γάιδαρό του. Δεν είχε καμιά έγνοια. Και αυτό επίσης είναι ενταγμένο μέσα στη λαϊκή σοφία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι σε ένα σημείο αποθεώνει τον ήρωά του τον Ζορμπά ο Καζαντζάκης μιλώντας για τις ικανότητές του. Θυμάσαι Ζορμπά τι δόλωμα μου ρίξε στο καφενείο του Πειραιά για να με αγκιστρώσεις? Πώς φτιάχνεις τάχατε κάτι σούπες να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει? Νομίζω πως η λαϊκή σοφία του Καζαντζάκη είναι μέσα στα έργα του αρμονικά τοποθετημένη. Όμως θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι οι παροιμίες είναι εδρεωμένες μικρές μορφές λαϊκής σοφίας. Όλες οι παροιμίες, όπως έχουν καταγραφεί, και βέβαια αυτές οι παροιμίες είναι στο στόμα του Αλέξη Ζορμπά, γίνονται πραγματικά ένα προσκλητήριο της λαϊκής σοφίας. Εδώ θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε μέσα από όλα αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα που έχουμε καταγράψει, ότι ο Καζαντζάκης ήταν καλός αντιγραφέας της λαϊκής μας μνήμης. Είναι πολύ συναρπαστικό να βρίσκουμε την παροιμία «Κάλιο 10 και καρτέρι, παρά 5 και στο χέρι» ή «Κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι». Επίσης, υπάρχουν δύο παροιμίες που συντίθενται. Λέει, τι να κάνω αφεντικό, αυτό είναι, κουτιά έφαγα, κουτιά ομολογώ, Ζορμπάς είμαι, ζορμπάδικα μιλώ. Προσωπικά εμένα με ταξιδεύει σε αυτή την υπόμνηση πολλές φορές κάποιου ότι εγώ είμαι του τάδε, εγώ είμαι ο τάδε. Έχω κύρος, έχω αξιώματα, έχω χρήματα, έχω πολιτική δύναμη και αυτό είναι που πλάστηκε μέσα σε μια κοινωνία η οποία καμάρωνε πολλές φορές, νιώθοντας βέβαια και μια δόση υποτέλειας αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης ζώστηκε πραγματικά με τη γλώσσα του λαού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κατάλαβε όσο λίγοι λογοτέχνες, μολονότι ο ίδιος μπόρεσε να πλάσει ξανά και ξανά και ξανά το λόγο, ότι έπρεπε, ήταν αναγκαίο, να φωλιάσει η λαϊκή σκέψη μέσα στο λογοτεχνικό περιβάλλον. Άλλωστε, με βάση αυτά τα δεδομένα, ο χαρακτηρισμός ηθογραφία δεν είναι ούτε μεγάλος, ούτε μικρός.
είναι όμως συμβατός με τα στοιχεία εκείνα τα οποία απαρτίζουν την λαϊκή ταυτότητα. Το μεγαλείο της κριτικής ψυχής είναι τόσο καλά αναγνωρισμένο μέσα στο έργο του Καζαντζάκη. Οι παροιμίες, όπως είχα δημοσιεύσει πριν αρκετά χρόνια αναφερόμενο σε εκείνες που έχουν αγροτικό περιεχόμενο, είναι βγαλμένες μέσα από ένα βιωματικό περιβάλλον. Έχουν υποστεί σύνθεση και ανασύνθεση. Είναι όμως μέσα στον οπλισμό ενός σπουδαίου και παγκόσμια και αιώνια γνωστού λογοτέχνη του Νίκου Καζαντζάκη. Και φυσικά χαρακτηρίζουν αυτό που ο ίδιος ήθελε ως επιφάνεια να δείξει σε όλα του τα έργα. Ποιο είναι αυτό? Ήθελε να μείνει ελεύθερος, ανυπότακτος, ήθελε να είναι αδέσμευτος, παρόλα αυτά να υπομένει τα πάθη και τις αδυναμίες. Κάτι τέτοιο προσπάθησε να δείξει ένας Αλέξης Ζορμπάς, κάτι τέτοιο υπάρχει και ένας μικρός Ζορμπάς που κάθε φορά ευτυχώς αυτές τις μεγάλες ώρες ξυπνά μέσα μας. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε φύση αδέσμευτοι, γιατί αγκαλιάζουμε τη λαϊκή ζωή, τη λαϊκή σκέψη, είμαστε καλοί παρατηρητές των συναισθηματικών διακυμάνσεων, κάπως έτσι γράφεται η ζωή και γι' αυτό παραμένει ταξιδεύτρα. Να έχουμε υγεία όλοι και να ταξιδεύουμε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας τις προϋποθέσεις που οδήγησαν σταδιακά στο σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, καθώς επίσης και τα πρώτα γεγονότα μετά την οικονομαχία έως τον Πατριάρχη Ιγνάτιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Πατριάρχη Φώτιο. Είχαμε σταματήσει στην εξορία του Πατριάρχη Ιγνατίου από τον Βάρδα με την κατηγορία της συνωμοσίας εναντίον του αυτοκράτορα Μιχαήλ. Έγινε σύνοδος η οποία αποκατέστησε όσους είχε καθαιρέσει ο Ιγνάτιος και ανάμεσα σε αυτούς και τον Γρηγόριο Ασβεστά. Η ίδια σύνοδος εξέλεξε Πατριάρχη το Φώτιο, ο οποίος ανήκε στους διαλλακτικούς χωρίς όμως να αναμειχθεί στις διαμάχες που είχαν αυτοί με τους ζηλωτές. Είχε γεννηθεί το 820. Η οικογένειά του συγγένευε με την αυτοκρατορική. Ο ίδιος ήταν ανώτερος υπάλληλος και καθηγητής στην ανώτερη σχολή της Κωνσταντινούπολεως. Ο Βάρδας βέβαια ευνόησε την εκλογή του Φωτίου, ο οποίος όμως με αντιρρήσεις και με δισταγμούς δέχτηκε το αξίωμα βία και άκων και εκλισθής, όπως λέει ο ίδιος. Ο Φώτιος ήταν λαϊκός και χειροτονήθηκε αθρώων. Ανέβηκε στους βαθμούς του κλήρου μέσα σε 5 ημέρες και την ημέρα των Χριστουγέννων του 858 χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Γρηγόριο Ασβεστά και 2 άλλους επισκόπους. Ο Φώτιος ακολούθησε την τακτική των πατριαρχών Ταρασίου και Μεθοδίου και οι ζηλωτές τον πολέμησαν γι' αυτό, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ανέβηκε στο θρόνο. Έλεγαν ότι ο πατριαρχικός θρόνος δεν ήταν κενός, αφού ο Ιγνάτιος απομακρύνθηκε αυθαίρετα, χωρίς απόφαση δικαστηρίου ή της συνόδου και χωρίς να παραιτηθεί. Το γεγονός όμως της απομακρύνσεως του πατριάρχη με αυθαίρετο τρόπο δεν ήταν μοναδικό, ούτε και η αθρώων χειροτονία του Φωτίου συνέβαινε για πρώτη φορά, γιατί υπήρχαν παρόμοια παραδείγματα και στην Ανατολή και στη Δύση, αν και απαγορευόταν από τον 10ο κανόνα της Συνόδου της Σαρδικής. Οι ζηλωτές ονόμασαν το Φώτιο ληστή και μιχεπιβάτη και συγκεντρώθηκαν στο ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου διακήρυξαν ότι ο κανονικός πατριάρχης είναι ο Ιγνάτιος και οι κατηγορίες εναντίον του είναι ψεύτικες. Αποφάσισαν να καθαιρέσουν και να αναθεματίσουν το Φώτιο και τους οπαδούς του. Έστειλαν τον Αρχιμανδρίτη Θεόγνωστο με άλλους κληρικούς για να διαμαρτυρηθούν στον Πάπα. Αν και μετά τη στάση της Δυτικής Αυτοκρατορίας οι σχέσεις του κράτους με τον Πάπα ήταν πια διαφορετικές, οι ζηλωτές δεν το καταλάβαιναν και εξακολουθούσαν να ζητούν την επέμβαση του Πάπα. Όμως τώρα τα πράγματα ήταν σοβαρότερα, γιατί Πάπας ήταν ο Νικόλαος ο πρώτος που απέβλεπε στη στερέωση της οικουμενικότητας της Ρώμης. Ο Φώτιος δεν περίμενε επέμβαση της Ρώμης, γι' αυτό έστειλε και ενθρονιστήριο επιστολή στον Πάπα. Όμως και σε απάντηση στις αποφάσεις των ζηλωτών, ο Φώτιος την άνοιξη του 859 κάλεσε σύνοδος τους Αγίους Αποστόλους, η οποία καθαίρεσε και αναθεμάτισε τον Ιγνάτιο και απάλλαξε από τις κατηγορίες τον Γρηγόριο Ασβεστά. Τον Ιγνάτιο ο Βάρδας τον βασάνιζε και τον ταλαιπωρούσε στην εξορία για να υποβάλει την παραίτησή του. Επίσης και οι οπαδοί του Ιγνατίου υπέφεραν, όπως διηγείται ο βίος του Ιγνατίου, και όλα αυτά προκάλεσαν τη συμπάθεια μεγάλου μέρους του λαού και των κληρικών. Ο Φώτιος διαμαρτυρήθηκε στο Βάρδα για τις σκληρότητες αυτές. Ύστερα από αυτά αποφασίστηκε να συγκληθεί σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη και ο Μιχαήλ ο Τρίτος ζήτησε από τον Πάπα να στείλει αντιπροσώπους. Η σύνοδος είχε σκοπό να ασχοληθεί με την κατοχύρωση των αποφάσεων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για την αναστήλωση των εικόνων και την τακτοποίηση άλλων θεμάτων που προέκυψαν μετά το 843. Ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος, έχοντας μεγάλη ιδέα για το παπικό πρωτείο, νόμιζε ότι μπορεί να γίνει κριτής και στην Ανατολή, όπως προσπαθούσε να γίνει στη Δύση. Έστειλε 2 αντιπροσώπους, το Ροδοάλδο, επίσκοπο Πόρτου, και τον Ζαχαρία, επίσκοπο του Ανάνη. Με την επιστολή προς τον Φώτιο έγραφε ότι οι πατριαρχικές μεταβολές έγιναν χωρίς τη συμβουλή του Πάπα και αυτό προκαλεί την έκπληξή του. Οι 2 αντιπροσωποί του θα εξετάσουν το θέμα και θα του αναφέρουν σχετικά για να κρίνει. Δεν ήταν όμως μόνον αυτό, αλλά με επιστολή προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο ζητούσε να έρθουν πάλι στη δικαιοδοσία της Ρώμης το Ανατολικό Ιλυρικό
και οι παπικές κτίσεις στην Καλαβρία και στη Σικελία, όπου ο Λέων ο Τρίτος είχε προσαρτήσει στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Έτσι λοιπόν, από την αρχή φαινόταν ότι η Σύνοδος θα αντιμετώπιζε δύσκολα προβλήματα. Συγκλήθηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων το 861 με τη συμμετοχή 218 επισκόπων. Η Σύνοδος αυτή ονομάστηκε Πρωτοδευτέρα γιατί παρομοιάστηκε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας και θεωρήθηκε δεύτερη μετά την πρώτη. Πρακτικά από τη Σύνοδο αυτή δεν διατηρήθηκαν γιατί τα κατέστρεψαν οι Ιγνατιανοί, αλλά έχουμε άλλες ασφαλείς πληροφορίες για όσα συνέβησαν σε αυτή. Ο Ιγνάτιος ήταν και ο ίδιος στη Σύνοδο ως μοναχός, αν και θεωρούσε τον εαυτό του Πατριάρχη και ήθελε να αναγνωριστεί από τους παπικούς αντιπροσώπους, αλλά η Σύνοδος επικύρωσε την καθαίρεσή του με την δικαιολογία ότι είχε εκλεγεί αντικανονικά με την επέμβαση της αυτοκράτηρας Θεοδόρας και αναγνώρισε την εκλογή του Φωτίου ως κανονική. Η Σύνοδος επικύρωσε επίσης και την αναστήλωση των εικόνων. Επειδή οι παπικοί αντιπρόσωποι είχαν περιορισμένες δυνατότητες, συμφώνησαν και υπέγραψαν τα πρακτικά της Συνόδου. Και ο Ιγνάτιος αναγκάστηκε και έβαλε σταυρό στο έγγραφο για την καθαίρεσή του. Ο Πάπας στην περίπτωση αυτή βρήκε αντάξιο αντίπαλό του το Φώτιο, ο οποίος θεώρησε ως αποστολή του να υπερασπίσει την ανεξαρτησία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο ήταν τώρα πολύ ισχυρό, αφού και τα άλλα πατριαρχεία βρίσκονταν σε παρακμή, είχε δίπλα του μια ισχυρή πολιτική εξουσία και η δικαιοδοσία του επεκτηνόταν σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Ο Φώτιος είχε συνέστηση όλων αυτών, καθώς και των δυνατοτήτων της Εκκλησίας στο μέλλον και δεν είχε βέβαια καμιά διάθεση να θυσιάσει την ανεξαρτησία της Εκκλησίας του κάνοντας υποχωρήσεις στον Πάπα. Ο Αυτοκράτορας και ο Φώτιος έστειλαν επιστολές στον Πάπα, όμως και ο Ιγνάτιος και οι οπαδοί του έστειλαν έκκληση. Ο Φώτιος τονίζει τα αγαθά της ειρήνης και της ομόνοιας και γράφει ότι ανέβηκε στο θρόνο ύστερα από πιέσεις. Αναιρεί την κατηγορία ότι ανέβηκε στο θρόνο παραβαίνοντας τους κανόνες και αναφέρει παραδείγματα λαϊκών που χειροτονήθηκαν αθρώων. Τονίζει ότι επιτρέπονται διαφορές ανάμεσα στις εκκλησίες σε επουσιώδη ζητήματα, ενώ πρέπει να συμφωνούν στα ουσιώδη. Ζητεί από τον Πάπα να μην δέχεται κληρικούς από την Ανατολή χωρίς συστατικές επιστολές, βεβαίως έτσι δεν θα δέχονταν καταδικασμένους και συνεπώς δεν θα ζητούσε ποτέ να επέμβει και να κρίνει. Αποφεύγει ο Φώτιος να απαντήσει για το ζήτημα των επαρχιών που είχαν αποσπαστεί από τη Ρώμη, αλλά υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα όσα επικρατούσαν στην Εκκλησία, ανέκαθεν τα εκκλησιαστικά, μάλιστα τα περί ενωριών, δίκαια τες πολιτικές επικρατείες και διοικήσεσι, συμμεταβάλλεσθε ίωθεν. Ο Πάπας όταν έμαθε τις αποφάσεις της Πρωτοδευτέρα Συνόδου, εξοργίστηκε. Όπως έγραφε σε επιστολή προς τον Αυτοκράτορα και το Φώτιο, δεχόταν τις αποφάσεις για τις εικόνες, αλλά αποδοκίμαζε όσα αποφασίστηκαν για τον Ιγνάτιο και το Φώτιο και ζητούσε να παρουσιαστούν και οι δύο σε αυτόν για να τους κρίνει. Το Φώτιο δεν τον ονόμασε Πατριάρχη. Έγραψε και στους Πατριάρχες της Ανατολής ότι η Ρωμαϊκή Εκκλησία δεν θα αναγνωρίσει όσα έγιναν στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή δεν έλαβε απάντηση, συγκάλεσε στη Ρώμη Σύνοδο τον Αύγουστο του 863, στην οποία καταδίκασε και καθαίρεσε το Φώτιο ως σχισματικό, ταραξία και υβριστή της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, αναγνώριζε κανονικό Πατριάρχη τον Ιγνάτιο, καθαίρεσε τον αντιπρόσωπό του Ζαχαρία και κατόπι το 864 και το Ροδόαλθο που απουσίαζε από τη Σύνοδο αυτή. Το Φώτιο τον θεώρησε ξένον πάσης τιμής και ονομασίας. Τον κάλεσε να συμμορφωθεί. Αλλιώς θα είναι διαρκώς αφορισμένος, γιατί ανέβηκε αντικανονικά στο θρόνο και έκανε βιαιότητες. Τις αποφάσεις αυτές γνωστοποίησε και στα Πατριαρχία της Ανατολής. Ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ, όταν έμαθε τις αποφάσεις του Νικολάου, του έγραψε γράμμα, τέτοιο ώστε ο Πάπας έλεγε ότι αυτός που το έγραψε έβαλε την πένα στο στόμα του φιδιού και το έγραψε με δηλητήριο αντί με μελάνι. Του έγραψε ότι οι αποφάσεις του δεν έχουν κανένα κύρος, γιατί κανένας δεν τον όρισε κριτή. Οι αποφάσεις της Συνόδου της Κωνσταντινούπολεως είναι τελεσίδικες και κανονικός πατριάρχης είναι ο Φώτιος.
Ο Νικόλαος, απαντώντας σε επιστολή, ζήτησε από τον Αυτοκράτορα να στείλει αντιπροσώπους του Φωτίου και του Ιγνατίου στη Ρώμη για να εκθέσουν τα πράγματα, πρόβαλε τις αξιώσεις του για το πρωτείο, υποστήριξε ότι ο Αυτοκράτορας δεν έχει δικαίωμα να συγκαλεί συνόδους και ότι μόνον αυτός έχει το δικαίωμα να κρίνει για την νομιμότητα της εκλογής του Φωτίου, γιατί πήρε από το Σωτήρα την εξουσία για όλη τη γη και συνεπώς και σε όλη την Εκκλησία, και ζητούσε να ανακαλέσει ο Αυτοκράτορας την επιστολή του. Όταν οι απεσταλμένοι του έφτασαν στα σύνορα της Αυτοκρατορίας, του ζήτησαν να υπογράψουν ομολογία Ορθοδόξου πίστεως και να αναγνωρίσουν το Φώτιο. Αυτοί αρνήθηκαν και τότε τους ανάγκασαν να γυρίσουν πίσω. Ήταν φανερό πια ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση είχαν φτάσει σε μεγάλη ένταση και έγιναν χειρότερες με τα γεγονότα της Βουλγαρίας. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τι έγινε με τους Βουλγάρους.

Οι Βούλγαροι ήταν λαός ταταρικής καταγωγής, συγγενείς με τους Αβάρους, κατέβηκαν νοτιότερα από την Νότια Ρωσία που ήταν εγκατεστημένη με επικεφαλής τον Χάν Ασπαρούχ και το 679 εγκαταστάθηκαν στις χώρες ανάμεσα στο Δούναβι και τον Έμο. Εκεί βρήκαν Σλάβους να κατοικούν, τους υπέταξαν χωρίς να συναντήσουν αντίσταση, τους έδωσαν το όνομά τους, αλλά με το πέρασμα του καιρού έμαθαν τη σλαβική γλώσσα και λησμόνησαν τη δική τους. Στην αρχή είχαν καλές σχέσεις με το Βυζάντιο, όμως από την εποχή του Κωνσταντίνου του Πέμπτου μέχρι τον καιρό του Λέοντος του Πέμπτου, οι δύο λαοί πολεμούσαν σκληρά μεταξύ τους και η νίκη ήταν αμφίροπη. Η θρησκεία των Βουλγάρων σχετιζόταν με την ομαδική ζωή που ζούσαν στις στέπες της Ρωσίας και κατόπιν αναμίχθηκε με τη θρησκεία των Σλάβων, η οποία ήταν απλή, με πίστη σε Θεό και ζωοθυσίες. Οι Βούλγαροι γνώρισαν τον χριστιανισμό από χριστιανούς κατοίκους που βρήκαν εγκατεστημένους ανάμεσα στους Σλάβους και από εχμαλώτους χριστιανούς που έπιαναν στους πολέμους με τους Βυζαντινούς. Ανάμεσά τους ήταν και κληρικοί, όπως ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεος Μανουήλ. Ακόμη και μέλη της ηγεμονικής οικογένειας έγιναν χριστιανοί. Ο γιος του Ομορτάγ Ερναβότας έγινε χριστιανός και τον αποκεφάλισαν όταν δεν δέχθηκε να αρνηθεί την πίστη του. Ο ηγεμόνας των Βουλγάρων Βόρης, 852 έως 889, βρισκόταν ανάμεσα σε χριστιανικούς λαούς και καταλάβαινε ότι έπρεπε να δεχθεί το χριστιανισμό για πολιτικούς και πολιτιστικούς λόγους. Ο ηγεμόνας της Μεγάλης Μοραβίας Ρατισλάβος είχε γίνει ανεξάρτητος από το φραγκικό κράτος και απειλούσε και τους Βουλγάρους στα δυτικά. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο Γερμανικός συμμάχησε με το Βόρη για να αντιμετωπίσουν μαζί τους Μοραβούς και στη συμφωνία περιλαμβανόταν ότι οι Βούλγαροι θα γίνουν χριστιανοί από τους Φράγκους. Ο Πάπας παρακολουθούσε τις διαπραγματεύσεις αυτές και έβλεπε ότι παρουσιαζόταν πάλι ευκαιρία να αναμειχθεί στη Βαλκανική με την κυριαρχία στη Βουλγαρία, αν ασπαζόταν το χριστιανισμό. Όλα όμως αυτά τα σχέδια ματαιώθηκαν γιατί οι Μοραβοί ζήτησαν ιεραποστόλους από το Βυζάντιο και στις δύσκολες περιστάσεις στηρίχθηκαν στην Βυζαντινή Συμμαχία. Το γεγονός αυτό ήταν σημαντικό και για να αποθαρρύνουν τους Βουλγάρους, Βυζαντινά στρατεύματα βάδισαν προς τα σύνορα και ο στόλος έπλευσε στα βουλγαρικά παράλια του Ευξήνου και στο Δούναβι. Ο Βόρης αναγκάστηκε να δεχθεί το χριστιανισμό από την Κωνσταντινούπολη και να αρνηθεί τη Φραγκική Συμμαχία. Το 864 βαπτίστηκε από αποσταλμένο του Φωτίου και ονομάστηκε Μιχαήλ. Ανάδοχός του ήταν αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα Μιχαήλ. Ο Φώτιος έστειλε Έλληνα επίσκοπο και κληρικούς για να διδάξουν το χριστιανισμό στους Βουλγάρους και να οργανώσουν την εκκλησία. Ο Φώτιος, που καταλάβαινε ότι με τον εκχριστιανισμό των Σλάβων και των Βουλγάρων ανοίγονταν νέες προοπτικές για ιεραποστολική δραστηριότητα, έγινε πνευματικός πατέρας του νεοφώτιου του ηγεμόνα. Υπάρχει μια διήγηση, χωρίς ιστορικά στηρίγματα, ότι η αδελφή του Βόρη, Μαρία, ήταν εχμάλωτη στην Κωνσταντινούπολη και αυτή συνετέλεσε στον εκχριστιανισμό.

χριστιανισμό του αδελφού της. Επίσης, η μεταστροφή των Βουλγάρων δεν σχετίζεται άμεσα με το ιεραποστολικό έργο των Ιεραποστόλων των Μοραβών Κυρίλου και Μεθοδίου. Ένας άλλος μοναχός Μεθόδιος, μετά τον εκχριστιανισμό του Βόρη, ζωγράφησε στα ανάκτορά του εικόνα της Μελούσης Κρίσεως και η ομοφωνία με τον αδελφό του Κυρίλου προκάλεσε σύγχυση. Ο Πάπας θεώρησε τον εκχριστιανισμό της Βουλγαρίας από την Κωνσταντινούπολη ως προσωπική ήττα για τα σχέδια του που ματαιώθηκαν. Έγραψε στο Βόρη επιστολή για να κερδίσει την αναγνώρισή του ως κριτού στα εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά στο διάβημά του δεν είχε επιτυχία. Ο Βόρης κατόρθωσε να καταστήλει επανάσταση των Βογιάρων στο κράτος του και αισθανόταν τον εαυτό του ισχυρό. Επίσης διαπίστωσε ότι η προσέγγιση Μοραβών και Βυζαντινών δεν είχε κανένα άλλο πολιτικό ή στρατιωτικό αποτέλεσμα εκτός από τον εκχριστιανισμό των πρώτων και αποφάσισε να ζητήσει την αυτονομία της Εκκλησίας του από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Ο Φώτιος του απάντησε με παρενετική επιστολή, στην οποία όμως με τέχνη απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση στο αίτημά του για αυτονομία. Όταν ο Βόρης είδε ότι δεν πέτυχε το σκοπό του, αποφάσισε να στραφεί στον Πάπα, στον οποίο διατύπωσε το αίτημά του και θρησκευτικές απορίες. Με τη σύνδεσή του με τη Δυτική Εκκλησία, είχε την ελπίδα ότι θα απόφευγε την επιρροή του γειτονικού Βυζαντίου και θα είχε αυτοτέλεια, γιατί η Ρώμη βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από τη χώρα του. Ο Πάπας έστειλε πρόθυμα στην Πλίτσκα, πρωτεύουσα του Βόρη, δύο επισκόπους, τον Παύλο της Ποπουλωνίας και τον Φορμόζο του Πόρτου, μαζί με κληρικούς, και μια επιστολή προς τον Βόρη. Ο Βόρης όμως είχε καλέσει και κληρικούς από την Φραγκική Εκκλησία, οι οποίοι ήρθαν και όταν είδαν ότι τους είχαν προλάβει οι παπικοί κληρικοί, έφυγαν πάλι. Οι δυτικοί κληρικοί, όταν εγκαταστάθηκαν, έκαναν στην Εκκλησία της Βουλγαρίας σημαντικές μεταβολές, τόσο που ο Φώτιος τις περιγράφει με δραματικές εκφράσεις. Κατάργησαν τα ανατολικά έθιμα και καθιέρωσαν τα δικά τους. Θέσπισαν να τελείται το χρίσμα μόνον από επισκόπους. Καθιέρωσαν την αγαμία του κλήρου, περιόρισαν την εστία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε 6 εβδομάδες και δίδαξαν το φιλιόκβε, χωρίς όμως ίσως να το προσθέσουν στο σύμβολο της πίστεως. Όπως λέει ο Φώτιος, το πνεύμα το Άγιον ούκ εκ του Πατρός μόνον, αλλά και εκ του Υιού εκπορεύεστε και ενολογήσαντες. Όλα αυτά, όταν έγιναν γνωστά στην Κωνσταντινούπολη, προκάλεσαν σφοδρή δυσαρέσκεια, γιατί έβλεπαν ότι ο Πάπας επέμβαινε πάλι στην Ανατολή. Αυτό θεωρήθηκε ακόμη παράβαση και του 28ου κανόνα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος χορηγούσε στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως εξουσία στην διοίκηση της Θράκης και στις βαρβαρικές χώρες. Ο Φώτιος αποφάσισε να καλέσει σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Με εγκύκλιο επιστολή του, ειδοποίησε και τους άλλους πατριάρχες της Ανατολής, καταγγέλλοντας την επέμβαση του Πάπα και την επιβολή των δυτικών εθήμων στην Εκκλησία της Βουλγαρίας. Η σύνοδος συγκλήθηκε τον Αύγουστο του 867 με πρόεδρο τον Φώτιο και παρόντες τον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλητο. Τα πρακτικά της συνόδου αυτής καταστράφηκαν με εντολή της συνόδου του 869. Η σύνοδος έλαβε σκληρά μέτρα. Καθαίρεσε και αναθεμάτισε τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο, επειδή εισπίδησε σε ξένη εκκλησία, τη Βουλγαρική, και εισήγαγε τα δυτικά εκκλησιαστικά έθιμα σε αυτή. Ενώ ο Φώτιος παλαιότερα διακήρυξε ότι η διαφορά στα έθιμα δεν έρει την ενότητα, τώρα πια δεν την ανέχεται, γιατί ξένα έθιμα δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται σε μια άλλη εκκλησία. Το φιλιόκβε πάβει πια να είναι μια θεολογική γνώμη, διότι εισάγεται ως δόγμα σε μια άλλη νεοϊδρυμένη εκκλησία. Γι' αυτό και ο Φώτιος καταπολεμάει τη διδασκαλία αυτή. Η παπική επέμβαση σήμαινε εφαρμογή της ιδέας για το πρωτείο που είχε ο Νικόλαος ο Πρώτος και επέκταση της δικαιοδοσίας του Πάπα σε βάρος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Εδώ άλλωστε βρίσκεται και η σημασία όλης της διαμάχης για την διαφύλαξη της αυτοτέλειας του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και την αποτροπή της επεμβάσεως του Πάπα στη Βουλγαρία. Από το Βυζάντιο αποφάσισαν να ειδοποιήσουν τον Λοδοβίκο τον Δεύτερο για την καθαίρεση του Νικολάου του Πρώτου και να τον πείσουν να την εφαρμόσει και να τον εκθρονήσει. Ο Πάπας, όταν έλαβε την εγκύκλιο του Φωτίου, ανέθεσε σε θεολόγους του να την αναιρέσουν. Δεν πρόφτασε όμως να διαβάσει την αναίρεση, γιατί πέθανε τον Νοέμβριο του 867. Ο Φώτιος θριάμβευσε,
αλλά ο θρίαμβος δεν κράτησε πολύ, γιατί οι εσωτερικές μεταβολές στην Κωνσταντινούπολη άλλαξαν την κατάσταση. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε τη νέα πολιτική απέναντι στη Ρώμη επί βασιλείου πρώτου του Μακεδόνα και τα γεγονότα επί Φωτίου λίγο πριν το θάνατό του. Χαίρετε.

Ο Πανταρώτας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Ο Μπαρμπαλέξης ο καλοσκερής δεν είχε ανάγκη του προθμίου του Χάρονος για να πηδήσει στον άλλον κόσμο. Είχε το ειδικό του. Καλά που ευρέθηκε αυτό το υπόσαθρον πλοιάριον, αυτόχρημα σκυλοπνίχτης, φελούκα παμπάλεος, δια να θαλασσοπνίγεται και πορίζεται τα προς το ζήνο Μπαρμπαλέξης. Ήτο πτωχός, πάμπτωχος. Τόσα χρόνια που εγύριζε στην ξενιτιά και ταξίδευε με ξένα καράβια, κατάλαβες, καμίαν προκοπήν δεν είχε ειδεί. Παραπάνω από λοστρόμος δεν κατόρθωσε να φτάσει. Άλλοι σύντροφοί του, κατάλαβες, απέκτησαν σκούνες και βρύκια και 2-3 μάλιστα ευρίσκονται το σήμερο με μπάρκα. Και αυτός δεν είχε το σήμερο ουδέν ακότερο, μόνον ή τον αναγκασμένος με αυτήν την παλιόβαρκα να αγωνίζεται να ποριστεί τον άρτον της οικογενείας του. Και είχε νίκη 2 αδύνατα μέρη, εν ώρα γάμου, και οι γαβροί, κατάλαβες, το σήμερο γυρεύουν πολλά. Σπίτι, αμπέλι, ελαιώνα, παλιοχώραφα, τα χρειαζούμενα του σπιτιού όλα και το μέτρημα χωριστά. Μήπως είχε τουλάχιστον βοήθεια από κανένα. Εκ των 2 ιών του ο νεότερος, ο Δημήτρης, καλή του ώρα, υπηρετούσε, ας είχε ζωή, εις το βασιλικό ναυτικόν. Καλά ναυτικά ήθελε μάθει. Ο άλλος, ο Αποστόλης, ο μεγαλύτερος, έλειπε χρόνια εις τους ωκεανούς. Ούτε γράμμα, ούτε απειλογιά. Προν 3 ετών είχε μάθει ότι ήταν με ένα αγγλικό ατμόπλιο ναύτης και ότι περνούσε για Ιταλός. Ας πά να περνούσε και για σκλαβούνος. Αυτός διάφορο δεν είχε. Όσο κατάδικος εις το ικρίωμά του, όσο κοχλίας εις το κέλι φως, το Μπαρμπαλέξης ή το προσιλωμένος εις τη λέβων του. Εταξίδευε μεταξύ Μιτζέλας, Τυλίδος, Λιχάδος, Ωρεών και Έδιψου. Διεπόρθμευε κάτι μικρά εμπορεύματα, σπανίως επιβάτας. Άπαξ του μηνός κατέπλεαν εις την χθαμαλήν ευλίμενον νήσων του, διαναφέρει εξοικονόμησιν εις την γριά και εις τας 2 κόρας του. Το πάλε είχε σύντροφον εις τη Λέβων τον Γεροσαλαμάστρα, καλά που ύβρε συμπλωτήρα αρκετά ρυψοκίνδυνον. Αλλά ο Γεροσαλαμάστρας δεν ήταν ευχαριστημένος από το μερτικό, εγώγγιζε ένα παύστος και μίαν πρωίαν του έφυγε και τον άφησε μέσα στη μέση. Ύστερον από φεγγάρι σε φεγγάρι είχε ενίοτε τον Μπαρμπαγιάννη τον Λαλούμενον. Αλλά ο Μπαρμπαγιάννης ο Λαλούμενος συνήθιαν είχε την ημέρα του απόπλου να συμπίνει με τους φίλους και ουχή σπανίως το ταξίδι ανεβάλλει το εξαιτίας του ή ο ναύλος εναβάγει εξ ολοκλήρου. Ο Μπαρμπαλέξης συναγκάστη να τον αποπέμψει. Τελευταίον και μόνιμον σύντροφον προσέλαβε τον Γιάννη τον Πανταρώτα. Τι περίφημος άνθρωπος αυτός ο Γιάννης ο Πανταρώτας, η δυνατότης να τον ονομάσει και Γιάννην Άπιαστον. Ο Μπαρμπαλέξης μάλιστα τον εναυτολόγη υπό το όνομα Ιωαννίδης. Υπελόγιζε ότι αν υπάρχουσιν ανά των ελληνικών κόσμων 100.000 έγχαμοι Γιάννηδες και Γιάννενε χείρε, θα είναι κατά μέσον όρον 250 ή 300.000 Ιωαννίδε. Και μετά 3 γενεάς, όταν αν περισωθεί το ελληνικό γένος, τα εισίδης και άδης θα παντώνται μόνον εις τα ηρωικοκομικά επίλια, τι θα ευρεθεί να ανησυχήσει αν εισίσαντες Ιωαννίδε ήσαν σωστοί 300.000 ή 300.000 και εις. Το αληθές είναι ότι ο Μπαρμπαλέξης ο καλοσκερής έτρεφε μεγάλη στοργή προς τον συμπλωτήρα του τον Πανταρώταν. Δεν εμερίμνα τόσον περί του εαυτού του, αν θα αξιωθεί να λάβει σύνταξη από των ναυτικών απομαχικών ταμείων, όσον περί του συντρόφου του. Εκεί που έπλεεν από κάβων εις κάβων, από αιγιαλών εις αιγιαλών, ίστα το μία στιγμή, άφηνε την κόπην, έφερε την χείρα εις το μέτωπον και έλεγε «Το ελάχιστο αυτός ο Ιωαννίδης δεν θα πάρει τίποτε σύνταξη. Τον αυτολογώ τακτικά. Τίποτε δεν του λείπει. Τα χαρτιά του είναι σωστά. Εγώ ασκουρεύομαι». Και στρεφόμενος προς μεσημβρίαν έκαμνε λίαν εκφραστικήν χειρονομίαν
με τον αντίχειρα και με τον δίχτυν λέγον, όρε σε κουβέρνο. Και ουχήτων υπέφερε πολλά δια να τον περάσει στα χαρτιά αυτόν τον Γιάννη τον Πανταρότα. Οι λιμενικοί υπάλληλοι μάλιστα του έψιναν το ψάρι στα χείλη. Είναι αληθές ότι ο εξακουσμένος σύντροφός του ή το ενδιηνεκή απουσία. Οι αλλοιείς, οι συναντώντες των Μπαρμπαλέξιν παραπλέοντα τα σαχτάς, ενίοτε και οι επόλοι, οι οδηγούντες τα σέγας των εις των Αιγιαλών, διαναρμυρίσουν τον ηρώτων. «Πού είναι ο σύντροφός σου, μοναχός σου αρμενίζεις?» «Πάει να αγοράσει ψωμιά», απήντα ο Μπαρμπαλέξης. «Τώρα τον περιμένω να γυρίσει». Και ενώ έλεγε ότι τον περιμένει, εξικολούθη ουδέν ή τον απλέει. Οι επιστάτε των λιμένων, οι υγειονομικοί φύλακες και οι τελωνοσταθμάρχε ήσαν τα φόβητρα του Μπαρμπαλέξη. Επαρουσιάζει το πάντοτε μόνος του εις των υγειονομικών ή λιμενικών σταθμών δια να βγάλει τα χαρτιά. «Ποιος είναι ο σύντροφός σου?» «Ο Γιάννης ο Πανταρότας». «Αλλά χου έλεγεν ο Ιωαννίδης». «Και πού είναι αυτός ο Γιάννης ο Πανταρότας?» «Με καρτερεί στη βάρκα». «Πώς δεν τον παρουσιάζεις ποτέ?» «Όλη μέρα στην πιάτσα βρίσκεται. Αδειάζει από το μεθύσι». «Και εμπιστεύεσαι εσύ να ταξιδεύεις με μέθυσον?» «Τον έχω δια τον τύπο, επειδή έτσι το θέλει ο νόμος. Εγώ αξίζω για δυο». Και ο λιμενικός υπάλληλος εφόρη τα γυαλιά του και του έδιδε τα χαρτιά. Ίσο όμως υπάλληλος ήταν πολύ πονηρός και τον είχε καταλάβει. Φαίνεται να ήταν Μωραΐτης, αλλά ο Μπαρμπαλέξης ταχαίως τον αφόπλησε. Υπό την πρόραν της βάρκας έκρυπτε πάντοτε μίαν τσότραν γεμάτην ή και δαμεζάναν ολόκληρον, το ευρίσκοντο δε και κάτι ορεκτικά εδέσματα της πατρίδος του. Με μισία στα κοουρά, με κανέν καπνιστό κεφαλόπουλο της λίμνης, με ολίγων αυγοτάραχων, με ένα έγχελιν αλατισμένον, όλα προϊόντα της μικράς ωραίας νήσου, ο Μπαρμπαλέξης έκαμνε τη δουλειά του. Ίσ άλλος όμως ή το σκληρός, ή το λιγότερον τρεπτός από τους αρχαίους θεούς και ας τους είχε σχεδόν πατριώτας, ή το αυστριακός, χειρότερος από Τούρκων, και έτυχε να γίνει υπάλληλος εις την ελευθέραν Ελλάδα. Ο Μπαρμπαλέξης δεν υπόρεσε να τον καταφέρει, ή να αγκάστη να πάυσει να πλησιάζει στον σταθμόν εκείνων της στερεάς. Μίαν φοράν όμως τα έφερε σκούρα. Ευρέθη εις το πέλαγος εν το μέσο του Εβοϊκού στενού, εις ίσιν από της Υπήρου και από της γης Νήσου απόσταση. Ήρχε το από τους ωραιούς και έπλεε δια το θρόνιον. Είχε μικρόν φορτίον από στάμνες και κανάτια και ημίσιαν δωδεκάδα βαρέλια εντοπίων μικρών αφίων. Ο Μπαρμπαλέξης ήταν αμέριμνος ως πάντοτε και εκάθητο εις την πρίμνην κυβερνών το σκάφος και ηθήνων το ιστίον. Δεν ήταν ανάγκη τώρα να κάμει την τέχνη την οποίαν εσυνήθιζεν άλλοτε. Να καθίσει δηλαδή στο κήτος της Λέμβου παρά των ιστών, να προσδέσει την σκότα και τον Ίακα δια διπλών σχοινίων και να χειρίζεται αόρατος από του κήτους φλόκων, ιστίων και πιδάλιων με μία χεριά. Ενίοτε μάλιστα ενισμενίζεται να το κάμνει ως άκης είχεν ο Περσπάνιον, κανένα χερσαίον επιβάτην, τον οποίον υπεχρέου να καθίσει παρά το πιδάλιον όταν διήρχοντο πλησίον παραθαλασσίου χωρίου. Και από τις ξηράς έβλεπον τότε πράγμα απίστευθον, φουστανελάν κυβερνώντα τη Λέβων. Την φοράν όμως ταύτην δεν είχε επιβάτη κανέναν χερσαίον. Έφνης βλέπει βασιλικών πλοίων ερχόμενων αντίπρορα αυτού. Ήτο η Σαλαμινία πιθανώς, ίσως να ήτο και η Πληξάβρα ή η Αφρόεσα. Αν είχε κανένα επιβάτη να σήτο και φουστανελάς, θα τον υπεχρέω να μεταμφιεστεί εις ναύτην, να φορέσει τα παλιά αμπαδίτικα του Μπαρμπαλέξη, τα οποία ευρίσκοντο υπό την πρόραν δια πάν ενδεχόμενων. Αλλά επιβάτην είπομεν δεν είχε. Τι να κάμει. Σηκώνεται, λαμβάνει το έν των ζυγών, εφών καθέζονται οι ιερέτε, το ανορθεί, ευγάζει ένα σκαλμόν, τον προσδένει δια του τροποτήρος σταυροειδός επί του ζυγού. Κύπτει υπό την πρόραν, αναζητεί τα παλαιά ράκη του, ενδύει το διπλούν ξύλων με μίαν κάπαν, της οποίας τα μανίκια εκρέμαντος παραχτικός περί τας δύο άκρας του σκαλμού.
επί της κορυφής του ορθού ξύλου θέτει ένα ναυτικό κούκον, τον οποίον είχε, αφού χρόνου εταξίδευε με τα ξένα πλοία εις Ιταλίαν και εις τον Ανδρίαν. Δια να σταθεί όπως ούν ο κούκος, τον περιδένει ολόγυρα με το κίτρινο ζωνάρι του ω αρίκι. «Είναι σωστό σκιάζουρο», εψιθύρισε ο Μπαρμπαλέξης, και έστησε το αυτοσχέδιον τούτο ανδρίκελον επί του θρυγκού της πρόρας με την βάση κάτω εις το κήτος, εκείθεν του κολπουμένου ιστίου. Έβαλε και την μίαν κόπιν εγκάρσιον ιονίης ανάπαυσιν επί των γονάτων του ανδρικέλου με το πτερίγιον άνω προς τον ουρανό. Ολίγα λεπτά ακόμη και τα δύο αντίπροαρα πλοία συνειδήθησαν. Ο Μπαρμπαλέξης ύψωσε την σημαίαν, εμετρίασε τον δρόμον και απέδωκε τα στιμάς. Ο κελευστής της βασιλικής σημειολίας, ώστις εγνώριζε τον Μπαρμπαλέξην από πολλών ετών, δεν ειδυνήθη να μη θαυμάσει την ευχηρία και την δραστόνην μεθύς έπλε. «Μπράβο, καπετάν Αλέξη», το έκραξεν. «Είσαι πολύ σβέλτος». «Αλήθεια», απήντησε ο Μπαρμπαλέξης, «και μάλιστα ο σύντροφός μου». Τούτον ένεκα μεγάλης χαράς ή το αφορμή δια τον Μπαρμπαλέξην, όταν κατόρθωνε στη χάση και στη φέξη να έχει κανέναν επιβάτη, τον οποίον εν ανάγκη να περάσει ως τον περίφημον Γιάννη τον Πανταρότα, αλλά που επιβάτης, ποιος ετόλμα να πατήσει τον πόδα εις την παλιόβαρκα. Μία φοράν ευτύχησε να επιβιβάσει από μία ακρογιαλιάν της Λοκρίδος ένα κάποιον ορεινόν, ώστις ήθελε να περάσει αντικρή εις την Εύβοια. Αλλά ίσως ήτο η πρώτη φορά καθήν ούτως επάτησε τον πόδα εις πλοίον εν γέννη. Μόλις εκάθισε παρά την πρίμνην, με την σκούφιαν του ίσα με το αυτί, με τον στριμμένον μίστακά του, με τα τους λούκια του εις μέρος όπου εδιαναστούσεν η βάρκα και όπου ο Μπαρμπαλέξης είχε διπλαρώσει την βάρκα επίτηδες, δια να τον παραλάβει και αμέσως πριν λύσει ο ναύτης τα απόγεια, πριν η λέμβος αλεύσει ακόμη, διότι ήτο γαλήνη, ο επιβάτης ήρχισε να πιάνεται από τον σκαλμόν, από την κοπαστήν, από τον νόμον του Μπαρμπαλέξη, από ό,τι έβρισκε. «Τι έχεις?» είπε ο κυβερνήτης. «Κάμε ήσυχα, μη φοβάσαι». Και ήρχισε να αποσπά την άγκυρα. Αλλά ο επιβάτης δεν ήτο καλά. Είχε κύψει εις το κήτος και ζήτη να κρατηθεί από τα σεξοχάς των στραβοξύλων, από τα εσωτερικά φατνώματα. Η λέμβος εκινήθη. «Έχει έννοια», είπε ο Μπαρμπαλέξης. «Τώρα θα λύσω το πανί». Το σκάφος εσάλευσε ο λίγοντι. Ο επιβάτης εκυρτώθη, έγινε κουβάρι, εκρατήτο σπασμωδικός από το πρυμναίον ζυγόν από των θρυγών της πρίμνης. «Βγάλε με, βγάλε με», εκράβγασε. «Τι έπαθες βρε άνθρωπε, σε καλό σου?» «Βγάλε με όξου, δεν μπορώ. Δεν μπορώ τη φευγάλα τη βάρκας». «Μη φοβάσαι, δεν είναι φουρτούνα. Μπονάτσα κάλμα». «Βγάλε με όξους», λένε. «Τι με κραίνεις αυτού?» «Τώρα λιγάκι και εφτάσαμε. Κάμε το σταυρό σου. Τράβα μια ρακιά». «Χοντρές καλλιόρις μη κραίνεις, βλέπω». Και με τον έναν γρόθον εφοβέριζε τον Μπαρμπαλέξην, ενώ με τον άλλον εκρατεί το σπασμωδικός από την κοπαστήν. Ο γυραιός ναυτικός έδωκε τόπον τη οργή, η ναγκάστη να προσεγγίσει ο πίσω εις την ξηράν και να τον αποβιβάσει. Μόλις επάτησεν εις τα άγια χώματα ο ορεινός, απεμακρύνθη ολίγα βήματα και στραφής κατά των Αιγιαλών, εστάθη μεταξύ ενός βράχου και ενός θάμνου και προσβλέψας βλοσιρός προς τον Μπαρμπαλέξην, ώστις απεμακρύνετος σιωπηλός από τις ακτής, επρότεινε και τους δύο γρόνθους την φοράν ταύτην, σίων απειλητικό στην κεφαλήν και κράζων. «Αχ, καραβά! Αχ, βρε καραβά! Αχ, μωρέ καραβά!» Αν και συνήθως εθύρευε τους επιβάτας όπου τους έβρισκεν, ο Μπαρμπαλέξης άπαξ ευρέθη στην ανάγκη να αποποιηθεί να παραλάβει επιβάτην εις την μικράν υπόσαθρον σκάφην του. Ιδού πως. Ήτο κατά τας τελευταίας ημέρας του έτους 1870. Ο Μπαρμπαλέξης ετοιμάζει το να αποπλέψει έκτινος ερήμου ακτής της Φωκίδος, μελετών αν δεν έβρει εν το μεταξύ κανέναν άβλον, να απέλθει εις την μικράν νήσον του. «Χειμώνα καλοκαίρι ωστόσο, δεν θα ξαποστάσω μια φορά κι εγώ. Καλό τυχή είναι ο καπετάν Φραγκούλης, ο Γυαλόξυλος,
ο καπετάν Θανασός, ο Ζευγαρωμένος, ο καπετάν Γιαννάκος, ο Έρωτας. Άμα μεσάσει ο τριγητής ο μήνας, έρχονται και δένουν τα καραβάκια τους από την κολόνα της πιάτσας και τραβούν φαΐ και ύπνο που πάει αντάρα και καπνός. Ή το περί την εσπερινή να φιλίκιν, είχεν αρχίσει να νυχτώνει. Δεν εφοβείτο να πλέει και δι' ανοιχτός εις τόσον γνωστά πελάγι. Εκαυχάτο ότι και οι ξέρες και τα γκρίφια τον εγνώριζαν. Ετοιμάζεται να ανασπάσει την άγκυρα. Τα νερά εις τον όρμον εκείνον ήσαν ριχά, δεν εδιαναστούσεν η βάρκα. Ή το αραγμένος μέχρι βολής του φεκίου από της ξηράς. Εκεί βλέπει κάτι τι και έλαμψεν έξω επίτηνος βράχου της παραλίας. Αυτό δε το λάμψαν έλαμψεν επίτηνος λίαν αμαυρού, λίαν θαβού. Με όλον το επικρεμάμενον ήδη σκότος, η αμαυρότησε φαίνεται δεσπόζουσα του σκότους. Ακούει μίαν φωνή, φωνήν λίαν επιτακτικήν και τραχίαν. «Βρε καραβά!» Προσιλεί τα όματα διαστέλων υπερβολικώς αυτά όπως διακρίνει εν μέσω του λυκόφωτος. Μεταξύ δύο βράχων εις μέρος όπου ήρχιζεν ένα μονοπάτι γνωστόν αυτό διού ανεριχάτο της εις την γυμνήν και απόκριμνον αχτήν, βλέπει δύο άνδρας συσταμένους. Ήσαν ένοπλοι και τα τουφέκια και τα πιστόλια των έστειλβων επί της λερής περιβολής των. Ο Παρμπαλέξης εφοβήθη μέγαν φόβων. Ουδε πιστιγμήν αμφέβαλεν ότι ήσαν ληστέ. Ακούει δευτέραν φωνή. «Καραβά, έλα γλίγορα να μας πάρεις». «Τώρα», απήντησε μηχανικός ο Παρμπαλέξης. Και αφού ανέσυρε την άγκυραν, έλαβε τα σκόπας. Αλλά αντί να ελάβνει προς την ξηράν εχαμήλωσεν την ράχην του, έκρυψε την κεφαλή του εντός του κήτους, γενόμενος αόρατος από τις ακτής, και με τα σκύρας ή με τους πόδας όπως η δύνατο, ήρχισε να ελάβνει προς το πέλαγος. Οι δύο από τις ξηράς, οι δόντες των δόλων, ήρχισε να τον καταρώνται και να τον υβρίζωσει με τα φαυλότατα των επιθέτων. Αλλά ο Μπαρμπαλέξης, οι διαφόροι, εφοβήτο να έλθει εις επαφήν με τιού τους φοβερούς την όψιν ανθρώπους. Και πλουσία να μη βίν αν του έταζον, δεν θα τους εδέχε το ποτέ εις τη λέβον. Εκούστη μία του φεκιά. Η βολή, η ρήξασα, εκτύπησεν εις το πιδάλιον της λέμβου. Δευτέρα του φεκιά βροντόδης αντίχησεν. Το βόλι, ιβλάκωσε το κύμα και βυθιστένε χάθη εις τον μέλλον αδπόντων. Ο Μπραμπαλέξης εξακολουθώ να ελάβνει ή το εκτός βολής ήδη. Όταν επεμακρύνθη αρκετά από της ξηράς, ανορθώθη περίτρομος ακόμη και ήρχισε να ψηλαφά τα μέλη του. «Ω διάβολε, άλτρος κάβος κονταρέμος!» Και προσέθηκεν. «Ωστόσο καλά που την εγλίτωσα. Πώς θα χαρεί η καημένη η γριά!» Είτε φαντασιώδης είτε ο κίνδυνος είτε πραγματικός του Μπαρμπαλέξη του εφάνει ότι εξαναγεννήθη. Εν τούτης, δεν είτε απίθανο να ήσαν και ληστέ οι δύο εκείνοι άνθρωποι. Κατά την εποχήν εκείνην είχε γίνει εν Ελλάδη σπουδαία και αποτελεσματική εργασία προς εξάλληψη της ληστείας, όθεν οι τρεις ή τέσσερες αρχηγοί των τότε εις αρίθμων κομμάτων, συνασπιστέντες ως να ήσαν εκδικητέ των προγεγραμμένων, εκρύμνησαν παταγωδώς από τις αρχής το έκφυλον υπουργείων. Ίσως οι δύο ούτοι φυγάδες, αν ήσαν πράγματι ληστέ, να ήσαν τα τελευταία λείψα να καταστραφήσει στην όση μορίας. Και όμως, ο γυραιός ναύτης ανεσώθη από αληθής ληστάς, δεν εφυλάχθη όμως και από κοινούς κλέπτας. Εις μίαν άλλην ακρογιαλιάν είχε προσορμιστεί μίαν ημέρα. Ο σταθμός ο λιμενικός, όπου όφιλε να αλλάξει τα χαρτιά του, απήχαινε κήθεν η μισίας ώρας οδόν. Τώρα, εάν είχε σύντροφον άλλον την άπαρα τον πανταρώταν, ως της διετέλυνε ενδυνική απουσία, θα τον άφηνε να φυλάγει την βάρκα και δεν θα την άφηνε έρημην και ορφανήν. Και αν δεν την άφηνε έρημην και ορφανήν, δεν θα ήρχοντο επί τη απουσία του κλέπτε να του πάρουν ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε. Τούτο δε ακριβώς συνέβη. Οι κλέπτε εμβήκαν μέσα ως καλοί οικοκυραίοι. Του αφήρεσαν τα πάντα, ενδύματα, τρόφιμα, κοντάρια, ιστεία, ως και τα σκόπας. Του άφησαν μόνον τους τροποτήρας και τους καλμούς. Και τους μεν σκαλμούς ίσως δεν ειδηνήθησαν να τους ευγάλουν από τις καλμότρυπες, οι δε τροποτήρες θα τους έπεσαν δια αδεξιότητα από τα σκόπας. Τι να τους κάνει τους τροποτήρας και τους καλμούς,
πώς να ταξιδεύσει χωρίς κόπας, χωρίς εστία. Και έκτοτε, ο Παραμπαλέξης, ο καλοσκερής, ορκίστη να μην παραβεί επί της ζωής του τους περί ναυτιλίας νόμους και να μην συνταξιδεύσει πλέον με τον Γιάννη τον Πανταρότα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Κάθε Κυριακή στις 2 το μεσημέρι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου ξεκίνησε ακόμα μια νέα ραδιοφωνική σεζόν. Σε αυτή τη νέα σεζόν νέες εκπομπές θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα του Ράδιο Ελπίδα 96.1. Έτσι και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε μια καινούργια εκπομπή που θα αναλάβει η ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Πριν όμως από αυτή την εκπομπή έχουμε τον υπεύθυνο ροής κοντά μας, τον πατέρα Ευάγγελο Καλινάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει έτσι για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Καλησπέρα πάτερ.
1: Καλησπέρα Ερμιόνη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Όντως έχει ξεκινήσει μια νέα ραδιοφωνική σεζόν για το Ράδιο Ελπίδα. Μια σεζόν η οποία θα μας φέρει πιο κοντά σε θέματα τα οποία μας αφορούν όλους. Όπως προανέφερες και εσύ με τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ξεκινούμε με μια ελπίδα φέτος, να γεμίσουμε τις καρδιές μας με μηνύματα ελπίδας, χαράς, να προτείνουμε στους φίλους ακροατές μια εναλλακτική λύση στο θέμα του ραδιοφώνου, ένα ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος μεταδίδει Χριστό, Ελλάδα και ελπίδα. Θα πρέπει να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο όλους αυτούς τους εθελοντές παραγωγούς των εκπομπών, οι οποίοι θα αφιερώσουν και φέτος πολύτιμο χρόνο από τον δικό τους προσωπικό χρόνο, θα προσπαθήσουν να μας δώσουν αυτό που πρέπει να μας δώσουν, την ελπίδα, όπως λέει ο σταθμός μας, και θα πρέπει να κάνουμε μία προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους, να τους έχει ο Θεός όλους με υγεία και δύναμη, ώστε να ανταπεξέλθουν και σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν και να μας προσφέρουν όλα αυτά τα μηνύματα που έχουμε ανάγκη, πίστεψέ με, να μας προσφέρουν. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο σε θεματολογία, σε υλικό το οποίο θα γεμίσει τον χρόνο μας και θα μας προσφέρει μία ξεκούραση, μία ανάπαυση. Ξεκινάτε κι εσείς, όπως προανέφερες κι εσύ, κάθε Κυριακή το μεσημέρι θα βρίσκεται κοντά στους φίλους ακροατές μία ακόμη εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως στο τραπέζι της Κυριακής. Μία εκπομπή η οποία θα προέρχεται από δικούς μας ανθρώπους, ακριβώς, από την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, μία ομάδα γυναικών η οποία προσέφερε και θα προσφέρει, πίστεψέ με, πάρα πολλά και στο μέλλον. Και γιατί όχι και στα ραδιοφωνικά δεδομένα. Έτσι. Άρα λοιπόν εγώ το μόνο που έχω να ευχηθώ ως υπεύθυνος ροής να υπάρχει μια δυναμική ραδιοφωνική σεζόν η οποία θα μας γεμίσει όλους, θα μας χαρίσει όλους πάρα πολλά πράγματα και εύχομαι ότι το καλύτερο.
0: Πάτερ, να σας ευχαριστήσω, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας εδώ με τις γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στην εκπομπή Το Τραπέζι της Κυριακής. Μία νέα εκπομπή η οποία ξεκινάει τη νέα ραδιοφωνική σεζόν με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου. Μία εκπομπή που θα μας παρουσιάζουν οι κυρίες από την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Η εκπομπή λοιπόν έχει τίτλο Το Τραπέζι της Κυριακής. Θα μας παρουσιάζει συνταγές παραδοσιακές των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος με σκοπό να μάθουμε τα μυστικά για ένα νόστιμο, υγιεινό αλλά και παραδοσιακό κυριακάτικο τραπέζι που θα ζήλευε κάθε γνωστό σεφ, καθώς οι κυρίες διαθέτουν πύρα ετών στην Παρασκευή Εδεσμάτων. Πέρα όμως από την παρουσίαση συνταγών, στην εκπομπή θα παρουσιάζεται και το έργο αυτής της ομάδας που με την εθελοντική τους προσφορά στηρίζουν τους αδύναμους συμπολίτες μας σε αυτούς τους χαλιπούς καιρούς που ζούμε. Κοντά μας λοιπόν βρίσκονται η κυρία Αρμάου Δήμητρα και η κυρία Μίνα Καψίδου που είναι συντονίστρια της ομάδας αυτής. Να σας καλησπερίσω.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
0: Πριν ξεκινήσουμε με τις συνταγές που θα δώσουμε στο ραδιοφωνικό μας κοινό, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος. Πώς δημιουργήθηκε, τι ανάγκες κάλυψε η δημιουργία, τις ασχολίες που έχετε. Κυρία Καψίδου, θα μας πείτε δύο λόγια έτσι για την ομάδα αυτή.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε σήμερα εδώ να φέρουμε έτσι την επιφάνεια και κοντά στον κόσμο το έργο της ομάδας μας, η οποία πράγματι έχει δημιουργηθεί γιατί ήταν έτοιμο το Σεβασμιωτάτου και επιθυμία του το 2007. Έχουμε συμπληρώσει έως 10 χρόνια,
0: 10 χρόνια
1: συστηματικής λειτουργίας και δραστηριοποίησης μέσα στην αγκαλιά της Μητρόπολης,
0: στο
1: Ανθίμιο. Λοιπόν, η ανάγκη που οδήγησε στο να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα θεωρώ ότι ήταν η ανάγκη για συστηματική παρουσία συνανθρώπων μας, πολιτών της πόλης μας, στους αδύναμους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ζουν μέσα σε ιδρύματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η μεγάλη ανάγκη λοιπόν της συστηματικής παρουσίας μιας ομάδας, συγκεκριμένης ομάδας, η οποία θα είχε τη διάθεση να αλλάξει το κλίμα, να αλλάξει την ψυχολογία των ανθρώπων που, όπως είπαμε νωρίτερα, ζουν σε χώρους προστατευμένους.
0: Πέστε μας έτσι δύο λόγια, ποιες είναι οι ενέργειες που κάνετε στους συνανθρώπους μας αυτούς που ζουν μέσα στα ιδρύματα?
1: Έτσι, πρώτα στα ιδρύματα της Μητροπόλεως μας, στο Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων ο Άγιος Κυπριανός και στο Ιωακήμιο Γυροκομείο, και πριν το 2007 φυσικά, ως άνθρωποι και ως άνθρωποι που συγκεκριμένα ως κοινωνική λειτουργός και ήμουν εργαζόμενη τότε στο ΚΕΠΑΤΗ του Δήμου
0: έργο
1: Αλεξανδρούπολης, και τότε λειτουργούσε με ομάδες λοιπόν κοινωνικής δράσης, δηλαδή δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής προσφοράς, όπως τις ονομάζαμε, με τη συμμετοχή μιας πληθώρας κυριών από την Αλεξανδρούπολη και από τους γύρω οικισμούς. Λοιπόν, και τότε φροντίζαμε να έχουμε παρουσία στα ιδρύματα και της Μητροπόλεως αλλά και της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στα οικοτροφία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης στα ειδικά σχολεία ήμασταν πάντα.
0: Γνωρίζω εκεί τις δράσεις σας, έχουμε κάνει και μια
1: έτσι,
0: συνέντευξη κάποια στιγμή μαζί.
1: Πραγματικά ήμασταν φίλοι που μας γνωρίζαν όχι μόνο οι δάσκαλοι αλλά και τα παιδιά, και όταν πηγαίναμε όντως η χαρά τους ήταν μεγάλη, παράλληλα και η δική μας έτσι η χαρά και η λαχτάρα να βρεθούμε κοντά τους. Επίσης κάποιες δράσεις που οργανώσαμε και στο πέρασμα τώρα των χρόνων νιώθουμε ότι πραγματικά έχουν την ξεχωριστή αξία τους ήταν οι οργανωμένες επισκέψεις, παύλα εκκλησιασμοί, σε παραμεθόρια χωριά της Μητροπόλεως μας.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία. Όλα αυτά τα χρόνια, Κυριακές, από μέρες βέβαια, οργανώναμε τέτοιους εκκλησιασμούς σε πολλά χώρα και μπορώ να παριθμίσω, ξεκινώντας τα πιο μακρινά, στα Λαγινά, στη Λευκύμη, στη Θυμαριά, στους Κήπους, στη Γεμιστή, πάμε στην άλλη πλευρά, Πόρο, πρόσφατα πήγαμε στον Πόρο, επίσης πιο νότια στην Εσίμη, στην Ύψα, σκεφτόμαστε τώρα να πάμε Δωρικό, στην Μάκρη, στην Αγία Μαρίνα, στη Μαΐστρο. Όλα αυτά τα χρόνια είπα κάποιους από τους εκκλησιασμούς που κάναμε σε ιερούς ναούς της Μητροπόλεως μας, μετά τον εκκλησιασμό είχε κανονίσει ο ιερέας, ύστερα από επικοινωνία που είχαμε, να συναντηθούμε με τους κατοίκους σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, είτε πολιτιστικό σύλλογο, είτε πνευματικό κέντρο του ναού εκεί της Ενορίας, είτε σε κάποιο καφενείο όπου συναντιούνται οι κάτοικοι, και εκεί απολαμβάναμε το καφεδάκι μας με τις πίτες και όλα τα άλλα πανέμορφα κεράσματα που ετοιμάζαν οι ενορίτησες, περιμένοντας αυτήν την ομάδα των 50 ή και 100 κυρίες πηγαίναμε.
0: Πόσα μέλη απαριθμεί η ομάδα σας?
1: Ναι, λοιπόν, μέσος όρος τα χρόνια αυτά είναι γύρω στις 150 κυρίες.
0: Μπράβο, αρκετά μέλη.
1: Ναι, βεβαίως, είναι λίγο.
0: Για εθελοντική προσφορά και όλα, αρκετά τα μέλη.
1: Έτσι, έτσι. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που γίνεται το ξεκίνημά μας, θα δείτε εδώ το ανθύμιο να πλημμυρίζει από κυρίες που πράγματι μας ρωτούν και οι ιερείς και οι εργαζόμενοι εδώ μέσα, μας ρωτούν πώς είναι δυνατόν σήμερα να έρθουν τόσες πολλές κυρίες. Πού βρίσκεστε και επικοινωνείτε?
0: Ναι, ο συντονισμός είναι λίγο δύσκολος όταν είναι πολλά τα άτομα.
1: Δόξα τω Θεώ, διαπιστώνουμε ότι βγαίνει μέσα από την ψυχή των κυριών αυτή η ανάγκη για αυτήν τη συνάντηση και για αυτήν τη δραστηριοποίηση μέσα από αυτήν την ομάδα. Την ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα, όπως μας έχει δώσει αυτήν την ονομασία ο Σεβασμιότατος.
0: Μιλήσαμε για το έργο που προσφέρετε εσείς. Πόσο καλό σας κάνει εσάς αυτό, στο δικό σας την ψυχική σύνθεση, σας βοηθάει?
1: Το είχα ανάγκη να το πω αυτό και αν δεν μου το ρωτούσατε. Πράγματι διαπιστώνω ότι οι κυρίες που συμμετέχουν, και όπως ομολογούν και οι ίδιες, νιώθουν μεγάλη χαρά, γιατί όπως ομολογούν δραστηριοποιούνται. Νιώθουν άξιες και ικανές και χρήσιμες στους συνανθρώπους, τους οποίους επισκεπτόμαστε και στους οποίους προσφέρουμε τη στήριξή μας. Νιώθουν επίσης τη χαρά να επικοινωνούν με άλλες κυρίες συμπολίτησες που είναι μέσα στην πόλη και μπορούν από κοινού να θέσουν στόχους κοινούς. Έτσι λοιπόν, πραγματικά σου λέω, Ερμιόνη μου, ότι καλλιεργείται και η κοινωνική συνείδηση.
0: Μάλιστα.
1: Και η κοινοτική συνείδηση.
0: Σωστά.
1: Ως άτομα της πολιτείας ευαισθητοποιούμαστε στο να βλέπουμε πέρα από το σπίτι μας ότι και ο υπόλοιπος χώρος είμαστε υποχρεωμένες και έχουμε πραγματικά την ευθύνη να κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι είναι δικό μας.
0: Ναι.
1: Αυτό όπως ονομάζεται στην κοινωνιολογία κοινοτική ευθύνη. Κοινωνική συνείδηση. Με πολύ απλά λόγια ομολογούν οι κυρίες ότι πριν συμμετέχω σε αυτήν την ομάδα δεν ένιωθα αυτό το συναίσθημα ότι έχω την ευθύνη να βοηθήσω πέρα από το δικό μου άνθρωπο που είναι μέσα στο σπίτι μου ή τη μητέρα μου, την πεθερά μου, τον αδερφό μου κλπ.
0: Το κοντινό μας περιβάλλον.
1: Το κοντινό μας περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν με πολύ χαρά και με ένα συστηματικό τρόπο οι ίδιες με παροτρύνουν πότε θα κάνουμε δράσεις που θα δώσουν χαρά σε άλλους ανθρώπους. Έτσι τώρα μου ήρθε στο μυαλό μου η βασιλόπιτα που κόβουμε μετά την πρωτοχρονιά στην κρατική ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο. Οι ίδιες με παροτρύνουν. Μου λένε, με συναντούν νοσηλεύτριες, με συναντούν νοσηλευτές, γιατροί. Και μας λένε, πότε η ομάδα για Ολυμπιάδα θα έρθει να κόψει τη βασιλόπιτα.
0: Το έχετε κάνει θεσμό δηλαδή?
1: Ναι, θεσμός πραγματικά. Επίσης από κρυά πηγαίνουμε και περνάμε κάποιες ώρες μαζί τους εκεί, κάνοντας μια δραστηριότητα μαζί με τις φυσικοθεραπεύτριες, μαζί με τις εργοθεραπεύτριες, τους νοσηλευτές κλπ. Τους γιατρούς. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για όλους. Οι ίδιες δραστηριότητες γίνονται και στα οικοτροφεία ψυχικής υγείας, τα οποία είναι 4-5 στην πόλη μας,
0: ναι,
1: της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής, στα ημιαυτόνομα διαμερίσματα που έχει η εταιρεία
0: που μένουν,
1: εδώ.
0: Που διαμένουν.
1: Επίσης, στα ειδικά σχολεία. Τι να πω. Όταν πάμε εκεί, οι αγκαλιές των παιδιών είναι ό,τι ωραιότερο έχουμε γευτεί σε αυτήν τη ζωή. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Αρχίζουν να λένε στην κάθε κυρία τι φοράνε, μας δείχνουνε. Είμαι ωραία, δεν είμαι ωραία? Μας λένε. Είναι δηλαδή για τα παιδιά αυτά ένα τεστ του πώς εκπέμπουν προς τα έξω. Πραγματικά έτσι είναι. Κυρία, με βλέπεις έξω, κάνω βόλτα, κάνω ποδήλατο. Με τη μαμά μου, τον μπαμπά μου βγαίνουμε στην πιτσαρία, με έχεις δει.
0: Νιώθουν αποδεκτά και από την κοινωνία.
1: Ακριβώς έτσι. Και επειδή όντως συναντιέμαστε και έξω και όντως τα λέμε, είναι μεγάλη χαρά του να το ζει κανείς αυτό. Δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια, παρά μόνο να το ζεις εκείνη την ώρα. Και οι επισκέψεις μας αυτές είναι πολύ τακτικές. Πάμε στα σχολεία, καλούμε και τα παιδιά έξω από τα σχολεία και τα κάνουμε ωραία πάρτι σε κάποια μαγαζιά της πόλης μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παρουσιάσαμε την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Εδώ θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο κοντά σας για να δώσουμε τις ωραίες μας συνταγές που μπορούν να καταπλήξουν και τον πιο δύσκολο ουρανίσκο.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές για να περάσουμε τώρα στις συνταγές μας. Τι εστί όμως ελληνική κουζίνα? Πού κρύβεται η αλήθεια, η ελληνικότητα της γεύσης? Στην παραδοσιακή συνταγή, στα εγχώρια υλικά, στις τεχνικές της γιαγιάς ή μήπως στους πειραματισμούς των σεφ που δημιουργούν σήμερα την παράδοση του αύριο? Για να ακούσουμε τις συνταγές μας και ας ανακαλύψει ο καθένας κατά τη δημιουργία τους τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Κυρία Αρμάου Δήμητρα, ας περάσουμε στην πρώτη μας συνταγή. Τι θα μας παρουσιάσετε σήμερα?
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Διάλεξα για σήμερα γιουβέτσι με μοσχάρι ή αρνί.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ελληνικό παραδοσιακό φαγητό.
0: Είπαμε, θα παρουσιάζουμε παραδοσιακά φαγητά, φαγητά του ελληνικού τραπεζιού της Κυριακής.
1: Αυτό ακριβώς. Διαλέγουμε 1,5 κιλό μοσχάρι ψαχνό από σπάλα ή άλλο μέρος που να είναι μαλακό. Πλένουμε πρώτα το κρέας και το βάζουμε στο σουρωτήρι να στραγγίξει. Βάζουμε στην κατσαρόλα μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο αγνό. Σοτάρουμε το κρέας έτσι ώστε να θωρακιστεί και από τις δύο πλευρές. Κατόπιν κόβουμε σε φέτες ένα μεγάλο κρεμμύδι και τα αφήνουμε να σοταριστεί και αυτό. Αλλά το πιπερώνουμε κατόπιν το κρέας και σβήνουμε με ένα ποτηράκι του κρασιού κόκκινο ή λευκό ξηρό κρασί. Αφού πάρει μερικές βράσεις, ρίχνουμε 2 κουταλιές της σούπας πελτέ, τη ντομάτα στην οποία έχουμε λιώσει σε ένα ποτήρι νερό. Και κατόπιν προσθέτουμε λίγο νερό ακόμη έως ότου καλυφθεί το κρέας. Στο τέλος ρίχνουμε και 2 σκελίδες σκόρδο τις οποίες έχουμε ψιλοκόψει. Κλείνουμε τη χύτρα και αφήνουμε να σιγουράσει για 2 ώρες περίπου στο 1,5.
0: Χαμηλή θερμοκρασία.
1: Χαμηλή θερμοκρασία. Σε άλλη κατσαρόλα βάζουμε νερό να βράσει όπως και στα μακαρόνια και όταν βράσει ρίχνουμε αλάτι και κατόπιν ένα σακουλάκι χοντρό κρυθαράκι του μισού κιλού. Το κρυθαράκι δεν πρέπει να βράσει τελείως, το αφήνουμε λίγο αλτέντε. Το σουρώνουμε και κατόπιν το ρίχνουμε σε ένα ταψί. Αφού ψηθεί το κρέας το αδειάζουμε και αυτό πάνω στο κρυθαράκι. Από πάνω τρίβουμε 1/4 γραβιέρα Κρήτης και το βάζουμε στο φούρνο να ψηθεί για 1/4 της ώρας μέχρι να λιώσει και η γραβιέρα.
0: Κάποιο tips, κάποιο μπαχαρικό που βάζετε εσείς παραπάνω από τα κλασικά?
1: Στο συγκεκριμένο φαγητό μόνο αλάτι και πιπέρι.
0: Μόνο αλάτι, πιπέρι.
1: Μόνο αλάτι και πιπέρι. Την οστιμιά θα αφήσει η γραβιέρα και φυσικά το αγνό ελαιόλαδο και το κρέας που θα είναι ντόπιο.
0: Καλής ποιότητας.
1: Ναι, δεν θα είναι εισαγόμενο.
0: Πολύ ωραία. Αφού ακούσαμε τη συνταγή για φαγητό για το κυριακάτικο τραπέζι μας, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ για να περάσουμε στο γλυκό.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στην εκπομπή το τραπέζι της Κυριακής με τις κυρίες της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και αφού δώσαμε τη συνταγή για κυριακάτικο φαγητό θα περάσουμε στη συνταγή του γλυκού. Κυρία Δήμητρα, ο λόγος εσάς.
1: Για γλυκό διαλέξαμε ζελέ με γιαούρτι κομπόστα τούτι φρούτι. Υλικά 2 φάκελοι ζελέ κεράσι, 1 κομπόστα τούτι φρούτι, 2 κεσεδάκια στραγγιστό γιαούρτι, 1 φακελάκι σαντιγί, της αρεσκίας μας. Χτυπάμε τη σαντιγί με ένα ποτήρι παγωμένο γάλα, το αφήνουμε λίγο στο ψυγείο να σφίξει, κατόπιν χτυπάμε μαζί και τα 2 κεσεδάκια γιαούρτι και βάζουμε το μείγμα πάλι στο ψυγείο. Ζεσταίνουμε το σιρόπι της κομπόστας και μέσα διαλύουμε τους 2 φακέλους ζελέ κεράσι. Ανακατεύουμε το μείγμα ζελέ με το μείγμα της αντιγής και κατόπιν ρίχνουμε τα φρούτα της κομπόστας. Αδειάζουμε όλο το μείγμα σε φόρμα του ζελέ και το βάζουμε στο ψυγείο για αρκετές ώρες έως ότου σφίξει. Το γλυκό μας σερβίρεται με ψημένα, καθαρισμένα, ξεφλουδισμένα ψημένα αμύγδαλα και χοντροκομμένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λίγο διαφορετικό το είχα στο μυαλό μου.
1: Ναι, εύχομαι καλή επιτυχία στις κυρίες που θα προσπαθήσουν να το φτιάξουν.
0: Θα το δοκιμάσω και εγώ, γιατί είναι λίγο διαφορετικό από το δικό μου.
2: Και εγώ το ίδιο, θα πάρω τη συνταγή.
1: Γίνεται πολύ ωραίο, είναι η γεύση του κερασιού που αφήνει μια ιδιαίτερη υφή και τα κομματάκια των φρούτων της κομπόστας του τη φρούτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ας κάνουμε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλοι ακροατές.

Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, για να σας προτείνουμε μια συνταγή για μελιτζάνες παπουτσάκι, αλλά με μια πιο μοντέρνα παρασκευή. Χρόνος προετοιμασίας 20 περίπου λεπτά. Χρόνος μαγειρέματος 1 ώρα και είναι για 4 άτομα η συνταγή. Τα υλικά μας. 4 μελιτζάνες φλάσκες. 750 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος. 2 κουταλιές ελαιόλαδο. 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες. 250 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας, μία πρέζα πάπρικα, 2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για την μπεσαμέλ Φιλαδέλφια, 30 γραμμάρια αλεύρι, 30 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια Φιλαδέλφια με σκόρδο και χορταρικά, 150 ml ζωμό κότας και λίγο φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο. Η εκτέλεση. Πλένετε καλά τις μελιτζάνες και τις κόβετε κατά μήκος στη μέση. Με ένα κουτάλι βγάζετε τη σάρκα τους και τις σαλατίζετε. Τις αφήνετε μισή ώρα με το αλάτι για να ξεπικρίσουν. Σε μια μικρή κατσαρόλα ζεσταίνετε το ελαιόλαδο, τσιγαρίζετε το σκόρδο μαζί με το κρεμμύδι και προσθέτετε τον κιμά. Ανακατεύετε καλά προσθέτοντας πάπρικα, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μαγειρεύετε τον κιμά για 15 λεπτά προσθέτοντας τη σάλτσα ντομάτας. Όταν ο κιμάς είναι έτοιμος, τοποθετείτε τις μελιτζάνες σε ένα ταψί και τις γεμίζετε με τον κιμά. Σε ένα κατσαρολάκι λιώνετε το βούτυρο, προσθέτετε το αλεύρι και ανακατεύετε καλά με ένα σύρμα. Προσθέτετε τον ζωμό, το Φιλαδέλφια και ανακατεύετε καλά μέχρι να είναι έτοιμη η μπεσαμέλ. Και αφού δώσαμε λοιπόν τη συνταγή για φαγητό, θα σας παρουσιάσουμε και μια συνταγή για παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, αλλά με tips και παραλλαγές που το κατατάσσουν στη μοντέρνα κουζίνα. Το γλυκό μας λοιπόν είναι το ραβανί με επικάλυψη σοκολάτας. Μια πιο μοντέρνα εκδοχή του γνωστού σε όλους μας σιροπιαστού γλυκού. Τα υλικά είναι για 4 με 6 άτομα. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού αμύγδαλα. 2 κουταλιές της σούπας baking powder. 1 κουταλιά της σούπας κανέλα. 10 αυγά. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη. 2 φλιτζάνια του τσαγιού τριμμένη φρυγανιά. Για το σιρόπι, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη και 2 ποτήρια νερό. Για την επικάλυψη σοκολάτας, 1 ποτήρι νερό. Ένα μικρό ποτηράκι κονιάκ, σοκολάτα κουβερτούρα και ένα φλιτζάνι του τσαγιού κορνφλάουρ. Εκτέλεση. Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη και ανακατεύουμε συνεχώς. Ρίχνουμε τη φρυγανιά, την κανέλα, το baking powder και τα αμύγδαλα. Όταν το μείγμα είναι έτοιμο και αφρατέψει, το αδειάζουμε σε ένα βουτυρωμένο ταψί. Ισιώνουμε την επιφάνειά του και το ψήνουμε σε μέτριο φούρνο στους 180 βαθμούς στο πρόγραμμα με αντιστάσεις πάνω-κάτω για 30 λεπτά. Ετοιμάζουμε το σιρόπι και όταν κρυώσει καλά το ραβανί, το περιχύνουμε με το σιρόπι το οποίο πρέπει να είναι καυτό. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα στη φωτιά ένα ποτήρι νερό, ένα ποτήρι κονιάκ και το corn flour και ανακατεύουμε μέχρι να πάρουν βράση. Ρίχνουμε την κουβερτούρα και τα ανακατεύουμε μέχρι να γίνουν όλα μια ομοιόμορφη πηχτή κρέμα που τη στρώνουμε πάνω στο ραβανί μας. Αυτές λοιπόν ήταν και οι παραδοσιακές συνταγές με μοντέρνα tips. Ελπίζουμε να τις απολαύσετε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τελείωμα πλέον της εκπομπής, το τραπέζι της Κυριακής, με τις κυρίες της Ολυμπιάδος, την κυρία Αρμάου Δήμητρα και την κυρία Μίνα Καψίδου, που είναι και η συντονίστρια της ομάδας. Κυρία Καψίδου, κυρία Δήμητρα, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή. Αυτή η εκπομπή θα είναι δική σας από την επόμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, στο κλείσιμο της σημερινής μας συνάντησης, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των κυριών και από μένα το Σεβασμιότατο, γιατί στα χρόνια αυτά που πέρασαν πραγματικά νιώθουμε ότι μας αγαπάει πάρα πολύ για να μας ανέχετε, γιατί οι φωνές μας, ο θόρυβός μας, τα τραγούδια μας μέσα σε ένα χώρο, έτσι ένα εκκλησιαστικό ίδρυμα, πιστεύουμε ότι χρειάζεται αντοχή για να ανεχθείς, και όμως το χαμόγελο όλων μας έχει καταπλήξει. Ο Σεβασμιότατος, ο πατήρ Ειρηναίος, ο πρωτοσύγκελος, όλοι οι εργαζόμενοι μας υποδέχονται με χαρά, με αγάπη, με χαμόγελο.
0: Δίνεται μία άλλη νότα εδώ μέσα, ίσως γι' αυτό.
1: Και εμείς έχουμε πάρει τώρα το θάρρος και πραγματικά οργανώνουμε και ξαναοργανώνουμε και εδώ μέσα δραστηριότητες που δίνουν πολύ χαρά στις συνανθρώπους μας, και ιδιαίτερα θέλω να τονίσω, Ερμιόνη μου, ότι έχουν βρει αγκαλιά πολλά μοναχικά άτομα, πολλές μοναχικές κυρίες. Κυρίες που κάποτε είχαν οικογένεια αλλά η ζωή τα έφερε έτσι και ζουν μόνες. Κάποιες κυρίες που για πάρα πολλά χρόνια είναι μόνες, έτσι τα είχε φέρει η ζωή, και ομολογούν ότι όταν έρχεται το καλοκαίρι και για λίγο καιρό σταματάμε, τους πιάνει η κατάθλιψη. Γι' αυτό λοιπόν και μέσα στο καλοκαίρι κάνουμε συναντήσεις.
0: Άρα η ομάδα αυτή γεμίζει τη ζωή.
1: Δόξα τω Θεώ, πραγματικά. Με όλο το πρόγραμμα που οργανώνουμε κάθε Δευτέρα που έχουμε εδώ την συνάντησή μας, την ολομέλειά μας όπως λέμε, σχεδόν από τις 150 κυρίες, 80-90% δίνουν παρουσία κάθε Δευτέρα, 10 με 12, που έχουμε τη συνάντησή μας από Οκτώβρη μέχρι και Ιούνιο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τις κυρίες πάρα πολύ. Ιδιαίτερα έχω 4 κυρίες, η επιτροπή που με στηρίζει και με βοηθάει στο έργο μου. Χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαν να γίνουν τόσα πράγματα. Γι' αυτό και μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Δήμητρα. Τις ευχαριστώ όλες, την επιτροπή και όλες τις κυρίες, τους ομιλητές που καλούμε και ανταποκρίνονται και έρχονται. Αλλά σε μια άλλη συνάντηση
0: θα μιλήσουμε, θα αναφέρουμε και
1: για
0: αυτό.
1: Για το πρόγραμμα που κάνουμε την ημέρα που έχουμε τη συνάντησή μας την εβδομαδιαία. Ευχαριστώ και εσένα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Κυρία Δήμητρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ τον πατέρα Ευάγγελο, εσένα Ερμιόνη. Μου δίνεις την ευκαιρία να παρουσιάσω τις συνταγές τις οποίες φτιάχνω στο σπίτι μου, τις γεύονται τα παιδιά μου. Από ό,τι μου λένε είναι εξαιρετικές.
0: Όπως τις άκουσα, ωραίες ακούγονται. Θα τις δοκιμάσουμε.
2: Ο γαμπρός μου πάντως όταν έρχεται από την Αθήνα, το πρώτο πράγμα που ζητάει είναι το γιουβέτσι.
0: Άρα αξίζει το γιουβέτσι σας.
2: Και ελπίζω ότι δεν θα ξεχαστούν. Θα υπάρχουν, θα φτιάχνονται και σε άλλες οικογένειες.
0: Πλέον θα μπουν και αρχείο αυτές οι συνταγές, οπότε θα υπάρχουν μια ζωή. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε θερμά.
1: Ίδιο.
0: Καλή συνέχεια, φίλε ακροατές.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Κάθε Κυριακή στις 2 το μεσημέρι.

6 Σεπτεμβρίου. Μνήμη του γενομένου θαύματος παρά του αρχιστρατίου Μιχαήλ εν χώνες της Φρυγίας. Ίσως δεύτερος αιών. Πριν από την ένσαρκον οικονομία του Κυρίου, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με πολλούς τρόπους έδειξε την συμπάθεια και την φροντίδα του προς το ανθρώπινο γένος. Μετά όμως την επί της γης έλευση του Σωτήρος, οι αποδείξεις της αγάπης του προς τους χριστιανούς έγιναν ακόμη μεγαλύτερες. Όταν ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος πέρασε από τις Κολοσσές της Φρυγίας για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, προείπε ότι ο Παμέγιστος Μιχαήλ επρόκειτο να επισκιάσει με την χάρη του τον τόπο, τον λεγόμενο Χερέτοπα. Δεν πέρασε πολύ καιρός και στον τόπο αυτόν ανέβησε θαυματουργικά από την γη πηγή που εθεράπευε όλες τις ασθένειες. Ένας πιστός του οποίου η κόρη είχε θεραπευθεί από το αγίασμα, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης έκτισε στον τόπο εκείνο περικαλή ναό αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. 90 χρόνια αργότερα κάποιος νέος από την Ιεράπολη, ονομαζόμενος Άρχιπος, πήγε στο ναό του Αρχαγγέλου να τον υπηρετεί ως νεοκόρος. Τόσος ήταν ο ζήλος και η αγάπη του προς τον Θεό και τόσο ασκητική η ζωή του, ώστε σύντομα έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας. Βλέποντας ο διάβολος τα καθημερινά θαύματα του ασκητού και τις άφθονες ευεργεσίες του αγιάσματος, κίνησε εναντίον του αρχίπου τον φθόνο των ειδωλολατρών, οι οποίοι κατ' επανάληψη τον εξίδρυσαν και τον εκτύπησαν. Δοκίμασαν να αναμίξουν και τα νερά του ποταμού Χρήσου με το αγίασμα, ώστε να αποβάλει αυτό την ιαματική του δύναμη, αλλά ο Αρχάγγελος, αοράτος παρών, αναχέτησε την ροή του ποταμού και ματέωσε τα σχέδιά τους. Άλλη φορά πάλι έσκαψαν βαθιά τάφρο, την περιέφραξαν και μετέφεραν εκεί με αυλάκια τα νερά των ποταμών Λυκοκάστρου και Κούφου. Όταν θα άνοιγαν το φράγμα, τα συγκεντρωμένα νερά με την ορμή τους θα καταπόντιζαν το ναό και τον άρχιπο και θα εξαφάνιζαν το αγίασμα. Ο άρχιπος αντελήφθη τι εμηχανεύοντο η ασεβής και με θερμά δάκρυα παρακαλούσε τον Αρχάγγελο να επέμβει. Ο Μιχαήλ άκουσε την προσευχή του, το εμφανίστηκε και τον καθησύχασε. Έπειτα στάθηκε σαν στήλος πυρός στην πέτρα προς την οποία κατευθύνονται τα νερά και χάραξε επάνω της με το ραβδί του το σημείο του σταυρού. Αμέσως φοβερή βροντί έσυσε την γη, σχίστηκε η πέτρα και ο Αρχάγγελος πρόσταξε τα νερά να χυθούν στο ρήγμα της. Από τότε τα νερά του ποταμού χώνονται εκεί με παράδοξο τρόπο. Γι' αυτό και ο τόπος ονομάστηκε Χώνε, προς δόξαν Θεού και τιμήν του θερμού μας αντιλήπτωρος Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και αυτή η μέρα, 6 Σεπτεμβρίου,
μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρωμίλου, Ευδοξίου, Ζήνωνος και Μακαρίου και των συναυτής 1204 στρατιωτών ξύφη τελειοθέντων. Σύμφωνα με άλλες πηγές, οι φωνευθέντες ανέρχονται στους 1134. Δεύτερος αιών και τέταρτος αιών Μελιτινή. Ο Άγιος Ρωμίλος ήταν πρεπόσιτος του αυτοκράτορου Τραϊάνου. Ως ιδωλολάτρης και ομόφροντο βασιλέως, απεστάλλει προς τους 11.000 χριστιανούς στρατιώτες που ευρίσκονται στην Γαλατία με σκοπό να τους καταναγκάσει να προσκυνήσουν τα είδωλα. Επειδή αυτοί αρνήθηκαν να εκτελέσουν το πρόσταγμα, εξορίστηκαν στη Μελιτινή της Μικράς Αρμενίας, όπου έλαβαν πικρότατο θάνατο. Γρήγορα όμως ο Ρωμίλος μεταμελήθηκε για την άδικη απώλειά τους και κατέκρινε τον εαυτό του. Τον επισκίασε τότε η Θεία Χάρις, πίστευσε στον Χριστό και ήλεγξε με γενναιότητα τον Τραϊανό για την ομότητά του. Για την παρησία του αυτή απετιμήθη την κεφαλή και έλαβε τον στέφανο του μαρτύριου. Δύο αιώνες αργότερα, κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, στην Μελιτινή ο μάρτης Ευδόξιος, ο οποίος είχε μεν το αξίωμα του κόμητος, προτιμούσε όμως το ένδοξο όνομα του Χριστιανού, μηνύθηκε στον ηγεμόνα για την πίστη του. Αυτός έστειλε ανθρώπους να τον αναζητήσουν παντού. Όταν το έμαθε ο Ευδόξιος, ντυμένος φτωχικά για να μην αναγνωριστεί, προσκάλεσε τους στρατιώτες στο σπίτι του και τους φιλοξένησε με πολύ αγάπη. Έπειτα, έχοντας λάβει θεία πληροφορία ότι ο καιρός ήταν εύθετος για να μαρτυρήσει, τους εφανέρωσε ότι αυτός ήταν ο αναζητούμενος κόμης Ευδόξιος. Οι απεσταλμένοι ευγνώμονες για την πλούσια φιλοξενία τον συμβούλευσαν να δραπετεύσει, αλλά ο Άγιος δεν δέχτηκε. Κάλεσε τη γυναίκα του, της άφησε όλη την φροντίδα του σπιτιού του και την εντολή να μην δακρύσει για τον μαρτυρικό του θάνατο που θα είναι η νίκη του, φόρεσε την επίσημη στολή του και εγκαταλείποντας με χαρά, πλούτο, δόξα και οικογένεια, ακολούθησε τους απεσταλμένους. Ο ηγεμόν τον ανέκρινε ενώπιον πολλών στρατιωτών. Για να τους εκφοβήσει, πρόσταξε όσοι δεν ήθελαν να υποταχθούν στα βασιλικά διατάγματα να αποθέσουν μπροστά του τις στρατιωτικές τους ζώνες. Προτού ολοκληρώσει τον λόγο του, ο Ευδόξιος έλυσε την ζώνη του αξιώματός του και του την πέταξε κατά πρόσωπο. Την ίδια στιγμή τον μιμήθηκαν 1104 στρατιώτες. Με την ευνίδια ομολογία τόσων στρατιωτών, ο ηγεμόν βρέθηκε σε αμηχανία και έστειλε αναφορά στον Διοκλητιανό. Η αυτοκρατορική απάντηση ήταν να θανατωθούν μόνον οι προτέτοι της αντιδράσεως. Καθώς ο μάρτης βάδιζε προς τον τόπο της εκτελέσεως, ανάμεσα στο πλήθος που ακολουθούσε, είδε τον αγαπημένο του φίλο Ζήνωνα. Υπενθυμίζοντάς του την κοινή αγάπη που είχαν και οι δυο τους προς τον Θεό,
τον προσκάλεσε να τον ακολουθήσει στην βασιλική οδό που ανοιγόταν μπροστά τους. Τα λόγια του θέρμοναν την πίστη του Ζήνωνος, ομολόγησε δημοσίως πως ήταν χριστιανός και αποκεφαλίστηκε μαζί με τον φίλο του. Ύστερα από 7 ημέρες, ο Άγιος Ευδόξιος εμφανίστηκε σε όραμα στη σύζυγό του και της ζήτησε να πει στο φίλο του Μακάριο να παρουσιαστεί στο πρετόριο και να ομολογήσει τον Χριστό. Πιστός στην κλίση του Θεού ο Μακάριος, χωρίς καθυστέρηση έσπευσε και εκπλήρωσε την εντολή του φίλου του και απαιτημήθηκε αυτός την κεφαλή. Τη αυτή ημέρα, 6 Σεπτεμβρίου, οι Άγιοι Μάρτυρες Φαύστος ο Πρεσβύτερος, Βίβος ο Ιεροδιάκονος, Διονύσιος ο Αναγνώστης, Κυριακός μαθητής του Αγίου Φαύστου, Ανδρόμικος ο Στρατιώτης, Θεόκτιστος ο Ναύτηρος, Μακάριος ο Πολιτικός, Ανδρέας ο Κουρεύς, Σαραπάβων ο Βουλευτής, Κυριακός ο Δημότης, Ανδροπελαγία και Θέκλα ή Θεοθέκλα, Παρθένη και Αδελφέ κατά Σάρκα, και Καλοδότη και Οφορούσα, Ξύφη τελειούνται. Αλεξάνδρεια, 3ος αιών. Οι μακάριοι αυτοί μάρτυρες ετελειώθησαν δι' αποκεφαλισμού στην Αλεξάνδρεια κατά τον διωγμό του Δεκίου 250. Και αυτή η μέρα, 6 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μαξίμου Σάντοβιτς του Πρεσβυτέρου. 20ος αιών, Πολωνία, Σλοβακία. Ο Άγιος Μάξιμος γεννήθηκε το 1886 στο χωριό Σντένια της Καρπαθορωσίας ή Ρουθινίας, στα σημερινά σύνορα Πολωνίας και Σλοβακίας, η οποία πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπαγόταν στην Αυστρο-Ουγγαρία. Από τα παιδικά του χρόνια διακρινόταν για την πολύ του ευσέβεια. Στο κολέγιο σηκωνόταν πολύ πρωί για να διαβάσει στο δωμάτιό του την ακολουθία του όρθρου και να ψάλει διάφορα τροπάρια. Πόθος του ήταν να γίνει ιερεύς ή μοναχός. Γι' αυτό, μόλις τελείωσε τα γυμνασιακά μαθήματα, εισήλθε ως δόκιμος σε ουνητικό μοναστήρι της γενέτειράς του. Απογοητευμένος όμως από τον τρόπο ζωής της αδερφότητος, ύστερα από 3 μήνες έφυγε κρυφά και μετέβη στην λαύρα του Ποτσάεφ της Βολινίας, δυτική Ουκρανία, που ήταν γνωστή τόσο για το αυστηρό τυπικό και την πνευματικότητά της, όσο και για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Ενώ ήταν ακόμη δόκιμος, ο Μητροπολίτης Κιέβου και Γαλλικίας, Αντώνιος Χραποβίτσκι, επισκέφθηκε την Λαύρα και ζήτησε από τον ηγούμενο ένα δόκιμο με σκοπό να τον χειροτονήσει ιερέα για να εξυπηρετεί τις κοινότητες των Καρπαθίων Ορθοδόξων πρώην Ουκρανών Ουνητών. Ο κλήρος έπεσε στον Μάξιμο.
εγκατέλειψε κατά ανάγκη την επιθυμία του να μονάσει και ακολούθησε τον Μητροπολίτη. Παρακολούθησε το Ορθόδοξο Σεμινάριο στο Ζιτομίρ και μετά τον γάμο του με Λευκορωσίδα, ο Σεβασμιότατος Αντώνιος τον χειροτώνησε ιερέα 1911. Αναλαμβάνοντας αμέσως τα ποιμαντικά του καθήκοντα, επέστρεψε στην πατρίδα του και ετέλεσε στο Τραμπ, κοντά στο χωριό του, την πρώτη Ορθόδοξη λειτουργία μετά την επιβολή της Ουνίας στην Καρπαθορωσία. Όταν επισκέφθηκε το πατρικό του σπίτι, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε βαρύ πρόστιμο και 8 ημέρες φυλάκιση. Ο πατήρ Μάξιμος, ανυποχώρητος, μετά την αποφυλάκιση συνέχισε τις λειτουργίες στα γειτονικά χωριά. Η επιβολή της Ουνίας στην Καρπαθορωσία είχε γίνει από τον 18ο αιώνα. Η θαραλέα του Στάσης έγινε αφορμή να καταδικαστεί και ο ίδιος, αλλά και οι πιστοί που τον βοηθούσαν. Τον Μάρτιο του 1912 μεταφέρθηκε αλυσοδεμένος σε φυλακή του Λβόφ και επί 2 χρόνια περνούσε από αλλεπάλληλες ανακρίσεις με την κατηγορία ότι ήταν Ορθόδοξος, ότι χρησιμοποιούσε εκκλησιαστικά βιβλία γραμμένα στα ρωσικά και ότι συνεργαζόταν με τους Ρώσους, εχθρούς των Αυστριακών. Παρά τις ψευδείς κατηγορίες που εξαπέλυαν εις βάρος του, τον Ιούνιο του 1914 αθωώθηκε και αυτός και η συνοδεία του και επέστρεψε στο χωριό του με κλονισμένη υγεία από τις κακοποιήσεις, την απομόνωση και τα παντός είδους μαρτύρια. Τον Αύγουστο, παραμονή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, συνελήφθη πάλι, αυτή την φορά με την εγκυμονούσα σύζυγό του, τους γονείς του και ορθοδόξους συγχωριανούς του. Με ύβρις σύρθηκαν όλοι αλυσοδεμένοι στις φυλακές του Γκόρλιτσε. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1914 τον έβγαλαν από το κελί του και του ανακοίνωσαν χωρίς εξηγήσεις ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Καθώς του έδαιναν τα χέρια και τα μάτια, είπε ήρεμα: «Δεν χρειάζεται, δεν πρόκειται να φύγω». Τον του φέκισαν στην εσωτερική αυλή της φυλακής, μπροστά στα μάτια των γονέων του. Ο μάρτης πρόφθασε να φωνάξει: «Ζήτω η Ορθοδοξία», και έπεσε στο πλακόστρωτο. Ένας από τους φωνείς του τον επλησίασε και τον αποτελείωσε με 3 ρηπές που τίναξαν τα μυαλά του στους τοίχους της φυλακής. Το 1922 η Λάρνακα με το λείψανό του μεταφέρθηκε στο χωριό του Σντένια και ενταφιάστηκε δίπλα στην εκκλησία. Έκτοτε ο τάφος του προσελκύει πολλούς προσκυνητάς και η τιμή του ως Αγίου εξαπλώθηκε μεταξύ των Ορθοδόξων Καρπαθορώσων ακόμη και μετά τον εκπατρισμό αυτού του λαού, για τον οποίο ο Άγιος Μάξιμος έγινε το σύμβολο της εθνικής και θρησκευτικής του ταυτότητος. Η αγιοποίησή του το 1994 υπήρξε η πρώτη στην οποία προέβη η Ορθόδοξη Εκκλησία
της Πολωνίας από το 1924 που αναγνωρίστηκε ως αυτοκέφαλη.

αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θέστε ούνης τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημί στόμα και σοφίαν, ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών ουμοί απόλυτε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Σαμπαθιανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στην Αμβάρα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της Ενορίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί ιερά παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον ιερό ναό προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6:30 θα γίνει λιτάνευση της ιεράς εικόνος προς τον ιερό ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο ιερός κημητηριακός ναός της ενορίας Άνω Βουβών Παιδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της σειράς εικόνος από τον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον κημητηριακό ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καρκαδιωτήσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

πάρα πολλά νέα ζευγάρια σήμερα παντρεύονται και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Και διερωτήθηκα, τι συμβαίνει, ποιος είναι ο λόγος. Μάλιστα κάποτε φώναξα δύο από αυτούς, ελάτε εδώ ρε παιδιά λέω. Και λέω στο παλικάρι, δεν μου λες παιδί μου λέω, σε πίεσε κανείς να παντρευτείς αυτή την κοπέλα. Σου έβαλε κανείς το πιστόλι στον κόλαθρο και σου είπε θα την πάρεις. Όχι. Εσύ δεν τη διάλεξες. Ναι. Και εσύ κοπέλα μου σε πίεσε κανείς να πάρεις του τον δόμο. Όχι. Τι συμβαίνει λοιπόν. Ξέρετε τι θέλετε. Ξέρετε τι σας γίνεται. Δεν μπορούσα να μου απαντήσουν. Λέω θα σας πω εγώ. Είστε ανίκανοι και ανάπηροι και να ερωτευτείτε και να αγαπήσετε. Και δυστυχώς αυτό που σας λέω είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όσο και να ακούγεται παράξενο, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε εύκολο να ερωτευθούμε, τελικά αποδεικνύεται ότι είμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε και να ερωτευθούμε. Το ερώτημα είναι γιατί. Και εδώ βέβαια είναι μια μεγάλη ευθύνη που έχουμε οι μεγαλύτεροι, αλλά και οι νεότεροι. Οι μεγαλύτεροι γιατί μεγαλώσαμε παιδιά και τα κάναμε εγωιστές. Η εμπειρία μου λοιπόν και σας τη λέω από την αρχή είναι ότι όποιος έχει εγωισμό είναι ανίκανος να αγαπήσει. Διότι αγαπάω δεν σημαίνει βλέπω εσένα και λέω μου αρέσεις. Το ότι μου αρέσεις δεν σημαίνει ότι σε αγαπάω. Το ότι μου αρέσεις και σε θέλω δεν σημαίνει ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Και αυτό αποδεικνύεται πια μέσα στην καθημερινότητα. Διότι το ερώτημα που σας είπα είναι ξεκάθαρο. Καλά, εσείς δεν αποφασίσατε. Εσείς δεν γνωριστήκατε. Το ερώτημα είναι τι συνέβη λοιπόν σε τόσο μικρό διάστημα ώστε όλα αυτά που υποτίθεται ότι νιώσατε και σας οδήγησαν στο να παντρευτείτε όλα αυτά πούντα. Απλά όλα αυτά δεν υπήρξανε ποτέ. Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό δεν μπορεί να αγαπήσει ούτε καν τα παιδιά του τα ίδια. Γιατί ένα παιδάκι φυσιολογικά αγαπάει και τον μπαμπά και τη μαμά του. Και τι θέλει ένα παιδάκι, να βλέπει τον πατέρα και τη μάνα του αγαπημένους. Όμως, πόσα παιδιά έχουν χάσει το χαμόγελο μες το ίδιο τους στο σπίτι. Κάποτε, ξέρετε, με κάλεσαν σε ένα σχολείο να κουβεντιάσω με τους μαθητές και τις μαθήτρες της τρίτης λυκείου. Το θέμα που μου ζήτησαν να κουβεντιάσουμε είναι τι λέει η Εκκλησία για τις σχέσεις των νέων. Και εγώ τους είπα, παιδιά μου, θα σας πω αφού με ρωτάτε, αλλά νομίζω ότι ξέρετε καλύτερα από μένα. Εύχομαι, τους είπα, να μην υπάρχει κανείς και καμιά σας εδώ στην αίθουσα αυτή, όμως εγώ ξέρω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Το σοκ, αγαπητοί μου αδελφοί, το έπαθα εγώ. Γιατί βλέπω ξαφνικά αυτά τα παιδιά, ό,τι και αν έκαναν εκείνη την ώρα, σαν να τα χτύπησε το ίδιο ηλεκτρικό ρεύμα, κοκάλωσαν κυριολεκτικά. Ό,τι και αν έκαναν. Και κάρφωσαν τα μάτια τους στο στόμα. Ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια παιδιά, αλλά όλα. Τους είπα λοιπόν ότι ξέρετε γιατί υποφέρετε. Γιατί οι γονείς σας δεν είναι ικανοί να αγαπηθούν. Και εσείς πληρώνετε τη δική τους ανικανότητα. Και επειδή δεν είναι ικανοί να αγαπηθούν, ούτε εσάς σας αγαπάνε. Με μια αληθινή αγάπη. Γιατί πολλές φορές αγαπάμε τα παιδιά μας όπως αγαπάμε τα σκυλάκια μας. Αλλά το παιδί δεν χρειάζεται απλά σκυλοτροφές για να ζήσει. Χρειάζεται ένα περιβάλλον οικογενειακό που να νιώθει όμορφα, να νιώθει ασφάλεια, να νιώθει χαρά,
Και όταν βλέπει τους γονείς του αγαπημένους, χαίρεται. Όμως, όταν βλέπει την ένταση, τα σκληρά λόγια και το θυμό, το παιδάκι το μικρό τρομοκρατείται. Και πολλά προβλήματα που τα παιδιά μας εμφανίζουν αργότερα οφείλονται σε αυτή την ηλικία. Άμα ψάξει κανείς και μιλήσει με τα παιδιά και τα κουβεντιάσει, θα διαπιστώσει ότι τα τραύματα είναι παλιά. Και ακούει κανείς πολλές φορές πράγματα που διερωτάται, μα οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουν. Επιμένω λοιπόν στο ότι ούτε τα παιδιά μας τα αγαπάμε, γιατί την αγάπη τη συντρίβει ο εγωισμός. Και σας καλώ να σκεφτείτε και να δείτε μέσα στα πράγματα και μέσα από την εμπειρία που έχετε ότι τελικά όταν ο εγωισμός είναι μεγαλύτερος από την αγάπη μας, τότε αποδεικνύουμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε και να ερωτευτούμε. Τα περισσότερα παιδιά μας βέβαια σήμερα, και σε αυτό φταίει όλη μας η κοινωνία, όταν λένε αγάπη ή έρωτας εννοούν μόνο το σεξ. Αλλά αυτό υπάρχει μέσα στη σχέση του γάμου, αλλά ο έρωτας, η αγάπη και το σεξ είναι τρεις πραγματικότητες που ενώ συνυπάρχουν και αλληλοπεριχωρούνται, δεν ταυτίζονται. Η οποιαδήποτε προσπάθεια ταύτισης σημαίνει την καταστροφή όλων. Και γι' αυτό ακριβώς δεν χωρίζουν τα παιδιά μας σήμερα γιατί δεν έχουν σχέσεις. Χωρίζουν γιατί δεν έχουν αγάπη. Και πολλές φορές είναι ανίκανα να αγαπήσουν. Αυτό μπορείτε να το δείτε και σε κάτι άλλο ακόμα. Χωρίζουνε, ξαναπαντρεύονται και ξαναχωρίζουνε. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο άλλος. Είναι οι ίδιοι. Είναι η δική μας ανικανότητα να αγαπήσουμε. Είναι φοβερή αυτή η ανικανότητα, αλλά εγώ την ψηλαφώ, αγαπητοί μου. Και δεν σας κρύβω ότι μερικές φορές βλέποντας ζευγάρια, είτε παντρεμένα, είτε υποκατασκευή, είτε, τόσες φορές είπα αυτοί δεν θα προκόψουνε, δεν έπεσα ούτε σε ένα έξω. Δεν έχω κανένα χάρισμα. Έμαθα να βλέπω όμως. Και αυτό που λέω, η ανικανότητα είναι ορατή. Είναι φοβερό αλλά αληθινό ότι ο αεγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Είμαι τόσο σίγουρος ώστε βάζω τα χέρια μου και τα δύο στη φωτιά. Και διαπιστώνω με αυτό το μέτρο και το κριτήριο πόσο αλήθεια είναι αυτό στην αναστροφή μου με τους ανθρώπους. Να σας πω ένα πολύ περιστατικό. Έχει πάει ένα ζευγάρι σε ένα σπίτι. Γιορτάζει. Πήγαν να πούν χρόνια πολλά στο φίλο τους. Κάποια στιγμή είναι μια παρέα με άντρες εκεί και συζητάνε. Περνάει η γυναίκα του ενός και λέει ο σύζυγος, «Βρε γυναίκα μου, φαίνεσαι ένα νεράκι». Όπως το ακούτε. Η απάντηση είναι «Να σηκωθείς να πιείς». «Βρε γυναίκα, φέρουμε ένα νεράκι». «Να σηκωθείς να πιείς». «Φέρουμε ένα νεράκι». Χωρίσανε. Και σας ρωτώ, ποιος θα τολμούσε από δάφτους να πει ότι αγαπάει τον άλλον? Ποιος θα τολμούσε να το πει? Γιατί ο εγωισμός είναι αναπηρία. Η αγάπη είναι μια κίνηση εκστατική. Βγαίνω από μένα για να συναντήσω εσένα. Είδατε το τραγούδι τι ωραία που το λέει? Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Το τραγουδάμε, αλλά σπάνια το καταλαβαίνουμε. Τι θα πεις σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ? Θα πεις σ' αγαπώ και μπορώ να σ' αγαπώ γιατί δεν είσαι εγώ. Και αν θέλω να σε κάνω εγώ, δεν σ' αγαπάω. Βέβαια, στην αρχή λέει «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία», δεν λέει «όμορφη», γιατί η ομορφιά αφορά την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου, αλλά η ωραιότητα αφορά
την εσωτερική πραγματικότητα. Τι λέμε για τον Χριστό? Ωραίος κάλλει παραπάντας βρωτούς. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς πιο πολύ την ασχήμια σε όλους τις εκφάσεις της ζωής. Ξέρετε, δεν μπορούμε πια να κρυφτούμε. Θα σας πω ένα απλό περιστατικό. Ακούς κάποιον και ανοίγει το στόμα του και εσχρολογεί. Πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι καλός σε οτιδήποτε άλλο? Κάποτε λοιπόν το ψάξα. Θέλησα να κάνω, όπως λένε σήμερα, ένα γκάλο. Και λέω για να δω πώς είναι στο σπίτι του. Πώς δεν είναι στο σπίτι του? Πάει να πει η γυναίκα του κάτι και αμέσως αρχίζει να τη βρίζει με άσχημα λόγια μπροστά και στα παιδιά του. Στη δουλειά του. Ένας αιώνιος λουφαδόρος που κάνει φασαρία για να κρύψει τη συμπεριφορά του. Για να τρομοκρατήσει τους άλλους. Στις φιλίες του. Ισχύει αυτό που λέει ο λαός. Ζει χύτρα, ζει φιλία. Και αν το συμφέρον σταματήσει, τότε είναι ικανός να φτάσει και στο έγκλημα. Και θα μπορούσα να σας αναφέρω γνωστά ονόματα που κάποτε μεσουράνησαν και καταδικάστηκαν ως κοινή δολοφόνη. Γιατί? Λέει πάρα πολύ απλά ο Λόγος του Θεού. Η γλώσσα πάντα, μα πάντα, μιλάει εκ του περισσεύματος της καρδίας. Έτσι ο άνθρωπος δεν ζηλεύεται μόνος του. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αυτά τα προβλήματα τα δημιουργούμε γιατί δεν είμαστε ταπεινοί. Γιατί δεν είμαστε ταπεινοί απέναντι στο Θεό πρώτα. Και μπορεί να μας λέει ο Χριστός το Ευαγγέλιο, εμείς το δικό μας θέλουμε να κάνουμε. Και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, το κάνουμε γιατί έχουμε εγωισμό. Γιατί νομίζουμε πως ξέρουμε καλύτερα εμείς από το Θεό. Και μερικές φορές με αυτόν τον τρόπο καταστρέφουμε και τους δικούς μας. Γιατί αυτό το ένα και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα δεν αφορά μονάχα το ζευγάρι, αφορά και τους γονείς τους. Και όταν μερικές φορές αυτοί οι γονείς φαίνονται να είναι και χριστιανοί, εγώ πραγματικά εκνευρίζομαι και τους το λέω. Λέω, πήγε στο γάμο του παιδιού σου, άκουσες τι είπε? Έτσι λοιπόν η αγάπη είναι ένας ωραίος λόγος. Πώς βιώνεται όμως η αγάπη? Η μία όψη λέγεται αγάπη και η άλλη λέγεται ταπείνωση. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς ταπείνωση και όποιος είναι ταπεινός αγαπάει πραγματικά. Γιατί αξιολογεί σωστά τα πράγματα. Βλέπετε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Ίσως κάποια ψυχολογικά προβλήματα πίσω από πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια σήμερα, η βασική αιτία είναι ο εγωισμός των ανθρώπων. Αυτός δημιουργεί τα προβλήματα πολλές φορές. Είναι πίσω από όλα τα προβλήματα. Γιατί ο άνθρωπος βρίσκεται σε διάσταση με τον ίδιο τον εαυτό του. Βρίσκεται σε διάσταση με την ψυχή του. Οπότε λοιπόν νομίζει ότι έχει δίκιο, αλλά δεν καταλαβαίνει από τι πραγματικά πάσχει. Λέω σήμερα ότι στα παλιά τα χρόνια, όταν κανείς αγαπούσε μια κοπέλα και δεν τη δίναν, την έκλεβε κιόλας. Έχετε σήμερα ακούσει κανένα να κλέβει καμία? Όχι. Γιατί σήμερα παντρεύονται χωρίς να αγαπιούνται. Παντρεύονται χωρίς να είναι ερωτευμένοι. Ή ξεκινάμε τη ζωή μας με τον εγωισμό που μας οδηγεί να παραβιάζουμε του Θεού το θέλημα. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις στον άλλον «σε αγαπάω». Αλλά πώς αποδεικνύεις την αγάπη σου? Με το σεβασμό σου στο πρόσωπό του.
την αποδεικνύεις, δεν είναι άλλη αγάπη, ξέρετε, αυτή που δίνουμε στους δικούς μας ανθρώπους, είτε η αγάπη των γονιών προς τα παιδιά τους, είτε η συζυγική αγάπη, από την αγάπη για το Θεό. Η πηγή της αγάπης είναι μία. Και η αγάπη στο Θεό εξασφαλίζει την υγιή ποιότητα κάθε άλλης αγάπης. Πόσο αγαπάς το παιδί σου όταν του καταστρέφεις, όταν του κάνεις όλα τα χατήρια? Γιατί? Γιατί σου λέει, ξέρω εγώ. Τι ξέρεις, πώς θα το μεγαλώσεις? Και επειδή είναι μικρό και σ' ακούει τώρα, μη θα σ' ακούει πάντα. Και έρχεται η στιγμή που σου κλείνει και την πόρτα και φεύγει και τρέχει να το βρεις. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι εγωισμός δεν σημαίνει προσωπικότητα. Σημαίνει αρρωστημένη προσωπικότητα. Γιατί ο εγωισμός δεν σε απομονώνει. Είναι η στροφή της αγάπης στον εαυτό μου, ενώ η αγάπη είναι εκστατική. Ο Θεός πώς μας αγάπησε? Έξω εαυτού γίνεται. Μην και έξω από τον εαυτό του. Εγκατέλειψε τη δόξα της θεότητάς του και ήρθε να συναντήσει εμάς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η κίνηση της αγάπης. Δεν είναι η κίνηση «μου αρέσεις για μένα». Ρώτησε τον άλλον αν εσύ αρέσεις εκείνον. Ή αυτή η τάση να διαμορφώσω τον άλλον. Γιατί εσύ ποιος φαντάστηκες ότι είσαι και θέλω να διαμορφώσεις? Μέσα στην Εκκλησία διαμορφωνόμαστε και οι δύο εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτή είναι η πραγματική ενηλικίωση, η πνευματική. Δεν είναι το να επιτύχω τα σχέδιά μου. Γιατί όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Οπότε λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όταν στη ρίζα της ζωής μας υπάρχει ο εγωισμός, είναι κακή η σχέση μας και με το Θεό και με τους ανθρώπους. Και το βλέπει κανείς αυτό γιατί, στο γάμο που υπάρχει, υποτίθεται ότι υπάρχει ο έρωτας, η αγάπη, η έλξη, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Σήμερα λοιπόν, σας το είπα, πριν χρονίσει ο γάμος, τα περισσότερα ζευγάρια χωρίζουν. Και άμα ψάξετε θα δείτε ένα πράγμα. Είναι ανίκανα να αγαπήσουν. Γιατί? Γιατί όταν αγαπάς δεν φοβάσαι τον άλλον. Όταν αγαπάς ο άλλος είναι διαφορετικός, αλλά είναι ο πλούτος ο δικός σου. Όταν όμως έχεις εγωισμό, τότε φοβάσαι τον άλλον, την αμφισβήτηση του άλλου. Τη γνώμη του άλλου, τη σκέψη του άλλου, τη βλέπεις σαν αμφισβήτηση δική σου. Εμένα θα μου πεις. Ναι, γιατί όχι? Όταν λοιπόν είσαι ένας φοβισμένος άνθρωπος που νομίζεις ότι ο άλλος, ποιος άλλος, αυτό που εσύ διάλεξες, με το να έχει την προσωπικότητά του αμφισβητεί εσένα, αυτό σημαίνει πως δεν τον αγαπάς. Σημαίνει πως τον φοβάσαι. Κατά συνέπεια, δεν είναι άλλο πράγμα η ταπείνωση, ούτε η ταπείνωση είναι. Ο άνθρωπος που δεν είναι ταπεινός δεν μπορεί να αγαπήσει. Κάθε φυσιολογικό άνθρωπο. Ο ταπεινός είναι ο άνθρωπος που ξέρει τη σειρά των πραγμάτων. Πρώτος είναι ο Θεός, μετά είμαι εγώ. Όποιος διεκδικεί τη θέση του Θεού μοιάζει με μια υπηρεσία που ο προϊστάμενος είναι ανεπαρκής. Τι σημαίνει τότε? Υποφέρει όλη η υπηρεσία. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να πάρουμε τη θέση του Θεού και να επιβάλλουμε το δικό μας θέλημα, συνήθως θα κάνουμε πάντοτε μούσκεμα. Αυτές τις σκέψεις ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, αγαπητοί αδελφοί.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δούλου του Εκατόνταρχου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξεργασία και την νοηματική του ανάλυση.

Το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και αναφέρεται σε αυτό από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Εισελθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: «Κύριε, πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ούκ είμαι ικανός να μου υπό τη στέγηνης ελθείς, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτου: πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται. Και το δούλο μου ποιήσω τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς σε θαύμασε και είπε της ακολουθούσιν: αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ή της βασιλείας εκβληθήσονται στο σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς το εκατόνταρχο: ύπαγε και ως επίστευσας γεννηθεί του σύ. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Μόλις ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ο εκατόνταρχος, λέγοντάς του τα εξής. «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει». Τότε ο Ιησούς του λέει, «Εγώ θα έρθω να τον θεραπεύσω». Ο εκατόντρεχος αποκρίνεται, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από την εξουσία και έχω στρατιώτη στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, τον θαύμασε και είπε, «Σε διαβεβαιώ πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σου λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόντρεχο Ιησούς, «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και έτσι γιατρεύτηκε ο δούλος τη στιγμή εκείνη.

Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το νόημα της Ευαγγελικής Περικοπής. Όταν ο Κύριος ολοκλήρωσε την επί του όρους ομιλία και ενώ τον ακολουθούσε πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων, πρώτα θεράπευσε έναν λεπρό, στη συνέχεια δε κατευθύνθηκε προς την Καπερναούμ, όπου τελέστηκε η θεραπεία του δούλου του Εκατόνταρχου. Ο Εκατόνταρχος ήταν μια θέση στο Ρωμαϊκό στρατό, το οποίο τα καθήκοντα σχετίζονταν με τη διοίκηση μιας στρατιωτικής μονάδας 80 περίπου λεγεωνάριων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς κάνει λόγο στις αφηγήσεις του για τον εν λόγω Εκατόνταρχο, που είχε καλή σχέση με τους πρεσβύτερους του τοπικού εβραϊκού πληθυσμού και είχε χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της συναγωγής στην Καπερναούμ. Τόσο και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, από την περικοπή του οποίου κάναμε αφήγηση στο θαύμα της σημερινής μας εκπομπής, όσο και ο Λουκάς, αναφέρονται πως ο Εκατόνταρχος ήταν παρόν στη Σταύρωση και είπε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και κατά συνέπεια, αυτός ο Εκατόνταρχος θεωρείται από πολλούς ως ο πρώτος χριστιανός. Επιπλέον, το βιβλίο των Πράξεων λέει για τον Εκατόνταρχο που ονομάζεται Κορνήλιος, του οποίου οι γενναιόδωρες πράξεις βρίσκουν εύνοια από το Θεό. Οι Εκατόνταρχοι ήταν ειδωλολάτρες, αλλά παρόλα αυτά είχαν επιδείξει καλή συμπεριφορά. Εδώ στη συγκεκριμένη αφήγηση αποφασίζει να προσεγγίσει τον Ιησού, προσφωνώντας τον Κύριε με ευγενικό τρόπο. Η προσφώνηση αυτή δείχνει την αναγνώριση της ανωτερότητας του Κυρίου, διότι προφανώς είχε ήδη ακούσει το λυτρωτικό του λόγο ή είχε δεχτεί την ίαση των ασθενειών. Έπειτα, συνεχίζει αναφερόμενο στον δούλο του ως «πες». Ο «πες» στα αρχαία ελληνικά είναι το παιδί. Πιθανόν να τον αποκαλεί έτσι, είτε επειδή ήταν γιος του, είτε δούλος, ιδιαίτερα πιστός και ικανός, γι' αυτό και ο Εκατόνταρχος δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτόν. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι κάνει αναφορά στο πρόβλημα του δούλου χωρίς να λέει στον Ιησού «πες να θεραπευτεί». Πιθανόν επειδή φοβάται μήπως είναι ανάξιος να λάβει την ευεργεσία αυτή. Ο Ιησούς στο συγκεκριμένο θαυματουργικό γεγονός και επιθυμώντας να καλύψει την αρετή του Εκατόνταρχου, όχι απλά ακολουθεί την προαίρεση αυτού που τον οικετεύει, αλλά προτέρα έχει να του υποσχεθεί ότι θα τον θεραπεύσει και πως θα μεταβεί ο ίδιος την οικία του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ανακοίνωνε στον Εκατόνταρχο να πάει στο σπίτι του βρίσκοντας θεραπευμένο το δούλο του. Όμως εδώ αποφασίζει να πράξει διαφορετικά.

να επιδείχνει θαυμασμό ή έκπληξη. Το ένα είναι στον προκειμένο εκατόνταρχο και το άλλο στην απιστία που έδειξαν οι συμπατριώτες του στη Ναζαρέτ. Ο έπαινος των Εθνικών υπήρξε και προάγγελος της μελλοντικής εισδοχής του στην Εκκλησία του Χριστού, όπως διαφαίνεται και στη φράση ότι στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών θα έρθουν και θα καθίσουν πολλοί από την Ανατολή και τη Δύση, διότι αν και οι δολολάτρες και μη οι Ιουδαίοι θα διαθέτουν την πίστη του εκατόνταρχου. Αντίθετα, οι μέχρι τότε προσδοκώνται στην Ουράνια Βασιλεία Ιουδαίοι, στους οποίους ως τέκνα του Αβραάμ είχε επαγγελθεί εκβληθήσονται ότι θα πεταχτούν έξω από το σκοτάδι εξαιτίας της απιστίας που έδειξαν στο πρόσωπο και στη διδασκαλία του Υιού του Θεού, επειδή είχαν καλλιεργήσει την πεποίθηση πως ως περιούσιος λαός του Θεού είχαν εξασφαλισμένη τη σωτηρία τους, χωρίς όμως να έχουν τα ηθικά εκείνα προσόντα που ήταν αναγκαία για την είσοδό τους στην Ουράνια Βασιλεία. Αυτοί που θα εκβληθούν το σκότος στο εξώτερον, δηλαδή θα στερηθούν εντελώς από το φως της Θείας Χάρης, θα βιώνουν αιωνίους λύπη και οδύνη, έσχατη λύπη και υπέρτατη απελπισία, που θα εκδηλώνουν με κλαθμό και βρυγμό των δοντιών, τόσο από αγανάκτηση προς τον εαυτό τους, γιατί δεν συμμορφώθηκαν προς τις εντολές του Χριστού, όσο και από ζήλια για αυτούς που σώθηκαν. Επιβράβευση της πίστης αποτελεί θεραπεία. Κατόπιν, ο Ιησούς είπε στον εκατόνταρχο να επιστρέψει στο σπίτι του και να γίνει αυτό που πιστεύει. Την ίδια στιγμή γίνεται το θαύμα, διότι αυτό που θέλει να πει ο Ευαγγελιστής είναι να θαυμάσουμε και την ταχύτητα του γεγονότος. Ο Κύριος, δηλαδή, δείχνει τη δύναμή του για να θεραπεύσει το δούλο και το κάνει με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο ευθύς αμέσως, αρκεί να υπάρχουν βέβαια οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε λίγο ακόμα στο παράδειγμα του εκατόνταρχου. Αυτός είναι ο πρώτος που πηγαίνει στο Χριστό. Αυτός είναι ο πρώτος που πίστεψε στο Χριστό. Και επειδή ο ίδιος αγιάστηκε από τον Κύριο, σώθηκε και ο δούλος του. Αν δεν δεχτούμε εμείς οι ίδιοι το Χριστό, πώς θα αξιωθούμε θέση στην ουράνιο βασιλεία? Ας αναρωτηθούμε από πού πηγάζει το ψυχικό του πορτρέτο. Πολλοί ερευνητές ομιλούν για την ταπείνωσή του, που όλοι μας βέβαια δεχόμαστε αναμφισβήτητα. Η ταπείνωση όμως αυτή είναι συνέπεια του γεγονότος ότι πρώτα αναγνώρισε την απόστασή του από τον Χριστό. Αναγνώρισε τον Χριστό ως ανώτερό του, ως τέλειο και ηθικά απρόσιτο. Ο Ιησούς του λέει «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν» και απαντάει ο εκατόνταρχος «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό τη στέγηνης έλθεις». Η φράση αυτή πήρε στην εκκλησιαστική γλώσσα την ίδια θέση με το «Ο Θεός ηλάσθη τη μύτη αμαρτωλό» του τελώνου. Γι' αυτό βρίσκεται και μέσα στις ευχές της μετάνοιας. Ο εκατόνταρχος πατά στο πρώτο σκαλοπάτι της γνήσιας μετάνοιας, που είναι η συνέστηση της αναξιότητας και της αμαρτωλότητάς μας, καθώς και η αναγνώριση του απροσπέλαστου ύψους της Θείας Αρετής. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ας υπολογίσουμε κι εμείς τη δική μας πίστη, ως απάντηση στη Θεία Πρόσκληση σαν αναγνώριση της λυτρωτικά κυριαρχικής εξουσίας του Χριστού στη ζωή μας.

έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Μαρτυρία του Παναγιώτη Μπιμπέλα από το Αϊβαλί. Ο Τούρκος στρατηγός Κολουρτού ειδοποίησε τον δεσπότη Γρηγόριο να περάσει από το γραφείο του. Ο δεσπότης επέστρεψε ύστερα από 3 ώρες χλωμός και σωστοράκος. Του είχε φερθεί σκαιότατα και ζήτησε με τελάλιδες να κηρυχθεί επιστράτευση του άρενος πληθυσμού από 16 έως 46 ετών για να εργαστούν στα τάγματα εργασίας, από τα οποία ελάχιστοι επέστρεψαν, από ποια πόλη και αν είχαν καταταγεί. Κάθε ημέρα έφευγαν 300-500 άτομα. Ο Τούρκος στρατηγός επέτρεψε την αναχώρηση των γυναικοπαίδων και των γερόντων από ένα και μόνο σημείο της προκυμαίας και με όσα εφόδια μπορούσε να σηκώσει κανείς τον νόμο του, με λεπτομερή έλεγχο των αποσκευών, κυρίως για χρυσαφικά και χρυσανομίσματα. Πανέρια ολόκληρα γέμιζαν και άδειαζαν από λαμπερά κοσμήματα, βαριά χρυσαφικά και χρυσές λίρες. Μετά ο κόσμος στηβαζόταν σαν πρόβατα στα σκάφη για να μεταφερθεί στη Λέσβο, στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Μέσα στο Συρφετό, πολλοί στρατεύσιμοι κατάφεραν να δωροδοκίσουν τους φρουρούς και πηδούσαν στο κατάστρωμα γλιτώνοντας τα τάγματα εργασίας. Ένας όμως Κιδωνιάτης, Αλαμία στο όνομα, με την παράφρονη πράξη του ανέτρεψε τα πάντα. Μόλις ανέβηκε στο βαπόρι, έβγαλε και έσκησε το φέση του μπροστά στους Τούρκους αξιωματικούς, που θεωρήθηκε πράξη βέβηλη. Τον σκότωσαν επί τόπου και άρχισαν έρευνα στο πλοίο, όπου ανακαλύψαν χιλιάδες στρατεύσιμους κρυμμένους στα φουστάνια των γυναικών που τους μάζεψαν για τα τάγματα εργασίας. Λίγο μετά, όταν άρχισε να βραδιάζει, ένα τουρκικό απόσπασμα κυκλοφορούσε στον ίδιο χώρο, με τον καθένα να κρατάει στα χέρια του από 3-4 ζευγάρια παπούτσια. Τους ομήρους τους είχαν οδηγήσει λίγο παρακάτω και αφού τους σκότωσαν όλους, τους λίστεψαν, παίρνοντας μέχρι και τα παπούτσια.

μαρτυρία της Αγλαΐας Κόντου από την Μενεμένη. Στην αφήγησή της η Αγλαΐα Κόντου δεν συναντάμε τραγικά γεγονότα που βλέπουμε σε άλλους εκπατρισμένους. Η ίδια και η οικογένειά της στάθηκαν τυχεροί. Αναφέρεται στην αγωνία και στον κίνδυνο μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα, στην κακή υποδοχή που βρήκαν, στη μητέρα πατρίδα και στις ελάχιστες εξαιρέσεις ανθρωπιάς και συμπαράστασης.

0: Μαρτυρία του Αχιλλέα Ψαρόπουλου από το Ντερέκιοι. Της Παναγίας ήμουνα στο Μοσχονήσι. Γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Γιόρταζε μεγαλόχαρη. Μαζευόμαστε από όλα τα χωριά τη μέρα αυτή. Κυριακή ήταν που έμαθα τις ειδήσεις. Τρίτη έφυγα από το Ντερέκιοι. Το Σάββατο το βράδυ έρχεται ένας Έλληνας και από άλλο χωριό να ειδοποιήσει το σταθμάρχη να πάρει τη δύναμή του και να εγκαταλείψει το χωριό. Εγώ όταν τον είδα βράδυ να έρχεται υποψιάστηκα. Πήγα στο σταθμό, τον βρήκα κλειδωμένο. Ο σταθμάρχης μέσα μάζευε τα πράγματα σε κόφες. Βρωτώ την πόρτα, δεν μ' ανοίγει. «Άνοιξε Γιώργο», του λέω. Πήγα από δίπλα που ήταν το σπίτι του, ήταν η γυναίκα του μέσα, Ζαχάρο τη λέγανε. Μόλις μ' άκουσε βγαίνει έξω και μου λέει «Μη με φανερώσεις, απόψε φεύγουμε». Έφυγα από το σταθμό και βγήκα στα καφενεία. Κάποιος χωροφύλακας που καθόταν εκεί μου λέει «Οι φίλοι σου δεν σου είπαν τίποτα? Θα σας αφήσουν και θα φύγουνε». Τότε ήταν δύο κόμματα, το Βενιζελικό και το Βασιλικό. Εγώ ήμουν Βενιζελικός και ο χωροφύλακας Βασιλικός. Σηκώνομαι και πάω ξανά στο σταθμό. «Βρε Γιώργη», του λέω, «εμένα μου κάνεις αυτά τα πράγματα? Πάρε τη γυναίκα σου και πήγαινε στο τάδε μέρος να περιμένεις και θα περάσουμε να σας πάρουμε με τα αμάξια». Εγώ ειδοποίησα τον κόσμο και συναχτήκαμε όλοι σε ένα μέρος. Συνεννοηθήκαμε να φύγουμε με τη χωροφυλακή. Φύγαν όλοι κατά πόδι με τη χωροφυλακή, μαζί και 60 πολίτες οπλισμένοι. Εγώ ήρθα στο Μόλιβο με τη γυναίκα μου, τη μητέρα μου και τις αδελφάδες μου. Όσοι μείνανε στο χωριό, πήγε διαταγή να πάνε στο Φρένελι. Τους είχαν στήσει παγίδα. Στο δρόμο, στην ερημιά, σε μια χαράδρα, είχαν στημένα πολυβόλα και τους στερήσανε. Τους πέταξαν στα Ρουμάνια. Και τα άλλα τα χωριά έτσι τα κάνανε. Κάτι κορίτσια τα πήρανε μαζί τους. Έμαθα πως ένα δικό μας κορίτσι βρίσκεται εδώ απέναντι στην Ανατολή. Κάτι Τούρκοι που ήρθαν εδώ 5-6 χρόνια μετά είπαν για το κορίτσι πως το πήρε ένας χότζας. Μαρτυρία του Ευάγγελου Γκάλα από το Κόλντερε. Στη θέση Ρένκι είχαμε πολλά κτήματα. Ήταν κληρονομιά του παππού μου. Βγάζαμε ρόδια, σίκα, καρύδια, τα καλύτερα φρούτα της περιφέρειας. Βάζαμε εργάτριες τουρκάλες και μας δούλευαν. Δούλευαν όλο το χρόνο και τους δίναμε τα μισά. Στον καιρό γεμίζαμε θεόρατα τσουβάλια με καρπό. Τα φόρτωνε ο πατέρας μου και τα πήγαινε στην Μαγνησία. Εκεί τα πουλούσε στους εμπόρους. Είχαμε ένα ρέμα στο Κόλντερε που μας χώριζε από τους Τούρκους. Σαν έγινε η ελληνική κατοχή, τους διώξαμε πέρα για πέρα. Ποιος ξέρει σε ποια τουρκοχώρια τρύπωσαν. Ο ελληνικός στρατός όλο ένα προχωρούσε και καταλάμβανε τη μια πολιτεία πίσω από την άλλη. Συχνά γίνονταν αιματοχυσίες και άλλες διάφορες καταστροφές, μα ο ενθουσιασμός δεν μας άφηνε να πικραθούμε. Παίρνανε θελοντές στην αρχή, ύστερα επίταξαν τα ζωντανά όσα κάναν για τον πόλεμο. Σαν φτάσαν στο Σαγκάριο και πάθαν εκείνη τη συμφορά, πέρασε καιρός και στείλαν στην κοινότητά μας χαρτιά σφραγισμένα με τη διαταγή να ανοιχτούνε σαν περάσουνε 3 μήνες. Εκείνο τον καιρό αντιπρόεδρος της κοινότητας ήταν ο πατέρας μου. Πήραμε όπλα και κάναμε δική μας φρουρά. Είχε αρχίσει η κατάρρευση του μετόπου. Μια μέρα, εκεί που ο πατέρας μου φύλαγε σκοπός, δεν πήγε κανείς να τον αντικαταστήσει από τους Έλληνες στρατιώτες. Τον είχαν αφήσει μοναχό. Καταλαβαίναμε πως μέναμε ένα πειράσπιστη. Στα κτήματά μας, στον Ρέγκι, μέναμε σαν ακούστηκε πως ο ελληνικός στρατός πίσω χωρεί και μας αφήνει στο έλεος του Θεού. Έπρεπε να φύγουμε, να πάμε κατά τη Μαγνησία, να δούμε τι θα γίνει. Και ό,τι γίνει όλος ο κόσμος, να γίνουμε κι εμείς. Πριν από 100 χρόνια... Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

σου. Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Σήμερα θα επισκεφθούμε ένα παγκόσμιας φήμης τουριστικό θέρετρο κατοικημένο από τα πανάρχια χρόνια. Έναν ιστορικό τόπο με ιδιαίτερο φυσικό κάλος. Έλα κοντά για να θαυμάσεις την Ελούντα και τους γραφικούς οικισμούς της. Έλα κοντά για να γνωρίσεις το Σκίσμα, το λιμάνι της Ελούντας, την Κάτω και την Πάνω Ελούντα, το Μαυρικανό, τις Πινές, την Πλάκα και τη Σπιναλόγκα. Έλα κοντά για να ακούσεις τις ιστορίες των ανοιχτόκαρδων κατοίκων και να νιώσεις τη ζεστασιά και τη φιλοξενία τους.

Η Ελούντα βρίσκεται 10 χιλιόμετρα βόρεια του Αγίου Νικολάου, στη βορειοδυτική πλευρά του μεγάλου κόλπου του Μεραμπέλου. Κάθε χρόνο στην Ελούντα καταφθάνουν υπό άκρα μυστικότητα αρχηγοί κρατών και προσωπικότητες διεθνούς φήμης. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι είναι η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα σε προσγειώσεις ιδιωτικών ελικοπτέρων. Από την πρώτη στιγμή που την αντικρίζεται, η Ελούντα είναι συναρπαστική με τα περίφημα πολυτελή ξενοδοχεία της. Όλα κτισμένα δίπλα στη θάλασσα, όπου κατά καιρούς δένουν οι πανάκριβες θαλαμυγή των πλούσιων επισκεπτών της όμορφης Κρήτης μας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που επέλεξε ο Walt Disney να γυρίσει την ταινία του με τίτλο «Τα κρόσια του φεγγαριού στην Ελούντα».

Ένας επιχειρηματίας το 1947, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του χαροπεργοστασίου, ο Κωστής ο Μαυρικάκης, δημιούργησε ένα μικρό πανδοχείο, το ονόμασε ξενοδοχείων Νέα Ελούντα, το 1947. Τη δεκαετία λοιπόν του 1950 ήρθε μια Βρετανίδα, η Mary Stewart, η οποία έμεινε όλο το χειμώνα σε αυτό το μέγαρο, το λεγόμενο μέγαρο, το λέγανε οι ντόπιοι, γιατί ήταν μεγάλο κτίριο σε σχέση με τα ισόγεια κτίρια της εποχής, και εκεί άρχισε να γράφει ένα μυθιστόρημα. Το έγραφε σε συνέχεια σε μια μεγάλη εφημερίδα του Λονδίνου και βραβεύτηκε για αυτή τη σειρά, έγινε βιβλίο και προκάλεσε το ενδιαφέρον του Disney. Ο Disney πασίγνωστος τότε, αποφάσισαν λοιπόν να γυρίσουν μια ταινία στην περιοχή. Κατά πέτηση της Mary Stewart έπρεπε να γυριστεί στην Ελούντα. Έτσι λοιπόν η Ελούντα μαζί με τον Άγιο Νικόλο και κάποια άλλα μέρη ήταν η τόπη όπου γυρίστηκε αυτή η ταινία, Τα Κρόσια του Φεγγαριού. Η ταινία προκάλεσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον και άρχισαν να χτίζονται μετά από λίγα χρόνια. Έγινε καταρχήν το 1964 με βασιλικό διάταγμα χαρακτηρίστηκε τουριστική περιοχή και άρχισε να προκαλεί το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών, των Ελλήνων αρχικά και αργότερα των ξένων. Χτίστηκαν τα πρώτα ξενοδοχεία, τον Άγιο βέβαια το 62-63, το Minos Beach, και εδώ το Ελούντα Beach το 1970. Λειτουργήσε το 1972 και μετέτρεψε άρδιν το φτωχικό τοπίο της Ελούντα σε ένα παγκόσμιο φήμης τουριστικό θέρετρο.

ήρεμη θάλασσα της Ελούντας χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου ως λιμάνι προσθαλάσσωσης και αναφοδιασμού των υδροπλάνων της αγγλικής εταιρείας Imperial. Ο κύριος Λουκάκης Δημήτρης κρατά στα χέρια του ένα ρολόι και μας εξιστορεί όλα αυτά που έμαθε από τον πατέρα και τον παππού του. Ο παππούς του μαζί με άλλους Ελουντιανούς δούλευαν για την Imperial.

0: Ο κύριος Δημήτρης Λουκάκης είναι εδώ σήμερα κοντά μου, δάσκαλος του χωριού. Κρατάει, όπως βλέπετε εδώ, ένα ρολόι. Λειτουργεί ακόμα το ρολόι.
1: Το ρολόι λειτουργεί ακόμα.
0: Εδώ. Απίστευτο. Απίστευτο. Πόσα χρόνια τώρα είναι αυτό το ρολόι.
1: Είναι από το 1936 όταν έπεσε το αεροπλάνο εκεί στους Μύρους, στο Σκηπίον, που ερχόταν από την Αλεξάνδρεια.
0: Θα μιλήσουμε για τα υδροπλάνα, φίλες και φίλοι μου, όπως καταλάβατε. Και αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο ρολόι που έπεσε, γιατί έπεσε και υδροπλάνο μαζί με αυτό.
1: Ναι. Και αυτό ήταν στο κοκπιτ του αεροπλάνου. Στο πιλωτόριο.
0: Και τρέξατε όλοι και πήρατε.
1: Τρέξε πολλοί κόσμος, γιατί για να πάνε να σώσουν αυτούς που είχαν
0: πέσει.
1: Μέσα 28 επιβάτες. Από τους οποίους επιβάτες, ο συγκυβερνήτης μαζί με ένα επιβάτη πέθαναν. 8 τραυματίστηκαν. Ο πιλότος έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία, σώθηκε. Οι δύο που πέθαναν, τους έθαψαν εδώ στην Αγία Τριάδα, στο νεκροταφείο. Οι υπόλοιποι έγιναν καλά και έφυγαν.
0: Και έφυγαν.
1: Με άλλο υδροπλάνο.
0: Και ήταν, ας το πούμε, το τέλος του κύκλου που τα υδροπλάνα ερχόντουσαν στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως,
0: αυτό το γεγονός.
1: Όχι, κάθισαν ακόμα 3 χρόνια.
0: Α, συνέχισαν και ερχόντουσαν.
1: Συνέχισαν μέχρι το 39.
0: Τελικά τα υδροπλάνα έφτεχαν και έκαναν διάσημη την Ελλούντα.
1: Βεβαίως, διότι ερχόντουσαν εδώ για να κάνουν εφοδιασμό.
0: Αν γυρίσουμε την ιστορία πίσω και την ξεκινήσουμε από την αρχή, μπορείτε να μας πείτε ποια χρονολογία, όταν για πρώτη φορά εδώ οι κάτοικοι είδαν τα υδροπλάνα, τι σκέφτηκαν? Γιατί τότε κανείς δεν ήξερε για αυτά τα υδροπλάνα. Ήταν για πρώτη φορά που εμφανίστηκαν στο νησί μας.
1: Τότε δεν υπήρχαν αεροδρόμια και υπήρχαν υδροπλάνα τα οποία έκαναν τον ανεφοδιασμό με προθαλάσσωση, όπως ήταν εδώ η Ελλούντα.
0: Τα δρομολόγια αυτά, πίσω μας.
1: Τα δρομολόγια αυτά έφευγαν από το Λονδίνο την εβδομάδα 8 φορές πηγαίνανε στην Αλεξάνδρεια και 4 φορές πηγαίνανε στη Βομβάη. Ήταν πιο μακρύ η Βομβάη, βέβαια. Εντάξει, το δρομολόγιο των υδροπλάνων ήταν Λονδίνο, Τεργέστη, Φάλιρο, Ελλούντα, Αλεξάνδρεια, Άντεν, Βομβάη.
0: Εκεί λοιπόν οι Βρετανοί κάτι είδαν σε αυτόν τον τόπο.
1: Οι Βρετανοί είχαν απικίες κάτω.
0: Ναι,
1: απικίες
0: αλλά
1: κάτω.
0: Θέλω να πω ότι κάτι είδαν σε αυτόν τον τόπο για να κάνουν τη στάση τους εδώ και να ανεφοδιαστούν.
1: Ναι, ήταν ο κόλπος εδώ. Ο κόρφος, έτσι λεγόταν ο κόρφος, ο οποίος προθωρόταν. Γιατί ήταν πάντα έτσι, νυνεμία. Και γι' αυτό την πάτησε και ο πιλότος αυτός. Έκαμε κακό υπολογισμό, γιατί ήταν η θάλασσα πυμένη. Ερχόταν λοιπόν από την Αλεξάνδρεια και την ώρα που πήγε να κάνει προθαλάσσωση το αεροπλάνο, έκαμε κακό χειρισμό και έπεσε με το ρίχος κάτω. Ευτυχώς που ήταν ρηχά, διότι αν ήταν βαθιά θα πνιγόντουσαν όλοι. Είχε μέσα 27 επιβάτες. Το αεροπλάνο έφερνε τους επιβάτες. Υπήρχε εκεί πάνω στη βεντεραποθήκη ένα καράβι το οποίο ήταν πρώην αλυφτικό 300 περίπου τόνων. Εκεί είχε προσωπικό, το πλήρωμά του ήταν ο πλοίαρχος, 2 ασυρματιστές, 2 μηχανικοί, 2 βοηθούς μηχανικών, 2 ναύτες. Μεταξύ των 2 ναυτών ήταν και ο πατέρας μου, Ανδρέας Λουκάκης.
0: Και σας έχει πει ιστορίες,
1: ναι. Ένας λοστρόμος και ένας μάγειρας.
0: Πείτε μου, ο πατέρας σας, που σας έχει πει τις ιστορίες και έχουμε έτσι μια ζωντανή μαρτυρία από το γιο του.
1: Ναι.
0: Όταν οι κάτοικοι είδαν για πρώτη φορά εδώ το υδροπλάνο, τι σκέφτηκαν, τι είπαν, έτρεξαν.
1: Κοίταξα, δηλαδή ήταν εδώ χαμηλού επίπεδου τότε, χειρουργιανή και λοιπά. Και όταν είδαν αυτό το πράγμα να κυλάει εδώ πάνω στη θάλασσα, ξαφνιάστηκαν.
0: Ναι.
1: Και τι είναι αυτό παρότι, τι είναι αυτό, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί κοντά που ήταν το καράβι, αυτό που λέμε τώρα Imperian, αυτό που σας είπα προηγουμένως των 300 τόνων, που είχε το προσωπικό αυτό που σας είπα, οι επιβάτες όταν έκανε τον ανεφοδιασμό το υδροπλάνο, οι επιβάτες ανέβαιναν απάνω στο Imperia, έπιναν το καφεδάκι τους, περίμεναν όση ώρα γινόταν
0: ο ανεφοδιασμός,
1: και όταν ήταν και κακός καιρός ερχόντουσαν εδώ στο σχίσμα
0: και έμεναν κιόλας.
1: Έμεναν σε ένα ξενοδοχείο με λίγα κρεβάτια, ο οποίος ήταν ο παππούς Μιχάλη Πετράκης.
0: Τι άλλο έχετε συλλέξει από το υδροπλάνο που έπεσε?
1: Δεν έχω συλλέξει τίποτα άλλο. Εντάξει, Ο πατέρας μου, ο οποίος πήγε πρώτος με τη βενζινάκα του, του είπε ο πιλότ, ο πλοίαρχος του πλοίου, ο καπετάν Πουλ, του λέει: θα πας, κύριε Λουκάκη, θα μου φέρεις τους ταχυδρομικούς σάκους.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγε πράγματι ο πατέρας μου, έφερε τους ταχυδρομικούς σάκους και όταν ήρθε πλησίασε στο Ιμπέρια, του λέει από πάνω ο πλοίαρχος, ο καπετάν Πουλ, του λέει: θα μου φέρεις το πιο βαρύ. Το πιο βαρύ σάκο. Του βάλει λοιπόν το πιο βαρύ σάκο και είχε μέσα 36 κιλά οκάδες τότε. Ήταν οκάδες χρυσοράβδους.
0: Χρυσοράβδους.
1: Του το έφερα πάνω και την ίδια μέρα με άλλο υδροπλάνο έφυγε το Λονδίνο. Και το περισσότερο προσωπικό ήταν από εδώ οι Λουδιανοί. Ο Μάγερας, ο Ολοστρόμος, οι δύο ναύτες, ο πατέρας μου, οι δύο βοηθοί μηχανικών και λοιπά, ήταν όλοι οι Λουδιανοί από εδώ.
0: Και για να κλείσουμε την κουβέντα μας, έμαθα ότι εδώ και παιδιά 8 χρονών σε όλη τη διάρκεια της ημέρας πηγαίναν και έπαιζαν εκεί, στα δωμάτια, στις βενζινοποθήκες.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Και ήταν το παιχνίδι τους αυτό.
1: Ναι, την αρχή, εκεί η βενζινοποθήκη, αυτό λέει και η βενζινοποθήκη, ήταν βαρέλια με βενζίνη. Και όταν ερχόταν τα αεροπλάνα, παίρνανε με βάρκα το βαρέλι, το πηγαίναν. Γιατί δεν μπορούσε το υδροπλάνο μάλλον, να πλησιάσει στεριά. Και είχαν μια ανοιχτά μια σαμαδούρα που εκεί έδαινε το υδροπλάνο. Και με βάρκα πηγαίνανε τα βαρέλια, τη βενζίνη και έκανε τον ενεφοδιασμό.
0: Και δεν υπήρχε κάποιος να φυλάει τη βενζιναποθήκη τότε.
1: Όχι, αμένα
0: υπήρχαν. Υπήρχαν, γιατί έπαιρναν τη βενζίνη.
1: Βεβαίως, υπήρχαν. Απέναντι ήταν το Ιμπέρια, το καράβι αυτό το μεγάλο.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Θυμηθήκατε κι εσείς τον πατέρα σας και πώς δούλευε με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και κάθε φορά που ο πατέρας μου έκανε αυτή την ιστορία, δάκρυζε.
0: Δάκρυζε
1: γιατί ήταν ο πρώτος που είδε και τους πεθαμένους και τους τραυματίες που τους περίθαλψαν. Όλοι οι Λουδιανοί βέβαια την βοήθησαν.

Η Ελούντα είναι κτισμένη στην τοποθεσία της αρχαίας μινωικής πόλης Ολούς, μία από τις ισχυρότερες πόλεις της κρητικής αρχαιότητας. Σε μικρό βάθος, μόλις 2,5 μέτρων βυθισμένη στη θάλασσα, η αρχαία Ολούς περιμένει τους αρχαιολόγους να αποκαλύψει τα μυστικά της. Γι' αυτό και καθημερινά εργάζεται μία ομάδα αρχαιολόγων διτών με επικεφαλή στο Θεοτόκη Θεοδούλου, που ερευνούν και αναζητούν απαντήσεις σε μία θάλασσα άγνωστη, γεμάτη εκπλήξεις.

Βρισκόμαστε στο χώρο του αρχαίου Ολούντος. Εδώ υπήρχε μία από τις κριτικές πόλεις που ήταν πιο ανοιχτές στους ξένους, επομένως μία πόλη φιλόξενη, μία πόλη η οποία εκ των πραγμάτων είχε εμπορικές επαφές, γιατί βρισκόταν πάνω στον έναν από τους δύο σημαντικότερους ναυτικούς δρόμους που διέπλεαν την Κρήτη, το δρόμο που ερχόταν από τη βόρεια πλευρά της. Και αποτελούσε προφανώς μία πόλη λιμάνι, μία πόλη με μια σημαντική στρατηγική θέση, την οποία διατήρησε ανά τους αιώνες. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Κολοκύθα ήταν οχυρωμένη αρχικά από τους Ιταλούς και στη συνέχεια από τους Γερμανούς, ακριβώς για να εποπτεύουν αυτό το ναυτικό δρόμο, αυτό το ναυτικό δρομολόγιο. Ήταν μια πόλη η οποία, παρόλο που σήμερα βλέπουμε ένα στεγνό τοπίο γύρω μας, ήταν μια πόλη που άκμαζε, αφενός εξαιτίας του εμπορίου που φιλοξενούσε στα λιμάνια της, αλλά και γιατί είχε παραγωγή και η ίδια. Το τοπίο ήταν πιθανότατα διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα, με περισσότερη βλάστηση, με περισσότερες δυνατότητες παραγωγής, και αυτό μας το δίνουν οι αρχαιολογικές μαρτυρίες που υπάρχουν διάσπαρτες και στη στεριά αλλά και στη θάλασσα.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα χώρο ο οποίος μπορεί να διαβαστεί και στη στεριά του και στην παράδοση του και στην ιστορία του και στην αρχαιολογία του και στο βυθό του. Ένας χώρος θεαματικός, ένας χώρος τον οποίο μπορεί κανείς να επισκεφτεί όχι απαραίτητα. Εμείς δουλεύουμε με καταδυτικές συσκευές γιατί χρειαζόμαστε χρόνο παραμονή στο βυθό, αλλά είναι ένας χώρος που μπορεί κανείς να επισκεφτεί απλά με τη μάσκα του και τα πέδιλά του. Στο βυθό έχουμε κατάλοιπα χτιρίων, ενδεχομένως δημοσίων χτιρίων όπως μπορούμε να εικάσουμε από την δομή τους. Έχουμε κατάλοιπα πιθανότατα οχυρωματικών έργων όπως μπορούμε να υπολογίσουμε από το πόσο γερές και εκτεταμένες κατασκευές είναι. Έχουμε βυθισμένα ακόμα και λιμενικά έργα.

Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε τη δεύτερη ερευνητική περίοδο, η οποία περιλαμβάνει ανασκαφή και πιθανότατα, όπως συμβαίνει σε όλες τις ανασκαφές, θα μας δώσει κάποια ευρήματα. Σημαντικά ή ασήμαντα δεν έχει σημασία. Εμείς από τα ευρήματα αυτό που θέλουμε είναι η πληροφορία που έχουν τα ευρήματα αυτά. Ακόμα και ταπεινά κομμάτια κεραμικής, κομμάτια αγγείων μπορούν να μας μιλήσουν για τη χρονολόγηση, τη χρήση, την προέλευση και ούτω καθεξής. Σε αυτή τη φάση λοιπόν ξεκινάμε την ανασκαφή προκειμένου να διερευνήσουμε κάποιες δομές ώστε αφενός να διαπιστώσουμε τη φύση τους. Έχουμε ένα ερώτημα αν μιλάμε για ένα λιμενοβραχίωνα ή το τείχος της αρχαίας πόλης. Επομένως είναι ένα ερώτημα που περιμένουμε να μας απαντήσει η ανασκαφή και το πότε χτίστηκε αυτή η συγκεκριμένη δομή. Και μαζί με αυτήν όλα τα άλλα που προκύπτουν μέσα από μια ανασκαφή.

Η Ελούντα είναι ένας τόπος ο οποίος κατοικήθηκε από τα μινωικά χρόνια, όπως έχουν αποδείξει οι ανασκαφές των νεότερων χρόνων, αλλά κατοικήθηκε οργανωμένα και ως πόλης γύρω στο 1000 π.Χ. 1000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Ήταν δωρική πόλη, ο Λούς, είναι αρσενικό το γένος, αναπτύχθηκε και προόδευσε, έκοψε δικό του νόμισμα τα μετέπειτα χρόνια, δηλαδή τα γεωμετρικά, τα κλασικά χρόνια και τα ελληνιστικά. Έκοψε δικό του νόμισμα, κυβερνιόταν από το Συμβούλιο των Κόσμων, ένα είδος αριστοκρατίας, ένα συμβούλιο που αποτελούνταν από 4 έως 11 άτομα και από τα ευγενέστερα γένη της πόλης. Η ακμή της, του Ολούντος συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια με τα πρωτοβυζαντινά και αυτό τεκμέρεται από την ύπαρξη δύο παλαιοχριστιανικών βασιλικών, μεγάλων εκκλησιών δηλαδή, που χτίστηκαν το 4ο και το 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Μετά τις αραβικές επιδρομές η πόλη αρχίζει να παρακμάζει, δέχεται αραβικές επιδρομές, ο πληθυσμός της φεύγει προς την Οξά, στο ύψωμα πάνω, για να προφυλαχτεί, και το τελειωτικό χτύπημα έρχεται το έτος 795, όταν ένας πολύ ισχυρός σεισμός ισοπεδώνει τα πάντα. Οι κάτοικοι τότε, όσοι απέμειναν, πήγαν προς την ενδοχώρα για να σωθούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τώρα, όλα αυτά τα στοιχεία για την ιστορία της πόλης, για τις συνθήκες που υπέγραψε και δημιούργησε με τις γειτονικές πόλεις, τη Λατό, αλλά και άλλες, την Λίκτο, τη Ρόδο και την Ιερά Πέτρα, υπάρχουν επιγραφές οι οποίες τεκμηριώνουν με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα στοιχεία. Τώρα, τα μετέπειτα χρόνια δημιουργήθηκαν οι Αλικές μετά την Τέταρτη Σταυροφορία και το 1204. Οι Βενετοί κατακτούν την Τίτρη, εδραιώνουν την κυριαρχία τους και το 14ο αιώνα δημιουργούν εδώ, σε αυτό το σημείο της Αλικές, που μάλλον υπήρχαν από τη Βυζαντινή εποχή, για την παραγωγή του αλατιού. Ξέρετε ότι το αλάτι ήταν ένα πολύτιμο στοιχείο, πολύτιμο προϊόν για την βιομηχανική εποχή, γιατί συντηρούσε τα τρόφιμα και είχε πολλές χρήσεις. Οι άνθρωποι, για να λειτουργήσουν τις αλικές αυτές, βασίστηκαν σε δύο φυσικά φαινόμενα. Στο φαινόμενο της πλημμυρίδας και στο φαινόμενο της αμπότιδας. Όταν λοιπόν πέσει η στάθμη του νερού στον κόρφο, χαμηλώσει δηλαδή το νερό στον κόρφο, αυτό είναι η αμπότιδα, η ρήχη τη λένε, από το ρηχός, οι ντόπιοι, ανοίγουν τον κάραβο του νερού εδώ μπροστά μας στα 10 μέτρα και τα βρόχινα νερά που υπάρχουν και μαζεύονται με τις βροχές όλο το χειμώνα, διοχετεύονται στον κόρφο, στη θάλασσα. Δεν θέλανε βρόχινα νερά. Αφού λοιπόν περάσουν κάμποσες μέρες, καθαριστούν μέσα οι χώροι, στεγνώσουν, τότε ερχόταν το φαινόμενο της πλημμυρίδας, της πλημμάτσας όπως λένε οι ντόπιοι, και άνοιγαν τον πόρο από εδώ και έμπαινε το νερό το θαλασσινό στις αλικές. Αφού έφτανε σε ένα ορισμένο ύψος, κλείναν τον πόρο, κλείναν την δίωδο. Τώρα, το νερό έμπαινε σε ορισμένα διαμερίσματα, στα ανατολικά και βόρεια εδώ, ανατολικά μας, τα οποία τα έλεγαν βραστάρια ή θερμάστρες. Εκεί θερμενόταν το νερό. Όμως γινόταν και κάτι άλλο. Γινόταν η καθίζηση των ξένων υλών και επίσης η καθίζηση των μικρών αλάτων, δηλαδή κάποιων ουσιών που έχουν διαλυτότητα μικρότερα από εκείνη του αλατιού. Έτσι λοιπόν αποκτούσαν μεγαλύτερη πυκνότητα τα νερά, το θαλασσινό νερό, γιατί έπρεπε να αποκτήσει πυκνότητα για να πάει στα άλλα διαμερίσματα που τα λέγανε τηγάνια ή αλατοπύγια ή δεξαμενές κρυστάλλωσης. Έπρεπε λοιπόν να αποκτήσει την απαιτούμενη πυκνότητα, αυτό ήταν το μυστικό, να διοχετευτεί στα τηγάνια. Και εκεί στα τηγάνια, λόγω του σχήματος και ότι βράζει γρήγορα το νερό, τα λέγανε τηγάνια, στην λαϊκή έκφραση, και εκεί άρχιζε και κρυσταλλωνόταν το νερό. Γινότανε αλάτι.

Μετά την, κατά την τελευταία επανάσταση του, για την απελευθέρωση της Κρήτης το 1897-98, την Κρήτη είχε διαιρεθεί σε τέσσερις περιοχές ελέγχου από τις μεγάλες δυνάμεις. Οι Γάλλοι λοιπόν είχαν αναλάβει τη διοίκηση του νομού Λασιθίου. Συνδύασαν λοιπόν την παρουσία τους στην Σφίνα Λόγα ενέδρευαν, ήταν η έδρα τους και στη Σιτία, και συνδύασαν την παρουσία τους με κάποια έργα κοινής ωφέλειας. Ένα από αυτά ήταν και η διάνοιξη του καναλιού. Έγινε το 1897-98 και επικοινώνησε η θάλασσα του Κόρφου με τον κόλπο του Μεραμβέλου. Ήταν ένα έργο πνοής για την αυσιπλοεία εκείνης της εποχής. Και να πούμε βέβαια ότι επειδή το κανάλι είναι στο κέντρο του αρχαίου Ολούντος, βρήκαν πάρα πολλές επιγραφές, κυρίως ψηφίσματα της αρχαίας πόλης, της βουλής της αρχαίας πόλης, και τα μετέφεραν στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία.

Ελούντα, ένας επίγειος παράδεισος. Με το που αράζεις το σχίσμα, αντικρίζεις το γραφικό λιμανάκι με τα ψαροκάικα. Αγναντεύεις τη θάλασσα, παίρνεις βαθιές ανάσες και μαγεύεσαι από την θέα.

Η περιοχή φημίζεται για τα φρεσκότατα ψάρια και θαλασσινά, όπως και για τα μπλε καβούρια της, που η γεύση τους σε παραπέμπει σε αστακό ή καραβίδα. Ο έκλεκτος Μεζές, που έκανε την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια, επέλεξε τη θάλασσα της Ελούντας για να εισβάλλει. Συναντήσαμε ψαράδες να μας μιλάνε τόσο για τις ψαριές τους, όσο και για το δύσκολο επάγγελμά τους.

0: Δύσκολη η δουλειά του ψαρά.
1: Δύσκολη είναι, διότι είναι πας νύχτα, δεν ξέρεις τον καιρό, είναι λίγο δύσκολο.
0: Έχετε κινδυνεύσει ποτέ?
1: Πώς, και μου λιάξα κιόλα.
2: Έχουμε πάστα και χλωριά.
0: Τι ψάρια βγάζετε σήμερα?
1: Διάφορα. Διάφορα. Και φάκελα και σαργούς, χαρακίδες, μπουκανάρες, μπαρμπούνια.
3: Οι ψαράδες είναι, ο ένας είναι διχτάς, ο άλλος είναι γρηγρετζής, ο άλλος είναι ανεμοτρατάρης, ο άλλος είναι παραγαδιάρης και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η κατάταξη των ψαράδων. Τώρα ο Μανώλης είναι στην κατάταξη των διχτιών. Ήτανε τρατάρης, ήτανε τράτα πριν. Εγώ είμαι στην κατάταξη των παραγαδιών. Συνήθως τα πιο πολλά ψάρια που βγάζουμε τα παραγαδιά ανάλογα με την περίοδο του χρόνου. Δηλαδή, το καλοκαίρι τις πιο πολλές φορές δουλεύουμε όλα τα ψάρια, σαργούς, φαγκριά, στήρες, σφυρίδες, σκαθάρια, τέτοια, συναγρίδες, τέτοια. Το χειμώνα δουλεύουμε άλλα ψάρια, τα οποία είναι... πέφτουν βέβαια τα ψάρια, το χειμώνα δεν έχει ψάρια, είναι λίγα, κατάλαβες. Και βγάζει μόνο έτσι τα έξοδά μας για κανένα φαγκρί, κανένα σαργό, τέτοια.

0: Εντάξει, εμάς η γενιά μας ήταν ψαράδες. Από ο παππούς μου τρία αδέρφια ψαράδες, ο παππούς του πατέρα μου, ο πατέρας δεν ήταν ψαράς. Είχε ένα βαρκάκι, εντάξει, ψάρευε εκεί πέρα. Εντάξει. Και μετά, εγώ κόλλησα πιο πολύ από τον παππού, να σου πω την αλήθεια. Είχε την Τράτα, ήταν και τα τρία αδέρφια μαζί, μοιράσανε, κόλλησε η οικογένεια δηλαδή από εκεί πέρα. Εντάξει, το μεράκι μου και εμένα από μικρός, σχολείο έφυγα, το δημοτικό, το δημοτικό καλά-καλά δεν πήγα. Σάρασε, κόλλησα και εγώ πέρα, εντάξει. Τότε στάνε καλά, τώρα είναι το πρόβλημα. Αυτά τα εργαλεία που βλέπεις εδώ πέρα κάνουν πάνω από 10.000 ευρώ. Άμα δείτε τώρα, θα σας πάω στο σπίτι μου, έχω βάλει ένα καρτέρ, ένα δίχτυ που κάνει 1.000 ευρώ και έχω κάνει δύο μεροκάματα. Θα κλαίτε από τα λαγόψερα. Θα κλαίτε από τα λαγόψερα. Ένας-ένας, όποιος πει, έχω ένα γιο που είναι άρρωστο για τη θάλασσα. Ξανή απαρατήσει το σχολείο και τσακωνόμαστε και θέλω να τα πουλήσω. Θέλω να τα πουλήσω το σκάφι. Είναι ένας λόγος αυτός. Όσοι προλάβαμε και κάναμε, κάναμε. Τώρα πάμε μόνο για τα πετρέλαια, για τα δίχια και τίποτε άλλο. Και ευτυχώς, το μόνο καλό ότι έχουμε ηρωίδες γυναίκες, εμείς. Γιατί εγώ φεύγω από το σπίτι μου και δεν ξέρω αν γυρίσω. Πρώτο και κύριο. Θα φύγω από το σπίτι μου, μπορεί να μην βγάλω μεροκάματο και να κάνω και δύο μέρες να μπω στο λιμάνι. Ή μία, ό,τι κάνω. Έχουν αλλάξει εποχές, δεν ήταν όπως παλιά.
1: Για να κάτσεις μια γυναίκα μαζί σου, πρέπει να είναι δύσκολα. Κάθε την γυναίκα σε εύκολα μαζεύει ψαράδες. Δύσκολα.
0: Παρακάδια δεν πάνω εγώ. Εντάξει, εγώ το ανάλογα τις εποχές. Τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύω καρτέρ. Το καρτέρ τώρα βγάζει κανένα τουρνά, κανένα μαγιατικάκι, τέτοιο. Το καλοκαίρι πάμε στα μπαρμπούνια. Μπαρμπούνια και μετά τα ψηλόψαρα που λέμε εμείς, τους γουρδάδες. Αυτά δουλεύω εγώ. Εγώ φεύγω το απόγευμα 2 η ώρα από το σπίτι μου, γυρίζω 8 και ξαναφεύγω πάλι το πρωί τις 5 και μπαίνω 10 η ώρα στο λιμάνι, 9.30-10 η ώρα. Γιατί βάνω και δίχια και βάνω και καρτέρια. Το επάγγελμα του ψαράκου, για να δεις, είναι μια αρρώστια για μένα. Τώρα δεν ξέρω πώς το παίρνει ο καθένας. Εγώ τώρα είμαι 45 χρονών. Πού να πάω. Πού να πάω. Γράμματα δεν ξέρω. Ούτε πανεπιστήμιο έχω βγάλει. Τίποτα δεν έχω βγάλει. Πού να πάω. Εδώ θα απομείνουν τα κόκαλά μου. Που λέει στη γυναίκα μου.

0: Αντώνης μας εδώ με τα χρυσά του χέρια. Και γιατί το λέω αυτό, Αντώνη μου? Γιατί μας έχεις φτιάξει σήμερα με τα δυο σου χεράκια τα πιο ιδιαίτερα πιάτα που εγώ δεν τα έχω ξανακούσει καν ότι υπάρχουν. Ξεκινάνε όλα από την ελούντα.
1: Ναι, νομίζω πραγματικά η ελούντα έχει τη δυνατότητα να κουμπάει μισή στο νερό και άλλη μισή στο βουνό. Οπότε τα μυρωδικά και οι πρώτες ύλες που δουλεύουμε είναι στην πραγματικότητα μας λύνουν τα χέρια για να βγάζουμε εξαιρετικά πιάτα. Και εμείς σαν μάγειρες και οι γυναίκες που μαγειρέψαν εδώ σήμερα μαζί μας φέρανε απίστευτα πραγματικά πιάτα για να δοκιμάσουμε εδώ.
0: Θέλουμε να μας κάνεις μια μικρή περιγραφή, γιατί αξίζει τον κόπο να μας τα παρουσιάσεις.
1: Ωραία. Από πού να ξεκινήσω? Ας πούμε από τα πιο πρόσφατα, ένα καινούριο πιάτο που έχει έρθει στην Ελούντα από μόνο του, από τον Ατλαντικό, τον Μπλε Καβούρι, που το είδατε προλίγο εδώ. Είναι ένας πάρα πολύ νόστιμος εισβολέας, ο οποίος κατάφερε να μπει στα πιάτα μας εδώ και 2-3 χρόνια.
0: Και η γεύση του δεν τη λες πάλι ότι είναι αστακού, ούτε γαρίδας, κάτι στο ενδιάμεσο.
1: Ναι, ναι, πραγματικά έχει μια ιδιαίτερη γεύση, μια και έχω δοκιμάσει όλο τον ειδών τα καβούρια. Θα έλεγα ότι είναι από τα πιο νόστιμα καβούρια που υπάρχουν στην Ιφίλιο.
0: Μπλε Καβούρι το βρίσκουμε λοιπόν στην Ελούντα. Τι άλλο έχουμε?
1: Φτιάξαν εδώ οι νοικοκυρές πάρα πολλά πιάτα, τα οποία κάποια από αυτά είναι χαμένα στον χρόνο, κάποιοι άλλοι τα θυμούνται ακόμα, είναι πολύ τυχεροί και τα έχουν στα σπίτια τους, έχουν τις μανάδες, τις γιαγιάδες και τα φτιάχνουν. Είδαμε μπακαλιάρο με φυλάδα, κάτι που έχουν εδώ πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά ας πούμε στα πιάτα. Είδαμε πεταλίδες καθαρισμένες, φτιαγμένες με κρεμμυδάκι γιαχνί, που είναι πάρα πολύ σπάνιο, είτε μόνο οι παλιοί μπορούν να θυμούνται μια τέτοια εκτέλεση. Είδαμε λαγό, που πραγματικά δικαιολογεί τα άγρια βουνά που έχουμε εδώ πέρα, ένα απίστευτο λαγό που φάγαμε. Αρκετά θαλασσινά, όπως είδαμε, σουπιές με μάραθα, χταπόδι με πατάτα. Στην υπόλοιπη Κρήτη συνήθως το κάναμε με μακαρονάκι κοφτό. Στην Ελούντα είχαμε την ιδιαιτερότητα να το κάνουμε με πατάτα. Για κάποιους ιδιαίτερους λόγους που δεν νομίζω ότι ξέρω κι εγώ, αλλά πραγματικά στην Ελούντα δεν το δοκιμάζαμε τόσο πολύ με μακαρονάκι κοφτό και αθότυρο όπως σε άλλες περιοχές, αλλά περισσότερο με πατάτα γιαχνί. Και επίσης είδαμε και το ψάρι, τους σκάρους με μπάμιες, που είναι κάτι που δεν συναντιέται συχνά στην κρητική διατροφή.
0: Πραγματικά.
1: Βάζαμε ή σκάρους ή κοκκινοσκορπίδες ή λίχνους. Ό,τι έδινε ο κόρφος.
0: Έτσι, γιατί εδώ οι άνθρωποι ήταν ψαράδες. Οπότε έφεραν στις γυναίκες τους το κυρίως συστατικό το ψάρι. Οπότε και εκείνες είχαν την έμπνευση να δημιουργήσουν καινούργια πιάτα.
1: Ιστορικά λένε ότι τα περισσότερα πιάτα έχουν φτιαχτεί από μανάδες που έπρεπε να βρουν τρόπους να ταΐσουν τα παιδιά τους. Οπότε οι ψαράδες φέρνουν τα ψάρια, φέρνουν τους αστακούς, φέρνουν τα καλαμάρια, αλλά τα παιδιά δεν θα τρώγανε συνέχεια κάθε μέρα στακό, όσο παράξενο και μας φαίνεται, κάθε μέρα χταπόδι. Οπότε οι μανάδες έπρεπε να βρουν τρόπους να ταΐσουν τα παιδιά. Και αυτό ήταν το ρύζι, το μακαρόνι, οι πατάτες, να συνδυαστούν όλα αυτά με τα ψαρικά και να βγάλουν ένα πιάτο για να ταΐσουν την οικογένεια.
0: Και έχεις εδώ ένα πιάτο. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Είναι κάτι σαν ψωμί, αλλά δεν είναι πάλι ψωμί. Μοσχομυρίζει.
1: Όταν δεν υπήρχαν φούρνοι.
0: Ναι,
1: είναι μία πίτα. Είναι αλεύρι κανονικό. Το 70 το απλό.
0: Φανταστικό.
1: Είναι σταρένιο αλεύρι. Όλο το κόλπο είναι, φτιάχνεις ένα πιτάρι, του δίνεις ένα τέλειο σχήμα. Είναι το σιγανό ψήσιμο. Δεν έχει μέσα ούτε μαγιά ούτε προζύμι. Οπότε η νοικοκυρά έπρεπε να το ξεκινήσει και να έχει όλη την υπομονή να το βάλει, αν γίνεται και στη φωτιά ή στο μαγκάλι, να ψήνεται πάρα πολύ σιγά, ώστε να δώσει ένα τέλειο αποτέλεσμα, να μαλακώσει από μόνο του και να ψηθεί εσωτερικά.

0: πράγμα είναι ένα απίστευτο πιάτο το οποίο έχει σαν βάση το μοσχαρίσιο κιμά. Γι' αυτό και λέγεται βασιλικό. Όταν ρώτησα για ποιο λόγο το λες γιαγιά ή μητέρα βασιλικό λαχανοτουρμά, είναι παιδί μου, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε μοσχάρι. Οπότε παίρναμε, ο παππούς ήταν αρκετά πλούσιος, παίρναμε ένα κομμάτι μοσχάρι, το κόβαμε κομματάκια, κάναμε το σοτάραμε, φτιάχναμε τη γέμιση για το λαχανοτουρμά και τον ψήναμε. Επίσης έχει όλα τα μυρωδικά που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Έχει μυρωδικά από το βουνό και αυτά που μπορεί να βρει κάποιος στον κήπο του. Έχει στάκο βούκυρο, που είναι ένα από τα βασικά συστατικά. Μόνο πλούσιες οικογένειες είχαν τη δυνατότητα να το φάνε. Οπότε εγώ ήμουν ένας από τους τυχερούς. Μετά η γιαγιά μου, κάνοντας καφενείο εδώ, συνέχισε να τους κάνει. Και η μητέρα μου μετά, σε μαγείρισα, συνέχισε και αυτή να τους κάνει. Και εγώ από τη μητέρα μου έμαθα τελικά αυτή τη συνταγή.
1: Έτσι,
0: μου πήρε πάρα πολύ καιρό για να τη μάθω. Ήταν πολύ δύσκολη.
1: Είναι, έχει πραγματικά μια ιδιαίτερη γεύση. Και γι' αυτό και τους ονομάζετε βασιλικούς λαχανοτολμάδες και τους έκαναν στις γιορτές τους, τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, σωστά. Ήταν κάτι που δεν γινόταν συχνά. Ιστορικά οι λαχανοτολμάδες είναι ή με αρνίσιο κιμά και αυγολέμονο ή χωρίς κρέας καθόλου μέσα, νηστίσιμη. Αυτή ήταν λίγο πιο γιορτινή, οπότε ήταν συνήθως την περίοδο με το Πάσχα, Χριστούγεννα, κάποιες γιορτές, κάτι.
1: Μπελαλίδικο φαγητό, 6 ώρες διαρκούσε.
0: 6 ώρες διέρκεσε, γιατί έπρεπε να μοιράσω και στο μισό χωριό, γύρω-γύρω.
1: Λοιπόν,
0: γύρω στις 3 ώρες πραγματικά.
1: Πολλοί από τα ξημερώματα είσαι και εσύ όρθιος, όπως βέβαια όλες οι χωριανές.
0: Η τιμή ήταν δική μου και πραγματικά χαίρομαι που.
1: Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και όλες όσες βοήθησαν για να δείτε εσείς σήμερα αυτό το πλούσιο τραπέζι. Είναι αλήθεια, ποιος σου έμαθε να μαγειρεύεις?
0: Μου έμαθε η μητέρα μου. Εγώ ξεκίνησα να μαγειρεύω γύρω στα 7-8 χρονών. Ξεκίνησα πηγαίνοντας στην παραλία, μαζεύοντας καβουράκια, πεταλίδες, χοχλίδια. Κάναμε μια σάλτσα και έτσι ξεκίνησα να μαγειρεύω. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία μου σαν μάγειρες, για να λέμε την αλήθεια. Ήταν, νομίζω, μέσα το περιβάλλον σε έμπνευσε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Τι είναι για σένα η Ελούντα?
0: Η Ελούντα είναι ο παράδεισος. Απλά πρέπει να έχεις τα μάτια και το μυαλό για να το καταλάβεις. Πολλοί λένε, μα δεν έχει ζωή το χειμώνα, δεν έχει, δουλεύουμε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε σε ένα τέτοιο τόπο. Είναι ένας επίγειος παράδεισος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσα να ζω κάπου αλλού και φαντάζομαι ότι και οι περισσότεροι Λουδιανοί δεν θα μπορούσαν να φανταστούν τον εαυτό τους σε κάποια άλλη περιοχή του κόσμου. Έχουμε σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή, φεύγεις, πας στο βουνό, είσαι σε 10 λεπτά πάνω σε ένα βουνό, δεν βλέπεις καθόλου θάλασσα. Φεύγεις ανοιχτά στη θάλασσα, δεν βλέπεις καθόλου στεριά. Γιατί είναι το κάτι άλλο.
1: Είστε ευλογημένοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Σπιναλόγκα. Το πολυπόθητο νησί. Το νησί Φρούριο. Το νησί των λεπρών. Κάθε καλοκαίρι, χιλιάδες τουρίστες με καραβάκια από τον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα και την Πλάκα επισκέπτονται τη Σπιναλόγκα για να ξεναγηθούν στα ιστορικά ερυπωμένα κτίρια της.

Όσο για το θρύλο με πρωταγωνιστή τον Νικηφόρο Φωκά, θα αφήσουμε το δάσκαλο και ιστορικό Μανώλη Μακράκη να μας τον διηγηθεί, καθώς μετά από μεγάλη έρευνα έγραψε ένα βιβλίο αφιέρωμα για την Ελούντα και την ιστορία της.

Υπήρχε ένας θρύλος και ένα τοπονύμιο στην ανατολική πλευρά του νησιού, της Κολοκύθας, που ήταν στον Άγιο Φωκά. Αυτό το τοπονύμιο είχε συνδεθεί, η παράδοση δηλαδή το συνδέει, με την έλευση του Νικηφόρου Φωκά το 960, το καλοκαίρι του 960, όταν ξεκίνησε με εκατοντάδες πλοία και χιλιάδες στρατό από τη Βασιλεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, να επανακτήσει την Κρήτη από τα χέρια των Αράβων, οι οποίοι την κατήχαν 135 χρόνια. Σε μια θαλασσοταραχή λοιπόν που το βρήκε, άραξε στον κόρφο, στον κόλπο της, του Γλαρονησιού, της Κολοκύθας, στην ανατολική πλευρά του νησιού, για μέχρι να κοπάσει, ώσπου να κοπάσει η θαλασσοταραχή, και έτσι η περιοχή συνδέθηκε με, με τον Νικηφόρο Φωκά, και λένε ότι σε ανάμνηση του γεγονότος έκτισε μια εκκλησία τον Άγιο Φωκά. Και βέβαια ήταν σε μισοερυπωμένη κατάσταση μέχρι πριν από 30 περίπου χρόνια, που κάποιοι ιδιώτες σε συνεργασία με την Νορία της Ελούντας ανέγειραν νέο ναό, πετρόκτιστο, σε ένα πανέμορφο ακροτήριο.

0: Η σπίνα λόγκα είναι ένα παλίψιστο ιστορίας. Ένα παλίψιστο, δηλαδή μια πινακίδα που ο κάθε λαός ερχόταν, έγραφε την ιστορία του, σβηνόταν από τον προηγούμενο και ούτω καθεξής. Οι Βενετοί ήρθαν το 1575 να εντοπίσουν, να δουν το χώρο, να δουν τι υπήρχε και να οχυρώσουν τους τόπους όπου υπήρχαν πιθανότητες να αποβιβαστεί ο τουρκικός στόλος. Οχύρωσαν λοιπόν οι Βενετοί, ενίσχυσαν τα κάστρα του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Χανίων και οχύρωσαν κάποιους τόπους όπως εδώ στον κόρφο της Ελούντας, πιθανούς για αποβίβαση του Οθωμανικού στόλου. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν η Σπίνα Λόγκα. Η οχύρωση άρχισε με την κατασκευή περιμετρικού τείχους και προμαχώνων, ξεκίνησε το 1579 και ολοκληρώθηκε το 1586. Το οχυρό νησί αυτό, το οχυρό Φρούριο, κατακτήθηκε τελικά, άντεξε μάλλον γύρω στα 65 χρόνια από την άλωση της Κρήτης το 1669, για 45 ακόμα χρόνια. Το έτος 1715 πολιορκήθηκε τον Καπουδάν Πασά και κατακτήθηκε παρά τη γενναία αντίσταση των ντόπιων και των Βενετών. Να πούμε ότι τα χρόνια αυτά από το 1669 μέχρι το 1715 η Σπίνα Λόγκα υπήρξε καταφύγιο και ορμητήριο των ανταρτών της Κρήτης, των λεγόμενων Χαΐνιδων, οι οποίοι αντιστάθηκαν και βοηθούσαν τους Βενετούς στην αντίσταση εναντίον των Τούρκων. Πολιορκήθηκε κατά την επανάσταση του 1897-98, γκρεμίστηκαν κάποια σπίτια από τα κανόνια των επαναστατών και έφυγαν οι περισσότεροι, έμειναν μόνο 270 κάτοικοι, οι οποίοι εγκατέλειψαν την Κρήτη, το 1903, όταν τους κοινοποιήθηκε απόφαση της Κρητικής Πολιτείας, η οποία καθόριζε τη Σπίνα Λόγκα ως τόπο εγκατάστασης των λεπτών ολόκληρης της Κρήτης.
1: Είμαι ανιψιός του αείμνηστου Μανώλη του Φουντουλάκη, του θείου Μανώλη του Άρρωστου, του Κανσενικού. Ένας άνθρωπος με πάρα πολλά προβλήματα υγείας, με αυτή την καταραμένη, μπορούμε να πούμε, ασθένεια, που όμως το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Παρά τα προβλήματα και παρά το τι τραβήξαν με αυτή την ασθένεια, ο θείος ο Μανώλης κρατήθηκε όρθιος, ανέδειξε το πρόβλημα αυτό. Δεν ήταν άνθρωπος εσωστρεφής. Το έβγαλε έξω στην κοινωνία και πολέμησε αυτή την ασθένεια, την τουφεκά, όπως έλεγε. Τουφεκά, ό,τι λέπρα. Εδώ με πάρα πολλοί κόσμος πέρασε από το σπίτι του, είναι πιο πέρα από εδώ. Φοιτητές που κάνανε εργασίες, ο σκηνοθέτης, η Βικτόρια Χίσλοπ, η ηθοποίη, να τους καθοδηγήσει, να τους, τέλος πάντων, να τους δώσει πληροφορίες για το πώς ήταν η ασθένεια, τον τρόπο που την αντιμετωπίζανε, τις συνθήκες διαβίωσης και το τόσο τράβηξε μαζί με άλλους χανσενικούς. Ήταν ένας άνθρωπος δοτικός, το σπίτι του ανοιχτό. Ποιος ήταν να περάσει, να τον πληροφορήσει, να, τέλος πάντων, ό,τι ήθελε. Και το Κρήτη TV έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είμαι εδώ πέρα που ήρθαν και πήραν συνέντευξη, τους είπε πάρα πολλά πράγματα που τα έχετε καταγράψει σε αυτή την εκπομπή. Πάρα πολύ ωραία, που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Παρακολουθώ.

Η σπίνα λόγα έχει φάει κορμιά, αλλά μπορούσε κανείς να διηγηθεί και να μαρτυρήσει αυτά τα οποία έχουν συμβεί εκεί μέσα. Πόσα κορμιά δεν έχει φάει. Τα 55 χρόνια, 53 χρόνια που ήταν ενεργή και δεχότανε όλο τον πόνο, όλη τη δυστυχία.

0: Εδώ μετατρέψαν τη Σπίνα Λόγκα, το πάνω χωριό στη Σπίνα Λόγκα για τις ανάγκες του Σύριαλ. Τα στενά εδώ πέρα ο Αντώνης ο Χαλκιάς, ο πολύ καλός σκηνογράφος, έκανε πολύ καλή δουλειά να φτιάξει τα σκηνικά και να σχεδόν να βλέπουμε το πάνω χωρίο όπως ήταν η Σπίνα Λόγκα, με τα μαγαζιά, με τα σπιτάκια, με τους αρρώστους εδώ τους ηθοποιούς. Πέρασαν από εδώ πάρα πολλοί ηθοποιοί για το Σύριαλ, πολλοί κόσμος, επισκεψιμότητα το χωριό για να δουν τέλος πάντων. Τα βλέπουμε και εδώ μπροστά μας τώρα ένα μέρος των σκηνικών, είναι το φούρνο της Αθηνάς. Πραγματικό όπως ήταν τότε, έχει παραμείνει, αυτό το κράτησα και εγώ να είμαι ειλικρινής. Και το βλέπουμε σήμερα σαν αξιοθέατα από όλα τα σκηνικά που δυστυχώς τότε τα κατεδαφίσανε και δεν τα κρατήσαμε σαν αξιοθέατο.
1: Γιατρέ! Ελένη Πετράκη, θα το θυμάσαι!
2: Εδώ, εγώ θα σου πω. Την έρευνα για τη θεραπεία της νόσου, πόσο στενά έχει τα αναμειχθεί, γιατρέ?
3: Πολύ στενά.
2: Και με τις δοκιμές, πότε σκέφτεστε να αρχίσετε?
3: Βρισκόμαστε ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο.
2: Κρίμα, και είχα υποσχεθεί στους δικούς μου στην Αθήνα ότι θα γυρίσω σύντομα. Έλεγα, μήπως έχετε βρει κανένα μαγικό φίλτρο.
3: Δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα, κύριε Παπαδημητρίου. Η λέπρα είναι αρχαία ασθένεια. Δεν θεραπεύεται μία νυχτή. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Δε σκλαβούνι, δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Έλα, πήγαινε, σε παρακαλώ.
3: Όντως, το νησί σας δεν έχει καμία σχέση με τις περιγραφές που μου έχουν κάνει. Φαντάζομαι πως η διαμονή σας εδώ θα είναι πολύ πιο αξιοπρεπής από ό,τι ήταν στην Αγία Βαρβάρα.
4: Όταν πρωτομπήκα στην Αγία Βαρβάρα, εφώναξα την επομένη το γραμματικάκι και μου λέει: Μανώλη, άμα θέλεις, το φάρμακο ήρθε. Έλα να πάμε κάτω και σου υπόσχομαι να περάσεις καλά στη Σπίνα Λόγκα. Εγώ το είχα σκεφτεί. Όχι, βραδιάτρε, δεν έρχομαι. Αλλιώς είναι η μάνα μου και ο πατέρας μου να λένε ότι ο γιος τους είναι στη Σπίνα Λόγκα, και αλλιώς είναι να λένε ότι ο γιος μας, ο Μανώλη μας, είναι στο νοσοκομείο, άρρωστος στο νοσοκομείο στην Αχιτένια. Η Σπίνα Λόγκα μονάχα το όνομα έφερνε ρίγος, έφερνε. Εγκατήφια, γιατί ήταν το τόπος του μαρτυρίου, ο τόπος της δυστυχίας τα πρώτα χρόνια, που δεν υπήρχαν μέσα να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους αρρώστους.

Η Ελούντα αποτελείται από μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς. Το Πάνω Χωριό, το Κάτω, το Μαυρικιανό, τις Ποινές, το Σχίσμα που είναι και το λιμάνι της Ελούντας. Τι θα λέγατε να τους φωτογραφίσουμε με τα μάτια μας έναν έναν, έτσι ώστε στην επόμενη βόλτα σας να τους περιδιαβείτε κι εσείς και να δημιουργήσετε τις δικές σας αναμνήσεις. Μπορείτε να βρείτε τόσο ωραία σημεία που θυμίζουν καρποστάλ. Γραφικά, λουλουδιασμένα, πλακόστορτα σοκάκια με υπέροχη θέα.

Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Το πάνω χωριό της Ελούντας είναι ένας από τους 4 οικισμούς που αποτελεί τη Ελούντα. Ήταν το μεγαλύτερο χωριό, το κεφαλοχώρι. Εδώ βρισκόταν η ενορία, η ζωοδοχοπηγή, τα γραφεία της κοινότητας, μαγαζιά και το δημοτικό σχολείο. Όλα υπήρχαν εδώ πέρα. Είπαμε, παραλία ήταν ελάχιστα τα σπίτια. Με την έλευση του τουρισμού, ο κόσμος κατέφυγε στην παραλία, ασχολήθηκε με τον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία, ταβέρνες, όλα τα παρελκόμενα. Ευτυχώς το πάνω χωριό διατηρείται σε καλή κατάσταση. Είναι παραδοσιακός οικισμός και το έχουν επιλέξει πάρα πολλοί ξένοι και έχουν αγοράσει εδώ παλιά σπίτια και προς τιμήν τους έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, τα έχουν ανακαινήσει, τα διατηρούν σε πολύ καλή κατάσταση, σέβονται το χώρο και είναι τιμή μας που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Συνεργαζόμαστε, τα περνάμε μια χαρά, κάνουμε παρέες και νομίζω το διατηρούν το χωριό και είναι αυτό παρήγορο.

παραλίες γενικά, όλο το θαλάσσιο μέτωπο ήταν άγωνο, ήταν βράχια. Λοιπόν, αν έδινε στο παιδί σου αυτή την περιουσία, δεν είχε αξία τότε. Και τα παιδιά που δεν θέλαν ή κατά κάποιο πήγαν προβλήματα, δίνανε αυτές τις περιουσίες και αυτά τα χτήματα που ήταν κοντά στη θάλασσα. Με την έλευση, είπαμε, του τουρισμού, τα πράγματα άλλαξαν. Και από άγωνα γίνανε πάρα πολύ ακριβά και αξιοποιήσιμα. Έχουμε λοιπόν τον τουρισμό, αυτά τα βράχια να αξιοποιούνται, να χτίζονται ξενοδοχεία, τουριστικές μονάδες, παραλίες να γίνονται και όλα αυτά που φέρνει ο τουρισμός. Που σήμερα έχουμε μια ανάπτυξη και έχουμε ένα ισχυρό όνομα, ένα δυνατό, ένα brand name, η Ελούντα, που ακούγεται σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο.

0: Βρισκόμαστε μπροστά στον πολιούχο της Ελούντας, τον Άγιο Κωνσταντίνο, και δίπλα μου έχω τον Παπαμιχάλη Δρακονάκη. Ωστόσο, Άγιος Κωνσταντίνος, αλήθεια, μπροστά στη θάλασσα, το μυαλό σου πάει στον Άγιο Νικόλο. Θα μπορούσατε να έχετε το καπετάνιο μας. Ναι. Εσείς στον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί?
1: Δέστε, ο Άγιος Κωνσταντίνος χτίστηκε από δωρές των ευσεβών.
0: Υπάρχει κάποιο θρύλος, κάποια ιστορία?
1: Όχι. Αρχικά ήταν να χτιστεί κάπου αλλού, ναι, απέναντι, ναι, στον πύργο, σε ένα ύψωμα. Ναι. Διαφώνησε όμως το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο κλπ. Και αποφασίστηκε και επιλέχτηκε αυτός εδώ ο τόπος. Βρήκαν τους ανθρώπους που άλλα τεμάχια οικοπαίδων αγοράστηκαν και άλλα δωρίστηκαν. Το μεγαλύτερο ίσως τεμάχιο ήταν του έμπορου του τότε Κωστή Μαυρικάκη, και το δόριζε ο Κωστής ο Μαυρικάκης, ο έμπορος της Ελούντας, μόνο εάν έβγαινε το όνομά του στον Ιερό Ναό. Ο θεμέλιος λίθος εκκλησίας μπήκε το 1960 από τον τότε επίσκοπο Πέτρας Δημήτριο. Τελείωσε τη επιβλέψη του πατρός Ζαχαρίου, εφημερίου της Ελούντας τότε, και παππούς μου από την γυναίκα μου, και εγγενιάστηκε το 1970.
0: Πατέρα Μιχάλη, βρισκόμαστε στο σχίσμα. Εγώ ακούγοντας τη λέξη σχίσμα δεν είχα καταλάβει τι εννοούμε, και βέβαια η περιοχή έχει αναπτυχθεί τουριστικά.
1: Η ονομασία σχίσμα φέρεται να την πήρε ο οικισμός από τις σχισμές που υπάρχουν περιμετρικά της παραλίας, και που από αυτές τις σχισμές αναβλύζει, βγαίνει γλυφό νερό.
0: Πώς περνάει εδώ η ζωή σας?
1: Η ζωή εδώ είναι πολύ βόη.
0: Και χειμώνα και καλοκαίρι.
1: Και χειμώνα και καλοκαίρι.
0: Γιατί, δόξα σε ο Θεός, η Κρήτη μας είναι ηλιόλουστη.
1: Τώρα δυστυχώς ή ευτυχώς είναι άλλο θέμα αυτό. Εντάξει, ασχολείται ο κόσμος με τη βαριά βιομηχανία όχι μόνο της Ελούντας αλλά και της Ελλάδος, τον τουρισμό, και αναπτύχθηκε περισσότερο το σκίσμα, η Ελούντα, όταν η Ελένη η Νάκου μαζί με τους αδελφούς Σπύρο και Γιώργο Κοκοτό αποφάσισαν το 1970 να χτίσουν το παγκοσμίου φήμης ξενοδοχείο Ελούντα Beach. Από τότε άρχισε η αλματοδός αναπτυσσόμενη ανάπτυξη
0: και
1: τουριστική.
0: Και ο ίμνηστος πολιτικός μας και μεγάλος θρύλος
1: Γιώργος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, βέβαια, που το διαφήμισε όχι μόνο στο εσωτερικό
0: αλλά και στο εξωτερικό. Και ξεκίνησε έτσι ακριβώς.
1: Και έτσι έγινε ένας τόπος προορισμός, θα λέγαμε, για εργασία εσωτερικής μετανάστευσης, γιατί έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν και έχουν εγκατασταθεί εδώ με τις οικογένειές τους από όλη την Ελλάδα, εκτός οικονομικούς μετανάστες, εκτός από τους αγλόδαπους βέβαια που υπάρχουν.

0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλώς,
2: καλώς.
0: Παπανεκτάριε μου. Τι κάνετε κύριε Γιώργο? Τι κάνετε κύριε Μανώλη? Χαίρομαι πάρα πολύ, τι ωραίος τόπος. Τι ωραίος τόπος, φανταστικός, τι ωραία θέα. Πόσο τυχεροί είστε εσείς εδώ.
2: Και
0: ωραία η εκπομπή μας. Μία ρακή θα την πιω. Γιατί η βόλτα μας σήμερα εδώ στην Ελούντα είναι μεγάλη. Και οι άνθρωποι πάρα πολύ. Είστε όμως υπέροχοι όλοι. Θα μου μιλήσετε για το χωριό σας, κύριε Μανώλη.
1: Πολύ χαρά, με πολύ χαρά.
0: Να ξεκινήσουμε να μιλάμε για αυτό το υπέροχο χωριό, το Μαυρικιανό, που έχει την υπέροχη αυτή η θέα. Να μας πείτε δύο λόγια να το μάθουν και οι φίλοι τηλεθεατές μας.
1: Αυτό είναι. Να το μάθουν και όλος ο κόσμος να το μάθει, γιατί έχουμε μία...
0: Στην υγειά μας, καταρχήν.
3: Γεια σας. Γεια σας.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλές εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Η εκπομπή σας είναι πολύ ωραία.
1: Σας καλωσορίζουμε εδώ στο χωριό μας. Πράγματι το Μαυρικιανό, επειδή βρίσκεται σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο, που θα έλεγα, γιατί στρατηγικό είναι και πράγματι σαν στρατηγικό σημείο. Το κάνανε εδώ οι Ιταλο-Γερμανοί στρατηγείο και γύρω-γύρω έχει πολυβολία. Δεν το ξέρετε αυτό. Βλέπετε μόνο τη θέα. Έχουμε πλούσια μεγάλη πανοραμική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και το χωριό έτυχε από παλιά να ιδρυθεί σε αυτό το λόφο, παρόλο που είναι ένας βράχος. Είναι βραχώδες χωριό, δεν έχει εδώ χώμα. Αλλά περιφερειακά, γύρω-γύρω, δόξα τω Θεώ, και με την πλούσια, τη μεγάλη, όμορφη θέα που έχουμε, ευνοήθηκε την τελευταία χρονική περίοδο λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Εδώ λοιπόν αναφερόμαστε στο Μαυρικιανό, που φαίνεται στα χαρτιά να ιδρύεται από το γενάρχη Μαυρίκο Γεώργιο το 1780-1800 περίπου.
0: Εξού και το όνομά του,
1: και από εκεί
0: προήλθε η ονομασία του χωριού.
1: Από εκεί, από τον Μαυρίκο βγήκανε οι Μαυρικάκηδες. Ο Μαυρικάκης είναι το κύριο όνομα στην Ελούντα, το οποίο προέρχεται από τον Μαυρίκο, έτσι τουλάχιστον οι ιστορικοί το καταγράφουν.
0: Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε σήμερα, πόσοι άνθρωποι το κατοικούν?
1: Κοιτάξτε, στην τελευταία απογραφή που έχουμε στοιχεία, την απογραφή του 2011, να έχει αυξημένο πληθυσμό, γύρω στα 140 άτομα, ενώ τα άλλα χωριά μειωνόταν, εδώ αυξάνε. Και τώρα έχει ακόμα περισσότερους κατοίκους, διότι έχουμε την τουριστική ανάπτυξη.
0: Είναι λοιπόν ήσυχη η ζωή εδώ τελικά, ή σας έχει επηρεάσει λόγω της τουριστικής ανάπτυξης? Γιατί εγώ βλέπω ότι είστε και λίγο μακριά από την πλατεία, από το λιμάνι. Τα συνδυάζετε όλα τελικά εσείς εδώ.
1: Το μεγαλύτερο, το πρώτο πλεονέκτημα, το κυρίαρχο, ας πούμε, στοιχείο του χωριού είναι η πανοραμική θέα. Γι' αυτό σας είπα ότι και λόγω της ψηλομετρικής διαφοράς που έχει και της τοποθεσίας και του προσανατολισμού, το προτίμησαν όλοι οι άνθρωποι, διότι είναι θέα στη θάλασσα. Πανοραμική θέα στον κόρφο της Ελούντας και στο νησί.
0: Είστε πολύ τυχεροί, γιατί έχετε την ηρεμία, την ησυχία, και περπατάς λίγο πιο κάτω και βλέπεις την τουριστική κίνηση και την ζωή, ας το πούμε, την πολύ ζωή.
1: Οι άνθρωποι τώρα υπερβαίνουν τα 150-200 άτομα, ίσως όσοι έχουν απογραφεί την τελευταία απογραφή. Δεν μπόρεσα να έχω τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, δεν είναι έτοιμα ακόμα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, αλλά η πλειονότητα, δηλαδή το 70% τώρα πλέον των οικιστών, είναι ξένοι, δεν είναι ντόπιοι.
0: Μα είδα εδώ απέναντι, οι Γερμανοί μένουνε, και μου φάνηκε παράξενο. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν επιλέξει να ζήσουν εδώ τη ζωή τους. Πήραν το μισθό τους, έκαναν την καριέρα τους στη χώρα τους και επέλεξαν να μείνουν εδώ. Εγώ το κατάλαβα τώρα μπροστά από ένα ζευγάρι που πέρασε. Φοβερό αυτό, επίτευγμα.
1: Ιδιαίτερα από την ανατολική πλευρά. Δηλαδή, ό,τι έχει πανοραμική θέα, όπως λέμε. Και το κλίμα, βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε εξαιρετικό το κλίμα.
0: Εάν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, κύριε Γιώργο, τι θυμόμαστε από αυτό το χωριό?
3: Εγώ προσωπικά έχω εδώ πολύ καλές αναμνήσεις. Αυτός εδώ ο χώρος. Εδώ είχε γίνει το Μαρακάνα, παίζαμε το ποδόσφαιρο, παίζαμε το κουτσό, παίζαμε. Πώς θα λέγαμε αυτό, καλοχωστό το λέγαμε εμείς εδώ πέρα.
0: Καλοχωστό, τι είναι το καλοχωστό?
3: Είναι το κρυφτό.
0: Τα κρυφτό.
3: Είναι πολύ καλές αναμνήσεις. Οι περισσότερες καλές, γιατί έχουμε και τα. Αλλά το Μαυρικιανό είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ελούντας. Είναι σε μια από τις πιο ωραίες θέσεις, γιατί έχει τον έλεγχο και του εσωτερικού της Ελούντας και του παραλιακού μετόπου.
0: Γι' αυτό λοιπόν επέλεξαν και οι Γερμανοί να κάνουν το στρατηγείο τους.
3: Αυτό ακριβώς. Οι Γερμανοί το επέλεξαν γιατί έχει μια θέα σε όλη την Ελούντα, σε όλα τα χωριά.
0: Οι κάτοικοι με τι ασχολιόντουσαν, με την Ελληνία
3: εδώ,
0: και με τι ασχολούνται οι κάτοικοι σήμερα.
3: Πριν το 1970 που ήρθε ο τουρισμός, από το 70 και μετά ήρθε ο τουρισμός, οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία, τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή η παραγωγή ήταν λίγο ελαιόλαδο, χαρούπια, αμύγδαλα και ψάρεμα.
1: Ψαράδες.
3: Εδώ είχαμε επιπλέον εμείς ένα, εάν δείτε απέναντι εκεί πέρα κάτι πέτρες που έχουν κατρακυλήσει, είναι οι λεγόμενες ακονίες. Βάζαμε το ακόνι, το οποίο ήταν ένα αγαθό. Ένα αγαθό.
0: Ο πλούτος του χωριού.
3: Πουλούσαμε την πέτρα με ένα σημαντικό ποσό.
0: Έτσι, έτσι.
3: Είχαν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι τα ενδιαφέροντα τα ίδια. Καθόταν στο καφενείο, ο πατέρας μου είχε καφενείο εδώ πέρα.
0: Ναι.
3: Και θυμάμαι τώρα εγώ παιδί ότι καθόταν στο καφενείο και τα ενδιαφέροντα του ήταν αν είχε βεντέμα, αν είχαν οι ελιές, αν είχαν οι αμυγδαλιές αμύγδαλα, οι χαρούπιες χαρούπια και ούτω καθεξής. Πόσα ψάρια έπιασες, ήρθα να μου.
0: Και έτσι
3: είχαν, λοιπόν όλοι οι άνθρωποι είχαν τα ίδια ενδιαφέροντα. Δεν είχαν αυτές που υπάρχουν σήμερα που να βγάλω, να κάνω, να όσο έχω, θέλω περισσότερο. Αυτά δεν τα είχαν εδώ.
0: Αγνοί άνθρωποι, αγνοί άνθρωποι. Και έτσι να παραμείνετε.
3: Ήσυχοι.
0: Και νομίζω ότι και η τοποθεσία το προσδίδει αυτό, την ηρεμία και τη γαλήνη. Δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν εδώ αισθάνονται αυτή την ενέργεια της.
3: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Έτσι εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Κύριε Γιώργο, εύχομαι να συνεχίζετε να είστε γαλήνοι.
3: Να είστε καλά και εγώ σας εύχομαι.
0: Ωραίοι άνθρωποι.
3: Και εσείς να είστε καλά, να κάνετε ωραίες εκπομπές.

0: πατέρα Νεκτάριε. Εδώ είστε από μικρό παιδί, εδώ είναι το σπίτι σας και εδώ παραμένετε, εδώ κάνετε την οικογένειά σας. Δεν φύγατε. Εδώ.
1: Όχι.
0: Και γιατί να φύγατε, να φεύγατε άλλωστε. Ούτε εγώ θα φεύγα στη θέση σας.
1: Δεν έχω τέτοιες βλέψεις προς το παρόν.
0: Και είμαστε εδώ μπροστά στον προφήτη Ηλία. Γιατί χτίστηκε ο προφήτης Ηλίας? Υπήρχε κάποιος θρύλος, κάποια παράδοση, κάποιος μύθος?
1: Υπάρχει μια παράδοση που λέει ότι απέναντι στην Οξιά, στην Οξά είναι μια εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και τη Ζωοδόχου, πηγή είναι αφιερωμένος ο ναός εκεί, υπήρχε ένα μικρό εικόνισμα. Από εκεί αυτό το εικόνισμα του προφήτη Ηλία έφυγε και ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ. Έτσι έδωσε ένα σημάδι, ένα μήνυμα ότι θέλει να εγκατασταθεί εδώ.
0: Θέλει να μείνει εδώ.
1: Αλλά όπως βλέπετε εδώ πέρα το μέρος, είναι ευάερο, ευήλιο, αλλά και τι άλλο, φρουριακό, σε ένα λόφο. Οπότε ένας τέτοιος Άγιος, πού θα μπορούσε να έχει το φρούριό του, το σπίτι του? Ο Άγιος, ο προφήτης Ηλίας αλλιώς, ονομάζεται Βιγλάτορας. Πάντοτε τον βλέπουμε σε βουνά, πάντοτε σε ύψη, πάντοτε σε λόφους. Και έτσι λοιπόν ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ πέρα. Ο ιερός ναός του προφήτη Ηλία χτίστηκε από τους ευσεβείς κατοίκους, με συνδρομές τους και κυρίως με την βοήθεια χειρονακτική τότε, εκείνα τα έτη, το 1906. Και από πέρα,
2: το 1910.
1: Το 1906 κτίστηκε και αποπεραπτώθηκε το 1910, όπως γράφει και η Χάμ. Από ευσεβείς ανθρώπους του χωριού, με προτεργάτες τον Νικόλαο Μπαρμπουνάκη και την οικογένειά του που είχαν το οικόπεδο και το είχαν δωρήσει εδώ πέρα.
0: Και τώρα η εκκλησία ανοίγει κάθε μήνα για τους ανθρώπους εδώ περίπου?
1: Λειτουργείται η εκκλησία, γίνονται κάποιες ακολουθίες κανονικά, δεν μένει δηλαδή...
0: Η χάρη του προφήτη Ηλία, το πανηγύρι είναι...
1: Το πανηγύρι είναι ιδιαίτερο, γι' αυτό και διάλεξε, νομίζω και οι κάτοικοι διάλεξαν αυτόν τον Άγιο, ως και παραθαλάσσιο μέρος που είμαστε. Αν εξετάσουμε καλά-καλά τους ναούς γύρω-γύρω, οι περισσότεροι είναι Άγιοι του Θέρους. Από την Άνοιξη και μετά. Οπότε σε αυτό εδώ το χωριό, σε αυτό εδώ το ύψαμα, το λόφο, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος άλλος Άγιος από τον αγαπημένο μας Άγιο προφήτη Ηλία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ήταν πολύ λίγο, αλλά τόσο ουσιαστικό. Έμαθα πάρα πολλά για το χωριό σας. Να είστε καλά, να το χαίρεστε πάντα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να εσείς και οι συνεργάτες σας και η εκπομπή Έλα Κοντά να φέρνετε πάντοτε κοντά ψυχικά και σωματικά τους ανθρώπους που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη στις μέρες μας.

Το χωριό αυτό, το κάτω χωριό, το ηρωικό Σούλι, είμαστε 7 βιολάτορες. Από τις 7 βιολάτορες ήμουν ένας καλός, διότι με βγάλανε κουτσουρέλι. Γιατί με βγάλανε τώρα κουτσουρέλι, τα αδέρφια κουτσουρέλι τότε, τη δεκαετία του 50, αλλά και τον καιρό που ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, παίζανε στο ραδιοφωνικό σταθμό ενόπλων δυνάμεων, τότε τα αδέρφια κουτσουρέλι ήταν από τα Χανιά. Εγώ λοιπόν ήμουν τότε μικρός πιτσιρικάς, 10-12 χρονών στο δημοτικό σχολείο και μάθαινα το γιολί. Άκουγα τις κουτσουρέλιδες 3:15 την Κυριακή, όλο το χωριό μαζεμένο τότε σε ένα ράδιο την εποχή εκείνη που το λέγανε Φίλιππς. Εγώ λοιπόν, επειδή μάθαινα το γιολί, έφευγα, άκουγα τις κοντινές και τις έλεγα με το στόμα μου, τις έπαιζα και πήγαινα στο σπίτι μας, το λέγανε Κεφάλι, στο υψηλότερο μέρος του κάτω χωριού είναι το Κεφάλι, απάνω. Και έπιανα το γιολί και χτυπούσα στις δαχτυλιές στους κουτσουρέλιδες πάνω κάτω. Γι' αυτό με ονομάσανε κουτσουρέλι εντός παραθέσεως, που γράφουμε Δημήτριος Λουκάκης του Νικολάου, λένε εδώ στην Ελούντα κουτσουρέλι. Και γενικά περίπου όλο το Μεραμπέλο, με βρίσκεις έτσι.

Αυτό το βγάλανε τη Λευτεριά, το ονομάσανε διότι ήταν στον εμφύλιο πόλεμο. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το ανοίξαν εδώ οι χωριανοί, οι κατοχωριανοί, το λεγόμενοι, οι λεγόμενοι σουλιώτες. Ερμαζευόταν το ίδιο χωριό, απλώς το έκανε κάθε ένας μία εβδομάδα, γιατί τα χρήματα τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολα και πηγαίνανε κάθε βράδυ και κάνανε ρέγουλες εκεί και γλεντούσανε κιόλας. Και στην άμα έκαναν μια συμφωνία να το κάνει μια εβδομάδα ο καθένας και ό,τι πιάνει τα παίρνει. Και άμα τελείωνε η εβδομάδα παρήδιδε τα υπόλοιπα πιωτά στον άλλο και συνέχιζε αυτό το βιολί σε όλο τον εμφύλιο πόλεμο.

0: Κύριε Γιάννη, καλώς ήρθα στο αρχοντόσπιτό σας.
1: Καλώς ορίστε.
0: Τι ωραίο σπίτι είναι αυτό. Τι ωραίο. Σε όποιο χωριό πάω, ανοίγουν τα αρχοντόσπιτα, αλλά το δικό σας. Τι ωραία θέα. Τι ωραίο σπίτι. Κριτικό σπίτι με χειροποίητες δημιουργίες.
1: Προσωπική εργασία πάρα πολύ. Δηλαδή, φαντάζομαι.
0: Πόσο χρυσά χέρια έχετε.
1: 8 χρόνια προσπαθούσα να τελειώσω για να.
0: Όλο μόναχο σπίτι.
1: Όλα. Είναι πέτρα, είναι δύσκολο.
0: Και τι κάνατε την πέτρα μόνο σας.
1: Ναι.
0: Πείτε μου κάτι άλλο. Η Μαρία είναι, κάνει χειροποίητες δημιουργίες.
1: Ναι.
0: Ξυλόγλυπτα, ζωγραφίζει. Ναι. Και, δηλαδή, μιλάμε για ένα σπίτι ταλέντων εδώ, ε.
1: Κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Δεν το κάνουμε επάγγελμα. Είναι το χόμπι μας. Είναι η αγάπη μας. Είναι ερασιτεχνικά. Είναι η αγάπη, ο έρωτας που έχουμε για αυτό το πράγμα που φτιάχνουμε.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Όλα τα
1: κάνουμε
0: έργα,
1: για εμάς πρώτα.
0: Όλα τα έργα του σπιτιού είναι της γυναίκας σας.
1: Ναι,
0: από τη μια, λοιπόν, εσείς εδώ στο παραδοσιακό εργαστήρι, σαν οργανωποιός, παλεύετε με τα δικά σας σχέδια, τις λίρες, τα λιράκια, τα λαούτα. Και από την άλλη, η Μαρία ζωγραφίζει, κάνει και εκείνη.
1: Τα δικά της.
0: Τα έργα τέχνης
1: της.
0: Και ο γιος.
1: Ο γιος παίζει. Είναι.
0: Μα τι. Τι ωραίος.
1: Μεγάλος εδώ.
0: Εδώ και τελικά.
1: Εδώ, ναι, έχει παραστάσεις πολλές και φοβερές με άξιους ανθρώπους, καλλιτέχνες.
0: Εμείς τον έχουμε χαρίσει σε αυτή την εκπομπή γιατί ακούμε πώς παίζει τη λύρα του και ακούμε και τη φωνή του και μας ταξιδεύει.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Ήθελα να έρθω να σας συναντήσω, να μου ανοίξετε το σπίτι σας, γιατί είστε και μερακλής άνθρωπος. Δηλαδή, φτιάχνετε τα λιράκια, φτιάχνετε τις λίρες. Δεν ξεχνάμε ότι η οικογένεια των Ξυλούριδων από εδώ έρχεται.
1: Ναι,
0: και ουσιαστικά.
1: Ο Αντώνης και ο Γιώργης, όλοι, ο Γιάννης, ο Ψαρογιάννης, όλοι αυτοί έχουν.
0: Και
1: Λάμπης,
0: το άκουσμα της λύρας τους είναι διαφορετικό. Είναι μας μαγεύει. Αλήθεια υπάρχει μυστικό για να ακούγεται πολύ ωραία ο ήχος μιας λύρας? Υπάρχει μυστικό στην κατασκευή της λύρας?
1: Όλοι λένε για μυστικά. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν μυστικά. Είναι ο καθένας που φτιάχνει πόση αγάπη έχει για αυτό που κάνει και πόσο. Τι χέρι έχει. Πώς μια γυναίκα μαγειρεύει. Μα βάλε 10 γυναίκες να μαγειρέψουν. Κάθε μια κάνει ξεχωριστό φαγητό. Είναι η χέρα.
0: Και είναι η ίδια η συνταγή.
1: Η ίδια συνταγή. Τα ίδια υλικά, όμως διαφέρουν τα πράγματα.
0: Όπως το λέτε, κύριε Γιάννη.
1: Αυτά είναι από πάνω. Δεν είναι δικά μας.
0: Εσείς από πού μάθατε αυτή την τέχνη να κατασκευάζετε όργανα? Ποιος σας την έμαθε?
1: Μόνος.
0: Ολομόναχος.
1: Ναι, δεν σου λένε. Δεν σου λένε.
0: Πώς γιατί. Μόνος. Πήγατε, ναι, πείτε μου.
1: Όταν ήμουν παιδί, εμένα πρώτα είναι κάτι που μου αρέσει. Μ' αρέσει η μουσική. Εγώ από μικρό παιδί ήμουν εκεί. Ήταν αυτό που μ' άρεσε, αυτό που αγαπούσα. Έπρεπε να ακούω. Μ' άρεσε η μουσική να ακούω. Δύσκολα χρόνια τότε δεν είχαμε και λεφτά να αγοράσουμε όργανα και όλα αυτά. Και αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε κάτι. Εγώ ήμουν τεχνικός, είχα τελειώσει εργοδικών. Και αυτά ήξερα από τα εργαλεία και σε κάποια φάση είπα, εντάξει, αφού τα χέρια μου πιάνουν ένα μου, μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ και να φτιάξω.
0: Και ποιο ήταν το πρώτο σας όργανο?
1: Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε τώρα, ήταν αυτό το λιράκι. Αυτό το λιράκι τώρα είναι 45 χρόνια.
0: Σαν καινούριο είναι,
1: κύριε. Ναι, σαν καινούριο είναι. Δεν έχει αλλάξει, ούτε τις χορδές έχουμε αλλάξει. Όπως το βλέπεις, έτσι τελείωσε τότε και έμεινε. Μ' άρεσε ο ήχος του και πήρα δύναμη και συνέχισα. Μα με ενθαρρύναν κιόλας ανθρώποι που παίζανε εδώ πέρα. Μου άρεσε αφού τα καταφέρνεις να με ασχολήσουμε αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Βλέπω ακόμα και τα εργαλεία σας, το εργαστήρι σας είναι στη σωστή θέση.
1: Mm-hmm.
0: Τόσο μερακλής. Αυτό το επάγγελμα.
1: Μ' αρέσει, εντάξει, μ' αρέσει να είναι όλα.
0: Στην εντέλεια.
1: Εντέλεια. Ναι, μισά πράγματα δεν μ' αρέσει. Είναι καλύτερα να μην κάνω κάτι ή να μην έχω, παρά να έχω κακό εργαλείο ή να μην έχω τη σειρά μου, ας πούμε, εδώ πέρα να μην. Εδώ.
0: Περνάτε τις περισσότερες ώρες της ημέρας,
1: ναι,
0: υποθέτω.
1: Ναι, εδώ απαγορεύω να μπαίνουν μέσα σε άτομα, γιατί μου τα πειράζουν τα εργαλεία και εγώ θυμάμαι και ξέρω που είναι το κάθε ένα. Άμα μπει μέσα και μου τα αλλάξει. Δεν μπορώ, να δουλέψω.
0: Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτό το επάγγελμα είναι προς εξαφάνιση? Στην Κρήτη μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατασκευάζουν όργανα.
1: Έχει πολλούς. Τώρα ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί.
0: Οπότε υπάρχει εξέλιξη στο επάγγελμα.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να μάθουν τέχνη.
1: Κοιτάξτε, εγώ όταν ήμουν, όταν μάθαινα, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια που έπρεπε να δω ορισμένα πράγματα, να δω πώς δουλεύουν τα εργαλεία, γιατί τα εργαλεία αυτά πρέπει να ξέρεις να τα δουλέψεις για να βγάλεις αποτέλεσμα. Γιατί εδώ παίζεις με χιλιοστά, ας πούμε, στο ξύλο.
0: Και εσείς παίζετε και λαούτο, παίζετε και λυράκι, παίζετε και λίρα.
1: Ήταν, αυτή ήταν η αγάπη μου. Δεν ήταν. Εγώ δεν έβγαινα στα καφενεία, δεν έκανα στη δισκοτέκ. Τώρα, όταν μεγαλώνα, εμείς ήταν τότε τα εγγλέζικα αυτά, τα μπαρ και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: με την παράδοση. Με την
1: αυτό μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Αυτό μ' άρεσε, αυτό έκανα.
0: Και όταν παίζετε το λυράκι, τι αισθάνεστε?
1: Αυτό δεν εξηγείται. Ούτε μπορώ να σου το περιγράψω. Φαντάσου ότι εκείνη τη στιγμή που τα ακούω, εάν με τρυπήσεις δεν θα τρεξιέμαι. Έτσι νιώθω. Ή είμαι στο αμάξι και οδηγώ,
0: ναι,
1: και μου έρχεται, λέω, να παίξω, να τρακάρω. Ακούω τώρα και στο λόγιο τώρα. Και βλέπεις, ανατριχιάζω. Δηλαδή είναι ένα συνέστημα που βγαίνει.
0: Που βγαίνει από μέσα σας.
1: Μπράβο,
0: από την ψυχή σας.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και βλέπουμε και φωτογραφία των Ψαραντών. Είναι καλός, ναι, φίλος σας, είναι κολλητός σας, αδερφός.
1: Πατέρας. Εδώ μεγάλωσε το Μανώλη μου, να πούμε. Εδώ είμαστε μαζί. Εμείς είμαστε και συνεργάτες. 25 χρόνια παίζαμε. Μαζί έχουμε γυρίσει.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Βέβαια. Ο Αντώνης είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Περίπτωση. Μην τον ανακατώνουμε με τις άλλους.
0: Ποια μαντινάδα θέλετε να αφιερώσουμε στους φίλους τηλεθεατές δικιά του, για να κλείσουμε τη συνέντευξή μας και να σας ευχαριστώ και εγώ από τη δικιά μου πλευρά για τη συμμετοχή σας στο γύρισμά μας?
1: Αυτός έχει πει πολλές.
0: Ποια είναι αυτή που σας χαρακτηρίζει και αγαπάτε?
1: Ό,τι μπαντέρμη τη ζωή, πώς φεύγει, πώς λαργάρει. Ό,τι ενδιαφέρει η Ανατολή, η Δύση θα το πάρει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Crete TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αμπαθιανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αμβάρα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της Ενωρίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί ιερά παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6:30 θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος προς τον Ιερό Ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο ιερός κημητηριακός ναός της ενορίας Άνω Βουβών Παιδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της σειράς εικόνος από τον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον κημητηριακό ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καρκαδιωτήσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ο Σύλλογος Αλατζατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 6 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1860, γεννιέται στην Ιθάκη ο Λαβρέντιος ή Λορέντζος Μαβίλης, λυρικός ποιητής, ο οποίος θεωρείται ως ο μεγαλύτερος σονετογράφος της Ελλάδας.
1: Το 1861 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της Βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή Αριστίδη Δόσιο.
0: Σαν σήμερα, το 1919, το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο επικυρώνει την παραχώρηση ολόκληρης της Θράκης στην Ελλάδα, ενώ στη Βουλγαρία δίνεται εμπορική διέξοδο στο Αιγαίο.
1: Το 1941 η γερμανική μυστική αστυνομία εκδίδει διαταγή σύμφωνα με την οποία οι Εβραίοι θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά το άστρο του Δαβίδ.
0: Σαν σήμερα, το 1955, στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 9 ώρες καταστρέφονται 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Είναι η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της πόλης.
1: Το 1956 πεθαίνει μετά από τροχαίο ο Μάικλ Μπέντρις, Άγγλος ερασιτέχνης γλωσσολόγος, επαγγελματίας αρχιτέκτονας και ο άνθρωπος ο οποίος το 1952 αποκωδικοποίησε τη γραμμική γραφή Β που χρησιμοποιούσαν οι Κρήτες της Μινωικής εποχής.
0: Το 1991 το Λένιγκραντ επωνομάζεται Αγία Πετρούπολη.
1: Το 1997, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο παρακολουθούν στους τηλεοπτικούς δέκτες τους την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάννα, η οποία σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 31 Αυγούστου στο Παρίσι.
0: Σαν σήμερα, το 2007, πεθαίνει ο Λουτσιάνο Παβαρότι, Ιταλός τενόρος, γνωστός για την δεξιοτεχνία του στους υψηλότερους φθόγκους της έκτασης του τενόρου. Θεωρούνταν ένας από τους εκλεκτότερους τραγουδιστές του μπελκάντο των τελευταίων χρόνων.
2: Σαν σήμερα,
1: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις αναλύσεις εδώ που κάνουμε των ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Πρόκειται για απομαγνητοφωνημένα κείμενα ομιλιών με τον τίτλο «Γονείς και παιδιά, τόμος πρώτος», υποτιτλιζόμενο «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση» από τις εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε. Ο γέροντας, μιλώντας για τα παιδιά και τους γονείς, συμβουλεύεται και δύο εγχειρίδια που μας έρχονται από τη Δύση. Συχνά θα τα ακούτε αυτά, διότι αναφέρουμε άρθρο που βρίσκονται σε αυτά τα βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι έκδοση της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο στην Αθήνα το 1965. Αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Και το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Ντράικουρ, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Από καιρού εις καιρόν ο γέροντας συμβουλεύεται άρθρα αυτών των συγγραφέων και μας τα αναλύει ο ίδιος προς ωφέλεια πνευματική αλλά και πρακτική, διότι τα θέματα μεταξύ γονέων και παιδιών έχουν έτσι μία πρακτική όψη την οποία πολύ αγνοούμε, γι' αυτό πέφτουμε και σε συχνά σφάλματα. Τέταρτον, η τέλεια, απραξία και ανεπάρκεια είναι οι λανθασμένοι τρόποι ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού. Υπάρχουν τέσσερις λανθασμένοι τρόποι ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού. Και έχουμε αναλύσει τους τρεις τρόπους και μένει ο τέταρτος. Να κάνουμε μία μικρή επανάληψη. Ο πρώτος τρόπος λανθασμένης ενεργείας του παιδιού είναι η επιζήτηση της άτοπης προσοχής. Πρώτον. Ο δεύτερος τρόπος λανθασμένης ενεργείας του παιδιού είναι η επιζήτηση της υπεροχής. Ο τρίτος τρόπος λανθασμένης ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού είναι η τάση για εκδίκηση. Και ο τέταρτος τρόπος είναι η τέλεια, απραξία και ανεπάρκεια, αδιαφορία πλήρης δηλαδή. Αλλά για να προχωρούμε, ας δούμε και τον τέταρτο λανθασμένο τρόπο που χρησιμοποιούν τα εντελώς αποθαρρυμένα παιδιά για να επιβάλλουν τρόπον την άτον εαυτό τους. Ένα παιδί 8 χρονών, μας λέει ο αρθρογράφος μας, συναντούσε δυσκολίες στο σχολείο. Σε μια διάλεξη ο δάσκαλος είπε στη μητέρα πως ήταν πολύ κακός στην ανάγνωση, βρισκόταν πίσω σε όλα τα θέματα και δεν φαινόταν να καταφέρνει τίποτε όσο και αν προσπαθούσε και παρόλη τη βοήθεια που του έδινε εκείνος ο δάσκαλος. «Τι δουλειές κάνει στο σπίτι ο γιος σας για να σας βοηθήσει?», ρώτησε ο δάσκαλος. «Έπαψα να του ζητώ να κάνει οτιδήποτε», απάντησε η μητέρα. «Δεν θέλει να κάνει τίποτε. Και αν κάνει, είναι τόσο αδέξιος και τα καταφέρνει τόσο άσχημα, ώστε δεν του ζητώ τίποτε πια». Αυτή ήταν η στάση της μητέρας απέναντι ενός παιδιού το οποίο εκδηλώνεται έτσι. Έχουμε εδώ έναν τέταρτο λανθασμένο τρόπο που χρησιμοποιεί ένα παιδί για να πετύχει, όπως νομίζει, αυτό το οποίο θέλει να πετύχει. Ο τέταρτος τρόπος είναι η τέλεια απραξία, η τέλεια τρόποντινά ανεπάρκεια. Το παιδί πιστεύει πια ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε και αυτό το χρησιμοποιεί ως όπλο για να μπορέσει να επιτύχει εκείνο το οποίο επιζητεί. Νομίζει δηλαδή ότι με αυτό τον τρόπο βρίσκει κάποια θέση μέσα στην οικογένεια. Χρειάζεται πάρα πολύ ο πατέρας, η μητέρα, ο δάσκαλος όταν βλέπουν ένα τέτοιο παιδί το οποίο δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτε, το οποίο εκδηλώνεται με πολύ τεμπελιά, το οποίο νομίζει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Σωστό. Ή και όταν κάνει κάτι, το κάνει λανθασμένα, το κάνει, όπως λέει εδώ η μητέρα, πολύ αδέξια, πολύ λαθεμένα, το κάνει κατά έναν τρόπο που δεν υποφέρει κανείς να βλέπει αυτό το έργο του, αυτή την πράξη του. Χρειάζεται λοιπόν είτε δάσκαλος, επαναλαμβάνω είναι κανείς, είτε γονέας, όταν έχει να κάνει με ένα τέτοιο παιδί, να μην σπέβδει αμέσως να βγάλει το συμπέρασμα ότι το παιδί αυτό είναι όντως τέτοιο, ούτε να αποθαρρύνεται και να πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε με αυτό το παιδί. Χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς να ανακαλύψει βαθύτερα τι είναι εκείνο που κάνει το παιδί να αφήνεται σε αυτή την αδράνεια. να αφήνεται σε αυτή την ακινησία, να αφήνεται σε αυτή την τεμπελιά και ανάλογα να του φερθεί. Να το βοηθήσει δηλαδή και να το βγάλει από την αποθάρρυνση, να το βγάλει από αυτή την κατωτερότητα, από αυτή τη μειονεξία την οποία απέκτησε και την οποία χρησιμοποιεί ως όπλο για να επιβάλλεται. Μη σας φαίνεται παράξενο. Ένας τέτοιος άνθρωπος και μεγάλος ακόμη, όχι μόνο ένα μικρό παιδί, προτιμάει να μην κάνει τίποτε. Με αυτόν τον τρόπο που καταφέρνει κάπως να περισσώζει τον εαυτό του ανάμεσα στους άλλους, παρά με το να κάνει κάτι που δεν έχει χαρακτήρα τέλειο, που δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως πολύ καλός στους άλλους και έτσι να εκτεθεί. Δεν είναι λίγοι, εξ όσων εγώ γνωρίζω, εκείνοι οι οποίοι και μεγάλοι ακόμη, άσχετα αν δεν φτάνουν εντελώς στο άκρο, πάντως αποφεύγουν να κάνουν τούτο, αποφεύγουν να κάνουν το άλλο, αποφεύγουν να ενεργήσουν έτσι, αποφεύγουν να ενεργήσουν αλλιώς, όχι γιατί τάχα δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, αλλά γιατί αυτό που θα κάνουν δεν θα είναι τόσο τέλειο όσο θέλουν να είναι και έτσι θα εκτεθούν στους άλλους. Και δεν θέλουν να εκτεθούν. Θέλουν οι άλλοι να έχουν μια καλή ιδέα για αυτούς. Πολύ περισσότερο αυτό συμβαίνει στα μικρά παιδιά.

Ένα τέλεια αποθαρρυμένο παιδί εγκαταλείπει τον αγώνα. Αισθάνεται πως δεν έχει καμιά ελπίδα επιτυχίας με κανέναν τρόπο, με ωφέλιμα ή ανώφελα μέσα. Γίνεται αδέξιο και μεταχειρίζεται την αδεξιότητά του εξογκώνοντας κάθε πραγματική ή φανταστική αδυναμία ή έλλειψη για να αποφύγει κάθε εργασία όπου η αποτυχία που περιμένουν από αυτόν θα τον βάλει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Προτιμά να μην κάνει τίποτε παρά να κάνει κάτι και να αποτύχει. Αυτό θα είναι ακόμη χειρότερο. Το φαινομενικά ηλίθιο παιδί είναι συχνά ένα αποθαρρυμένο παιδί που μεταχειρίζεται τη βλακεία σαν ένα μέσο για να αποφύγει κάθε προσπάθεια. Μπορεί να φαίνεται ένα παιδί κάπως ηλίθιο, μπορεί καθώς συμπεριφέρεται κατά έναν βλακώδη τρόπο να φαίνεται ότι είναι τέτοιο ενώ δεν είναι. Τα παιδιά αυτά είναι σαν να λένε «Αν κάνω οτιδήποτε θα ανακαλύψετε πόσο ανάξιος είμαι, γι' αυτό αφήστε με ήσυχο». Αισθάνεται το παιδί ότι είναι πολύ ανάξιο και σκέπτεται «Αν κάνω κάτι, ακόμη πιο πολλοί θα καταλάβουν ότι είμαι ανάξιο, τουλάχιστον ας μη φανεί αυτό το πολύ». Τέτοια παιδιά δεν βάζουν πια τους άλλους στην υπηρεσία τους, απλώς εγκαταλείπουν τον αγώνα. Κάθε φορά που η μητέρα φτάνει στο σημείο να λέει «Βαρέθηκα, δεν υπάρχει λόγος να του ζητώ να κάνει οτιδήποτε», μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιη πως αυτό ακριβώς ήθελε και το παιδί να την κάνει να νιώσει. Είναι σαν να λέει το παιδί «Παράτησε τα μητέρα, δεν ωφελεί σε τίποτε, είμαι ανάξιος και χωρίς ελπίδα, μη με ενοχλείς πια». Η εικόνα βέβαια που έχει το παιδί για τον εαυτό του είναι μια λανθασμένη εικόνα που έχει διαμορφωθεί ύστερα από μια σειρά από εμπειρίες όπου εκείνο είδε εμπόδια ανυπέρβλητα και έτσι έχασε το θάρρος του. Φυσικά, για να φτάσει σε αυτό το σημείο το παιδί δεν φταίνε λιγότερο οι γονείς. Φέρουν και αυτή η ευθύνη. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κάθε άνθρωπος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο τέτοιος ή τέτοιος με αυτές ή εκείνες τις αδυναμίες, με αυτήν ή με εκείνη την προσωπικότητα, με αυτήν ή με εκείνη την καταβολή. Άλλο παιδί αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής με περισσότερη άνεση. Άλλο δεν αντέχει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής και τα διάφορα προβλήματα, όπως το πρώτο παιδί, και αποτυγχάνει, πέφτει έξω και αυτό το κάνει να αποθαρρύνεται. Αποθαρρύνεται, κλείνεται στον εαυτό του, φτάνει σε απραξία, σε αδράνεια και το παίρνει αυτό πλέον ως όπλο τελικά για να περισσώσει έστω κάτι. Διότι όσο κάνει κάτι, τόσο εκτίθεται στα μάτια των άλλων και μάλιστα όταν έχει μια μητέρα που του λέει «Τι αδέξια που τα κάνεις, καθόλου δεν τα κάνεις σωστά. Εσύ θα προκόψεις, εσύ θα κάνεις σπίτι». Γι' αυτό λέμε ότι φέρουν ευθύνη και οι γονείς και γενικότερα οι μεγαλύτεροι. Για να φτάσει ένα παιδί σε αυτή την κατάσταση, δεν φέρει μόνο του την ευθύνη, αλλά φέρουν και οι μεγάλοι, οι οποίοι δεν το βοηθούν για να βγει από αυτή την αποθάρρυνση. Αυτοί είναι οι τέσσερις λανθασμένοι σκοποί, οι λανθασμένες επιδιώξεις των παιδιών που κρύβονται πίσω από τις ενεργίες τους. Είναι οι τέσσερις λανθασμένοι τρόποι που χρησιμοποιούν τα αποθαρρυμένα παιδιά για να μπορέσουν να βεβαιώσουν την ύπαρξή τους ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε σε καμιά περίπτωση αν πούμε στο παιδί ποιος υποπτευόμαστε πως είναι ο λανθασμένος σκοπός του. Αλίμονο εάν κάποια μητέρα επισημάνει στο παιδί της «Το παιδί μου φέρεται έτσι διότι ζητάει την άτοπη προσοχή, ή διότι κάνει αγώνα υπεροχής, ή διότι έχει τάση εκδικητικότητος και το καθίσει κοντά της και του πει «Άκουσε παιδί μου, ξέρεις γιατί τα παθαίνεις αυτά, διότι το και το». Αυτά να τα καταλάβει η μητέρα πρέπει, αλλά όχι να τα πει στο παιδί. Βέβαια, ένας που είναι ειδικός σε αυτά μπορεί με τρόπο και σιγά σιγά και με τον καιρό να βοηθήσει το παιδί πιο ρεαλιστικά και πιο καθαρά. Αλλά μια μητέρα, ένας δάσκαλος που δεν έχουν καμιά ειδικότητα πάνω σε αυτά τα θέματα, καλό είναι οι ίδιοι να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται και να βοηθήσουν το παιδί με τον τρόπο που μπορούν να το βοηθήσουν. Όταν καταλάβουμε πως ένα παιδί ζητά την προσοχή μας σε στιγμή ανάρμοστη, μπορούμε να μην υποκύψουμε στις απαιτήσεις του. Δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι και κάπως απλά. Τι νόημα θα είχε να ζητούν την προσοχή μιας μητέρας που εξαφανίζεται? Όταν η μητέρα κάνει πως δεν ακούει, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Θυμάστε το παράδειγμα της κορούλας που έλεγε «Μαμά, έλα να παίξουμε» και αυτή απαντούσε «Ναι παιδί μου, έρχομαι σε λίγο». Όταν λοιπόν κάνει πως δεν καταλαβαίνει, πως δεν ακούει,
δεν θα ενοχληθεί από το παιδί, διότι το παιδί ενοχλεί, εφαρμόζει τον τρόπο του, εφαρμόζει το μέσο του, επιδιώκει το σκοπό του, εφόσον βλέπει πως υπάρχουν ελπίδες να ασχοληθεί ο άλλος μαζί του. Όταν δει ότι δεν υπάρχουν ελπίδες, θα παραιτηθεί. Όταν βρεθούμε μπλεγμένοι σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί, μπορούμε να αποσυρθούμε από το πεδίο της μάχης και να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να λάβει θέση στον αγώνα. Ποια μάνα όμως μπορεί να το κάνει αυτό? Μακάρι η μητέρα, ο πατέρας, ο δάσκαλος, ο κάθε μεγαλύτερος να μπορεί να το κάνει αυτό απέναντι του παιδιού. Την ώρα δηλαδή που ως εκεί πάνω σου ανεβάζει τα νεύρα και σε κάνει να εξάπτεσαι, μακάρι την ώρα εκείνη αν μπορείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σαν να μην συμβαίνει τίποτε και να μην μπει στον αγώνα αυτό, στην πάλη αυτή, στη μάχη αυτή, στον πόλεμο αυτό με το παιδί. Εάν δεν θα ανακατευθείς στον αγώνα που επιδιώκει να κάνει μαζί σου, στον πόλεμο αυτό που επιδιώκει να κάνει μαζί σου, κέρδισε στον πόλεμο. Ανακατεύτηκες? Όσο και αν το δείρεις, τελικά θα είναι αυτό ο νικητής, σύμφωνα με αυτά που είχαμε πει και την άλλη φορά. Τι νόημα έχει να είναι κανείς νικητής σε ένα άδεια νοπεδίο? Δεν θα επιδιώξει το παιδί να γίνει νικητής σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν πρόκειται να γίνει, αφού βλέπει ότι η μητέρα, παρόλο που την προκαλεί από εδώ και από εκεί, διατηρεί την ψυχραιμία της. Δεν εξάπτεται, δεν αποφασίζει να το δείρει, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Να δει το παιδί ότι εδώ πόλεμος δεν υπάρχει. Εδώ εχθρός δεν υπάρχει να πολεμήσουμε. Όταν ένα παιδί ζητά να μας πληγώσει, ξέρουμε πως είναι βαθιά αποθαρρυμένο. Αποφεύγουμε να νιώσουμε πληγωμένοι και αποφεύγουμε την εκδίκηση μέσω της τιμωρίας. Όπως στο τρίτο παράδειγμα που αναφέραμε, το παιδί που έκαψε το αδελφάκι του. Όταν ένα παιδί θέλει να μας πληγώσει, σημαίνει πως είναι βαθιά αποθαρρυμένο. Και για να μην πάθουμε και εμείς τα ίδια, και για να μην το κάνουμε να προχωρήσει περισσότερο στο κακό και το πληγώσουμε περισσότερο, χρειάζεται να αποφύγουμε να νιώσουμε ότι μας πληγώνει, να αποφύγουμε δηλαδή να δείξουμε ότι καταλάβαμε αυτό το οποίο έκανε και να αποφύγουμε έτσι την εκδίκηση. Δηλαδή, την ώρα που οι δύο γονείς βρήκαν το ένα παιδί να καίει το άλλο, θα ήταν ίσως προτιμότερο να αντιμετωπίσουν το συμβάν σαν να είχε πέσει ένα κερί μόνο του πάνω στο χέρι του παιδιού και το έκαψε. Θα είχαν να τα βάλουν με κανέναν οι γονείς? Με κανέναν. Απλούστατα θα προσπαθούσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και τίποτε άλλο. Ίσως με αυτόν τον τρόπο περισσότερα να πετύχαιναν για το μεγάλο παιδί, γιατί όλος αυτός ο λόγος γίνεται για το μεγάλο παιδί. Και μπορούμε να πάψουμε να είμαστε απογοητευμένοι από το ανάξιο εντός εισαγωγικών παιδί και να δημιουργήσουμε εμπειρίες όπου μπορεί να ανακαλύψει τις ικανότητές του. Τι ωφελεί να εγκαταλείπουμε τον αγώνα όταν η μητέρα δεν πιστεύει πως είμαστε ανάξιοι? Όταν το παιδί με τον τρόπο του «δεν μπορώ τούτο, δεν μπορώ εκείνο», θέλει να δείξει στη μητέρα του ότι είναι ανάξιο και δει ότι η μητέρα δεν το προσέχει αυτό, αλλά σαν να μην συμβαίνει τίποτε, σαν να μην καταλαβαίνει τίποτε, σαν να μην ακούει το παιδί της, εξακολουθεί να πιστεύει το παιδί της μπορεί να κάνει αυτό, το παιδί της μπορεί να πετύχει εκείνο, το παιδί της μπορεί να κερδίσει το άλλο, και του αναθέτει κάποια εργασία, σαν να μην συμβαίνει, επαναλαμβάνω, τίποτε, τότε λέει ο συγγραφέας, τι ωφελεί στο παιδί να εγκαταλείψει την προσπάθεια, αφού η μητέρα δεν πιστεύει πως αυτό είναι ανάξιο, διότι εγκαταλείπει την προσπάθεια για να πείσει τη μητέρα του ότι είναι ανάξιο. Όταν όμως η μητέρα δεν το πιστεύει αυτό, το παιδί δεν θα παρατήσει τον αγώνα.

αυτά τα πράγματα έτσι κάπως ξεκαθαρισμένα κατά αυτόν τον τρόπο συμβαίνουν στα μικρά παιδιά. Στους εφήβους οι ίδιες τάσεις υπάρχουν, δηλαδή η τάση για άτοπη προσοχή, η τάση για υπεροχή, η τάση για εκδίκηση, η τάση για αδράνεια, αλλά επίσης υπάρχουν και σε ηλικιωμένους. Θα δείτε γιαγιάδες που κάτι τέτοια κάνουν για να μπορέσουν να κρατηθούν στο περιβάλλον. Οι καημένες δεν βοηθήθηκαν και μεγάλωσαν έτσι. Αναφέραμε τις γιαγιάδες γιατί τους πιάνουμε όλους. Αφού μιλάμε για τα μικρά παιδιά και φτάνουμε στις γιαγιάδες, επομένως και στους εφήβους και στους νέους και στους ενήλικες και σε όλους συμβαίνουν αυτά. Αυτά είπαμε είναι έτσι ξεκαθαρισμένα στα μικρά παιδιά. Στους έφηβους οι εκδηλώσεις είναι κάπως διαφορετικότερες. Βέβαια τα κίνητρα, τα βαθύτερα ελαττήρια είναι πάλι τα ίδια, αλλά οι εκδηλώσεις είναι διαφορετικότερες. Όταν ένας έφηβος είναι πολύ συναισθηματικός, όταν έχει έναν παράδοξο συναισθηματισμό ή έχει κάτι νευρικότητες ή εκδηλώνεται κατά έναν αντάρτικο τρόπο και δεν υπακούει, δεν λογαριάζει κανέναν, λέτε και δεν καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος που ζει μέσα σε μια οικογένεια, δεν υπολογίζει ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε αδέρφια, ούτε οικογένεια, ούτε ότι ξοδεύονται οι άλλοι για να τον σπουδάσουν ή να τον μεγαλώσουν. Όταν λοιπόν ένας έφηβος έχει τέτοιες εκδηλώσεις και φαίνεται σαν να μην τα καταλαβαίνει αυτά, δεν είναι έτσι. Έτσι φαίνεται, αλλά στο βάθος δεν είναι έτσι. Στο βάθος αυτός ο έφηβος, εκτός από τα παιδικά του χρόνια, έχει έναν λανθασμένο σκοπό. Ή θέλει να ελκύσει με αυτόν τον τρόπο την προσοχή, ή κάνει έναν αγώνα υπεροχής έναντι των άλλων, ή εκδηλώνει τάσεις εκδικητικότητος, πάλι ξεκινώντας από τον αγώνα υπεροχής, ή θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο.

αποκαθιστά, σέβεται τον εαυτό αυτής της γυναίκας και σαν να την μαθαίνει να σέβεται και η ίδια τον εαυτό της, με την αίσθηση ότι μπορεί κάτι και αυτή να κάνει, μπορεί να προσφέρει ένα ποτήρι νερό. Γι' αυτό λοιπόν, δίνοντας την αγάπη ο Χριστός στο πλάσμα του, έτσι, την αγάπη διότι είναι και δημιουργός του πλασματός του, δέστε πόσο όμορφα και αριστοκρατικά τη φέρεται. Δώσ' μου ένα ποτήρι νερό, δώσ' μου να πιω νερό. Δηλαδή και εσύ κάτι μπορείς να κάνεις. Σαν να τη στερεώνει δηλαδή ψυχολογικά. Σαν να της δίνει ένα στερεωτικό ιστό στη ζωή της. Δεν ξέρω, αλλά έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Και αν είναι έτσι, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αρχίσουμε κάπως αλλιώτικα από ό,τι συνηθίζουμε, να βλέπουμε τα πράγματα, τα παιδιά μας και γενικά τους συνανθρώπους μας. Ο άλλος λέει ό,τι λέει, εκδηλώνεται όπως εκδηλώνεται, συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, ποιος ξέρει γιατί. Καλό είναι λοιπόν να μην πιάνεται κανείς από αυτό που βλέπει, αλλά να ψάχνει να βρει το βαθύτερο ελαττήριο και τελικά να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του να γλιτώσει από αυτό. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Προσωπικώς, επειδή προσπαθώ να έρχομαι σε επικοινωνία με παιδιά, διαπίστωσα ότι όταν κανείς κάπως έτσι τα εφαρμόζει, όπως τα λέμε εδώ, έχει επιτυχίες. Για προσπαθήστε και εσείς με τη σειρά σας και μήπως τυχόν θα έχουμε επιτυχίες και θα πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα και έτσι με τη σειρά σας να με βοηθήσετε με τυχόν απορίες που θα έχετε ή με συμπληρώσεις.

να ζει το παιδί τις συνέπειες των πράξεών του. Θα δούμε με παραδείγματα ότι είναι καλό οι γονείς να αφήνουν στα παιδιά τους να ζουν τις συνέπειες των πράξεών τους και με αυτόν τον τρόπο να διορθώνονται τα παιδιά και να μην προσπαθούν να επιβάλλουν σε αυτά τούτο ή εκείνο, αλλά να καθιστούν κατά κάποιο τρόπο και αυτό το ίδιο το παιδί υπεύθυνο για αυτό το οποίο κάνει. Και άμα θέλει κάτι, ας το κάνει. Ως πότε όμως θα το κάνει? Ας αναφέρουμε για παράδειγμα ένα λάθος των γονέων στο θέμα του φαγητού των παιδιών. Ας προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα αυτό με παραδείγματα. Ο Άρης, 10 χρόνων, ξεχνούσε συχνά να πάρει το φαγητό του στο σχολείο. Μόλις η μητέρα ανακάλυπτε το φαγητό του, το πήγαινε και βεβαιωνόταν πως θα έφτανε ως αυτόν. Κάθε φορά που συνέβαινε αυτό, εκείνη τον μάλωνε για την αφηρημάδα του και του υπενθύμιζε πόσο την καθυστερούσε από τις δουλειές της. Ο Άρης αντιδρούσε σε αυτά θυμώνοντας και εξακολουθούσε να ξεχνά το φαγητό του. Είναι κάτι που κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο συμβαίνει σε ορισμένα σπίτια, συμβαίνει σε ορισμένες οικογένειες. Το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα μερικές μητέρες. Εδώ θα μπορούσαμε

κάθισε κανείς να θυμηθεί και το άλλο που συμβαίνει με πολλές μητέρες και το βλέπει κανείς και λέει «Μα τέλος πάντων, αυτή η μητέρα δεν μπορεί να καταλάβει ότι κάνει ένα λάθος και όμως δεν μπορεί να το καταλάβει». Μητέρες με το πιάτο και με το κουταλάκι στο χέρι πηγαίνουν πίσω από το παιδί. Πάει στην κουζίνα ο γιος, από πίσω η μάνα. «Άντε φάει μια κουταλιά». Τρώει εκεί. Από εκεί στο δωμάτιο, από εκεί στη σκάλα, στην αυλή, άντε πάλι επάνω. Και τρέχει από πίσω η μητέρα. Υποθέτω ότι θα το έχετε δει αυτό, αν δεν το έχετε πράξει. Εγώ το είδα πάντως αρκετές φορές και είναι ένας τύραννος το παιδί σε αυτή την περίπτωση. Κάνει μια χαρά τη δουλειά του και δεν μπορεί να καταλάβει η μητέρα ότι το σωστό είναι να του πει «Παιδί μου, να το πιάτο. Κάθισε και φάει αν πεινάς. Θα αφήσω το πιάτο εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Αν δεν πεινάς, δεν πειράζει. Δεν είναι ανάγκη να φας με το ζόρι». Το λέμε και εμείς. Τι τους δίνεται, τρέχεται από πίσω με τα πιάτα το φαγητό. Άμα πεινάς, θα φάει. Άστο να μην φάει μία-δύο μέρες, να δεις πώς θα κάτσει να φάει. Μετά και θα φάει και εσένα στο τέλος. Το παιδί, από την πείνα. Λοιπόν, εκμεταλλεύονται δηλαδή το άτοπο ενδιαφέρον της μητέρας, τα παιδιά, και στην ουσία αποδεικνύονται δυνάστες της μητέρας τους. Όχι να το πει και μόλις δει ότι δεν έφαγε το παιδί, «Γιατί παιδί μου δεν έφαγες», και άντε να αρχίσει τα παρακάλια και να πάρει το κουταλάκι και να αρχίσει να του δίνει λίγο-λίγο. Αυτό προέρχεται από εσωτερική ανασφάλεια της μητέρας, ότι κάτι δίθεν θα πάθει το παιδί και άμα δεν φάει και τα λοιπά και θα αρρωστήσει. Και όλα τούτα. Όχι να αρχίσει λοιπόν τα παρακάλια και να πάρει το κουταλάκι και να αρχίσει να του δίνει λίγο-λίγο. Αυτό δεν στέκει. Όταν σηκώσει το πιάτο από το τραπέζι, μόλις περάσει η ώρα και δεν το ξαναβάλει, παρά όταν έλθει το βράδυ, θα καταλάβει το παιδί ότι δεν περνάνε αυτά που κάνει. Και θα σκεφτεί, αφού πεινάω, πρέπει να φάω. Πρέπει να φάω τότε που τρώνε και οι άλλοι, τότε που είναι ώρα να φάω και δεν μπορώ να παίζω με τη μαμά μου. Η στάση των γονέων δηλαδή να βοηθάει το παιδί και όχι να λειτουργεί ως τιμωρία για το παιδί. Αυτός ο γιος, στο παράδειγμα που διαβάσαμε, είχε βρει τον τρόπο να τυρανάει τη μητέρα του. Ξέρετε, τι είδε, για ποιους λόγους, λέτε και έχουν τα παιδιά μια τάση να τυρανούν τους γονείς. Έτσι φαίνεται. Δεν το έχει σε τίποτε ο γιος να ξεχνάει να παίρνει κατά κάποιο τρόπο επίτηδες το φαγητό στο σχολείο για να δει τη μαμά τρεχάτη από πίσω. Του αρέσει κιόλας να κάνουν το γονέα να τρέχει από πίσω. Και μολονότι εκείνη τον μαλώνει, του λέει ότι στενοχωρήθηκε, ότι άλλη φορά θα τον αφήσει νηστικό, αυτός ξεχνάει να πάρει το φαγητό. Γιατί σου λέει και την επόμενη φορά που θα το ξεχάσω, πάλι θα έρθει από πίσω μου. Σαν να την έχει κάνει δηλαδή εξάρτημα τη μητέρα του. Χρειάζεται να καταστήσει το παιδί, η μητέρα, πραγματικά υπεύθυνο. Δηλαδή, δεν του πάει το φαγητό και μια μέρα και δύο μέρες. Όχι όμως, προσέξτε να δείτε, εδώ είναι όλο το μυστικό. Όχι τιμωρώντας τον. Άμα δώσει την εντύπωση ότι το κάνει αυτό για να τον τιμωρήσει, έχασε το παιχνίδι η μητέρα. Έχασε τη μάχη να πούμε. Όχι, αλλά τέλος πάντων έχασε την προσπάθειά της. Να πει στο παιδί, «Καλά παιδί μου, άμα δεν πεινάς δεν πειράζει, μην παίρνεις φαγητό μαζί σου». Και να αφήσει το παιδί να ζήσει τη συνέπεια της πράξεώς του. Όχι σαν τιμωρία όμως, αυτό να το προσέξουμε. Εάν είτε με τον τρόπο μας είτε με τα λόγια μας δείξουμε ότι θέλουμε να τιμωρήσουμε το παιδί, οπωσδήποτε θα αντιδράσει. Όταν γυρίσει το παιδί κλαίγοντας από το σχολείο και πει «Μαμά, πείνασα πολύ σήμερα», για να την κάνει άλλη φορά να μην το αφήσει νηστικό, αλλά μόλις ξεχάσει το φαγητό να το πάει στο σχολείο, να μπει η μητέρα. «Καλά να πάθεις αφού δεν παίρνεις φαγητό», αλλά να πει «Πείνασες, δεν πειράζει, σήμερα πείνασες, αύριο όμως θα πάρεις μαζί στο φαγητό και δεν θα πεινάσεις». Ο γιος βέβαια, πιθανόν την άλλη μέρα πάλι, για τον α ή β λόγο, να ξεχάσει. Μπορεί πραγματικά να ξεχνάει το παιδί βέβαια. Υποσυνείδητα υπάρχουν δυνάμεις που το κάνουν να ξεχνάει για να πετύχει κάποιον άλλο σκοπό. Ανταρτάκια είναι τα μικρά παιδιά χωρίς να το καταλαβαίνουν και τα ίδια. Και οι γονείς, άμα δεν ξέρουν και αυτοί να συμπεριφερθούν σωστά, τα αφήνουν να γίνονται ανταρτάκια. Χρειάζεται λοιπόν οι γονείς να βοηθήσουν με τον τρόπο τους. Την άλλη μέρα πάλι θα ξεχάσει το φαγητό και θα έρθει πεινασμένος. Δεν πειράζει, η μητέρα, σαν να μην συνέβη τίποτε, να του πει «Το ξέχασες και σήμερα». Δεν πειράζει, κάποτε θα θυμηθείς να το πάρεις. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβει ο γιος ότι δεν χωράει πια άλλο. Η μητέρα δεν πρόκειται να ξαναφέρει φαγητό
και έτσι να την έχει δούλα και υπηρέτρια από πίσω του. Και αργά ή γρήγορα θα θυμηθεί να πάρει μαζί του το φαγητό στο σχολείο.

Άλλο παράδειγμα θα αναφέρουμε τώρα στην αγάπη σας. Η Αλίκη, 4 χρόνων, ζυγίζει λιγότερο από το κανονικό και κρυολογεί πολύ εύκολα. Και ο μπαμπάς και η μαμά είναι πεπισμένοι πως η υγεία της θα καλυτερέψει με την κατάλληλη τροφή. Η Αλίκη κάθεται μπροστά στο πιάτο της και τρώει τις πρώτες μπουκές. Πίνει μαζί και λίγο γάλα. Καθώς όμως η μαμά και ο μπαμπάς αρχίζουν την κουβέντα, εκείνη χάνει σιγά σιγά το ενδιαφέρον της στο φαγητό. Γέρνει τον ώμο της στο τραπέζι και βαστάει το κεφάλι με το χέρι της. Τεμπέλικα σπρώχνει το φαγητό γύρω γύρω στο πιάτο της. «Έλα χρυσό μου, φάει το φαγάκι σου», λέει ο μπαμπάς. Μιλά γλυκά και τρυφερά. Η Αλίκη χαμογελά χαριτωμένα. Βάζει μια μπουκιά στο στόμα και την κρατάει εκεί. Ο μπαμπάς έχει πιάσει πάλι κουβέντα με τη μαμά. Στο στόμα της Αλίκης κουνιέται 1-2 φορές η μπουκιά. «Έλα αγάπη μου, μάσα». Η μητέρα διακόπτει την κουβέντα με τον μπαμπά. «Θέλεις να γίνεις ένα μεγάλο γερό κορίτσι, έτσι δεν είναι?» Η Αλίκη μασά δυνατά. «Έτσι, μπράβο», ενθαρρύνει ο μπαμπάς. Μόλις όμως οι γονείς αρχίζουν πάλι να μιλούν, η Αλίκη πάβει να τρώει. Ολόκληρο το γεύμα περνά με τα παρακάλια που κάνουν στην Αλίκη για να φάει. Πολλή ώρα αφιερώνουν οι γονείς, καθώς τρώνε με το παιδί τους, στο να το παρακαλούν να φάει και τελικά δεν τρώει. Λίγο τσιμπάει από εδώ, λίγο από εκεί και δεν τρώει κανονικό γεύμα. Έτσι εξακολουθεί η Αλίκη να είναι αδύνατη και να έχει ανάγκη από φαγητό και παρά τα αυτά δεν τρώει. Καμιά φορά τα παιδιά, για να κάνουν το πεισματάκι τους, για να υποταχθούν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, στις αόρατες δυνάμεις, στις τυφλές δυνάμεις που έχουν μέσα τους, όπως λέγαμε και άλλη φορά, προτιμούν και ξύλο να φάνε και φαγητό να μην φάνε και να μείνουν νηστικά, φτάνει να εξυπηρετηθεί εκείνη η αόρατη δύναμη στην οποία είναι εχμάλωτα. Βλέπετε και από αυτής της πλευράς τι γίνεται στον καημένο τον άνθρωπο που έχει πέσει και δεν έχει αναγεννηθεί εν Χριστώ και πόσο μαρτύριο πρέπει να περάσει κανείς για να γλιτώσει από αυτό το μαρτύριο. Για να δούμε πώς σχολιάζει αυτό το παράδειγμα ο συγγραφέας. Με την ανορεξία της η Αλίκη προσπαθεί να απασχολήσει τους γονείς της. Αυτό είναι εύκολο να το ανακαλύψουμε αν δούμε τι κάνουν οι γονείς. Για να ζήσουμε πρέπει να φάμε. Είναι μια ομαλή λειτουργία. Όταν το παιδί δημιουργεί προβλήματα σχετικά με το φαγητό, πάντοτε οι γονείς σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πάντα το σφαλερό τους φέρσιμο. Όταν το παιδί δημιουργεί προβλήματα, συνήθως το φέρσιμο του γονιού, λέει εδώ συγγραφέας, είναι πάντοτε σφαλερό. Όταν ένα παιδί δημιουργεί προβλήματα σχετικά με το φαγητό, ξαναλέμε, πάντοτε οι γονείς σε αυτή την περίπτωση δεν φέρονται καλά, δεν ενεργούν σωστά. Το φαγητό είναι δουλειά του παιδιού. Οι γονείς θα πρέπει να κοιτάζουν τη δουλειά τους και όχι του παιδιού. Σαν να λέμε, πρέπει να τρώνε εκείνοι και να μην κοιτάνε τι κάνει το παιδί. Είτε τρώει είτε δεν τρώει. Ακόμη και στο πολύ μικρό παιδί που είναι στην κούνια, η δουλειά των μεγάλων είναι να του ετοιμάσουν το φαγητό και να του το βάλουν στο στόμα. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά του παιδιού. Αν το παιδί έχει κάτι οργανικό και δεν μπορεί να φάει, τότε βέβαια θα το πάει κανείς στο γιατρό. Αλλά να βιάσουν τρόπον τεινά το παιδί να φάει δεν είναι σωστή ενέργεια. Ακόμη και σε αυτό το μικρό δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Πολύ περισσότερο σε ένα μεγαλύτερο παιδί. Το να φάει ένα παιδί είναι δική του δουλειά. Δεν είναι δουλειά των γονέων και δεν χρειάζεται να το παρακαλούν και να το τριμώχνουν με το φαγητό. Να του ετοιμάσουν το φαγητό, ναι. Να του δώσουν το φαγητό, ναι. Αλλά όχι σώνει και καλά να το βάλουν και μέσα στο στομάχι. Ποια είναι τώρα η σωστή στάση των γονέων απέναντι στο παιδί που αρνείται να φάει? Ο απλούστερος τρόπος να διδάξουν την Αλίκη να φάει είναι να την αφήσουν, εντός εισαγωγικών αφήσουν,
να φάει. Αυτό είναι. Δεν χρειάζονταν να κάνουν πολλά πράγματα. Απλώς να την αφήσουν να φάει και να μην κάθονται να ασχολούνται με αυτήν. Φάει σε αδύνατη λίγο ακόμη κτλ. Αν αρνείται, οι γονείς θα έπρεπε να κρατήσουν μια φιλική στάση. Να απόσχουν ολότελα από οποιαδήποτε προφορική υπενθύμηση. Να σηκώσουν από το τραπέζι το μισοτελειωμένο πιάτο όταν όλοι έχουν τελειώσει και να επιτρέψουν στην αλήκη να καταλάβει τι συμβαίνει. Αν δεν φάμε, θα πεινάσουμε. Δεν θέλει να φάει, εντάξει. Χρειάζεται όμως την ώρα που τρώνε οι γονείς με το παιδί τους ή με τα παιδιά τους η όλη η ατμόσφαιρα να είναι οικογενειακή, να είναι φιλική. Δεν μπορεί ο μπαμπάς με τη μαμά να συζητούν και τα παιδιά σαν να μην είναι παρόντα την ώρα του κοινού φαγητού. Το οικογενειακό τραπέζι είναι ένα κοινό τραπέζι. Να νιώθουν τα παιδιά ότι τρώνε μαζί με τους γονείς. Και όχι σαν να τρώνε σε μια γονίτσα και οι γονείς να λένε τα δικά τους. Δηλαδή οι γονείς με τη συμπεριφορά της αλήκης πληρώνουν εν τέλει την αδιαφορία τους προς την αλήκη. Ας κάνουν ότι ενδιαφέρονται. Φάει, φάει και λίγο ακόμα, φάει και λίγο να γίνεις μεγάλη. Αυτά είναι οι δικές σου ανασφάλειες. Αφού λοιπόν θα υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα που βοηθάει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, άμα θέλει να φάει το παιδί, θα φάει. Δεν χρειάζεται να επιμένουν οι γονείς. Αν δουν στο τέλος του γεύματος ότι έμεινε το μισό φαγητό ή και το περισσότερο, θα μπορούσαν να πούν: φαίνεται δεν πεινούσες παιδί μου και γι' αυτό δεν έφαγες. Δεν πειράζει, το βράδυ θα φας με πιο πολύ όρεξη. Και να σηκώσω το πιάτο. Χωρίς όμως ύστερα από μια-δύο ώρες, αν θα πει το παιδί πεινάω, να του προσφέρουν φαγητό. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που το παιδί έφαγε καλά το μεσημέρι και το απόγευμα πεινάει και θέλει να φάει. Διαφέρει το πράγμα. Φυσικά στα μικρά παιδιά, δεν είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά, δίνουν περισσότερες φορές να φάνε. Το θέμα εδώ είναι άλλο. Το παιδί θα πρέπει να φάει την ώρα που τρώνε όλοι. Και δεν μπορεί εκείνη την ώρα να κάνει τα νάζια του και ύστερα να έχει απαιτήσεις. Θα ξέρει ότι θα του στρώσουν πάλι το πιάτο του την κανονική ώρα. Όχι όποια ώρα θέλει αυτό. Αυτό θα γίνει όχι με διάθεση να τιμωρήσουν το παιδί, όχι με διάθεση να το εκδικηθούν. Όχι. Μερικές φορές το λένε οι γονείς, όπως είπαμε και πιο μπροστά. Καλά να πάθεις, να πεινάσεις, έτσι να καταλάβεις. Δεν χρειάζονται τέτοια λόγια. Αν γίνει έτσι, το παιδί θα αντιδράσει. Ώστε με τιμωρείτε, θα πρέπει να το αφήσουν να αναλάβει την ευθύνη της πράξεώς του. Δεν θέλεις να φας παιδί μου, δεν πεινάς, θα φας όταν πεινάσεις. Αν δεν φάμε, θα πεινάσουμε. Στο επόμενο γεύμα και όχι νωρίτερα, θα προσφέρουμε πάλι φαγητό. Θα σηκώσουμε το μισοτελειωμένο πιάτο και στο επόμενο γεύμα πάλι θα προσφέρουμε φαγητό. Αν η αλήκη κάνει πάλι νάζια, δεν λέμε τίποτε. Πάλι δεν χρειάζεται να πούμε, το μεσημέρι δεν έφαγες, τώρα πάλι δεν τρως. Δεν πρέπει να ανοίξουμε μέτωπο, δεν πρέπει να αρχίσουμε πόλεμο, εκτός αν το παιδί έχει κάτι οργανικό, οπότε είναι θέμα γιατρού. Να συνοούμαστε. Στο τραπέζι, το αίσθημα που κυριαρχεί είναι η φιλικότητα. Φίλοι. Αυτό που υπονοείται είναι, αν θέλεις να φας, ορίστε το φαγητό. Αν δεν θέλεις να φας, τότε πρέπει να συμπεράνω πως δεν είσαι πεινασμένη. Το φαγητό αποσύρεται απλούστατα αν το παιδί παίζει με αυτό. Δεν γίνεται ούτε απειλή τιμωρίας, ούτε δωροδοκία για ανταμοιβή. Φάε παιδί μου και θα σου πάρω ζαχαρωτά ή θα σου πάρω αυτοκινητάκι.

0: Η Αλίκη μπορεί σε μια ώρα να παραπονεθεί ότι πεινάει και να ζητήσει γάλα ή κουλουράκια. Η μητέρα απαντά: «Λυπάμαι που πεινάς, το φαγητό θα είναι έτοιμο στις 6. Κρίμα που θα πρέπει να περιμένεις τόσο πολύ. Όσο και αν μοιάζει οδυνηρή η πείνα της Αλίκης, η μητέρα πρέπει να επιτρέψει στο παιδί να δοκιμάσει αυτό το αίσθημα της οδυνηρής πείνας, γιατί αυτή είναι η φυσική συνέπεια του να μην τρως. Μπορεί να κρατήσει η μητέρα, μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, να βλέπει το παιδί της πραγματικά να πεινάει και να ζητάει φαγητό και να μην του δώσει». Ο συγγραφέας έχει τη γνώμη ότι την ώρα που βλέπει η μητέρα πραγματικά πλέον το παιδί να πεινάει, θα πρέπει να το αφήσει έτσι λίγο, όχι με διάθεση τιμωρίας, αλλά αφού έτσι προτίμησε να κάνει, έτσι ας κάνει. Δεν πειράζει που θα υποφέρει λιγάκι. Σε μια τέτοια περίπτωση, που το παιδί δεν τρώει το πρωί, δεν τρώει το μεσημέρι και ζητάει το απόγευμα στις 3, στις 4, στις 5 η ώρα, ενώ το φαγητό θα ετοιμαστεί στις 7, μπορεί η μητέρα να το στρώσει στο ξύλο και να του δώσει να φάει. Φυσικά αυτό δεν είναι καθόλου καλός τρόπος. Και το δέρνει επειδή θύμωσε, επειδή εκνευρίστηκε και όχι για παιδαγωγικούς λόγους. Πού τέτοια πολυτέλεια. Την ώρα που η μητέρα έχει τα νεύρα της, δίνει ξύλο στο παιδί και καθόλου δεν σκέπτεται ότι το πονάει. Την άλλη ώρα, καθώς το βλέπει να πεινάει, το λυπάται για την πείνα. Πώς στη μια περίπτωση δεν το λυπάται και στην άλλη το λυπάται. Ο συγγραφέας λέει και πολύ σωστά ότι αντί να του δώσεις ξύλο και να το πονέσεις το παιδί και φυσικά καθόλου δεν θα ενεργήσεις παιδαγωγικά, είναι προτιμότερο να το αφήσεις να καταλάβει ότι από αυτό εξαρτάται να τρώει ή να μην τρώει. Δεν εξαρτάται από τη μητέρα, η οποία δεν έχει καμιά διάθεση ούτε να το τιμωρεί, ούτε να το μαλώνει, ούτε να το χτυπάει για αυτά τα πράγματα. Όταν υποφέρεις από το ξύλο που έφαγες, είναι μια τιμωρία που την επιβάλλουν οι γονείς. Να υποφέρεις όμως από την πείνα είναι κάτι που δεν επιβάλλεται από τους μεγάλους και είναι το αποτέλεσμα που δεν έφαγες την ώρα του φαγητού. Όταν φάει ξύλο το παιδί, όλο το βάρος και όλη την ευθύνη θα τη ρίξει τη μαμά. Νευρίασε η μαμά και μου έδωσε ξύλο. Επομένως, βλάπτεται το παιδί, όχι απλώς μόνο που τρώει το ξύλο, αλλά είναι αυτό τελείως αντιπαιδαγωγικό. Όταν όμως πεινάει, δεν θα μπορέσει εύκολα το παιδί να πει μέσα του «Φταίει η μαμά που πεινάω τώρα». Πώς θα το πει? Γιατί είναι και αυτό ζωντανός άνθρωπος. Είναι και αυτό άνθρωπος που λίγο-λίγο αρχίζει να δουλεύει και το μυαλουδάκι του. Και αν ακόμη δεν δουλεύει πολύ το μυαλουδάκι του, το υποσυνείδητο δουλεύει πολύ θαυμάσια και μέσα του δεν μπορεί να πει «Φταίει η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου που αυτή την ώρα πεινάω», αλλά θα πει «Μάλλον φταίω εγώ». Πιθανόν βέβαια να πει στη μητέρα του «Μαμά, γιατί δεν μου δίνεις? Πώς δεν με λυπάσαι?» Μπορεί να πει έτσι, αλλά εσωτερικά όμως, όταν επιμένουμε εμείς και δεν παρασυρθούμε από το συναίσθημα, το παιδί θα μπορέσει να καταλάβει και να πει «Εγώ φταίω. Πεινάω τώρα επειδή δεν έφαγα την ώρα που έτρωγαν και οι άλλοι, επειδή δεν έφαγα την ώρα που έπρεπε να φάω». Αυτά, όπως βλέπετε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο για τα μικρά παιδιά. Για όλους μας είναι και εμείς μικρά παιδιά είμαστε και σαν μικρά παιδιά πολλές φορές φερόμαστε. Άρα όλα όσα λέει εδώ ο πατήρ Σημεών αφορούν νομίζω σε κάθε ηλικία. Και μεταξύ μας οι μεγάλοι κάπως έτσι πρέπει να φερόμαστε. Αντί να προσπαθείς να λες λόγια στον άλλον, αντί να προσπαθείς να του βάλεις μυαλό, να του φερθείς όσο μπορείς πιο ήρεμα, πιο ψύχρεμα και να τον καταστήσεις υπεύθυνο για τις πράξεις του. Έτσι θα τον βοηθήσεις καλύτερα να καταλάβει το λάθος του, να διορθωθεί, αλλά και επίσης θα τον βοηθήσεις να μην δημιουργηθούν μέσα του αισθήματα μίσους και εκδικητικότητος εναντίον σου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

καθώς συνοστιζόντουσαν γύρω από αυτόν τα πλήθη. Μια μέρα για να ακούσουνε να λέει το θείο λόγο. Και εκείνος εστεκότανε στην όχθη αυτής της λίμνης που λέγανε Γενισαρέτ. Δυο ψαροκάικα είδε να βρίσκονται απόμερα στην άκρη αυτής της λίμνης. Τότε οι ψαράδες είχανε από αυτά κατέβει και στη στεριά βρισκόντουσαν και πλένανε τα δίχτυα. Σε ένα πλοιάριο από αυτά ανέβηκε εκείνος που ήτανε του Σίμωνα και έπειτα του ζητάει να τραβηχτεί ελάχιστα απ' την ξηρά και πάλι. Κάθισε στο πλοιάριο και δίδασκε τα πλήθη. Σαν τέλειωσε το λόγο του, τον Σίμωνα προστάζει. Πήγαινε μέσα στα βαθιά και ρίξετε τα δίχτυα για ψάρεμα. Και ο Σίμωνας τότε του απαντάει: «Διδάσκαλε, όλη νυχτής είχαμε κοπιάσει και τίποτε το δίχτυ μας δεν βρέθηκε να πιάσει. Μα μόνο αφού το λες εσύ, πάλι θα ρίξω δίκτυ». Το ρίξανε και πιάσανε πολλές οκάδες ψάρια, τόσα πολλά που άρχισε να σκίζεται το δίχτυ. Με νεύματα ειδοποίησαν τότε τους συνεταίρους στο άλλο πλοίο που ήτανε να έρθουν να βοηθήσουν. Σαν ήρθανε γεμίσανε τότε τα δυο καΐκια, τόσο πολύ που κίνδυνο είχαν να βυθιστούνε. Σαν είδε αυτό που έγινε, τότε ο Σίμων Πέτρος μπρος τον Ιησού γονάτισε και έπειτα του λέει: «Βγες από το καΐκι μου, έξελθε Κύριέ μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω αμαρτίες». Αυτά τα είπε έχοντας κυριευτεί με δέος. Αυτός κι όλοι όσοι ήτανε μαζί εκεί κοντά του. Γι' αυτό το πλήθος των ψαριών που είχανε τότε πιάσει. Ομοίως ο Ιάκωβος καθώς και ο Ιωάννης που σαν αδέλφια κοίτανε παιδιά του Ζεβεδαίου, κοίτανε και του Σίμωνα εκείνοι συνεργάτες. Και στράφηκε ο Ιησούς στο Σίμωνα και λέει: «Μην έχεις φόβο, στο εξής ανθρώπους θα ψαρεύεις». Ύστερα έξω στη στεριά τις βάρκες τους τραβήξαν, τα πάντα πίσω αφήσανε και τον ακολουθήσαν.

Ο Ιησούς θεράπευσε άνθρωπο που είχε λέπρα. Ο Ιησούς βρισκότανε κάποτε σε μια πόλη. Εκεί ευρέθηκε άνθρωπος που ήταν γεμάτος λέπρα. Και σαν τον είδε κατά γης το πρόσωπό του ρίχνει και έκανε δέηση σε αυτόν και τον παρακαλούσε. «Κύριε, ξέρω πως μπορείς, μόνο αν το θελήσεις, από τις λέπρας, τις πληγές, σύ να με καθαρίσεις». Αυτός το χέρι του άπλωσε και αγγίζοντάς τον είπε «Το θέλω να καθαριστείς και η λέπρα σου να φύγει». Και η λέπρα από πάνω του έφυγε τότε αμέσως. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην του αναφέρει. Το ότι θεραπεύτηκες όμως για να αποδείξεις, στον ιερέα πήγαινε το σώμα σου να δείξεις και για τη θεραπεία σου και που έχεις καθαρίσει, πρόσφερε αυτά που ο Μωυσής έχει προκαθορίσει. Η φήμη του απλωνότανε πλειότερο κάθε μέρα και πλήθη ανθρώπων πήγαιναν σε αυτόν να τον ακούσουν και από τις αρρώστιες τους για να τους θεραπεύσει. Μα εκείνος διακριτικά τότε αποσυρώταν, πηγαίνοντας στις ερημιές μόνος και προσευχόταν.

Άνθρωπο με παράλυση, ο Κύριος θεραπεύει. Μια μέρα που ο Ιησούς εδίδασκε τον κόσμο, κοντά του εκεί καθόντουσαν κάποιοι των Φαρισαίων που ήταν ομοδιδάσκαλοι και όλοι τους είχαν έρθει από τη γύρω περιοχή, χωριά της Γαλιλαίας, της Ιουδαίας και αυτής των Ιεροσολύμων. Και ο παντοδύναμος Θεός δύναμη του είχε δώσει να θεραπεύει και καλά να κάνει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη έφεραν κάποιοι άνδρες σε κρεβάτι ένα άνθρωπο παράλυτο εκεί και προσπαθούσαν να τον ευβάλουν σηκωτό μέσα σε ένα σπίτι και να τον αποθέσουνε αυτόν εκεί μπροστά του. Όμως αφού δεν βρήκανε τρόπο να τον περάσουν μέσα στο σπίτι από τον πολύ κόσμο που εκεί βρισκόταν, στη στέγη ανεβήκανε και τον εκατεβάσαν με το κρεβάτι του μαζί μέσα από τα κεραμίδια και εκεί μπροστά στον Ιησού τον άνθρωπο αφήσαν. Σαν είδε τότε ο Ιησούς την πίστη τους, τους λέει: «Άνθρωπε, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου όλες». Και μέσα τους οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αρχίσαν να λένε: «Μα ποιος είναι αυτός που το Θεό προσβάλλει, και ποιος εκτός από το Θεό μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες, ποιος μπορεί να πει πως θα τις σβήσει». Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και λέει: «Τι σκέφτεστε από μέσα σας, και πείτε μου τι είναι απ' όλα ευκολότερο, να πω ότι σου έχουν συγχωρεθεί από τον Θεό οι αμαρτίες που είχες, ή μήπως άραγε να πω σηκώσου και περπάτα». Για να το μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτήματα έχει την εξουσία, στη γη επάνω στρέφεται και λέει του παραλύτου: «Σε σένα λέω, άνθρωπε, να σηκωθείς επάνω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως εκεί μπροστά τους και πήρε το κρεβάτι του που ήταν κατακλυμμένος, και το Θεό δοξάζοντας στο σπίτι του επήγε. Όλοι τους μείναν έκπληκτοι και τον Θεό δοξάζαν. Γεμάτοι δέος έλεγαν τότε αναμεταξύ τους: «Σήμερα είδαμε εδώ παράδοξα σημεία».

κάλεσμα του Ιησού προς τον Λεβί ή Ματθαίο. Εβγήκε έξω έπειτα και είδε ένα τελώνι που ονομαζότανε Λεβί και ήταν στο τελωνίο καθήμενος, και ο Ιησούς στρέφεται και του λέει: «Έλα και ακολούθαμε», και αυτός τα αφήνει όλα, σηκώνεται και τον Ιησού ευθύς ακολουθάει. Και έπειτα επήγανε στο σπίτι του τελώνη και τίμασε ένα πλούσιο τραπέζι για να φάνε. Κόσμος πολλής βρισκότανε μαζί του στο τραπέζι, τελώνες και άλλοι άνθρωποι, όλοι μαζί παρέα. Οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και άλλοι όμοιοι τους παράπονα εκάνανε στους μαθητές και λέγαν: «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τους τελώνες? Γιατί συναναστρέφεστε με αμαρτωλούς ανθρώπους?» Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνους και τους λέει: «Οι υγιείς δεν έχουνε του ιατρού ανάγκη, αλλά αυτοί που ασθενούν έχοντας κάποια αρρώστια. Έτσι κι εγώ δεν ήρθα εδώ δικαίους να καλέσω, αμαρτωλούς προσκάλεσα να έχουνε μετάνοια».

Του έκαναν ερώτημα κάποιοι για την νηστεία. Τότε εκείνοι είπανε και τον Ιησού ρωτήσαν: «Του Ιωάννη οι μαθητές γιατί συχνά νηστεύουν και κάνουνε και προσευχές όπως των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου μαθητές συχνά τρώνε και πίνουν?» Και τότε τους απάντησε ο Ιησούς και λέει: «Μπορείτε εσείς να κάνετε τους φίλους του νυμφίου όσο καιρό είναι ο γαμπρός μαζί τους να νηστεύουν? Θα έρθει όμως ο καιρός, θα έρθουν και οι μέρες, που από κοντά τους το γαμπρό κάποιοι θα τους τον πάρουν, και τότε θα νηστέψουνε και εκείνοι αυτές τις μέρες». Και τότε μια παραβολή ακόμη λέει σε εκείνους: «Κανείς δε σκίζει ύφασμα καινούριο για να ράψει πάνω σε ύφασμα παλιό μπάλωμα για να φτιάξει, γιατί το νέο ύφασμα σχισμένο θα απομείνει, αλλά και πάνω στο παλιό σαν ξέτερο θα μοιάζει. Κανείς επίσης το κρασί το νέο δεν το βάζει μέσα σαν σκιά παλαιινά, διότι το καινούριο θα κάνει εκείνα τα ασκιά, τα παλαιά, να σκάσουν, και θα χυθεί και το κρασί και εκείνα θα χαλάσουν. Γι' αυτό το νέο το κρασί θα πρέπει να το βάζουν μέσα στα καινούρια τα ασκιά, και έτσι θα διατηρούνται και το κρασί και τα ασκιά δεν θα καταστραφούνε. Όποιος επίσης το παλιό κρασί καταναλώνει, δεν θα θελήσει άμεσα να πιει από το καινούριο, γιατί θα κρίνει το παλιό καλύτερο πως είναι».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου, φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μια ακόμη όμορφη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έτσι κύλησε η εβδομάδα σας, πώς ήταν τα πράγματα στο σχολείο, με τα διαγωνίσματα, με τα τεστ, με τις διάφορες δραστηριότητες εκτός σχολείου. Εύχομαι λοιπόν ότι και να κάνετε να σας γέμισε όμορφα ο χρόνος σας και να περάσετε όμορφα. Και στους μεγάλους φίλους που μας ακούνε, εύχομαι αυτή η ώρα να είναι ξεκούραστη, χαλαρή με την οικογένειά σας, κάπου όμορφα και ήσυχα στο σπίτι, να ακούτε αυτή την ώρα την εκπομπή μας όπου και να βρίσκεστε, και αυτοί ειδικά που μας παρακολουθούν μέσω διαδικτύου, αυτοί που βρίσκονται στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, αυτοί που αυτή τη στιγμή κάνουν μια εξόρμηση, μια εκδρομή, αυτοί που είναι σε κάποιο ταξίδι, εύχομαι να είναι ένα όμορφο ταξίδι και να φτάσουν πολύ καλά στον προορισμό τους. Και μόλις τώρα που ανοίξαμε τους δέκτες του ραδιοφώνου, να πούμε και στους φίλους που μας ακούνε πρώτη φορά ότι είμαστε συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, τους 99.7, και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

0: μας.
1: Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα πάμε όπως κάθε φορά να ακούσουμε και την όμορφη περιπέτεια της ιστορίας μας από την Εγώ Πολύ στην Εσύ Πολύ της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στην όμορφη Εσύ Πολύ. Πάμε να δούμε τη συνέχεια.

Τα αγριοκάτσικα του φαραγγιού. Μετά από μια μικρή πορεία ανάβασης φτάνω στην άκρη του φαραγγιού. Η θέα από εδώ είναι εκπληκτική. Τα παιδιά βιάζονται να κατέβουν. Η ταπείνωση όμως δεν συμφωνεί. Προτείνει να ξεκουραστούν για λίγο. Εδώ βιασύνη δεν χρειάζεται. Πάρτε βαθιές αναπνοές και απολαύστε όλη αυτή την ομορφιά. Το φαράγγι κάτω από τα πόδια τους ανοίγεται προκλητικό. Τα πλαϊνά του υψώνονται επιβλητικά. Αλλού γυμνά με γρανιτένια βράχια και αλλού γεμάτα δέντρα. Σε λίγο αρχίζει η κατάβαση. Στην αρχή είναι εύκολα καθώς περπατούν σε ένα φυσικό μονοπάτι γεμάτο αγριολούλουδα. Όσο όμως κατεβαίνουν η διαδρομή δυσκολεύει καθώς το έδαφος είναι γεμάτο από κακοτράχαλες πέτρες. Το τοπίο όμως συνεχώς αλλάζει. Εκεί που περπατούν ξεπροβάλλει μπροστά τους το ποτάμι. Τα δροσερά νερά του τρέχουν βιαστικά σχηματίζοντας λιμνούλες και μικρούς καταράκτες. Για να περάσουν από το ένα μέρος στο άλλο, πηδούν απάνω από μεγάλες πέτρες, αφήνοντας πίσω τους το ποτάμι που κελαρίζει. Όποιος δεν έχει σταθερότητα στο πήδημα, δεν αργεί να βρεθεί στο νερό. Τα παιδιά το απολαμβάνουν. Τα γέλια τους ενώνονται μετά τη τυβίσματα των πουλιών, που ξεπετάγονται μέσα από τους φουντωτούς θάμνους. Σε λίγο φτάνουν στις πηγές. Μικρές λίμνες και βαθύ σκοτά πλατάνια τους προκαλούν γεμιά ανάπαυλα. Η ταπείνωσή τους μοιράζει ένα μικρό κολατσιό. Όλοι συμφωνούν ότι είναι καλύτερο και από βασιλικό γεύμα. Ο πείσμονας νιώθει την ανάγκη να μείνει για λίγο μόνος. Προχωρεί στην άκρη του ποταμού. Αφού γκράζεται τον ήχο των βημάτων του πάνω στις πέτρες και τα ξερά φύλλα. Εκεί το νερό είναι τόσο ήρεμο που θα ρίσει είναι στάσιμο. Κάθεται κάτω και αρχίζει να πετάει μικρές πέτρες. Παρατηρεί τους κύκλους που σιγά σιγά ανοίγουν μέχρι που χάνονται. Μέσα σε αυτή την ομορφιά θα έπρεπε να είναι χαρούμενος κι όμως νιώθει ένα σφίξιμο στο στήθος. Μετά από λίγη ώρα ακούει κάποιον να πλησιάζει. Είναι η ταπείνωση. Κάθεται δίπλα του αμίλητη και αρχίζει και εκείνη να πετάει πετρούλες στο νερό. Γιατί δεν μαρτυρήσατε ότι γνωριζόμασταν? Εάν το έλεγα θα κερδίσα τίποτα? Εγώ όμως σίγουρα θα δίμωνα, αλλά και τώρα νομίζω ότι αισθάνομαι χειρότερα. Είναι η συνείδησή σου που σε ελέγχει. Από αυτήν δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Ο Θεός μας την έδωσε για να ξέρουμε πότε κάνουμε κάτι καλό και πότε κάτι κακό. Είπα πολλά ψέματα. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Το ψέμα μας εξυπηρετεί για λίγο, όμως τίποτα δεν μένει κρυφό. Όταν φανερωθεί η αλήθεια, πέφτουμε σε λύπη και ταραχή. Ας πούμε όμως ότι και αυτό ήταν ένα μάθημα. Άλλωστε, τι λέμε, τα παθήματα μαθήματα. Κάτι καλό θα βγει στο τέλος. Ποιο θα μπορούσε να ήταν το καλό? Πρώτον, ότι θα σταματήσεις να λες ψέματα. Δεύτερον, ότι θα μάθεις να ακούς το καμπανάκι που λέγεται συνείδηση. Αυτό θα σε ειδοποιεί. Ο πείσμονας γελάει. Για φαντάζου, τόσα χρόνια κουβαλάω μέσα μου ένα καμπανάκι και δεν τα άκουσα ποτέ. Ήταν γιατί δεν αφουγκραζώσουν την καρδιά σου. Από σήμερα θα το ακούς. Τον πιάνει από το χέρι και τον τραβά να σηκωθεί. Λοιπόν, για να δούμε. Μπορούμε να τρέξουμε πάνω σε αυτές τις πέτρες?

Και δεύτερον, δεν ακούτε τους ήχους του φαραγγιού. Το θρόισμα των δέντρων, το κελαίδεμα των πουλιών, τα νερά του ποταμού, πού να ακουστούν με τις φωνές σας. Ακόμα και τα αγριοκάτσικα τρόμαξαν και έφυγαν. Φοβήθηκαν τα αγριοκάτσικα της Ασίπολης. Όλοι συμφωνούν ότι την επόμενη φορά θα είναι πιο προσεκτική. Η ταπείνωση κουνάει δύσπιστη το κεφάλι της. Για να δούμε, για να δούμε. Κι άλλη φορά το είπαμε αυτό, αλλά στο τέλος το ξεχνά.

Έτσι λοιπόν είδαμε την περιπέτεια με τα αγριοκάτσικα μέσα στο φαράγγι. Πάμε όμως τώρα μετά την όμορφη ιστορία μας να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Έχει ο Θεός. Κανένας δεν απαρνείται τα αγαθά με το φόβο ότι θα τα στερηθεί. Γιατί έτσι τίποτα από τα ανθρώπινα πράγματα δεν θα υπήρχε αν σε κάθε τι που επιχειρούσαμε σκεφτόμασταν τις αποτυχίες. Γιατί πάντοτε βρίσκεται δίπλα στη γεωργία η ακαρπία, στις εμπορικές επιχειρήσεις το ναυάγιο, στους γάμους οι χειρίες, στην ανατροφή των παιδιών η στέρηση. Κι όμως επιχειρούμε τα έργα στηριζόμενοι στις πιο αγαθές ελπίδες, αναθέτοντας όμως την πραγματοποίηση αυτών που ελπίζουμε στον Θεό, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα δικά μας πράγματα, Μέγας Βασίλειος. Ο νέος άνθρωπος είναι αδύνατο να μην ταράσεται από σαρκικούς λογισμούς. Πρέπει γι' αυτό να προσεύχεται επίμονα στον Θεό για να σβήσει εν καιρό στη σπίθα των αισχρών επιθυμιών μόλις εμφανιστεί. Τότε δεν θα δυναμώσει ποτέ τη φλόγα. Όσοι ο Σεραφείμ του Σάροφ. Εκείνα που αποκτά στην ώρα του διαβάσματος, κρατώντας το χέρι και ένα στυλό, μεταμορφώνονται σε σάρκα και αίμα. Τα βιβλία είναι κληροδοτήματα που μια μεγάλη ιδιοφυΐα αφήνει στην ανθρωπότητα και που παραδίδονται από γενεά σε γενεά σαν δώρα για την ευημερία εκείνων που ακόμη δεν έχουν γεννηθεί. Άντισον Τζότζεφ. Το καλύτερο φάρμακο για το μυαλό είναι το διάβασμα. Δημόκριτος.

Και στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε έναν πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης που ιδιαίτερα έχει κεντρικό χαρακτήρα και πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στο βιβλίο της Εξόδου. Είναι ο Μωυσής. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγα λόγια για την ιστορία του Μωυσή. Θα τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι ιστορίες λοιπόν, παιδιά, από την Παλαιά Διαθήκη που ακούσαμε πριν από τα Χριστούγεννα ήταν από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, όπως έχουμε πει, που ονομάζεται Γένεσης. Το βιβλίο αυτό κλείνει με την ιστορία του Πάγκαλου Ιωσήφ που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Θυμάστε, πιστεύω, το πιστό αυτό παιδί του Θεού που συγχώρεσε τα αδέλφια του ενώ τον πουλούσαν δούλο στην Αίγυπτο. Όχι μόνο δεν τους ανταπέδωσε το κακό που του έκαναν, αλλά τους κάλεσε να έρθουν μαζί με τον γέροντα πατέρα του τον Ιακώβ να εγκατασταθούν κοντά του. Ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή που ο γέροντας πατέρας έσφιγγε στην αγκαλιά του το αγαπημένο του παιδί. Για πολλά χρόνια νόμιζε ότι το είχαν φάει τα θηρία και τώρα το συναντούσε μέσα σε τόση δόξα. Η ευτυχία του ήταν απερίγραπτη, αλλά και η συγκίνηση παιδιά του Ιωσήφ πολύ μεγάλη. Τι χαρά τους μοιράστηκε και ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Δέχτηκε με τιμές τον πατέρα του Ιωσήφ και χάρισε σε αυτόν και στα παιδιά του μια ωραία και πλούσια περιοχή της Αιγύπτου που λεγόταν Γεσέμ. Εκεί λοιπόν εγκαταστάθηκαν. Με τον καιρό αυξήθηκαν πολύ οι απογονοί τους και δημιουργήθηκε από την οικογένεια του Ιακώβ ένας ολόκληρος λαός, οι Εβραίοι ή αλλιώς οι Ισραηλίτες. Έτσι λοιπόν κάνουμε μια αναδρομή από το προηγούμενο μάθημα για να καταλήξουμε στον καινούριο λαό που ονομάζονται Εβραίοι ή Ισραηλίτες. Πάμε να δούμε. Γύρω στο 1500 π.Χ. παιδιά, όταν πλέον είχε πεθάνει ο Ιωσήφ, ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου ένας Φαραώ που δεν τον γνώριζε. Ανήσυχος παρακολουθούσε την αύξηση των Εβραίων. Κάποια μέρα είπε στον λαό του: «Βλέπετε πόσο αυξήθηκαν οι Ισραηλίτες. Η δύναμή τους πλέον ξεπερνά τη δική μας. Είναι επικίνδυνη. Αν γίνει πόλεμος θα συμμαχήσουν με τους εχθρούς μας. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να πάψουν να αυξάνουν». Και βρήκαν έναν απάνθρωπο τρόπο. Ανάγκαζαν τους Ισραηλίτες παιδιά να δουλεύουν ασταμάτητα σε βαριά έργα για να χτίσουν ολόκληρες πολιτείες. Ήταν πράγματι πολύ εξουθενωτική η δουλειά τους, την οποία επέβλεπαν σκληροί επιστάτες. Πέτυχαν οι Αιγύπτιοι τον σκοπό τους? Όχι. Όσο καταπίεζαν τους Ισραηλίτες, τόσο αυτοί με την ευλογία του Θεού πλήθαιναν. Τότε ο Φαραώ έβγαλε μια άλλη φοβερή διαταγή. Όλα τα νεογέννητα αγόρια των Εβραίων να πνίγονται στον Νείλο ποταμό. Εκείνες τις μέρες γεννήθηκε σε μια οικογένεια από τη φυλή του Λεβί ένα χαριτωμένο αγοράκι. Οι γονείς του κατάφεραν να το κρύψουν 3 μήνες. Δεν ήταν όμως δυνατό να το κρύψουν περισσότερο. Η μητέρα του πήρε ένα μεγάλο καλάθι, το άλυψε με πίσα για να είναι αδιάβροχο, έβαλε μέσα το μωρό και το άφησε στις όχθες του Νείλου ποταμού. Μόνη της ελπίδα ήταν η αγάπη και η προστασία του Θεού. Σε λίγο φτάνει στον ποταμό η κόρη του Φαραώ για να κάνει το λουτρό της. Βλέπει κάποια στιγμή το καλάθι ανάμεσα στα καλάμια και στέλνει μια από τις υπηρέτριές της να της το φέρει. Το ξεσκεπάζει με περιέργεια. Τι βλέπει μέσα στο καλάθι? Ένα μικρό αθώο μωρό. Κατάλαβε αμέσως. Είναι ένα από τα παιδιά των Εβραίων που ο πατέρας μου έδωσε εντολή να πνίγονται εδώ στον ποταμό. Το λυπήθηκε. Δεν ήταν κρίμα να χαθεί ένα τόσο χαριτωμένο μωρό. Σκέφτηκε λοιπόν να το σώσει. Αποφάσισε μάλιστα
να το κρατήσει και να το μεγαλώσει σαν παιδί της. Τότε εμφανίστηκε μπροστά της ένα νεαρό κορίτσι. Ήταν η αδερφή του παιδιού, η Μαριάμ. Είχε μείνει κάπου εκεί κρυμμένη και παρακολουθούσε με αγωνία να δει τι θα γίνει με τον αδελφό της. «Να σου βρω μια Εβραία παραμάνα να σου θυλάζει το παιδί?» ρωτά τη βασιλοπούλα. Συμφώνησε η κόρη του Φαραώ. Ο Θεός που προστάτευε το μικρό παιδί την έκανε να το συμπαθήσει πολύ. Τρέχει αμέσως η Μαριάμ και φωνάζει τη μητέρα της. «Πάρε αυτό το παιδί να το θυλάζεις», της λέει η βασιλοπούλα, «και να το μεγαλώσεις στο σπίτι σου για μένα». Δεν ήξερε βέβαια ότι επιστρέφει το παιδί στη μητέρα του. Μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, την ευτυχία της πονεμένης μάνας σαν πήρε πίσω ζωντανό το γιο της. Δε χόρτενε να ευχαριστεί τον Θεό. Τον μεγάλωσε στο σπίτι της με το γάλα της και με την προσευχή της. Όσο τον είχε κοντά της, του μιλούσε για την ιστορία του λαού τους και φύτεψε στην καρδιά του βαθιά την πίστη στον αληθινό Θεό. Αγωνιούσε μην τυχόν μες στο παλάτι ξεγελαστεί ο γιος της και αρχίσει να λατρεύει τους ψεύτικους θεούς των Αιγυπτίων. Έτρεμε στη σκέψη μην τον δει ποτέ ειδωλολάτρη. Όταν ήρθε η ώρα, όπως είχαν συμφωνήσει, τον έφερε στην κόρη του Φαραώ. Τον πήρε αυτή και τον είχε σαν δικό της παιδί. Του έδωσε και όνομα Μωυσής, που σημαίνει αυτός που σώθηκε από το νερό. Στο παλάτι, ο Μωυσής έζησε σαν αληθινό πριγκιπόπουλο και σπούδασε όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Γνώριζε όμως ποια ήταν η καταγωγή του και πίστευε πάντοτε στον αληθινό Θεό, όπως είχε μάθει από τη μητέρα του. Δεν επηρεάστηκε από την ειδωλολατρική θρησκεία των Αιγυπτίων, ούτε από τα πλούτη και τις ανέσεις του παλατιού. Δεν ξέχασε ούτε στιγμή πως αυτός ήταν Ισραηλίτης. Όσο περνούσε μάλιστα ο καιρός, μεγάλωνε μέσα του μια επιθυμία. Να βοηθήσει τους συμπατριώτες του να γλιτώσουν από την τυραννία και την καταπίεση των Αιγυπτίων. Μια μέρα βγήκε να δει πως δουλεύουν οι Ισραηλίτες. Με πόνο παρακολουθούσε τις βαριές δουλειές που έκαναν. Κάποια στιγμή ταράχτηκε, αναστατώθηκε. Γιατί? Βλέπει έναν Αιγύπτιο να χτυπάει αλίπητα ένα συμπατριώτη του. Ορμά αμέσως αγανακτισμένος ενάντια στον Αιγύπτιο. Στη συμπλοκή που ακολούθησε τον σκότωσε. Αυτό βέβαια ήταν πολύ ρήψο κίνδυνο. Αν το μάθαινε ο Φαραώ, κινδύνευε η ζωή του Μωυσή. Ευτυχώς κανείς δεν είδε τι έγινε. Την άλλη μέρα όμως, όταν ο Μωυσής βγήκε πάλι από το παλάτι, βλέπει αυτή τη φορά να μαλώνουν δύο Ισραηλίτες μεταξύ τους. Λέει σε αυτόν που είχε το άδικο, «Γιατί χτυπάς το συμπατριώτη σου?» «Ποιος έβαλε άρχοντα και δικαστή σε εμάς?» το απαντά εκείνος. «Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις, όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο?» Ξαφνιάστηκε ο Μωυσής. Κατάλαβε ότι το περιστατικό με τον Αιγύπτιο είχε γίνει γνωστό. Η ζωή του πλέον κινδύνευε. Πραγματικά, σύντομα το έμαθε και ο Φαραώ. Οργίστηκε και ήθελε να τον σκοτώσει. Αναγκάστηκε τότε ο Μωυσής να εγκαταλείψει την Αίγυπτο. Κατέφυγε σε μια άλλη χώρα που λεγόταν Μαδιάμ. Εκεί γνώρισε τον Ιωθόρ που ήταν ο ιερέας του τόπου. Ο Ιωθόρ του έδωσε την κόρη του για γυναίκα της Επθόρα, που του εμπιστεύτηκε να βόσχει τα πρόβατά του. 40 χρόνια έζησε στη Μαδιάμ, άσημος και άγνωστος ο Μωυσής. Ο Θεός όμως που τον είχε σώσει από μικρό παιδί, τον προόριζε για μια μεγάλη αποστολή. Και ξέρετε ποια ήταν αυτή. Ο Μωυσής θα γινόταν ο ελευθερωτής του Ισραηλιτικού έθνους, ο φωτισμένος ηγέτης και νομοθέτης του. Αξιώθηκε μάλιστα να γίνει και ο πρώτος συγγραφέας της Αγίας Γραφής. Έγραψε τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο όπως την ονομάζουμε. Έτσι ο Θεός βράβευσε την πίστη του. Πραγματικά παιδιά μου, πολύ μεγάλη και σταθερή πίστη είχε ο Μωυσής. Ενώ ζήσε στο παλάτι ανάμεσα σε ειδωλολάτρες, αυτός δεν έπαψε να πιστεύει στον αληθινό Θεό. Έμεινε ανεπηρέαστος από τη θρησκεία των Αιγυπτίων που λάτρευαν δεκάδες είδωλα, αλλά και από τα πλούτη και τις ανέσεις του παλατιού. Όπως γράφει η Καινή Διαθήκη,
Αρνήθηκε την τιμή να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ, για να μην αρνηθεί το έθνος του και τον αληθινό Θεό που πίστευε. «Δεν είναι έτσι και σε εμάς, παιδιά μου, ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια, ένα μεγάλο μάθημα, να κρατούμε την πίστη μας ανεπηρέαστη από το περιβάλλον μας, όσο και αν κυριαρχεί γύρω μας η απιστία, η κακία ή κάθε είδους αμαρτία. Να τα πάρουμε και πιο κοντά μας τα πράγματα, και εκεί, στην αυλή του σχολείου, οι συμμαθητές, οι συμμαθήτριές σας και μάλιστα οι πιο δημοφιλείς που γίνονται το κέντρο της τάξης, συζητούν ή γράφουν κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Συνήθως, οι υπόλοιποι ακολουθούν δυστυχώς το παράδειγμά τους. Έχεις τη δύναμη εσύ να ξεχωρίσεις και να φύγεις από την παρέα τους γιατί είσαι πιστό παιδί του Θεού? Οι συμμαθητές σου λένε ένα ψέμα για να δικαιολογηθούν ή ετοιμάζουν ένα άσχημο αστείο ή φάρσα. Έχεις τη δύναμη εσύ να μη συμμετέχεις? Ακόμη, τα αδέρφια σου βλέπουν έργα στην τηλεόραση ή σκηνές στο διαδίκτυο που δεν ταιριάζουν σε ένα παιδί του Θεού. Βρίσκεις τη δύναμη να αντισταθείς και να φύγεις? Η μόδα διαφημίζει κάτι άσεμνο. Μπορείς να μην παρασυρθείς? Βλέπεις ακόμη ότι και οι περισσότεροι συμμαθητές σου δεν πάνε στο κατηχητικό ή στην εκκλησία. Εσύ επηρεάζεσαι ή συνεχίζεις σταθερά και τακτικά να δίνεις το παρόν στο σπίτι και στο σχολείο του Χριστού μας? Αν έχουμε, παιδιά μου, την πίστη όπως ο Μωυσής, δεν θα επηρεαστούμε ούτε κι αν ακόμη μας κοροϊδέψουν για το σωστό που κάνουμε. Όχι μόνο δεν θα επηρεαστούμε, αλλά ακριβώς το αντίθετο, μπορούμε να τους επηρεάσουμε εμείς. Το σκεφτήκατε ποτέ? Γιατί να παρασυρθώ από τους φίλους μου που δεν πατούν στην εκκλησία και να μην τους επηρεάσω εγώ, προσκαλώντας τους στο ναό και στο κατηχητικό? Αλλά κι αν δεν με ακολουθήσουν, είναι επιτυχία, είναι νίκη να μείνω εγώ σ' όλη μου τη ζωή σταθερά στο δρόμο του Θεού. Με βλέπει ο Θεός, παιδιά, και με καμαρώνει. Ευλογεί πάντοτε τα πιστά παιδιά του όταν μένουν ανεπηρέαστα και σταθερά κοντά του. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, όταν από μικρά προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το καλό από το κακό και προσπαθούμε να έχουμε αντίσταση και να μην κάνουμε ό,τι θέλουν οι συμμαθητές μας, οι φίλοι μας, που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός βλέπει την προσπάθειά μας, την ευλογή και μας βοηθάει να μείνουμε σταθερά στο δρόμο του Θεού. Αυτό λοιπόν εύχομαι, και ένα συνθηματάκι που μπορούμε να πάρουμε για το μάθημά μας είναι το εξής: ο Θεός ευλογεί τα πιστά παιδιά του που σαν τον Μωυσή τηρούν το θέλημά του. Σε αυτό το σημείο, μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να έχετε μια όμορφη και ευλογημένη εβδομάδα και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να ευχαριστήσουμε όμως και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε πολύ καλά, παιδιά! Γεια σας!

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Βαρούχ, κεφάλαιο πρώτο.

Ο Βαρούχ και η Εχμάλωτη της Βαβυλώνας. Τα λόγια του βιβλίου αυτού γράφτηκαν στη Βαβυλώνα από το Βαρούχ, γιο του Νηρία, εγγονό του Μαασαίου και απόγονο του Σεδεκία, του Ασαβία και του Χελκία, την 7η μέρα του μήνα, του 5ου έτους αφότου οι Βαβυλώνοι κυρίεψαν την Ιερουσαλήμ και την έκαψαν. Ο Βαρούχ διάβασε τα λόγια του βιβλίου αυτού για να ακούσουν ο βασιλιάς του Ιούδα Ιεχονίας, γιος του Ιακήμ, και όλος ο λαός που είχε απαχθεί στη Βαβυλώνα και κατοικούσαν εκεί κοντά στον ποταμό Σούδ. Πήγαν όλοι για να ακούσουν, μικροί και μεγάλοι, οι αξιωματούχοι, οι απόγονοι βασιλικών οικογενειών και οι γεροντότεροι. Όταν διαβάστηκε το βιβλίο, όλοι έκλαψαν, νίστεψαν και προσευχήθηκαν ενώπιον του Κυρίου. Επίσης συγκέντρωσαν όσα χρήματα μπορούσε καθένας και τα έστειλαν με το Βαρούχ στην Ιερουσαλήμ, στον αρχιερέα Ιωακήμ, γιο του Χελκία και εγγονό του Σαλόμ, στους ιερείς και στο λαό που βρισκόταν μαζί του εκεί. Στις 10 του μήνα Σιωάν, ο Βαρούχ είχε πάρει για να τα φέρει πίσω στη χώρα του Ιούδα τα ιερά σκεύη που ο Ναφουχοδονόσορ είχε αφαιρέσει από το ναό του Κυρίου. Τα σκεύη αυτά τα είχε κατασκευάσει ο βασιλιάς του Ιούδα Σεδεκίας, γιος του Ιωσία, μετά που ο Ναβουχοδονόσορ, βασιλιάς της Βαβυλώνας, είχε μεταφέρει τον Ιωχανία, τους άρχοντες, τους κατασκευαστές οχυρωματικών έργων, τους ισχυρούς και γενικά όλο το λαό της χώρας από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα, ως εχμαλώτους. Επίσης, ο εξόριστος λαός έγραψε την ακόλουθη επιστολή. «Σας στέλνουμε χρήματα για να αγοράσετε ζώα για τα ολοκαυτώματα και για τις θυσίες εξηλαίωσης των αμαρτιών, καθώς και λιβάνι. Κάνετε λοιπόν ανέμακτες προσφορές και προσφέρετε τις στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας. Προσευχηθείτε για τη ζωή του Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά της Βαβυλώνας, και του γιού του Βαλτάσαρ, για να ζήσουν στη γη όσο χρόνο υπάρχει ο ουρανός. Ο Κύριος θα μας δώσει δύναμη και ευτυχία. Θα ζήσουμε κάτω από την προστασία του Ναβουχοδονόσορ και του γιού του, θα τους υπηρετήσουμε για πολύ καιρό και θα έχουμε την ευνοιά τους. Προσευχηθείτε λοιπόν για μας τον Κύριο το Θεό μας, επειδή αμαρτήσαμε σε Αυτόν και είναι ακόμα μέχρι σήμερα φοβερά οργισμένος μαζί μας. Διαβάστε το βιβλίο αυτό που σας στέλνουμε και εξομολογηθείτε δημόσια στο ναό του Κυρίου μια μέρα γιορτής που θα έχετε παλαϊκή συγκέντρωση και πείτε. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος, αλλά εμείς είμαστε μέσα στην ντροπή όλοι μας. Ο λαός του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, οι βασιλιάδες μας, οι άρχοντές μας, οι ιερείς μας, οι προφήτες μας και οι πρόγονοί μας, αμαρτήσαμε ενώπιον του Κυρίου του Θεού μας. Απηθήσαμε σε Αυτόν και δεν υπακούσαμε στις εντολές Του, ούτε ακολουθήσαμε τις προσταγές που μας έδωσε. Από την ημέρα που ο Κύριος έβγαλε τους προγόνους μας από την Αίγυπτο και μέχρι σήμερα, εμείς απηθούμε στον Κύριο το Θεό μας και αρνούμαστε να υπακούσουμε στις εντολές Του. Γι' αυτό μας βρήκαν οι συμφορές και οι κατάρες, τις οποίες ο Κύριος ανάγγειλε με το δούλο του τον Μωυσή την ημέρα που έβγαλε τους προγόνους μας από την Αίγυπτο, για να μας δώσει τη χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Δεν υπακούσαμε στις εντολές του Κυρίου του Θεού μας που μας τις ανάγγειλε με τους προφήτες που μας έστειλε. Αντίθετα, απομακρυνθήκαμε όλοι μας και ακολουθήσαμε τις πονηρές μας σκέψεις. Λατρεύσαμε ξένους θεούς και πράξαμε ό,τι δυσαρεστούσε τον Κύριο το Θεό μας. Βαρούχ, κεφάλαιο δεύτερο. Ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του που είπε εναντίον μας, εναντίον των κριτών που μας κυβέρνησαν, εναντίον των βασιλιάδων μας, των αρχόντων μας και του λαού του Ισραήλ και του Ιούδα. Πουθενά πάνω στη γη δεν τιμώρησε ο Κύριος κανέναν, όπως τιμώρησε την Ιερουσαλήμ. Έγινε όπως είχε γραφτεί στον νόμο του Μωυσή. Φάγαμε άλλο στις σάρκες του γιού του και άλλο στις σάρκες της κόρης του. Ο Κύριος υποδούλωσε το λαό του σε όλα τα γειτονικά μας βασίλεια. Μας διασκόρπισε σε όλους τους γύρω λαούς και όπου πηγαίναμε, οι άνθρωποι μας κορόιδευαν και μας αποστρέφονταν με αποτροπιασμό. Ήμασταν κυρίαρχοι και γίναμε υπόδουλοι, γιατί αμαρτήσαμε στον Κύριο το Θεό μας και δεν υπακούσαμε τις εντολές Του. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος, αλλά εμείς και οι πρόγονοί μας ζούμε μέσα στην ντροπή όπως σήμερα. Όλες οι συμφορές που προανάγγειλε ο Κύριος εναντίον μας ξέσπασαν πάνω μας.
Δεν παρακαλέσαμε τον Κύριο να βγάλει από μέσα μας τις αμαρτωλές μας επιθυμίες. Γι' αυτό ο Κύριος δεν λησμόνησε να φέρει πάνω μας τις τιμωρίες Του. Πράγματι, είναι δίκαιος σε ό,τι αποφασίζει εναντίον μας. Δεν υπακούσαμε στις εντολές Του ώστε να ακολουθήσουμε τις προσταγές Του. Ο λαός ζητάει το έλεος του Θεού. Παρόλα αυτά, Κύριε, Εσύ παραμένεις Θεός του Ισραήλ. Έβγαλες το λαό Σου από την Αίγυπτο δυναμικά, με θαυμαστές ενέργειες και με την ακαταμάχητη δύναμή Σου, και έκανες το όνομά Σου γνωστό παντού μέχρι σήμερα. Κύριε Θεέ μας, αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε, παρακούσαμε όλες τις προσταγές Σου. Τώρα όμως, πάψε να είσαι θυμωμένος μαζί μας, γιατί έχουμε απομείνει λίγοι ανάμεσα στα έθνη όπου μας έχεις διασκορπίσει. Άκου, Κύριε, την προσευχή μας και την παράκλησή μας και απάλαξέ μας επειδή είσαι δοξασμένος και κάνε να αποκτήσουμε την εύνοια εκείνων που μας εχμαλώτησαν. Για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί ότι Εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μας και ότι έχεις διακηρύξει πως ο Ιακώβ και η απογονή του είναι ιδιοκτησία Σου. Κοίταξε, Κύριε, από το Άγιό Σου κατοικητήριο στον ουρανό και δες τη δυστυχία μας. Άκουσέ μας με προσοχή. Άνοιξε, Κύριε, τα μάτια Σου και κοίταξε. Γιατί δεν πρόκειται να σε δοξάσουν και να αναγνωρίσουν τις μεγάλες πράξεις Σου οι νεκροί στον Άδη, που τους έχεις αφαιρέσει κάθε πνοή από τα σώματά τους. Μόνον οι ζωντανοί θα σε δοξάσουν και θα αναγνωρίσουν τις δίκαιες πράξεις Σου, ακόμη κι αν είναι λυπημένοι για τις πολλές τους αμαρτίες και εξαιτίας τους βαδίζουν σκυφτοί και αδύναμοι, εξαντλημένοι και με εξασθενημένα μάτια. Σε παρακαλούμε, Κύριε Θεέ μας, στηριζόμενοι όχι στην εντυμότητα των προγόνων μας και των βασιλιάδων μας. Άφησες πράγματι να ξεσπάσει ο φοβερός θυμός Σου εναντίον μας, όπως ακριβώς το είχες προαναγγείλει με τους δούλους Σου τους προφήτες, οι οποίοι μας έφεραν το δικό Σου λόγο και μας έλεγαν. Ακούστε τι λέει για σας ο Κύριος. Υποταχθείτε και υπηρετήστε το βασιλιά της Βαβυλώνας και μείνετε στη χώρα που έδωσα στους προγόνους σας. Αν δεν με υπακούσετε και δεν υπηρετήσετε το βασιλιά της Βαβυλώνας, θα κάνω να σοπάσουν οι χαρούμενες γιορταστικές φωνές και τα τραγούδια των νεονύμφων στις πόλεις του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, και όλη η χώρα θα μείνει ακατοίκητη. Εμείς όμως δεν ακούσαμε στις προειδοποιήσεις Σου να υποταχθούμε στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Έτσι, Εσύ εκπλήρωσες τις απειλές Σου που ανήγγειλες με τους δούλους Σου τους προφήτες, ότι οι εχθροί θα βγάλουν τα κόκαλα των βασιλιάδων μας και των προγόνων μας από τους τάφους τους. Πράγματι λοιπόν, τώρα αυτά είναι εκτεθειμένα στον καύσωνα της ημέρας και στην παγωνιά της νύχτας. Πολλοί από τη γενιά μας πέθαναν με φοβερούς πόνους ή από πείνα ή στον πόλεμο ή στην εχμαλωσία. Εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ και του Ιούδα, ερήμωσε στο ναό που φέρει το όνομά Σου και ερημωμένος μένει μέχρι σήμερα. Η μετάνοια φέρνει τη σωτηρία. Σε μας όμως, Κύριε Θεέ μας, δείξε όλη Σου την επιείκεια και τη μεγάλη Σου αγάπη, σύμφωνα με όσα είπες με το δούλο Σου το Μωυσή την ημέρα που τον διέταξες να γράψει τον νόμο Σου ενώπιον των Ισραηλίτων. Είπες δηλαδή ότι, εάν δεν υπακούσετε τις εντολές Μου, το μεγάλο πλήθος σας θα το κάνω μικρό ανάμεσα στα έθνη όπου θα σας διασκορπίσω. Προβλέπω ότι οι απογονοί σας δεν θα με ακούσουν γιατί είναι λαός πεισματάρης. Εκεί όμως, στη χώρα της εχμαλωσίας τους θα βρουν τον εαυτό τους και θα πιστούν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους. Εγώ θα τους δώσω καρδιά να αισθάνονται και αυτιά να ακούνε. Εκεί στη χώρα της εχμαλωσίας τους θα με θυμηθούν και θα με δοξάσουν. Θα πάψουν να είναι πεισματάριδες και θα απαρνηθούν τις κακές τους πράξεις, γιατί θα θυμηθούν που οδήγησε τους προγόνους τους η ανυπακοή τους ενώπιόν Μου. Τότε εγώ θα κάνω να ξαναγυρίσουν στη χώρα που υποσχέθηκα με όρκο στους προπάτορές τους, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, και θα την επανακτήσουν. Θα τους αυξήσω πάλι και δεν θα τους ελαττώσω πια. Θα συνάψω μαζί τους αιώνια διαθήκη ότι εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί λαός Μου. Δεν θα μετακινήσω πια το λαό Μου τους Ισραηλίτες από τη χώρα που τους έδωσα. Βαρούχ, κεφάλαιο τρίτο. Επίγουσα επίκληση για βοήθεια. Κύριε Παντοδύναμε, Θεέ του Ισραήλ, Σου φωνάζουμε δυνατά με λυπημένο πνεύμα από τα βάθη της λυμένης μας ψυχής.
Άκουσέ μας, Κύριε, και λέει σε μας, γιατί αμαρτήσαμε ενώπιον σου. Εσύ θα εξουσιάζεις αιώνια, ενώ εμείς θα χαθούμε για πάντα. Κύριε Παντοδύναμε, Θεέ του Ισραήλ, άκουσε λοιπόν την προσευχή των μελοθανάτων Ισραηλιτών. Είμαστε τα παιδιά αυτών που έχουν αμαρτήσει ενώπιον σου, που δεν υπάκουσαν τις εντολές του Κυρίου του Θεού τους και γι' αυτό ξέσπασαν εναντίον μας συμφορές. Μη λογαριάσεις τις αδικίες των προγόνων μας, αλλά τη στιγμή αυτή θυμήσου τη δύναμή σου και διαφύλαξε τη φήμη του ονόματός σου. Δείξε ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μας και γι' αυτό θα σε δοξάζουμε, Κύριε. Έβαλε στην καρδιά μας σεβασμό για να επικαλούμαστε το όνομά σου. Ακόμα και στην αιχμαλωσία μας σε δοξάζουμε, αφού έχουμε απαρνηθεί όλες τις αδικίες των προγόνων μας, οι οποίοι αμάρτησαν ενώπιον σου. Παρ' όλα αυτά, εμείς βρισκόμαστε σήμερα στην αιχμαλωσία όπου μας διασκόρπισες. Όλοι μας χλεβάζουν και μας καταργούνται. Πληρώνουμε για τις αδικίες των προγόνων μας, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τον Κύριο το Θεό μας. Οι Ισραηλίτες πρέπει να αναζητήσουν την πηγή της ζωής. Ακούστε, Ισραηλίτες, τις εντολές που οδηγούν στη ζωή και προστέξτε τις για να γίνετε συνετοί. Πώς συνέβη αυτό, Ισραηλίτες? Γιατί βρίσκεστε στη χώρα των εχθρών και γεράσατε στην ξενιτιά? Γιατί μολυνθήκατε και πέσατε στην καταφρόνια σαν να ήσασταν νεκροί στον Άδη? Είναι γιατί εγκαταλείψατε την πηγή της σοφίας. Αν ακολουθούσατε το δρόμο του Θεού, θα ζούσατε ειρηνικά για πάντα. Μάθετε πού βρίσκεται η σύνεση, πού βρίσκεται η δύναμη, πού βρίσκεται η φρόνηση, για να γνωρίσετε ταυτόχρονα πού βρίσκεται η μακροζωία και η αληθινή ζωή, να γνωρίσετε πού βρίσκεται το φως και η ειρήνη. Ποιος βρήκε που κατοικεί η σοφία και ποιος μπήκε στους θησαυρούς της? Πού είναι οι άρχοντες των εθνών και αυτοί που εξουσιάζουν τα θηρία της γης? Πού είναι αυτοί που πιάνουν τα όρνια και παίζουν με αυτά, και αυτοί που συγκεντρώνουν το ασήμι και το χρυσάφι, στα οποία όλοι στηρίζονται και δεν σταματούν να τα αποκτούν? Πού είναι αυτοί που επεξεργάζονται το ασήμι και κοπιάζουν γι' αυτό, αλλά που δεν υπάρχει ίχνος από τα έργα τους? Εξαφανίστηκαν και κατέβηκαν στον Άδη. Και τώρα άλλοι έχουν εμφανιστεί στη θέση τους. Στη συνέχεια οι απογονοί τους κατοίκησαν πάνω στη γη. Δεν γνώρισαν όμως το δρόμο της σοφίας, δεν την κατανόησαν, ούτε διέκριναν τα ίχνη της. Αλλά κι αυτόν οι απόγονοι απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από το δρόμο των προγόνων τους. Δεν ακούστηκε η σοφία στη Χαναάν, ούτε φανερώθηκε στη Θεμάν. Η γη της Άγαρ, που αναζητούν τη σοφία πάνω στη γη, οι έμποροι της Μεράν και της Θεμάν, αυτοί που αφηγούνται τους μύθους και αναζητούν τη γνώση, δεν βρήκαν το δρόμο της σοφίας, ούτε διέκριναν τα μονοπάτια της. Ισραηλίτες, πόσο μεγάλος είναι ο ναός του Θεού και απέραντος ο τόπος της κυριαρχίας του. Μεγάλος και ατέλειωτος, ψηλός και αμέτρητος. Εκεί γεννήθηκαν οι γίγαντες που από την αρχή ήταν ονομαστοί. Ήταν μεγαλόσωμοι και ήξεραν από πόλεμο. Δεν διάλεξε όμως αυτούς ο Θεός, ούτε έδειξε σε αυτούς το δρόμο της γνώσης. Χάθηκαν από την αφροσύνη τους και την ανοησία τους. Ποιος ανέβηκε στον ουρανό, πήρε τη σοφία και την κατέβασε από τα σύννεφα? Ποιος πέρασε πέρα από τη θάλασσα και βρήκε τη σοφία για να τη φέρει, προτιμώντας την από το εκλεκτό χρυσάφι? Κανένας δεν ξέρει πώς να τη φτάσει, ούτε θυμάται κανείς τα μονοπάτια που οδηγούν σε αυτή. Αλλά ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει τη σοφία. Τη βρήκε με τη σύνεσή του. Είναι αυτός που δημιούργησε τη γη για πάντα και τη γέμισε με τετράποδα ζώα. Είναι εκείνος που στέλνει το φως και αυτό παρουσιάζεται. Το καλεί και υπακούει σε αυτόν με τρόμο. Τα αστέρια λάμπουν στις θέσεις τους και χαίρονται. Τα προσκαλεί και αυτά απαντούν: εδώ είμαστε. Λάμπουν από χαρά για χάρη του δημιουργού τους. Αυτός είναι ο Θεός μας και κανέναν δεν μπορούμε να τον θεωρήσουμε ομοιόν. Αυτός ανακάλυψε τους δρόμους της γνώσης και έδωσε τη σοφία στο δούλο του, τον Ιακώβ, στον αγαπημένο του, τον Ισραήλ. Αργότερα η σοφία φανερώθηκε πάνω στη γη και συναναστράφηκε τους ανθρώπους. Βαρούχ, κεφάλαιο τέταρτο. Ο νόμος του Θεού περιέχει όλη τη σοφία.
Αυτό είναι το βιβλίο των εντολών του Θεού. Ο νόμος που θα ισχύει για πάντα. Όλοι όσοι τηρούν το βιβλίο αυτό θα ζήσουν και όσοι το εγκαταλείπουν θα πεθάνουν. Μετανοήστε, απόγονοι του Ιακώβ. Ενστερνιστείτε το βιβλίο, βαδίστε στο φως του. Μην παραχωρήσετε τα ένδοξα πλεονεκτήματά σας σε άλλους, τα προνόμιά σας σε ξένο έθνος. Ισραηλίτες, είμαστε ευτυχισμένοι γιατί γνωρίζουμε τι ευαρεστεί το Θεό. Η χείρα Ιερουσαλήμ θρυνεί για την τύχη των παιδιών της. Πάρε θάρρος, λαέ μου, εσείς που κρατάτε ζωντανό το όνομα του λαού Ισραήλ. Πουληθήκατε στα έθνη και υποδουλωθήκατε στους εχθρούς σας, όχι για να εξαφανιστείτε, αλλά επειδή εξοργήσατε το Θεό. Εξοργήσατε το Δημιουργό σας, γιατί θυσιάσατε στα δαιμόνια και όχι στο Θεό. Λησμονήσατε τον αιώνιο Θεό που ήταν ο τροφός σας και λυπήσατε την Ιερουσαλήμ που σας ανέθρεψε. Η Ιερουσαλήμ είδε την οργή του Θεού που ξέσπασε πάνω σας και είπε: «Ακούστε, γειτονική λαή της Σιών, ο Θεός προκάλεσε σε μένα μεγάλο πένθος. Είδα την εχμαλωσία των γιών μου και των θυγατέρων μου στην οποία τους οδήγησε ο αιώνιος. Τους ανάθρεψα με χαρά, αλλά τους έκλαψα και τους πένθησα όταν μου τους πήραν μακριά. Κανένα σας μη χαίρεται με μένα, έμεινα χείρα και πολύ με εγκατέλειψα. Απόμεινα ερημωμένη για τις αμαρτίες των παιδιών μου που εγκατέλειψαν τον νόμο του Θεού. Δεν ενδιαφέρθηκαν για τα προστάγματά του. Δεν ακολούθησαν τον δρόμο των εντολών του. Δεν δέχτηκαν να διαπαιδαγωγηθούν με τη σωστή του καθοδήγηση. Ελάτε όλοι οι γειτονικοί λαοί της Σιών και θυμηθείτε την εχμαλωσία των γιών μου και των θυγατέρων μου, στην οποία τους οδήγησε ο αιώνιος Θεός. Έφερε εναντίον τους ένα έθνος από μακριά, έθνος αδιάντροπο που μιλάει άλλη γλώσσα. Αυτοί δεν τράπηκαν τους γέροντες, ούτε σπλαχνίστηκαν τα παιδιά. Εχμαλώτησαν τους αγαπημένους μου γιους, ενώ ήμουν αχείρα και με ερήμωσαν από τις θυγατέρες μου αφήνοντάς με μόνο. Εγώ όμως, παιδιά μου, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Αυτός που σας προξένησε τούτες τις συμφορές θα σας απαλλάξει από την εξουσία των εχθρών σας. Πηγαίνετε στο καλό, παιδιά μου, πηγαίνετε. Τώρα πια εγώ απόμεινα έρημη. Έβγαλα τη γιορτινή στολή μου και ντύθηκα στα πένθυμα. Την υπόλοιπη ζωή μου θα την περάσω κράζοντας τον αιώνιο Θεό. Η χείρα Ιερουσαλήμ ενθαρρύνει τα παιδιά της. Πάρτε θάρρος, παιδιά μου. Επικαλεστείτε με δυνατές κραυγές στο Θεό και θα σας απαλλάξει από την καταδυνάστευση των εχθρών σας. Εγώ στήριξα την ελπίδα μου για τη σωτηρία σας στον αιώνιο και αυτός, ο Άγιος Θεός, μου δώσε αυτή τη χαρά. Ξέρω πως πολύ σύντομα ο αιώνιος σωτήρας σας θα σας δείξει το έλεος του. Εγώ σας έκλαψα και σας πένθησα. Θεός όμως θα σας φέρει πίσω σε μένα και θα μου δώσει αιώνια εφροσύνη και χαρά. Όπως ακριβώς τώρα οι γειτονικοί της Σιών λαοί έχουν δει την εχμαλωσία σας, έτσι σύντομα θα δουν τη σωτηρία από τον αιώνιο Θεό σας, η οποία θα έρθει σε εσάς με μεγάλη δόξα και παντοδινή λαμπρότητα. Παιδιά μου, κάντε υπομονή για τις συμφορές που σας έστειλε ο Θεός με την οργή του. Σας καταδίωξε ο εχθρός σας, αλλά θα δείτε γρήγορα την καταστροφή του και θα τον εξουσιάσετε. Καλομαθημένα μου παιδιά, περάσατε από μεγάλες δυσκολίες. Συρθήκατε σαν κοπάδι που το άρπαξαν οι εχθροί. Πάρτε θάρρος όμως, παιδιά μου, και επικαλεστείτε με δυνατή φωνή το Θεό. Σας τιμώρησε, αλλά δεν θα σας ξεχάσει. Όπως λοιπόν κάποτε αποφασίσατε να απομακρυνθείτε από το Θεό, τώρα δεκαπλασιάστε την επιθυμία σας να τον αναζητήσετε και να γυρίσετε σε Αυτόν. Γιατί Αυτός που σας έστειλε τις συμφορές, ο ίδιος θα σας φέρει και την αιώνια χαρά μαζί με τη σωτηρία σας. Αναγγέλλεται στη χείρα Ιερουσαλήμ η αλλαγή της κατάστασής της. Πάρε θάρρος, Ιερουσαλήμ. Θα σε παρηγορήσει Αυτός που σου έδωσε το όνομά σου. Δυστυχία να έρθει σε αυτούς που σε κακομεταχειρίστηκαν και χάρηκαν με την πτώση σου. Δυστυχία στις πόλεις που τα παιδιά σου τα υποδούλωσαν. Και ιδιαίτερα η πόλη εκείνη που τα δέχτηκε εχμαλώτως. Όπως ακριβώς χάρηκε αυτή για την πτώση σου και ευχαριστήθηκε όταν είδε το πτώμα σου, έτσι τώρα θα λυπηθεί και για τη δική της ερήμωση.
Θα χάσει τη χαρά του πολύβου πλήθους της και η περηφάνεια της θα μετατραπεί σε πένθος. Γιατί θα έρθει εναντίον της φωτιά από τον αιώνιο Θεό για πολύν καιρό. Και τον περισσότερο καιρό δαιμόνια θα κατοικούν σε αυτή. Στρέψε το βλέμμα σου εκεί που ο ήλιος ανατέλει Ιερουσαλήμ και δες τη χαρά που έρχεται σε σένα από το Θεό. Κοίτα, επιστρέφουν οι γη σου που τους είχε στείλει στην αιχμαλωσία. Συγκεντρώθηκαν από Ανατολή και Δύση και επιστρέφουν με την εντολή του Αγίου. Χαίρονται για τη δόξα του Θεού. Βαρούχ, κεφάλαιο 5. Βγάλε Ιερουσαλήμ από πάνω σου τα πένθυμα. Πέταξε τα κουρέλια που σκεπάζουν την ταλαιπωρία σου και ντύσου τη λαμπρή, την αιώνια δόξα του Θεού. Φόρεσε το πανοφόρι της δικαιοσύνης του Θεού. Βάλε στο κεφάλι σου την ένδοξη μήτρα του αιωνίου, γιατί ο Θεός θα δείξει σε όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη τη λαμπρότητά σου. Θα ονομαστείς με το όνομα που θα σου δώσει ο Θεός για πάντα. Ειρήνη που στηρίζεται στη σωτηρία και δόξα που πηγάζει από το σεβασμό προς το Θεό. Σήκω Ιερουσαλήμ και στάσου σε ένα ψηλό μέρος και κοίταξε προς τα εκεί που ανατέλει ο ίδιος να δεις τα παιδιά σου. Συγκεντρώνονται από Ανατολή και Δύση με την εντολή του Αγίου και χαίρονται γιατί τους θυμήθηκε ο Θεός. Βγήκαν από σένα πεζοί και σύρθηκαν στην αιχμαλωσία από τους εχθρούς. Αλλά τώρα ο Θεός τους επαναφέρει σε σένα δοξασμένους, σαν να είναι πάνω σε βασιλικό θρόνο καθισμένοι. Ο Θεός διέταξε να χαμηλώσουν τα ψηλά βουνά και οι αιώνιοι αμόλοφοι και να γεμίσουν τα φαράγγια για να ισοπεδωθεί η γη και να βαδίσουν οι Ισραηλίτες με ασφάλεια κάτω από τη δόξα του Θεού. Με του Θεού την εντολή, τα δάση και όλα τα αρωματικά δέντρα πρόσφεραν τη σκιά τους και το άρωμά τους στους Ισραηλίτες. Πράγματι, ο Θεός θα οδηγήσει τον Ισραηλιτικό λαό με χαρά κάτω από το φως της δόξας του. Μετά θα τους δείξει την ευσπλαχνία του και θα τους λυτρώσει.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασι ο Θεός ελπίς ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τη αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρησον τη ανομία ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε τη ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμι. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συν και φροσύν, αγαλιάστον ως τέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμευθες εγγένισο της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό Μόσχου. Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μη και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δε σήμεν αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέ εμπά τη έργη, σου εμπίμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γιάννη δρόσταχη, άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπον σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην ζλάκων. Ακουστόν πίσω με το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, κύριε, προς εκατεύγω, διδαξό μου, του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το αγαθό με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, ή μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημί γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σοι πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τη λεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε εκτίσιν εμφανίσιν.

0: χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα ποθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπείς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ εν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομεν σι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε τη

0: κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, και εμείς αφίεμεν στο οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οι κεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ούκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αίκε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και λέησον ημάς ως μόνο συκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστή αφήση του γένου Σιμών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μίβδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες είναι όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνής τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσοντα ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη μη μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογικό παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημέν χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασό με την παρούση νυχτή. Και διαφύλαξό με από πάση πειρίας του αντικειμένου. Ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώ πλεόντων.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείε κατακειμένων.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορία των καρπών τη γη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Αιωνία η μνήμη
0: αυτών. Των απανταχού τη γη. Υπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
2: Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αμβάρα Μαλεβιζή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Ιερός Κημητηριακός Ναός της Ενορίας Άνω Βουβών Πεδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος από τον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον Κημητηριακό Ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Ελιά Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καρκαδιωτήσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της Ενορίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί ιερά παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6:30 θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος προς τον Ιερό Ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
2: Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Σαββατιανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο έκτο. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος. Το προορατικό διορατικό χάρισμα. Και έστε με τα ταύτα και εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και εθυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια εν υπνία στήσονται. Είναι γεγονός ότι ο Άγιος Γερβάσιος ζούσε και εκινήτο εν Αγίω Πνεύματι. Ο Κύριός του, τον οποίον αγαπούσε από τη μικρή του ηλικία, θέλοντας να τον βοηθήσει στο δύσκολο αλλά και σωτηριώδες έργο του, τον αξίωσε να λάβει το προορατικό χάρισμα. Οι εξομολογούμενοι σε αυτόν έπρεπε να προσέχουν καλά τις προβλέψεις του, γιατί γνώριζαν από προηγούμενες περιπτώσεις πως είναι αληθινό ό,τι προβλέπει. Από τις πολλές περιπτώσεις που αποδεικνύουν το προορατικό του χάρισμα θα αναφέρω ενδεικτικά 4. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να αναφέρω ονομαστικά τα πρόσωπα για τα οποία γίνεται λόγος. Θα αναφέρω μόνον όσα δεν ενδιαφέρονται για την κατονομασία τους. Μια μοναχή, πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου, μου διηγήθηκε τα εξής. Όταν εις μίαν εκ των εξομολογήσεών μου εξέφρασα την επιθυμία μου εις τον γέροντα όπως ακολουθήσω των μοναχικών βίων, ούτως μου απήντησε ως εξής. «Εσύ, παιδί μου, θα κάνεις υπομονήν και θα λέγεις τούτο μόνο. Η αμνά σου, Ιησού, κράζει μεγάλη τη φωνή. Ο δε πόθος σου θα εκπληρωθεί σύντομα. Επίσης, είπε εις εμέ. Η Αγία Εκατερίνη, όπου είναι προστάτης των Παρθένων, θα σου αποκαλύψει κάτι. Να την επικαλείσαι και εγώ θα σου κάνω προσευχή. Όντως, νύκτα τεινά, βλέπω την Αγίαν κατόναρ και μου λέγει: Δια τι στεναχωρείσαι? Γνωρίζω ότι έχεις μεγάλον πόλεμον. Σι όμως θα λέγεις: Εγώ είμαι νύμφη του Χριστού και δι' απόδειξην σου φορώ τούτο το δακτυλίδιον. Την επομένην έσπευσα και ανέφερα τούτο εις τον πνευματικόν μου πατέρα. Βλέπω δε ότι ηλίθευσε και η πρώτη του πρόβλεψης, ότι συντόμως θα λάβω το αγγελικόν σχήμα, διότι δεν παρήλθε πολύς καιρός και με ηξίωσον ο Θεός αυτής της χάριτος.

από τα πνευματικά του παιδιά, θέλησε να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα και για δεύτερη φορά. Ο Άγιος Γερβάσιος δεν συμφωνούσε και της είπε να μην πάει, γιατί αυτή τη φορά θα της συνέβαινε μεγάλο κακό. Αυτή όμως δεν τον άκουσε. Ξεκίνησε και στον δρόμο προφανώς σε κάποιο σταθμό την λίστεψαν. Από τότε της έμεινε νευροψυχοπάθεια, η οποία την βασάνισε μέχρι το τέλος της ζωής της. Άλλοτε, κατά την επίσκεψη σε οικία συνεργάτη δόστου, προειδοποίησε ότι πρέπει να διορθώσουν τη σκάλα που οδηγούσε στον επάνω όροφο, γιατί διαβλέπω μεγάλο κακό, είπε. Εκείνη δεν πήρε στα σοβαρά την σύσταση του πνευματικού της και δεν φρόντισε να κάνει υπακοή. Οπότε μια μέρα, κατερχόμενη η αδελφή της, γλίστρησε και βρήκε ακαριαίο θάνατο. Εκείνη έντρομη έτρεξε στον παππούλη, αλλά εκείνος δεν μπορούσε πλέον να διορθώσει τα αποτελέσματα της παρακοής της. Κάποτε κάλεσαν ευσπεσμένα την μακαριστή πλέον πνευματική θυγατέρα του Αγίου Γερβασίου, κυρία Ελπίδα Αντωνοπούλου, η οποία βρισκόταν κοντά, να αεροβαπτήσει ένα αρτιγέννητο, η ζωή του οποίου κινδύνευε. Εκείνη, όπως είχε διδαχθεί στα κατηχητικά μαθήματα του Αγίου Γερβασίου, ζήτησε το καντήλι και βυθίζοντας τα τρία δάκτυλα του δεξιού χεριού της και στο λάδι και στο νερό του καντιλιού, σταύρωσε το βρέφος, λέγοντας την επίκληση «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού» κλπ. Κατόπιν πήγε στον παππούλη προβληματισμένη για το αν έπραξε σωστά. Ανοίγοντας την θύρα και πριν προλάβει να διηγηθεί κάτι στον πνευματικό της πατέρα, εκείνος, ολόχαρος, την υποδέχεται με τα εξής λόγια. «Σε ζηλεύω, κόρη μου. Λάμπει το πρόσωπό σου. Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα κατήλθε και το παιδί πνευματικά σώθηκε. Εκείνη θαύμασε την προόραση του Αγίου και δόξασε τον Θεό».

Ένα θαυμαστό επίσης γεγονός που αποδεικνύει το διορατικό χάρισμα του Αγίου Γερβασίου μας διηγήθηκε η μακαριστή γερόντισσα Γερβασία, κατά κόσμον Αργυρό Λαμπύρη. Ένας αρεοπαγίτης εξ Αθηνών απευθύνθηκε στον πατέρα Αυγουστίνο Κανδιώτη για να ζητήσει την γνώμη του για κάποιο περίπλοκο υπηρεσιακό θέμα το οποίο είχε φέρει σε δύσκολη θέση αυτόν και τους συναδέλφους του. Ο πατήρ Αυγουστίνος όμως δήλωσε αδυναμία να βοηθήσει. «Πήγαινε στον Γερβάσιο», του είπε. «Αυτός μόνον μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά σου». Και τον έστειλε στην Πάτρα σε έναν γνωστό του, τον Ευστάθιο Αναστόπουλο, τον επαδελφή γαμπρό μου, για να τον πάει στον παππούλη. Πράγματι, μετά τη συνάντηση, ο αρεοπαγίτης φιλοξενήθηκε στο σπίτι μας. Κατά την διάρκεια του γεύματος τον ρωτήσαμε πώς είδε τη συνομιλία του με τον γέροντά μας. Εκείνος, δείχνοντας απολύτως ικανοποιημένος, μας είπε με ενθουσιασμό: «Γλυκύτατος, είναι απίστευτο. Πριν του εκθέσω το πρόβλημα, εκείνος άρχισε να μου δίνει τη σωστή κατεύθυνση, μέσω της οποίας θα επιληθεί η δύσκολη αυτή κατάσταση. Εκείνος μεν θαύμαζε. Εμείς όμως τα πνευματικά του παιδιά γνωρίζαμε τι θησαυρούς αγιότητος έκρυβε η καρδία του αγαπημένου μας παππούλη». Το προορατικό και το διορατικό του χάρισμα στάθηκε η αιτία να μην μπορεί να ησυχάσει ούτε και την νύχτα από την πλημμύρα των εξομολογήσεων. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο φλογερός νέος Ιερεμίας διέβλεπε τα δεινά που με ταχύτατα θα επέδραμαν πάνω στην ευλογημένη πατρίδα μας εξαιτίας της αποστασίας των Ελλήνων από το θέλημα του Θεού. «Εντός ολίγου», έλεγε, χτυπώντας χαρακτηριστικά το δάκτυλό του στο τραπέζι, «εντός ολίγου θα το ειδείτε. Θα υπάρχει μια επιγραφή επί ενός δέντρου στο κέντρο της Πελοποννήσου, η οποία θα αναγράφει «Ιν ποτέ, ελάς». Πόσο δικαιώνεται ο μέγας αυτός προφήτης. Πώς έβλεπε εμπρός του τον αφελληνισμό των Ελλήνων, την απαξίωση των εθνικών μας αρετών, την όθευση του πληθυσμού από το μουσουλμανικό στοιχείο, την εξαφάνιση κάθε χαρακτηριστικού που ξεχωρίζει το ελληνικό έθνος από όλα τα άλλα έθνη ως εκλεκτό λαό του Θεού. Από αυτά τα περιστατικά και μόνον αποδεικνύεται περίτρανα το προορατικό χάρισμα του Αγίου Πατρός. Μακάρι όσοι χρησιμοποιούν τα χαρίσματα του Θεού για την δόξα του Παναγίου ονόματός του και για την ωφέλεια των ανθρώπων.

το θαυματουργικό χάρισμα. Ο Άγιος Γερβάσιος αξιώθηκε να λάβει από τον Θεό και το χάρισμα της θαυματουργίας. Ο ταπεινός υπηρέτης του Κυρίου, αυτός που δεν επεζήτησε αξιώματα και θέσεις, αυτός ο οποίος διεκήρυται ότι άνθρωπος θυρεύων την δόξαν των ανθρώπων και δόξαν παρανθρώπων λαμβάνουν, ούτε να πιστεύσει το Κυρίο ως δι δύναται, αλλά κινδυνεύει τα έσχατα και εν τη οδό της πλάνης περιπατεί. Ο ταπεινός αυτός υπηρέτης του Κυρίου έλαβε την ιδιαίτερη εκείνη χάρη που λίγοι από αυτούς που ευηρέστησαν στον Κύριο αξιώθηκαν. Μιλούν για πλήθος θαυμάτων που έκανε όσο ακόμα ζούσε ο πατήρ. Αναφέρει ο μοναχός Ναθαναήλ. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Κάθε σχεδόν ημέρα και ώραν ετελούντο ούκο λίγα θαύματα, είτε μικρά είτε μεγάλα. Μάλιστα, όσοι βρισκόμαστε πλησίον του περισσότερες ώρες, είχαμε πλέον συνηθίσει στα τελούμενα θαύματα, τα οποία παρήρχονται δυστυχώς απαρατήρητα. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά μερικά μόνον από τα θαύματα αυτά. Νομίζω ότι είναι τόσο ζωντανά, ώστε μπορούν να διαλύσουν κάθε αμφιβολία για τη θαυματουργική δύναμη του Αγίου Γερβασίου. Μεγάλη δύναμη είχε αποκτήσει κατά των δαιμόνων, οι οποίοι και μόνον στο άκουσμα του ονόματός του έφρυταν και έτρεμαν, αποκαλώντας τον καψάλι και γεράσιμο. Πολλοί μαρτυρούν ότι αρκούσε μόνο να υψώσει τα χέρια του στον ουρανό και ο ασθενής θεραπευόταν. Μία ημέρα της διακαινησή μου, και ενώ μόλις είχε τελειώσει το λιτό μεσημεριανό φαγητό του, να σημειώσουμε ότι ο Άγιος ουδέποτε κρεοφαγούσε, έφεραν μία δαιμονισμένη κοπέλα για να της διαβάσει εξορκισμούς. Μόλις πλησίασαν, φώναξε ο δαίμονας σαρκαστικά στον ασκητικότατο γέροντα. «Χαχα, με την κοιλιά γεμάτη θα με βγάλεις?» Μόλις το άκουσε αυτό ο ταπεινός ποιμένας, είπε στους οικείους της άρρωστης: «Φύγετε παρακαλώ και να επανέλθετε σε 40 ημέρες». Τότε, ενώ ήταν πασχάλια περίοδος, «Ω των θαυμασίων σου, Όσιε Πάτερ», επεδόθησε αυστηρότατη νηστεία με ξηροφαγία για χάριν της ιάσεως της δαιμονιζομένης ασθενούς και προς κατεσχήνη του αντιδίκου. Όταν παρήλθε το διάστημα της ασκήσεώς του και του έφεραν την κοπέλα, δεν μπορούσαν ούτε στην πόρτα να πλησιάσουν, διότι το δαιμόνιο φώναζε απελπισμένα: «Φεύγω, φεύγω, με έκαψε η ταπείνωσή σου και η άσκησή σου, Γερβάσιε».

Η οικογένεια Περούλη από την Πάτρα πήγε για διακοπές στο χωριό Μπεγουλάκι, όπου έμεναν συγγενείς τους. Κατά μια οικογενειακή παράδοση, το σπίτι όπου έμεναν ήταν κρατημένο από αερικό, καθώς έλεγαν. Μια ημέρα ο πατέρας της οικογενείας Σπυρίδων Περούλης, όπως καθόταν το μεσημέρι έξω στην αυλή, αισθάθηκε σαν κάτι να πέρασε μπροστά του και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Από εκείνη τη στιγμή κρατήθηκε όλος. Πόνοι φοβεροί τον ταλαιπωρούσαν σε όλο του το σώμα. Το σπίτι του Σπυρίδωνος βρισκόταν στην οδό Αγίου Δημητρίου 98, στην ενορία του Αγίου Δημητρίου Πατρών, όπου εφημέριος ήταν ο Άγιος Γερβάσιος. Ως εφημέριος τον επισκεπτόταν τακτικά και άλλοτε του διάβαζε τους εξορκισμούς, άλλοτε έκανε αγιασμό. Κάποια ημέρα τους επισκέφθηκε χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να τον περιμένουν. «Φέρετε μου το καντήλι. Σήμερα θα τελέσω ευχέλαιο», τους είπε. Όταν τελείωσε η ακολουθία του ευχελαίου και ήρθε η στιγμή που θα εχρίονταν τα μέλη της οικογενείας, ο Άγιος Γερβάσιος πλησίασε και σταύρωσε με το Άγιο Έλαιο και τον άρρωστο Σπυρίδωνα. Την στιγμή εκείνη έγινε ένας δυνατός τοπικός σεισμός, συνοδευόμενος από δυνατή βοή, και ο άρρωστος θεραπεύθηκε, ενώ ο Άγιος Γερβάσιος έγινε άφαντος για να μην δεχθεί τις ευχαριστίες τους.

διηγείται η μοναχή Ελισάβετ Βουλγαρίδου το εξής αποκαλυπτικό γεγονός. Ο πατέρας μου Κωνσταντίνος, μαραγκός στο επάγγελμα, είχε δεχθεί μία παραγγελία από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Γυροκομείου, πατέρα Αρτέμιο Δρόσο, να κατασκευάσει μία εξώπορτα για την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου, το παλαιομονάστηρο των πατρών, όπου τότε κατοικούσε μία μόνο μοναχή, η Καλλινίκη Κητίδου, πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου. Επειδή τον καιρό εκείνο, το 1933, η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου ανήκε ως μετόχη στην Μονή Γυροκομείου, ο Άγιος Γερβάσιος είχε απευθυνθεί στον ηγούμενο πατέρα Αρτέμιο Δρόσο για την κατασκευή της πόρτας, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφαλής διαβίωση της μοναχής Καλλινίκης. Ο πατέρας μου όμως το λησμόνησε. Μετά από πολύ καιρό, εκεί που κοιμόταν, είδε το εξής όνειρο. Σαν να βάδιζε στην οδό Γερμανού, στην άνω πόλη της Πάτρας, και είδε να έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση προς το μέρος του ο πατήρ Γερβάσιος και ο πατήρ Αρτέμιος, έχοντας στη μέση έναν άλλο ηλικιωμένο σεβάσμιο κληρικό. Καθώς τους πλησίασε συνεσταλμένος, ακούει τον Άγιο Γερβάσιο να λέει με σεβασμό στον ηλικιωμένο κληρικό: «Πάτερ Νικόλαε, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος που δεν σου έχει φτιάξει ακόμη την πόρτα». Τότε ο πατέρας μου ξύπνησε και απορριμμένος διηγήθηκε το όνειρο στην μητέρα μου, ρωτώντας: «Σε ποιον πατέρα Νικόλαο χρωστάω μία πόρτα?» Εκείνη αμέσως κατάλαβε ότι ήταν ο Άγιος Νικόλαος και υπενθύμησε στον σύζυγό της ότι δεν έχει φτιάξει ακόμη την πόρτα για το μοναστήρι του. Το θαυμαστό αυτό γεγονός αποδεικνύει την άμεση και αδελφική σχέση που είχε με τους Αγίους ο Άγιος Γερβάσιος, ο οποίος ζούσε από την επίγεια ζωή του ουράνιες εμπειρίες.

Η μακαριστή Γεωργία Καραμούζη, κάτοικος Μποζαΐτικων Πατρών, μας είχε διηγηθεί το εξής. Από την ηλικία των 13 ετών, καθυλώθηκα στο κρεβάτι από παράλυση των κάτω άκρων. Έκανα υπομονή, αλλά υπήρχαν και στιγμές μεγάλης ολιγοψυχίας και απογοητεύσεως. Μετά δε το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη η νύφη μου Βασιλική, η οποία με εφρόντιζε, άρχισε να με καταλαμβάνουν σκέψεις αυτοκτονίας, καθώς σκεπτόμουν ότι έχασα τον άνθρωπο που με βοηθούσε. Μια τέτοια ημέρα απελπισίας, πήρα πλέον την σταθερή απόφαση να θέσω τέρμα στη δυστυχισμένη ζωή μου. Τότε, ήταν μεσημέρι θυμάμαι, ανοίγει απότομα η κλειδωμένη από μέσα πόρτα του σπιτιού μου και παρουσιάζεται ξαφνικά ο πατήρ Γερβάσιος. «Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, παιδί μου? Είσαι με το φωτοστέφανο στο κεφάλι και θες να τα χάσεις όλα? Κάμε υπομονή και ο Κύριος θα σε οικονομήσει». Εγώ έκλαιγα. Ο παππούλης με παρηγόρησε, με ενίσχυσε και έφυγε. Όπως διηγούνται οι τότε κατηχήτριες της κατασκηνώσεως, εκείνο το μεσημέρι, ενώ συνέτρωγαν με τον Άγιο Γερβάσιο, αυτός σηκώθηκε έξαφνα από το τραπέζι φωνάζοντας: «Παναγιά μου, χάνεται μία ψυχή», και άρχισε να τρέχει. Η έκπληξη κατέλαβε όλους. Μετά από ώρα, ο παππούλης επέστρεψε. Έδειχνε ανακουφισμένος και χαρούμενος τους είπε: «Δόξα σοι ο Θεός, εβοήθησε και άνοιξα την πόρτα σαν να την έσπασα και την έσωσα». Αργότερα έμαθαν ότι όταν έφτασε στο κλειδωμένο σπίτι, ευλόγησε την κλειδαριά και εκείνη υποχώρησε στην ιερατική του ευλογία.

Ο κύριος Γάμα Κάπα διηγείται. Στην παιδική μου ηλικία έπασχα από συχνές ρινοραγίες. Ήταν τόσο πολύ η αιμορραγία που έφτανα μέχρι εξαντλήσεως. Τίποτε δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Μία φορά η μύτη μου αιμορράγησε κατά τη διάρκεια της εξομολογήσεώς μου στον παππούλη. Εκείνος με ρώτησε «Τι σου συμβαίνει παιδί μου» και του εξήγησα το πρόβλημά μου και την ταλαιπωρία μου. Τότε με ευλόγησε σταυροειδώς στην μύτη και όχι μόνο σταμάτησε η ρινοραγία αυτομάτως, αλλά ό των θαυμασίων σου Χριστέ ο Θεός, ουδέποτε με ξαναενόχλησε το πάθος αυτό».

Ήταν κάποια γυναίκα, ονόματι Ανθούλα. Είχε πάει σε πολλούς ιερείς να την διαβάσουν, γιατί έπασχε από δαιμόνιο. Τελικά την έφεραν και στον Παπούλη. Ενώ εδιάβαζε τις αρμόζουσες ευχές ο Άγιος Γερβάσιος, με τη θέρμη και τον ζήλο που τον διέκριναν, εκείνη εσπάρασε και φώναζε. «Μη, φθάνει, ο Γεράσιμος και εσύ με κάψατε».

Το μεγαλύτερο θαύμα όμως που επετέλεσε ο Άγιος Γερβάσιος είναι το εξής. Είχε συνήθεια τις ημέρες στον Απόκρεο να παίρνει ο Άγιος τα κατηχητόπουλα και να ανεβαίνει στο ησυχαστήριο όπου σήμερα είναι η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου. Το ίδιο έκανε και στις 17 Φεβρουαρίου 1929, οπότε ο Άγιος μαζί με τα παιδιά του κατηχητικού σχολείου φύτευσαν μερικά δέντρα στην περιοχή γύρω από το ησυχαστήριο. Φύτευσε μάλιστα ο ίδιος μαζί με μερικά κατηχητόπουλα ένα πεύκο, αφού διάβασε προηγουμένως ειδική ευχή. Πέρασαν από τότε 34 χρόνια. Τον Ιούνιο του 1963, ένα έτος πριν την κοίμηση του Αγίου Πατρός, κόπηκε το πεύκο που αναφέραμε μαζί με άλλα δέντρα για να χρησιμοποιηθούν ως καυσόξυλα στην παιδική κατασκήνωση σιχενών. Ο ξυλοκόπος όμως έμεινε κατάπληκτος όταν αντιλήφθηκε ότι στον κορμό του πεύκου είχε σχηματιστεί θαυματουργικά ένας πανέμορφος σταυρός που είχε διάφορα χρώματα. Πρώτη φορά φανέρωνε η Ευδοκία του Θεού τέτοιο θαύμα εξεικονίσεως του Τιμίου Σταυρού Αχυροποιήτος. Αμέσως ο Άγιος Γερβάσιος γνωστοποίησε το γεγονός στον Μητροπολίτη Πατρών Κωνσταντίνο Πλατή, ο οποίος και έσπευσε στον τόπο του φαινομένου. Μαζί του έφερε και μερικούς χημικούς για να διαπιστώσουν το φαινόμενο. Οι χημικοί χρησιμοποίησαν διάφορα υγρά για να εξαλείψουν τον σταυρό από το ξύλο. Όμως, όχι μόνο δεν το κατόρθωσαν, αλλά αντιθέτως, ο σταυρός γινόταν περισσότερο ευδιάκριτος.

αν είναι από τον Θεό, να αναμίξετε σκέτο αλεύρι με νερό και να το σκεπάσετε με αυτό το ξύλο που σχηματίστηκε ο Σταυρός. Αν η ζύμη φουσκώσει, θα είναι εκ Θεού. Πράγματι, το έκαμαν εκείνες και το πρωί η ζύμη είχε υπερχυλήσει. Είχε ανασηκώσει το ξύλο και χυνόταν έξω από το δοχείο.

Ο Μητροπολίτης Πατρών, αφού πίστηκε ότι πρόκειται για θαύμα, συγκέντρωσε τον λαό στο ναό της Αγίας Παρασκευής Σιχενών, όπου ήσαν οι παιδικές κατασκηνώσεις. Εκεί, αφού χωροστάτησε στον Εσπερινό και έκανε ευχαριστήρια δέηση, απευθυνόμενος στον λαό, γνωστοποίησε το θαύμα. Ο Άγιος Γερβάσιος, ο οποίος παρευρισκόταν εκεί, ευχαρίστησε και εκείνος τον Θεό και με δάκρυα στα μάτια είπε: «Αδελφοί μου, το θαύμα τούτο δεν εγένετο χάριν εμού, διότι είμαι αμαρτωλός. Εγένετο χάριν των αγαθών και αναμαρτήτων πεδίων, τα οποία και εφύτευσαν αυτό. Τι ύψος ταπεινώσεως! Ο λαός, ακούγοντας τον ίδιο τον γέροντα να πιστοποιεί το θαύμα, αναλύθηκε σε δάκρυα, αναπέμποντας δοξολογίες στον Θεό, ο οποίος γνωρίζει να αντιδοξάζει τους δοξάζοντας Αυτόν». Μάλιστα, ο Μητροπολίτης Πατρών διεβίβασε προς την Ιερά Σύνοδο στις 25 Έκτου 1963 την από 19 Ιουνίου 1963 αναφορά του Αγίου Γερβασίου περί της ανεβρέσεως του τύπου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον κορμό εκριζωθήσης Πεύκης. Γράφει χαρακτηριστικά στην αναφορά του για το θαυμαστό τούτων περιστατικών, το οποίο ασφαλώς υπερβαίνει την ανθρώπινη αντίληψη, ότι είναι η πρώτη φορά καθήν έχομεν αχυροποίητον εικόνα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ζώντας ο Άγιος Γερβάσιος ουράνια ζωή, κατόρθωσε να αποκτήσει τέτοια παρησία προς τον Θεό, ώστε να καταστεί πηγή αστήρευτη θαυμάτων πολλών. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Αγίου Θεού, ο οποίος της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ένα οδηπορικό στο Μεγάλο Κάστρο του Νίκου Καζαντζάκη, γιατί βέβαια μας μάγεψε το κείμενο Καπετάν Μιχάλης κυρίως, αναφορά στον Γκρέκο, το ταξιδεύοντας, η Οδύσσεια. Τελικά είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό. Μεγάλο ταξίδι όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η έγνοια του λογοτέχνη να οσφρανθεί τον πολιτισμό, στην περίπτωσή μας τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που ξεφεύγουν από τους κανόνες ενός μυθιστορήματος, γίνεται ένα ηθογραφικό περίγραμμα, φαίνεται πως μέσα από αυτές τις απογραφές του πολιτισμού υπάρχει μια φιλοσοφία. Δεν είναι ακριβώς ηθογραφία, αλλά είναι στην πραγματικότητα ιδέες φιλοσοφικές που η λογοτεχνία πλάθει και ξαναπλάθει πολλές φορές, έτσι όπως ακριβώς θα ήταν δυνατόν να βγει το ωραίο, το όριμο ψωμί. Η λαϊκή σοφία εξάλλου, η λαϊκή μνήμη, έχει το προνόμιο να μεταφέρεται μέσα από την προφορική μας παράδοση, έχει όμως και ενέχει μια δυσκολία που καθιστά και την γνησιότητα της ταυτότητάς της. Ποια είναι αυτή? Είναι ο κεκριμένος λόγος, η συνθηματική του διάσταση που ενέπνευσε προφορικά, μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά, έγινε δύστιχο, έγινε παροιμία, έγινε δημοτικό τραγούδι, έγινε ρήμα, έγινε αφήγηση και όλα αυτά μαζί. Πίσω από αυτά υπάρχει μια αλήθεια, ένας χαρακτήρας και ένας κόσμος. Ο Καζαντζάκης, για τον οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και αυτές τις διαστάσεις που μας δίνει μέσα από το έργο του, ήταν εκείνος που μας παρουσιάζει πάμπολα δείγματα λαϊκής σοφίας. Κυρίως παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρόστιχα κείμενα μεγάλης λαϊκής σοφίας. Στατιστικές έρευνες δείχνουν ότι, για παράδειγμα, στον τελευταίο πειρασμό έχουμε 200 κείμενα, 210 παροιμίες έχουμε συγκεκριμένα. Αλλά και στα άλλα έργα, και στο Ζορμπά και στα άλλα έργα του, που φαίνεται να τις είχε καταγράψει, να, γιατί συνεχίζουμε συνεπαρμένοι αυτό το μαγικό ταξίδι. Τώρα φύγαμε βέβαια από το Μεγάλο Κάστρο, όπου αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και προσπαθούμε να συναντήσουμε τον ανώνυμο ταξιδευτή, τον πληροφορητή, που έχει μέσα του τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και γενικότερα αυτή την παροιμιακή διάθεση, και που τη βρίσκουμε έντονη σε κάποια παραδείγματα που θα πούμε σε λίγο, και που αυτά τα παραδείγματα συστηματικά είναι απήχημα από αρχαία γνωμικά, όπως μας κατέδειξε ο Γεώργιος Σταματίου στην περίφημη διδακτορική του διατριβή «Ο Καζαντζάκης και οι αρχαίοι». Δηλαδή, στα έργα του ευρίσκονται και λαϊκά μικρόστιχα κείμενα, όπως συνυπάρχουν παράλληλα και αρχαία γνωμικά. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Θα περιοριστούμε σε ορισμένα, γιατί νομίζω ότι όταν θα τα ακούσετε, σε όσα έχω μπορέσει να σταχυλογήσω μέσα από τα έργα του Καζαντζάκη, ιδιαίτερα για το Ζορμπά. Και γιατί για το Ζορμπά? Γιατί ο Ζορμπάς αναφέρεται σε μια απελεύθερη εποχή, στην τάση του να φύγει από το σύστημα και
να μας παρουσιάσει μέσα από το λόγο του αυτή τη ζωντάνια και την ξενιαξιά των ανθρώπων. Ήξεραν οι άνθρωποι πραγματικά, ήτανε μάστορες του παροιμιακού λόγου. Θα με ρωτήσετε και γιατί μόνο στις παροιμίες. Οι παροιμίες, μικρές φράσεις, δείχνουν την αλληγορία της ζωής. Δείχνουν τον αυθόρμητο στοχασμό, αλλά δείχνουν και αυτό το περπάτημα μέσα στα πάθη της ζωής και που βγαίνει αυτό το περπάτημα με έναν εύθυμο τρόπο. Ήθελα να τονίσω περισσότερο, καθώς στα μάτια μου έπεσε μια ακόμη παροιμία στο Ζορμπά που λέγει: «Εμείς λέμε στο χωριό μας, μονάχα το κλεψίμιο κρέας έχει νοστιμιά». Δηλαδή τα ξένα πράγματα είναι πιο επιθυμητά και πιο νόστιμα. Νομίζω ότι και αυτό υπάρχει. Πολλές φορές θυμάμαι και εγώ την παροιμία που λέει «κάνε το ξένο δικό σου». Δηλαδή θεώρησε ότι και εκείνο που πολλές φορές το επιθυμείς περισσότερο, το θεωρείς περισσότερο νόστιμο. Είναι βασικό να ξέρουμε ότι η λαϊκή σοφία περιτριγυρίζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που καλοπερνούν, που παντρεύονται, που είναι προσφυλείς στις διασκεδάσεις, που παρουσιάζονται έξυπνοι, που έχουν αυτή την έντονη δράση, τη λεβεντοσύνη, επιδιώκουν να συμμετάσχουν στα κοινά, παρουσιάζονται επίσης ως φιλάνθρωποι, αντέχουν τις κακουχίες, τα βάζουν με τους πειρασμούς και γενικά είναι οι άνθρωποι οι μικροί ζορμπάδες, όπως θα τους ήθελε ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Θα ήθελα να παρουσιάσω λεκτικά, με κάποιο μικρό σχόλιο, ορισμένες παροιμίες που χρησιμοποιούνται στο έργο Αλέξη Ζορμπάς. Ο Καζαντζάκης όχι μόνο τις εντάσσει αρμονικά στο κύριο σώμα του έργου, αλλά γνωρίζει και τη σημασία τους. Λέγει ή αναφέρεται μια παροιμία για το γάμο. «Παντρεύτηκες?» απαντά ο άλλος. «Άνθρωπος δεν είμαι?» «Άνθρωπος πάει να πει στραβός. Έπεσα κι εγώ με τα μούτρα στο λάκκο, όπου η μπροστινή μου παντρεύτηκα». «Τι περιμένεις από τις γυναίκες? Να κάνουν παιδιά με όποιο λάχι? Τι περιμένεις από τους άνδρες? Να πέφτουν στη φάκα? Βάλ του ρίγανη, αφεντικό». Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς ευρύτερα ότι αυτή η τύχη του ανθρώπου, εδώ ο Καζαντζάκης πιστεύει στην μοίρα και γι' αυτό το λέει. Παρακάτω, για την καλοπέραση. Αυτό θα πει ζωή, αφεντικό. Ζωή και κότα. Να τώρα ενεργώ σαν να το πέθαινα ετούτη τη στιγμή και βιάζομαι να μην τα κακαρώσω πριν φάω την κότα. Αυτό μας δείχνει την έγνοια του ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη ηλικία και θεωρεί ότι πρέπει να ζήσει τα ύστερα της ζωής του με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να σκεφτούμε ότι μπροστά μας και δίπλα μας και μέσα μας σε αυτό το έργο είναι ένας Ζορμπάς, που όλοι μας έχουμε το Ζορμπά. Αυτόν που διασκεδάζει, που θέλει να είναι πολλές φορές αντισυμβατικός, να είναι συγκρουσιακός, αλλά και αυτός που αντέχει στα παθήματα, στις δυστυχίες, γίνεται ένας από τους μικρούς μάρτυρες της κοινωνίας. Λέει για το φαΐ: «Πέσαμε με τα μούτρα, γυναίκες και άντρες, στο φαγοπότι». «Είδες τι νόστιμο που είναι, αφεντικό?» είπε ο Ζορμπάς. «Μπουκιά και συχώριο». Το «μπουκιά και συχώριο», γνωστή παροιμία που σημαίνει επίσης εδώ, αν ήθελε κανείς να κάνει ένα
μικρό σχόλιο, είναι αυτή η ευαρέσκεια για τη φιλοξενία από έναν άνθρωπο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα στις παροιμίες παρελάβει ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος των εθίμων, αλλά εγώ θα έλεγα και ολόκληρη καρδιά του κριτικού. Για το κρασί. Αναποδογύρισε στο στόμα του χωρίς να την αγγίξουν τα χείλια του την φλάσκα και το κρασί κακάριζε. Ο Ζορμπάς χτύπησε τη γλώσσα του ευχαριστημένος. Ήρθε η καρδιά στον τόπο της. Αυτή η εικόνα που μας δείχνει και το σκεύος για το κρασί και μας παραπέμπει σε μια αγωνιστική περίοδο που οι άνθρωποι δεν είχαν ποτήρια, αλλά είχαν το παραδοσιακό φλασκί που έφτιαχναν μάλιστα από την κολοκύνθη. Το φλασκί που αργότερα έγινε πύλινο, μικρό ή μεγάλο, ήταν εκείνο που έβαζαν στην πρώτη περίπτωση το κρασί, στη δεύτερη το νερό. Προσέξτε όμως τη φράση «Ήρθε η καρδιά στον τόπο της». Και αυτή τη φράση τη λέμε έχνια και σε χαρούμενα γεγονότα. «Κόντεψε», λέει, «να λιποψυχήσω». Έτσι, «πάγωσε», λέει, «η καρδιά μου». Όλες αυτές οι φράσεις που βρίσκονται μέσα στο έργο του Καζαντζάκη δείχνουν το έξω καρδιά που λέμε εμείς, του Ζορμπά, που πάνω σε μια παρέα ικανοποιήθηκε και είπε αυτό τον καρδιακό λόγο. Λέει σε ένα άλλο σημείο που δείχνει αυτή την λεβεδιά, γιατί η αίσθηση της συμμετοχής στο χορό δεν ήταν μόνο δεξιοτεχνία. Ας μην ξεχνάμε ότι η έννοια της λέξεως παροιμία είναι μια παραφθορά μικρών λέξεων, φράσεων ή προτάσεων που λεγότανε αυθόρμητα με βάση ένα γεγονός. Λέει για το πώς εξηγούνταν η, αυτό που λέμε, αντρίτσια εξήγηση. Και θα χορέψω το ζεϊμπέκικο, το χασάπικο, το πεντοζάλι. Μα πρέπει ξεκομμένα παζάρια να έχω κέφι. Παστρικοί λογαριασμοί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε σήμερα για χαρές, δεν εννοούμε ασφαλώς μόνο ένα πλούσιο τραπέζι που και αυτό φυσικά συνοδεύει, αλλά αυτή τη λεβεδιά, το σκύρτισμα, το αγκάλιασμα, το πέταγμα στον ουρανό του χορευτή και που δείχνει πραγματικά αυτή την αξία της πίστης στο έθιμο. Είναι βέβαια η έξαρση της λεβεδιάς που καλλιεργεί ένα ευχάριστο όραμα για τους παρευρισκόμενους και δείχνει την ευληγησία, αλλά δείχνει και την αντριοσύνη, γιατί βέβαια τέτοιες κινήσεις μας θυμίζουν καθαρά ηρωικές στιγμές. Η εξυπνάδα. «Μη θαρρείς πως έφαγα κουτόχορο το αφεντικό, σε γέλασαν. Είμαι αγράμματος κι εγώ σαν τον μπάρμπα αναγνώστη, μα δεν είμαι τόσο κουτός». Ας κρατήσουμε εδώ το αναγνώστης, που ήταν αναγνώστης. Και ποιος ήταν ο αναγνώστης? Αυτός που διάβαζε και μάθαινε από στήθους τα γράμματα της Εκκλησίας. Αυτός που διάβαζε όμως και άκουγε στη συνέχεια, γιατί διάβαζε μόνος του και άκουγε και τα μυστήρια. Ήταν εκείνος από τους πολύ μορφωμένους μιας εποχής και δείχνει ότι η μόρφωση του έδινε ένα στοιχείο αντίδοτο, ένα είδος δηλαδή αντί απάτης, δηλαδή αντίδοτο στο όποιο ξεγέλασμα. Γιατί φιλανθρωπία, όλους τους λυπάμαι. Το σπλάχνο μου σκίζεται όταν δω έναν άνθρωπο και ασκαμώνουμε πως δεν μου καίγεται καρφί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτές οι φράσεις δείχνουν κατά βάθος μια λεπτή ψυχή του Ζορμπά. Δεν είναι μόνον αυτός που τρελαίνεται πραγματικά
στις κινήσεις του, που φεύγει από τον κύκλο του χορευτή και πετάει, όπως είπα πριν, στον ουρανό, αλλά είναι εκείνος που στο κέντρο του υπάρχει ένας άνθρωπος. Κάτι άλλο, ποιος

αυτή καθε αυτή τη λευτεριά, αλλά ουσιαστικά τι κάνει, επιδεινώνει τη δυστυχία του. Για την κοινή γνώμη, ακούστε μια παροιμιακή φράση και μάλλον δύο που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτη, να μην μας πάρουν για παλαβούς, να μην μας πετούν λεμονόκουπες. Το τελευταίο ακούγεται, του πέταξαν λέει λεμονόκουπες. Έτσι, ή θα σε πάρουν με τις πέτρες. Είναι φράσεις που αναφέρονται στην κοινή γνώμη. Σου κολνούν ένα παρατσούκλι και πια δεν έχεις γλιτωμό. Η δεύτερη παροιμιακή φράση. Τρέχεις πια σαν σκύλος που του δώσαν ένα ντενεκέ στην ουρά. Τα παρονίμια είναι μια μεγάλη ιστορία για την κοινωνία της Κρήτης, για τη λογοτεχνία, για την ιστορία, για τους μύθους, τις αφηγήσεις, τις ματινάδες, τα παραμύθια κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι απλώς να γνωρίζουμε, μια και το γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει παρονίμιο, παρατσούκλι δηλαδή, αλλά πώς αυτό συνδέεται και πώς δημιουργήθηκε. Γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια μικρή ή μεγάλη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι λογοτέχνες, αυτό είναι άλλο βέβαια, άλλο το ψευδώνυμο και άλλο το παρονίμιο, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι μια, αν θέλετε, διαφορετική γραφή ονοματική. Ο Κονδυλάκης ήταν ο Διαβάτης, ο Καζαντζάκης ο Πέτρος Ψιλωρίτης. Όπως αντίστοιχα θα δούμε και σε άλλα λογοτεχνικά έργα, ακόμη πατερικά κείμενα, γεροντικά κείμενα που έχουν διαφορετικά ονόματα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η νοοτροπία της κοινωνίας προχωρεί και επαναλαμβάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και αυτό το κάνει γιατί ζυμώθηκαν οι αυτοί καθεαυτοί χαρακτηρισμοί από την ίδια την κοινωνία. Υπάρχει ακόμη μια αναφορά μιας παροιμιακής φράσης για τον ίδιο τον Καζαντζάκη μέσα στο έργο Αλέξης Ζορμπάς. Πού να σου πω αφεντικό, του λόγου σου είσαι και να με συμπαθείς, τίμιος άνθρωπος, μη στάξει και μη βρέξει. Να βρεις ένα ψήλο όξο από το πάπλωμά σου το χειμώνα, θα τον βάλεις μέσα να μην κρυώνει. Έζησα και πιστεύω αγαπητοί ακροατές, το έχετε ζήσει κι εσείς, αυτές τις μικρές ιστορίες που περιγράφουν αυτή την ανησυχία ορισμένων ανθρώπων που θέλουν να αναδείξουν την τελειομανία τους, που θέλουν να είναι προσεκτικοί, σχολαστικοί, επιφυλακτικοί απέναντι στην κοινή γνώμη. Μύριες ιστορίες, χαρακτηρισμοί που δείχνουν, αν μη τι άλλο, το μέγεθος της λαϊκής σοφίας για την οποία μιλάμε στο έργο του Καζαντζάκη. Για τη λευτεριά. Είδες ποτέ σου λαό να ζουρλαίνεται όλος μαζί γιατί είδε τη λευτεριά του? Όχι. Τότε κακομοίρη μου αφεντικό, στραβώς γεννήθηκες, στραβώς θα πεθάνεις. Θέλει να πει για την ολόσωμη διεκδίκηση της λευτεριάς. Βέβαια η αλήθεια είναι και αυτή, ότι όλοι ποθούμε τη λευτεριά, αλλά δεν βρισκόμαστε όλοι την ίδια ώρα στο πεδίο της μάχης. Για το θάνατο. Όχι, δεν θα πλώσω εγώ στο χάρο το λαιμό μου σαν αρνί και να του πω «Σφάξε με αγά μου να γιάσω». Και αυτή η παροιμία έχει μείνει και νομίζω ότι έχει μεγάλη δύναμη και έχει την έννοια της υποτέλειας. Της υποτέλειας. Κάποιες άλλες παροιμίες που χρησιμοποιεί ο Καζαντζάκης είναι για τον εαυτό του και για τους στοχασμούς του. Καλά, ξέρεις πως οι σκληρότατοι αυτοί στοχασμοί όχι μονάχα δεν μου κόβουν τα ύπατα, παρά είναι απαραίτητα προσανάματα στη μέσα μου φλόγα, λέει ο ίδιος. Ξανά στο Ζορμπά, μια άλλη παροιμία.

για τη δύναμη της πίστης. Έζησε 120 χρόνια Ζορμπά, γιατί πίστευε. Είχε βρει το Θεό του, είχε δέσει το γάιδαρό του, δεν είχε καμιά έγνοια. Και αυτό επίσης είναι ενταγμένο μέσα στη λαϊκή σοφία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι σε ένα σημείο αποθεώνει τον ήρωά του τον Ζορμπά ο Καζαντζάκης, μιλώντας για τις ικανότητές του. Θυμάσαι Ζορμπά τι δόλωμα μου ρίξες στο καφενείο του Πειραιά για να με αγκιστρώσεις? Πώς φτιάχνεις τάχατε κάτι σούπες να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει? Νομίζω πως η λαϊκή σοφία του Καζαντζάκη είναι μέσα στα έργα του αρμονικά τοποθετημένη. Όμως θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι οι παροιμίες είναι εδρεωμένες μικρές μορφές λαϊκής σοφίας. Όλες οι παροιμίες όπως έχουν καταγραφεί, και βέβαια αυτές οι παροιμίες είναι στο στόμα του Αλέξη Ζορμπά, γίνονται πραγματικά ένα προσκλητήριο της λαϊκής σοφίας. Εδώ θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε μέσα από όλα αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα που έχουμε καταγράψει ότι ο Καζαντζάκης ήταν καλός αντιγραφέας της λαϊκής μας μνήμης. Είναι πολύ συναρπαστικό να βρίσκουμε την παροιμία «Κάλιο 10 και καρτέρι, παρά 5 και στο χέρι» ή «Κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι». Επίσης, υπάρχουν δύο παροιμίες που συντίθενται. Λέει, τι να κάνω αφεντικό, αυτό είναι, κουτιά έφαγα, κουτιά ομολογώ, Ζορμπάς είμαι, Ζορμπάδικα μιλώ. Προσωπικά εμένα με ταξιδεύει σε αυτή την υπόμνηση πολλές φορές κάποιο ότι εγώ είμαι του τάδε, εγώ είμαι ο τάδε. Έχω κύρος, έχω αξιώματα, έχω χρήματα, έχω πολιτική δύναμη και αυτό είναι που πλάστηκε μέσα σε μια κοινωνία η οποία καμάρωνε πολλές φορές, νιώθοντας βέβαια και μια δόση υποτέλειας αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης ζώστηκε πραγματικά με τη γλώσσα του λαού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κατάλαβε όσο λίγοι λογοτέχνες, μολονότι ο ίδιος μπόρεσε να πλάσει ξανά και ξανά και ξανά το λόγο, ότι έπρεπε, ήταν αναγκαίο, να φωλιάσει η λαϊκή σκέψη μέσα στο λογοτεχνικό περιβάλλον. Άλλωστε, με βάση αυτά τα δεδομένα, ο χαρακτηρισμός ηθογραφία δεν είναι ούτε μεγάλος, ούτε μικρός. Είναι όμως συμβατός με τα στοιχεία εκείνα τα οποία απαρτίζουν την λαϊκή ταυτότητα. Το μεγαλείο της κριτικής ψυχής είναι τόσο καλά αναγνωρισμένο μέσα στο έργο του Καζαντζάκη. Οι παροιμίες, όπως είχα δημοσιεύσει πριν αρκετά χρόνια αναφερόμενο σε εκείνες που έχουν αγροτικό περιεχόμενο, είναι βγαλμένες μέσα από ένα βιωματικό περιβάλλον. Έχουν υποστεί σύνθεση και ανασύνθεση. Είναι όμως μέσα στον οπλισμό ενός σπουδαίου και παγκόσμια και αιώνια γνωστού λογοτέχνη του Νίκου Καζαντζάκη. Και φυσικά χαρακτηρίζουν αυτό που ο ίδιος ήθελε ως επιφάνεια να δείξει σε όλα του τα έργα. Ποιο είναι αυτό? Ήθελε να μείνει ελεύθερος.
ανυπότακτος, ήθελε να είναι αδέσμευτος, παρόλα αυτά να υπομένει τα πάθη και τις αδυναμίες. Κάτι τέτοιο προσπάθησε να δείξει ένας Αλέξης Ζορμπάς, κάτι τέτοιο υπάρχει και ένας μικρός Ζορμπάς που κάθε φορά, ευτυχώς, αυτές τις μεγάλες ώρες ξυπνά μέσα μας. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε φύση αδέσμευτοι, γιατί αγκαλιάζουμε τη λαϊκή ζωή, τη λαϊκή σκέψη, είμαστε καλοί παρατηρητές των συναισθηματικών διακυμάνσεων, κάπως έτσι γράφεται η ζωή, και γι' αυτό παραμένει ταξιδεύτρα. Να έχουμε υγεία όλοι και να ταξιδεύουμε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας τις προϋποθέσεις που οδήγησαν σταδιακά στο σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, καθώς επίσης και τα πρώτα γεγονότα μετά την οικονομαχία έως τον Πατριάρχη Ιγνάτιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Πατριάρχη Φώτιο. Είχαμε σταματήσει στην εξορία του Πατριάρχη Ιγνατίου από τον Βάρδα με την κατηγορία της συνωμοσίας εναντίον του αυτοκράτορα Μιχαήλ. Έγινε σύνοδος η οποία αποκατέστησε όσους είχε καθαιρέσει ο Ιγνάτιος και ανάμεσα σε αυτούς και τον Γρηγόριο Ασβεστά. Η ίδια σύνοδος εξέλεξε Πατριάρχη το Φώτιο, ο οποίος ανήκε στους διαλλακτικούς χωρίς όμως να αναμειχθεί στις διαμάχες που είχαν αυτοί με τους ζηλωτές. Είχε γεννηθεί το 820. Η οικογένειά του συγγένευε με την αυτοκρατορική. Ο ίδιος ήταν ανώτερος υπάλληλος και καθηγητής στην ανώτερη σχολή της Κωνσταντινούπολεως. Ο Βάρδας βέβαια ευνόησε την εκλογή του Φωτίου, ο οποίος όμως με αντιρρήσεις και με δισταγμούς δέχτηκε το αξίωμα βία και άκων και εκλισθής, όπως λέει ο ίδιος. Ο Φώτιος ήταν λαϊκός και χειροτονήθηκε αθρώων, ανέβηκε στους βαθμούς του κλήρου μέσα σε 5 ημέρες και την ημέρα των Χριστουγέννων του 858 χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Γρηγόριο Ασβεστά και 2 άλλους επισκόπους. Ο Φώτιος ακολούθησε την τακτική των πατριαρχών Ταρασίου και Μεθοδίου και οι ζηλωτές τον πολέμησαν γι' αυτό, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ανέβηκε στο θρόνο. Έλεγαν ότι ο πατριαρχικός θρόνος δεν ήταν κενός, αφού ο Ιγνάτιος απομακρύνθηκε αυθαίρετα, χωρίς απόφαση δικαστηρίου ή της συνόδου και χωρίς να παραιτηθεί. Το γεγονός όμως της απομακρύνσεως του πατριάρχη με αυθαίρετο τρόπο δεν ήταν μοναδικό, ούτε και η αθρώων χειροτονία του Φωτίου συνέβαινε για πρώτη φορά, γιατί υπήρχαν παρόμοια παραδείγματα και στην Ανατολή και στη Δύση, αν και απαγορευόταν από τον 10ο κανόνα της Συνόδου της Σαρδικής. Οι ζηλωτές ονόμασαν το Φώτιο ληστή και μιχεπιβάτη και συγκεντρώθηκαν στον ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου διακήρυξαν ότι ο κανονικός πατριάρχης είναι ο Ιγνάτιος και οι κατηγορίες εναντίον του είναι ψεύτικες. Αποφάσισαν να καθαιρέσουν και να αναθεματίσουν το Φώτιο και τους οπαδούς του. Έστειλαν τον Αρχιμανδρίτη Θεόγνωστο με άλλους κληρικούς για να διαμαρτυρηθούν στον Πάπα. Αν και μετά τη στάση της Δυτικής Αυτοκρατορίας οι σχέσεις του κράτους με τον Πάπα ήταν πια διαφορετικές, οι ζηλωτές δεν το καταλάβαιναν και εξακολουθούσαν να ζητούν την επέμβαση του Πάπα. Όμως τώρα τα πράγματα ήταν σοβαρότερα, γιατί Πάπας ήταν ο Νικόλαος ο πρώτος που απέβλεπε στη στερέωση της οικουμενικότητας της Ρώμης. Ο Φώτιος δεν περίμενε επέμβαση της Ρώμης, γι' αυτό έστειλε και ενθρονιστήριο επιστολή στον Πάπα. Όμως και σε απάντηση στις αποφάσεις των ζηλωτών, ο Φώτιος την άνοιξη του 859 κάλεσε σύνοδο στους Αγίους Αποστόλους, η οποία καθαίρεσε και αναθεμάτισε τον Ιγνάτιο και απάλλαξε από τις κατηγορίες τον Γρηγόριο Ασβεστά. Τον Ιγνάτιο ο Βάρδας τον βασάνιζε και τον ταλαιπωρούσε στην εξορία για να υποβάλει την παραίτησή του. Επίσης και οι οπαδοί του Ιγνατίου υπέφεραν, όπως διηγείται ο βίος του Ιγνατίου, και όλα αυτά προκάλεσαν τη συμπάθεια μεγάλου μέρους του λαού και των κληρικών. Ο Φώτιος διαμαρτυρήθηκε στο Βάρδα για τις σκληρότητες αυτές. Ύστερα από αυτά αποφασίστηκε να συγκληθεί σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη και ο Μιχαήλ ο Τρίτος ζήτησε από τον Πάπα να στείλει αντιπροσώπους. Η σύνοδος είχε σκοπό να ασχοληθεί με την κατοχύρωση των αποφάσεων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για την αναστήλωση των εικόνων και την τακτοποίηση άλλων θεμάτων που προέκυψαν μετά το 843. Ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος, έχοντας μεγάλη ιδέα για το παπικό πρωτείο, νόμιζε ότι μπορεί να γίνει κριτής και στην Ανατολή, όπως προσπαθούσε να γίνει στη Δύση. Έστειλε 2 αντιπροσώπους, το Ροδοάλδο, επίσκοπο Πόρτου, και τον Ζαχαρία, επίσκοπο του Ανάνη. Με την επιστολή προς τον Φώτιο έγραφε ότι οι πατριαρχικές μεταβολές έγιναν χωρίς τη συμβουλή του Πάπα και αυτό προκαλεί την έκπληξή του. Οι 2 αντιπροσωποί του θα εξετάσουν το θέμα και θα του αναφέρουν σχετικά για να κρίνει. Δεν ήταν όμως μόνον αυτό, αλλά με επιστολή προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο ζητούσε να έρθουν πάλι στη δικαιοδοσία της Ρώμης το Ανατολικό Ιλυρικό
και οι παπικές κτίσεις στην Καλαβρία και στη Σικελία, όπου ο Λέων ο Τρίτος είχε προσαρτήσει στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Έτσι λοιπόν, από την αρχή φαινόταν ότι η Σύνοδος θα αντιμετώπιζε δύσκολα προβλήματα. Συγκλήθηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων το 861 με τη συμμετοχή 218 επισκόπων. Η Σύνοδος αυτή ονομάστηκε Πρωτοδευτέρα γιατί παρομοιάστηκε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας και θεωρήθηκε δεύτερη μετά την πρώτη. Πρακτικά από τη Σύνοδο αυτή δεν διατηρήθηκαν γιατί τα κατέστρεψαν οι Ιγνατιανοί, αλλά έχουμε άλλες ασφαλείς πληροφορίες για όσα συνέβησαν σε αυτή. Ο Ιγνάτιος ήταν και ο ίδιος στη Σύνοδο ως μοναχός, αν και θεωρούσε τον εαυτό του Πατριάρχη και ήθελε να αναγνωριστεί από τους παπικούς αντιπροσώπους, αλλά η Σύνοδος επικύρωσε την καθαίρεσή του με την δικαιολογία ότι είχε εκλεγεί αντικανονικά με την επέμβαση της αυτοκράτηρας Θεοδόρας και αναγνώρισε την εκλογή του Φωτίου ως κανονική. Η Σύνοδος επικύρωσε επίσης και την αναστήλωση των εικόνων. Επειδή οι παπικοί αντιπρόσωποι είχαν περιορισμένες δυνατότητες, συμφώνησαν και υπέγραψαν τα πρακτικά της Συνόδου. Και ο Ιγνάτιος αναγκάστηκε και έβαλε σταυρό στο έγγραφο για την καθαίρεσή του. Ο Πάπας στην περίπτωση αυτή βρήκε αντάξιο αντίπαλό του το Φώτιο, ο οποίος θεώρησε ως αποστολή του να υπερασπίσει την ανεξαρτησία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο ήταν τώρα πολύ ισχυρό, αφού και τα άλλα πατριαρχεία βρίσκονταν σε παρακμή, είχε δίπλα του μια ισχυρή πολιτική εξουσία και η δικαιοδοσία του επεκτηνόταν σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Ο Φώτιος είχε συνέστηση όλων αυτών, καθώς και των δυνατοτήτων της Εκκλησίας στο μέλλον και δεν είχε βέβαια καμιά διάθεση να θυσιάσει την ανεξαρτησία της Εκκλησίας του κάνοντας υποχωρήσεις στον Πάπα. Ο Αυτοκράτορας και ο Φώτιος έστειλαν επιστολές στον Πάπα, όμως και ο Ιγνάτιος και οι οπαδοί του έστειλαν έκκληση. Ο Φώτιος τονίζει τα αγαθά της ειρήνης και της ομόνοιας και γράφει ότι ανέβηκε στο θρόνο ύστερα από πιέσεις. Αναιρεί την κατηγορία ότι ανέβηκε στο θρόνο παραβαίνοντας τους κανόνες και αναφέρει παραδείγματα λαϊκών που χειροτονήθηκαν αθρώων. Τονίζει ότι επιτρέπονται διαφορές ανάμεσα στις εκκλησίες σε επουσιώδη ζητήματα, ενώ πρέπει να συμφωνούν στα ουσιώδη. Ζητεί από τον Πάπα να μην δέχεται κληρικούς από την Ανατολή χωρίς συστατικές επιστολές, βεβαίως έτσι δεν θα δέχονταν καταδικασμένους και συνεπώς δεν θα ζητούσε ποτέ να επέμβει και να κρίνει. Αποφεύγει ο Φώτιος να απαντήσει για το ζήτημα των επαρχιών που είχαν αποσπαστεί από τη Ρώμη, αλλά υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα όσα επικρατούσαν στην Εκκλησία, ανέκαθεν τα εκκλησιαστικά, μάλιστα τα περί ενωριών, δίκαια τες πολιτικές επικρατείες και διοικήσεσι, συμμεταβάλλεστε ίωθεν. Ο Πάπας όταν έμαθε τις αποφάσεις της Πρωτοδευτέρας Συνόδου εξοργίστηκε. Όπως έγραφε σε επιστολή προς τον Αυτοκράτορα και το Φώτιο, δεχόταν τις αποφάσεις για τις εικόνες, αλλά αποδοκίμαζε όσα αποφασίστηκαν για τον Ιγνάτιο και το Φώτιο και ζητούσε να παρουσιαστούν και οι δύο σε αυτόν για να τους κρίνει. Το Φώτιο δεν τον ονόμασε Πατριάρχη. Έγραψε και στους Πατριάρχες της Ανατολής ότι η Ρωμαϊκή Εκκλησία δεν θα αναγνωρίσει όσα έγιναν στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή δεν έλαβε απάντηση, συγκάλεσε στη Ρώμη Σύνοδο τον Αύγουστο του 863, στην οποία καταδίκασε και καθαίρεσε το Φώτιο ως σχισματικό, ταραξία και υβριστή της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, αναγνώριζε κανονικό Πατριάρχη τον Ιγνάτιο, καθαίρεσε τον αντιπρόσωπό του Ζαχαρία και κατόπι το 864 και το Ροδόαλθο που απουσίαζε από τη Σύνοδο αυτή. Το Φώτιο τον θεώρησε ξένον πάσης τιμής και ονομασίας. Τον κάλεσε να συμμορφωθεί. Αλλιώς θα είναι διαρκώς αφορισμένος, γιατί ανέβηκε αντικανονικά στο θρόνο και έκανε βιαιότητες. Τις αποφάσεις αυτές γνωστοποίησε και στα Πατριαρχία της Ανατολής. Ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ, όταν έμαθε τις αποφάσεις του Νικολάου, του έγραψε γράμμα, τέτοιο ώστε ο Πάπας έλεγε ότι αυτός που το έγραψε έβαλε την πένα στο στόμα του φιδιού και το έγραψε με δηλητήριο αντί με μελάνι. Του έγραψε ότι οι αποφάσεις του δεν έχουν κανένα κύρος, γιατί κανένας δεν τον όρισε κριτή. Οι αποφάσεις της Συνόδου της Κωνσταντινούπολης είναι τελεσίδικες και κανονικός Πατριάρχης είναι ο Φώτιος.
Ο Νικόλαος, απαντώντας σε επιστολή, ζήτησε από τον Αυτοκράτορα να στείλει αντιπροσώπους του Φωτίου και του Ιγνατίου στη Ρώμη για να εκθέσουν τα πράγματα, πρόβαλε τις αξιώσεις του για το πρωτείο, υποστήριξε ότι ο Αυτοκράτορας δεν έχει δικαίωμα να συγκαλεί συνόδους και ότι μόνον αυτός έχει το δικαίωμα να κρίνει για την νομιμότητα της εκλογής του Φωτίου, γιατί πήρε από το Σωτήρα την εξουσία για όλη τη γη και συνεπώς και σε όλη την Εκκλησία, και ζητούσε να ανακαλέσει ο Αυτοκράτορας την επιστολή του. Όταν οι απεσταλμένοι του έφτασαν στα σύνορα της Αυτοκρατορίας, του ζήτησαν να υπογράψουν ομολογία Ορθοδόξου πίστεως και να αναγνωρίσουν το Φώτιο. Αυτοί αρνήθηκαν και τότε τους ανάγκασαν να γυρίσουν πίσω. Ήταν φανερό πια ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση είχαν φτάσει σε μεγάλη ένταση και έγιναν χειρότερες με τα γεγονότα της Βουλγαρίας. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τι έγινε με τους Βουλγάρους.

Οι Βούλγαροι ήταν λαός ταταρικής καταγωγής, συγγενείς με τους Αβάρους, κατέβηκαν νοτιότερα από την Νότια Ρωσία που ήταν εγκατεστημένη με επικεφαλής τον Χάν Ασπαρούχ και το 679 εγκαταστάθηκαν στις χώρες ανάμεσα στο Δούναβι και τον Έμο. Εκεί βρήκαν Σλάβους να κατοικούν, τους υπέταξαν χωρίς να συναντήσουν αντίσταση, τους έδωσαν το όνομά τους, αλλά με το πέρασμα του καιρού έμαθαν τη σλαβική γλώσσα και λησμόνησαν τη δική τους. Στην αρχή είχαν καλές σχέσεις με το Βυζάντιο. Όμως από την εποχή του Κωνσταντίνου του Πέμπτου μέχρι τον καιρό του Λέοντος του Πέμπτου, οι δύο λαοί πολεμούσαν σκληρά μεταξύ τους και η νίκη ήταν αμφίρροπη. Η θρησκεία των Βουλγάρων σχετιζόταν με την ομαδική ζωή που ζούσαν στις στέπες της Ρωσίας και κατόπιν αναμίχθηκε με τη θρησκεία των Σλάβων, η οποία ήταν απλή, με πίστη σε Θεό και ζωοθυσίες. Οι Βούλγαροι γνώρισαν τον χριστιανισμό από χριστιανούς κατοίκους που βρήκαν εγκατεστημένους ανάμεσα στους Σλάβους και από εχμαλώτους χριστιανούς που έπιαναν στους πολέμους με τους Βυζαντινούς. Ανάμεσά τους ήταν και κληρικοί, όπως ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Μανουήλ. Ακόμη και μέλη της ηγεμονικής οικογένειας έγιναν χριστιανοί. Ο γιος του Ομορτάγ Ερναβότας έγινε χριστιανός και τον αποκεφάλισαν όταν δεν δέχθηκε να αρνηθεί την πίστη του. Ο ηγεμόνας των Βουλγάρων Βόρης, 852 έως 889, βρισκόταν ανάμεσα σε χριστιανικούς λαούς και καταλάβαινε ότι έπρεπε να δεχθεί το χριστιανισμό για πολιτικούς και πολιτιστικούς λόγους. Ο ηγεμόνας της Μεγάλης Μοραβίας Ρατισλάβος είχε γίνει ανεξάρτητος από το φραγκικό κράτος και απειλούσε και τους Βουλγάρους στα δυτικά. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο Γερμανικός συμμάχησε με το Βόρη για να αντιμετωπίσουν μαζί τους Μοραβούς και στη συμφωνία περιλαμβανόταν ότι οι Βούλγαροι θα γίνουν χριστιανοί από τους Φράγκους. Ο Πάπας παρακολουθούσε τις διαπραγματεύσεις αυτές και έβλεπε ότι παρουσιαζόταν πάλι ευκαιρία να αναμειχθεί στη Βαλκανική με την κυριαρχία στη Βουλγαρία, αν ασπαζόταν το χριστιανισμό. Όλα όμως αυτά τα σχέδια ματαιώθηκαν γιατί οι Μοραβοί ζήτησαν ιεραποστόλους από το Βυζάντιο και στις δύσκολες περιστάσεις στηρίχθηκαν στην Βυζαντινή Συμμαχία. Το γεγονός αυτό ήταν σημαντικό και για να αποθαρρύνουν τους Βουλγάρους, Βυζαντινά στρατεύματα βάδισαν προς τα σύνορα και ο στόλος έπλευσε στα βουλγαρικά παράλια του Ευξήνου και στο Δούναβι. Ο Βόρης αναγκάστηκε να δεχθεί το χριστιανισμό από την Κωνσταντινούπολη και να αρνηθεί τη Φραγκική Συμμαχία. Το 864 βαπτίστηκε από αποσταλμένο του Φωτίου και ονομάστηκε Μιχαήλ. Ανάδοχός του ήταν αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα Μιχαήλ. Ο Φώτιος έστειλε Έλληνα επίσκοπο και κληρικούς για να διδάξουν το χριστιανισμό στους Βουλγάρους και να οργανώσουν την εκκλησία. Ο Φώτιος, που καταλάβαινε ότι με τον εκχριστιανισμό των Σλάβων και των Βουλγάρων ανοίγονταν νέες προοπτικές για ιεραποστολική δραστηριότητα, έγινε πνευματικός πατέρας του νεοφώτιου του ηγεμόνα. Υπάρχει μια διήγηση, χωρίς ιστορικά στηρίγματα, ότι η αδελφή του Βόρη, Μαρία, ήταν εχμάλωτη στην Κωνσταντινούπολη και αυτή συνετέλεσε στον εκχριστιανισμό του αδελφού της. Επίσης, η μεταστροφή των Βουλγάρων δεν σχετίζεται άμεσα με το ιεραποστολικό έργο των Ιεραποστόλων των Μοραβών Κυρίλου και Μεθοδίου. Ένας άλλος μοναχός Μεθόδιος, μετά τον εκχριστιανισμό του Βόρη, ζωγράφησε στα ανάκτορά του εικόνα της Μελούσης Κρίσεως και η ομοφωνία με τον αδελφό του Κυρίλου προκάλεσε σύγχυση. Ο Πάπας θεώρησε τον εκχριστιανισμό της Βουλγαρίας από την Κωνσταντινούπολη ως προσωπική ήττα για τα σχέδια του που ματαιώθηκαν. Έγραψε στο Βόρη επιστολή για να κερδίσει την αναγνώρισή του ως κριτού στα εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά στο διάβημά του δεν είχε επιτυχία. Ο Βόρης κατόρθωσε να καταστήλει επανάσταση των Βογιάρων στο κράτος του και αισθανόταν τον εαυτό του ισχυρό. Επίσης διαπίστωσε ότι η προσέγγιση Μοραβών και Βυζαντινών δεν είχε κανένα άλλο πολιτικό ή στρατιωτικό αποτέλεσμα εκτός από τον εχριστιανισμό των πρώτων και αποφάσισε να ζητήσει την αυτονομία της Εκκλησίας του από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Ο Φώτιος του απάντησε με παρενετική επιστολή, στην οποία όμως με τέχνη απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση στο αίτημά του για αυτονομία. Όταν ο Βόρης είδε ότι δεν πέτυχε το σκοπό του, αποφάσισε να στραφεί στον Πάπα, στον οποίο διατύπωσε το αίτημά του και θρησκευτικές απορίες. Με τη σύνδεσή του με τη Δυτική Εκκλησία,
είχε την ελπίδα ότι θα απόφευγε την επιρροή του γειτονικού Βυζαντίου και θα είχε αυτοτέλεια, γιατί η Ρώμη βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από τη χώρα του. Ο Πάπας έστειλε πρόθυμα στην Πλίτσκα, πρωτεύουσα του Βόρη, δύο επισκόπους, τον Παύλο της Ποπουλωνίας και τον Φορμόζο του Πόρτου, μαζί με κληρικούς, και μια επιστολή προς τον Βόρη. Ο Βόρης όμως είχε καλέσει και κληρικούς από την Φραγκική Εκκλησία, οι οποίοι ήρθαν και όταν είδαν ότι τους είχαν προλάβει οι παπικοί κληρικοί, έφυγαν πάλι. Οι δυτικοί κληρικοί, όταν εγκαταστάθηκαν, έκαναν στην Εκκλησία της Βουλγαρίας σημαντικές μεταβολές, τόσο που ο Φώτιος τις περιγράφει με δραματικές εκφράσεις. Κατάργησαν τα ανατολικά έθιμα και καθιέρωσαν τα δικά τους. Θέσπισαν να τελείται το χρίσμα μόνον από επισκόπους. Καθιέρωσαν την αγαμία του κλήρου, περιόρισαν την εστία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε 6 εβδομάδες και δίδαξαν το φιλιόκβε, χωρίς όμως ίσως να το προσθέσουν στο σύμβολο της πίστεως. Όπως λέει ο Φώτιος, το Πνεύμα το Άγιον ούκ εκ του Πατρός μόνον, αλλά και εκ του Υιού εκπορεύεστε και ενολογήσαντες. Όλα αυτά, όταν έγιναν γνωστά στην Κωνσταντινούπολη, προκάλεσαν σφοδρή δυσαρέσκεια, γιατί έβλεπαν ότι ο Πάπας επέμβαινε πάλι στην Ανατολή. Αυτό θεωρήθηκε ακόμη παράβαση και του 28ου κανόνα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος χορηγούσε στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως εξουσία στην διοίκηση της Θράκης και στις βαρβαρικές χώρες. Ο Φώτιος αποφάσισε να καλέσει σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Με εγκύκλιο επιστολή του, ειδοποίησε και τους άλλους πατριάρχες της Ανατολής, καταγγέλλοντας την επέμβαση του Πάπα και την επιβολή των δυτικών εθήμων στην Εκκλησία της Βουλγαρίας. Η σύνοδος συγκλήθηκε τον Αύγουστο του 867 με πρόεδρο τον Φώτιο και παρόντες τον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλητο. Τα πρακτικά της συνόδου αυτής καταστράφηκαν με εντολή της συνόδου του 869. Η Σύνοδος έλαβε σκληρά μέτρα. Καθαίρεσε και αναθεμάτισε τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο, επειδή εισπίδησε σε ξένη εκκλησία, τη Βουλγαρική, και εισήγαγε τα δυτικά εκκλησιαστικά έθιμα σε αυτή. Ενώ ο Φώτιος παλαιότερα διακήρυξε ότι η διαφορά στα έθιμα δεν έρει την ενότητα, τώρα πια δεν την ανέχεται, γιατί ξένα έθιμα δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται σε μια άλλη εκκλησία. Το φιλιόκβε πάβει πια να είναι μια θεολογική γνώμη, διότι εισάγεται ως δόγμα σε μια άλλη νεοϊδρυμένη εκκλησία. Γι' αυτό και ο Φώτιος καταπολεμάει τη διδασκαλία αυτή. Η παπική επέμβαση σήμαινε εφαρμογή της ιδέας για το πρωτείο που είχε ο Νικόλαος ο Πρώτος και επέκταση της δικαιοδοσίας του Πάπα σε βάρος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Εδώ άλλωστε βρίσκεται και η σημασία όλης της διαμάχης για την διαφύλαξη της αυτοτέλειας του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και την αποτροπή της επεμβάσεως του Πάπα στη Βουλγαρία. Από το Βυζάντιο αποφάσισαν να ειδοποιήσουν τον Λοδοβίκο τον Δεύτερο για την καθαίρεση του Νικολάου του Πρώτου και να τον πείσουν να την εφαρμόσει και να τον εκθρονήσει. Ο Πάπας, όταν έλαβε την εγκύκλιο του Φωτίου, ανέθεσε σε θεολόγους του να την αναιρέσουν. Δεν πρόφτασε όμως να διαβάσει την αναίρεση, γιατί πέθανε τον Νοέμβριο του 867. Ο Φώτιος θριάμβευσε. Αλλά ο θρίαμβος δεν κράτησε πολύ, γιατί οι εσωτερικές μεταβολές στην Κωνσταντινούπολη άλλαξαν την κατάσταση. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε τη νέα πολιτική απέναντι στη Ρώμη επί βασιλείου πρώτου του Μακεδόνα και τα γεγονότα επί Φωτίου λίγο πριν το θάνατό του. Χαίρετε.

Ο Πανταρώτας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Ο Μπαρμπαλέξης ο καλοσκερής δεν είχε ανάγκη του προθμίου του Χάρονος για να πηδήσει στον άλλον κόσμο. Είχε το ειδικό του. Καλά που ευρέθηκε αυτό το υπόσαθρον πλοιάριον αυτόχρημα σκυλοπνίχτης, φελούκα παμπάλεος, δια να θαλασσοπνίγεται και πορίζεται τα προς το ζήνο Μπαρμπαλέξης. Ήτο πτωχός, πάμπτωχος. Τόσα χρόνια που εγύριζε στην ξενιτιά και ταξίδευε με ξένα καράβια, κατάλαβες, καμίαν προκοπήν δεν είχε ειδεί. Παραπάνω από λοστρόμος δεν κατόρθωσε να φτάσει. Άλλοι σύντροφοί του, κατάλαβες, απέκτησαν σκούνες και βρύκια, και δύο-τρεις μάλιστα ευρίσκοντο το σήμερο με μπάρκα. Και αυτός δεν είχε το σήμερο ουδέν ακότερο, μόνον ή τον αναγκασμένος με αυτήν την παλιόβαρκα να αγωνίζεται να ποριστεί τον άρτον της οικογενείας του. Και είχε νίκη δύο αδύνατα μέρη, εν ώρα γάμου, και οι γαβροί κατάλαβε στο σήμερο γυρεύουν πολλά. Σπίτι, αμπέλι, ελαιώνα, παλιοχώραφα, τα χρειαζούμενα του σπιτιού όλα και το μέτρημα χωριστά. Μήπως είχε τουλάχιστον βοήθεια από κανένα. Εκ των δύο ιών του ο νεότερος, ο Δημήτρης καλή του ώρα, υπηρετούσε, ας είχε ζωή, εις το βασιλικό ναυτικόν. Καλά ναυτικά ήθελε μάθει. Ο άλλος, ο Αποστόλης, ο μεγαλύτερος, έλειπε χρόνια εις τους ωκεανούς. Ούτε γράμμα, ούτε απειλογιά. Προν τριών ετών είχε μάθει ότι ήτο με ένα αγγλικό ατμόπλιο ναύτης και ότι περνούσε για Ιταλός. Ας πά να περνούσε και για σκλαβούνος. Αυτός διάφορο δεν είχε. Όσο κατάδικος εις το ικρίωμά του, όσο κοχλίας εις το κέλυφός του Μπαρμπαλέξης ή το προσιλωμένος εις τη λέβων του. Εταξίδευε μεταξύ Μιτζέλας, Τυλίδος, Λιχάδος, Ωρεών και Έδιψου. Διεπόρθμευε κάτι μικρά εμπορεύματα, σπανίως επιβάτας. Άπαξ του μηνός κατέπλεαν εις την χθαμαλήν ευλίμενο νήσων του, διαναφέρει εξοικονόμησιν εις την γριά και εις τας δύο κόρας του. Το πάλε είχε σύντροφον εις τη Λέβων τον Γεροσαλαμάστρα, καλά που ύβρε συμπλωτήρα αρκετά ρυψοκίνδυνον. Αλλά ο Γεροσαλαμάστρας δεν ήτο ευχαριστημένος από το μερτικό, εγώγιζε να πάυστος και μίαν πρωίαν του έφυγε και τον άφησε μες στη μέση. Ύστερον από φεγγάρι σε φεγγάρι είχε ενίοτε τον Μπαρμπαγιάννην τον Λαλούμενον. Αλλά ο Μπαρμπαγιάννης ο Λαλούμενος συνήθιαν είχε την ημέρα του απόπλου να συμπίνει με τους φίλους και ουχή σπανίως το ταξίδι ανεβάλλητο εξαιτίας του ή ο ναύλος εναβάγει εξ ολοκλήρου. Ο Μπαρμπαλέξης συναγκάστη να τον αποπέμψει. Τελευταίον και μόνιμον σύντροφον προσέλαβε τον Γιάννη τον Πανταρώτα. Τι περίφημος άνθρωπος αυτός ο Γιάννης ο Πανταρώτας. Η δυνατότης να τον ονομάσει και Γιάννην Άπιαστον. Ο Μπαρμπαλέξης μάλιστα τον εναυτολόγει υπό το όνομα Ιωαννίδης. Υπελόγιζε ότι αν υπάρχουσιν ανά των ελληνικών κόσμων 100.000 έγχαμοι Γιάννηδες και Γιάννενε Χείρε, θα είναι κατά μέσον όρον 250 ή 300.000 Ιωαννίδε. Και μετά τρεις γενεάς, όταν αν περισσωθεί το ελληνικό γένος, τα εισίδης και άδης θα απαντώνται μόνον εις τα ηρωικοκομικά επίλια, τι θα ευρεθεί να ανησυχήσει αν ζήσαντες Ιωαννίδε εις αν σωστοί 300.000 ή 300.000 και εις. Το αληθές είναι ότι ο Μπαρμπαλέξης ο καλοσκερής έτρεφε μεγάλη στοργή προς τον συμπλωτήρα του τον Πανταρώταν. Δεν εμερίμνα τόσον περί του εαυτού του, αν θα αξιωθεί να λάβει σύνταξη από των ναυτικών απομαχικών ταμείων, όσον περί του συντρόφου του. Εκεί που έπλεεν από κάβων εις κάβων, από αιγιαλών εις αιγιαλών, ίστα το μία στιγμή, άφηνε την κόπην, έφερε την χείρα εις το μέτωπον και έλεγε «Το ελάχιστο αυτός ο Ιωαννίδης δεν θα πάρει τίποτε σύνταξη. Τον αυτολογώ τακτικά. Τίποτε δεν του λείπει. Τα χαρτιά του είναι σωστά. Εγώ ασκουρεύομαι». Και στρεφόμενος προς μεσημβρίαν έκαμνε λίαν εκφραστικήν χειρονομίαν
με τον αντίχειρα και με τον δίχτυν λέγον, όρε σε κουβέρνο. Και ούχιτον υπέφερε πολλά δια να τον περάσει στα χαρτιά αυτόν τον Γιάννη τον Πανταρότα. Οι λιμενικοί υπάλληλοι μάλιστα του έψιναν το ψάρι στα χείλη. Είναι αληθές ότι ο εξακουσμένος σύντροφός του ήτο εν διηνεκή απουσία. Οι αλλοιείς, οι συναντώντες των Παρμπαλέξιν παραπλέοντα τα σαχτάς, ενίοτε και οι επόλοι, οι οδηγούντες τα σέγας των εις των Αιγιαλών, διαναρμυρίσουν τον ηρώτων. «Πού είναι ο σύντροφός σου, μοναχός σου αρμενίζεις?» «Πάει να αγοράσει ψωμιά», απήντα ο Παρμπαλέξης. «Τώρα τον περιμένω να γυρίσει». Και ενώ έλεγεν ότι τον περιμένει, εξεκολούθη ουδέν ήτο να πλέει. Οι επιστάτε των λιμένων, οι υγειονομικοί φύλακες και οι τελωνοσταθμάρχε ήσαν τα φόβητρα του Παρμπαλέξη. Επαρουσιάζει το πάντοτε μόνος του εις των υγειονομικών ή λιμενικών σταθμών δια να βγάλει τα χαρτιά. «Ποιος είναι ο σύντροφός σου?» «Ο Γιάννης ο Πανταρότας». «Αλλά χου έλεγεν ο Ιωαννίδης». «Και πού είναι αυτός ο Γιάννης ο Πανταρότας?» «Με καρτερεί στη βάρκα». «Πώς δεν τον παρουσιάζεις ποτέ?» «Όλη μέρα στην πιάτσα βρίσκεται. Αδειάζει από το μεθύσι». «Και εμπιστεύεσαι εσύ να ταξιδεύεις με μέθυσον?» «Τον έχω δια τον τύπο, επειδή έτσι το θέλει ο νόμος. Εγώ αξίζω για δυο». Και ο λιμενικός υπάλληλος εφόρη τα γυαλιά του και του έδιδε τα χαρτιά. Ίσο όμως υπάλληλος ήταν πολύ πονηρός και τον είχε καταλάβει. Φαίνεται να ήταν Μωραΐτης, αλλά ο Παρμπαλέξης ταχαίως τον αφόπλησε. Υπό την πρόωραν της βάρκας έκρυπτε πάντοτε μίαν τσότραν γεμάτην ή και δαμεζάναν ολόκληρον, το ευρίσκοντο δε και κάτι ορεκτικά εδέσματα της πατρίδος του. Με μισία στα κουρά, με κανέν καπνιστό κεφαλόπουλο της λίμνης, με ολίγων αυγοτάραχων, με ένα έγχελιν αλατισμένον, όλα προϊόντα της μικράς ωραίας νήσου, ο Παρμπαλέξης έκαμνε τη δουλειά του. Ίσ άλλος όμως ή το σκληρός, ή το λιγότερον τρεπτός από τους αρχαίους θεούς και ας τους είχε σχεδόν πατριώτας, ή το αυστριακός, χειρότερος από Τούρκων, και έτυχε να γίνει υπάλληλος εις την ελευθέραν Ελλάδα. Ο Παρμπαλέξης δεν υπόρεσε να τον καταφέρει, ή να αγκάστη να πάυσει να πλησιάζει στον σταθμόν εκείνον της στερεάς. Μίαν φοράν όμως τα έφερε σκούρα. Ευρέθη εις το πέλαγος εν το μέσο του Εβοϊκού στενού, εις ίσιν από της Υπήρου και από της γης Νήσου απόσταση. Ήρχε το από τους ωραιούς και έπλε δια το θρόνιον. Είχε μικρόν φορτίον από στάμνες και κανάτια και ημίσιαν δωδεκάδα βαρέλια εντοπίων μικρών αφίων. Ο Παρμπαλέξης ήταν αμέριμνος ως πάντοτε και εκάθετο εις την πρίμνην κυβερνών το σκάφος και ηθήνων το ιστίον. Δεν ήταν ανάγκη τώρα να κάνει την τέχνη την οποίαν εσυνήθιζεν άλλοτε. Να καθίσει δηλαδή στο κήτος της Λέμβου παρά των ιστών, να προσδέσει την σκότα και τον Ίακα δια διπλών σχοινίων και να χειρίζεται αόρατος από του κήτους φλόκων, ιστίων και πηδάλιων με μία χεριά. Ενίοτε μάλιστα ενισμενίζεται να το κάμνει ως άκης είχεν ο Περσπάνιον κανένα χερσαίον επιβάτην, τον οποίον υπεχρέου να καθίσει παρά το πηδάλιον όταν διήρχοντο πλησίον παραθαλασσίου χωρίου. Και από της ξηράς έβλεπον τότε πράγμα απίστευθον, φουστανελάν κυβερνώντα τη Λέβων. Την φοράν όμως ταύτην δεν είχε επιβάτη κανέναν χερσαίον. Έφνης βλέπει βασιλικών πλοίων ερχόμενων αντίπρορα αυτού. Ήτο η Σαλαμινία πιθανώς, ίσως να ήτο και η Πληξάβρα ή η Αφρόεσα. Αν είχε κανένα επιβάτη να σήτω και φουστανελάς, θα τον υπεχρέω να μεταμφιεστεί εις ναύτην, να φορέσει τα παλιά αμπαδίτικα του Παρμπαλέξη, τα οποία ευρίσκοντο υπό την πρόραν δια πάν ενδεχόμενων. Αλλά επιβάτην ύπομεν δεν είχε. Τι να κάμει. Σηκώνεται, λαμβάνει το έν των ζυγών, εφών καθέζονται οι ιερέτε, το ανορθεί, ευγάζει ένα σκαλμόν, τον προσδένει δια του τροποτήρος σταυροειδός επί του ζυγού. Κύπτει υπό την πρόραν, αναζητεί τα παλαιά ράκη του, ενδύει το διπλούν ξύλων με μίαν κάπαν, της οποίας τα μανίκια εκρέμαντος παραχτικός περί τας δύο άκρας του σκαλμού.
επί της κορυφής του ορθού ξύλου θέτει ένα ναυτικόν κούκον, τον οποίον είχεν αφού χρόνου εταξίδευε με τα ξένα πλοία εις Ιταλίαν και εις τον Ανδρίαν. Δια να σταθεί όπως ούν ο κούκος, τον περιδένει ολόγυρα με το κίτρινο ζωνάρι του ως αρίκι. «Είναι σωστός και άζουρο», εψιθύρισε ο Μπαρμπαλέξης, και έστησε το αυτοσχέδιον τούτο ανδρίκελον επί του θρυγκού της πρόρας με την βάση κάτω εις το κήτος, εκείθεν του κολπουμένου ιστίου. Έβαλε και την μίαν κόπιν εγκάρσιον, ιονίης ανάπαυσιν επί των γονάτων του ανδρικέλου, με το πτερίγιον άνω προς τον ουρανόν. Ολίγα λεπτά ακόμη και τα δύο αντίπροαρα πλοία συνειδήθησαν. Ο Μπαρμπαλέξης ύψωσε την σημαίαν, εμετρίασε τον δρόμον και απέδωκε τα στιμάς. Ο κελευστής της βασιλικής σημειολίας, ώστις εγνώριζε τον Μπαρμπαλέξην από πολλών ετών, δεν ειδηνήθη να μη θαυμάσει την ευχηρία και την δραστόνη μεθύς έπλε. «Μπράβο, καπετάν Αλέξη», το έκραξεν. «Είσαι πολύ σβέλτος». «Αλήθεια», απήντησε ο Μπαρμπαλέξης, «και μάλιστα ο σύντροφός μου». Τούτον ένεκα μεγάλης χαράς ή το αφορμή δια τον Μπαρμπαλέξην, όταν κατόρθωνε στη χάση και στη φέξη να έχει κανέναν επιβάτη, τον οποίον εν ανάγκη να περάσει ως τον περίφημον Γιάννη τον Πανταρότα, αλλά που επιβάτης, ποιος τόλμα να πατήσει τον πόδα εις την παλιόβαρκα. Μίαν φοράν ευτύχησε να επιβιβάσει από μία ακρογιαλιάν της Λοκρίδος ένα κάποιον ορεινόν, ώστις ήθελε να περάσει αντικρή εις την Εύβοια. Αλλά ίσως ήτο η πρώτη φορά καθήν ούτως επάτησε τον πόδα εις πλοίον εν γέννη. Μόλις εκάθισε παρά την πρίμνην, με την σκούφιαν του ίσα με το αυτή, με τον στριμμένον μίστακά του, μετά τους λούκια του εις μέρος όπου εδιαναστούσεν η βάρκα και όπου ο Μπαρμπαλέξης είχε διπλαρώσει την βάρκα επίτηδες, δια να τον παραλάβει και αμέσως πριν λύσει ο ναύτης τα απόγεια, πριν η λέμβος αλεύσει ακόμη, διότι ήτο γαλήνη, ο επιβάτης ήρχισε να πιάνεται από τον σκαλμόν, από την κοπαστήν, από τον νόμον του Μπαρμπαλέξη, από ό,τι έβρισκε. «Τι έχεις?» είπε ο κυβερνήτης. «Κάμε ήσυχα, μη φοβάσαι». Και ήρχισε να αποσπά την άγκυρα. Αλλά ο επιβάτης δεν ήταν καλά. Είχε κύψει εις το κήτος και ζήτη να κρατηθεί από τα σεξοχάς των στραβοξύλων, από τα εσωτερικά φατνώματα. Η λέμβος εκινήθη. «Έχει έννοια», είπε ο Μπαρμπαλέξης. «Τώρα θα λύσω το πανί». Το σκάφος εσάλευσε ο λίγοντι. Ο επιβάτης εκυρτώθη, έγινε κουβάρι, εκρατεί το σπασμωδικός από το πρυμναίον ζυγόν από των θρυγκών της πρίμνης. «Βγάλε με, βγάλε με», εκράβγασε. «Τι έπαθες βρε άνθρωπε, σε καλό σου?» «Βγάλε με όξου, δεν μπορώ. Δεν μπορώ τη φευγάλα τη βάρκας». «Μη φοβάσαι, δεν είναι φουρτούνα. Μπονάτσα κάλμα». «Βγάλε με όξου, λένε. Τι με κραίνεις αυτό?» «Τώρα λιγάκι και εφτάσαμε. Κάμε το σταυρό σου. Τράβα μια ρακιά». «Χοντρές καλλιόρις μη κραίνεις, βλέπω». Και με τον έναν γρόθον εφοβέριζε τον Μπαρμπαλέξην, ενώ με τον άλλον εκρατεί το σπασμωδικός από την κοπαστήν. Ο γυραιός ναυτικός έδωκε τόπον τη οργή, ην αγκάστη να προσεγγίσει ο πίσω εις την ξηράν και να τον αποβιβάσει. Μόλις επάτησεν εις τα άγια χώματα ο ορεινός, απεμακρύνθη ολίγα βήματα και στραφής κατά των Αιγιαλών, εστάθη μεταξύ ενός βράχου και ενός θάμνου, και προσβλέψας βλοσιρός προς τον Μπαρμπαλέξην, ώστις απεμακρύνετο σιωπηλός από τις ακτής, επρότεινε και τους δύο γρόνθους την φοράν ταύτην, σίων απειλητικό στην κεφαλήν και κράζων. «Αχ, καραβά! Αχ, βρε καραβά! Αχ, μωρέ καραβά!» Αν και συνήθως εθύρευε τους επιβάτας όπου τους έβρισκεν, ο Μπαρμπαλέξης άπαξ ευρέθη στην ανάγκη να αποποιηθεί να παραλάβει επιβάτην εις την μικράν υπόσαθρον σκάφην του. Ιδού πως. Ήτο κατά τας τελευταίας ημέρας του έτους 1870. Ο Μπαρμπαλέξης ετοιμάζει το να αποπλέψει έκτινος ερήμου ακτής της Φωκίδος, μελετών αν δεν έβρει εν το μεταξύ κανέναν άβλον, να απέλθει στην μικρά νήσον του. «Χειμώνα καλοκαίρι ωστόσο, δεν θα ξαποστάσω μια φορά κι εγώ. Καλό τυχή είναι ο καπετάν Φραγκούλης, ο Γυαλόξυλος,
ο καπετάν Θανασός, ο Ζευγαρωμένος, ο καπετάν Γιαννάκος, ο Έρωτας. Άμα μεσάσει ο τριγητής ο μήνας, έρχονται και δένουν τα καραβάκια τους από την κολόνα της πιάτσας και τραβούν φαΐ και ύπνο που πάει αντάρα και καπνός. Ή το περί την εσπερινήν αφιλίκην είχεν αρχίσει να νυχτώνει. Δεν εφοβείτο να πλέει και δι' ανοιχτός εις τόσον γνωστά πελάγι. Εκαυχάτο ότι και οι ξέρες και τα γκρίφια τον εγνώριζαν. Ετοιμάζετο να ανασπάσει την άγκυρα. Τα νερά εις τον όρμον εκείνον ήσαν ρηχά, δεν εδιαναστούσεν η βάρκα. Ή το αραγμένος μέχρι βολής του φεκίου από της ξηράς. Εκεί βλέπει κάτι τι και έλαμψεν έξω επίτηνος βράχου της παραλίας. Αυτό δε το λάμψαν έλαμψεν επίτηνος λίαν αμαυρού, λίαν θαβού. Με όλον το επικρεμάμενον ήδη σκότος, η αμαυρότησε φαίνεται δεσπόζουσα του σκότους. Ακούει μίαν φωνή, φωνήν λίαν επιταχτικήν και τραχίαν. «Βρε καραβά!» Προσιλεί τα όματα διαστέλων υπερβολικώς αυτά όπως διακρίνει εν μέσω του λυκόφωτος. Μεταξύ δύο βράχων εις μέρος όπου ήρχιζεν ένα μονοπάτι γνωστόν αυτό διού ανεριχάτο της εις την γυμνήν και απόκριμνον αχτήν, βλέπει δύο άνδρας συσταμένους. Ήσαν ένοπλοι και τα τουφέκια και τα πιστόλια των έστειλβων επί της λερής περιβολής των. Ο Παρμπαλέξης εφοβήθη μέγαν φόβων. Ουδε πιστιγμήν αμφέβαλεν ότι ήσαν ληστέ. Ακούει δευτέραν φωνή. «Ε, καραβά, έλα γλίγορα να μας πάρεις». «Τώρα, τώρα», απήντησε μηχανικός ο Παρμπαλέξης. Και αφού ανέσυρε την άγκυραν, έλαβε τα σκόπας. Αλλά αντί να ελάβνει προς την ξηράνε χαμήλωσεν την ράχη του, έκρυψε την κεφαλή του εντός του κήτους, γενόμενος αόρατος από τις ακτής, και με τα σκύρας ή με τους πόδας όπως η δύνατο, ήρχισε να ελάβνει προς το πέλαγος. Οι δύο από τις ξηράς, οι δόντες των δόλων, ήρχισαν να τον καταρώνται και να τον υβρίζωσει με τα φαυλότατα των επιθέτων. Αλλά ο Μπαρμπαλέξης, οι διαφόροι, εφοβήτο να έλθει εις επαφήν με τιού τους φοβερούς την όψιν ανθρώπους. Και πλουσία να μη βίναν του έταζον, δεν θα τους εδέχε το ποτέ εις τη λέβον. Οικούστη μία του φεκιά. Η βολή, η ρήξασα, εκτύπησεν εις το πιδάλιον της λέμβου. Δευτέρα του φεκιά βροντόδης αντίχησεν. Το βόλι ιβλάκωσε το κύμα και βυθιστένε χάθη εις τον μέλλον αδπόντων. Ο Μπαρμπαλέξης εξακολουθώ να ελάβνει ή το εκτός βολής ήδη. Όταν επεμακρύνθη αρκετά από της ξηράς, ανορθώθη περίτρομος ακόμη και ήρκησε να ψηλαφά τα μέλη του. «Ω διάβολε, άλτρος κάβος κονταρέμος!» Και προσέθηκεν. «Ωστόσο καλά που την εγλίτωσα. Πώς θα χαρεί η καημένη η γριά!» Είτε φαντασιώδης, είτε ο κίνδυνος, είτε πραγματικός, του Μπαρμπαλέξη το εφάνει ότι εξαναγεννήθη. Εν τούτης, δεν είτο απίθανο να ήσαν και ληστέ οι δύο εκείνοι άνθρωποι. Κατά την εποχήν εκείνην είχε γίνει εν Ελλάδη σπουδαία και αποτελεσματική εργασία προς εξάλληψη της ληστείας, όθεν οι τρεις ή τέσσερες αρχηγοί των τότε εις αρίθμων κομμάτων, συνασπιστέντες ως να ήσαν εκδικητέ των προγεγραμμένων, εκρύμνησαν παταγωδώς από της αρχής το έκφυλον υπουργείο. Ίσως οι δύο ούτοι φυγάδες, αν ήσαν πράγματι ληστέ, να ήσαν τα τελευταία λείψανα καταστραφήσεις την όση μορίας. Και όμως, ο γυραιός ναύτης ανεσώθη από αληθής ληστάς, δεν εφυλάχθη όμως και από κοινούς κλέπτας. Εις μίαν άλλην ακρογιαλιάν είχε προσορμιστεί μίαν ημέρα. Ο σταθμός ο λιμενικός, όπου όφιλε να αλλάξει τα χαρτιά του, απήχαινε κήθεν η μισίας ώρας οδόν. Τώρα, εάν είχε σύντροφον άλλον την άπαρα τον πανταρώταν, ως της διετέλυνε ενδυνική απουσία, θα τον άφηνε να φυλάγει την βάρκα και δεν θα την άφηνε έρημην και ορφανήν. Και αν δεν την άφηνε έρημην και ορφανήν, δεν θα ήρχοντο επί τη απουσία του κλέπτε να του πάρουν ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε. Τούτο δε ακριβώς συνέβη. Οι κλέπτε εμβήκαν μέσα ως καλοί οικοκυρέοι. Του αφήρεσαν τα πάντα, ενδύματα, τρόφιμα, κοντάρια, ιστεία, ως και τα σκόπας. Το άφησαν μόνον τους τροποτήρας και τους καλμούς. Και τους μεν καλμούς ίσως δεν ειδηνήθησαν να τους ευγάλουν από τις καλμότρυπες, οι δε τροποτήρες θα τους έπεσαν δια αδεξιότητα από τα σκόπας. Τι να τους κάνει τους τροποτήρας και τους καλμούς,
πώς να ταξιδεύσει χωρίς κόπας, χωρίς εστία. Και έκτοτε, ο Παραμπαλέξης, ο καλοσκερής, ορκίστη να μην παραβεί επί της ζωής του τους περί ναυτιλίας νόμους και να μην συνταξιδεύσει πλέον με τον Γιάννη τον Πανταρότα.

της Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Κάθε Κυριακή στις 2 το μεσημέρι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου ξεκίνησε ακόμα μια νέα ραδιοφωνική σεζόν. Σε αυτή τη νέα σεζόν νέες εκπομπές θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα του Ράδιο Ελπίδα 96.1. Έτσι και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε μια καινούργια εκπομπή που θα αναλάβει η ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Πριν όμως από αυτή την εκπομπή έχουμε τον υπεύθυνο ροής κοντά μας, τον πατέρα Ευάγγελο Καλινάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει έτσι για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Καλησπέρα πάτερ.
1: Καλησπέρα Ερμιώνη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Όντως έχει ξεκινήσει μια νέα ραδιοφωνική σεζόν για το Ράδιο Ελπίδα. Μια σεζόν η οποία θα μας φέρει πιο κοντά σε θέματα τα οποία μας αφορούν όλους. Όπως προανέφερες και εσύ με τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ξεκινούμε με μια ελπίδα φέτος. Να γεμίσουμε τις καρδιές μας με μηνύματα ελπίδας, χαράς. Να προτείνουμε στους φίλους ακροατές μια εναλλακτική λύση στο θέμα του ραδιοφώνου. Ένα ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος μεταδίδει Χριστό, Ελλάδα και ελπίδα. Θα πρέπει να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο όλους αυτούς τους εθελοντές παραγωγούς των εκπομπών, οι οποίοι θα αφιερώσουν και φέτος πολύτιμο χρόνο από τον δικό τους προσωπικό χρόνο, θα προσπαθήσουν να μας δώσουν αυτό που πρέπει να μας δώσουν, την ελπίδα, όπως λέει ο σταθμός μας, και θα πρέπει να κάνουμε μία προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους, να τους έχει ο Θεός όλους με υγεία και δύναμη, ώστε να ανταπεξέλθουν και σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν και να μας προσφέρουν όλα αυτά τα μηνύματα που έχουμε ανάγκη, πίστεψέ με, να μας προσφέρουν. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο σε θεματολογία, σε υλικό το οποίο θα γεμίσει τον χρόνο μας και θα μας προσφέρει μία ξεκούραση, μία ανάπαυση. Ξεκινάτε κι εσείς, όπως προανέφερες κι εσύ, κάθε Κυριακή το μεσημέρι θα βρίσκεται κοντά στους φίλους ακροατές μία ακόμη εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως στο τραπέζι της Κυριακής. Μία εκπομπή η οποία θα προέρχεται από δικούς μας ανθρώπους, ακριβώς, από την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, μία ομάδα γυναικών η οποία προσέφερε και θα προσφέρει, πίστεψέ με, πάρα πολλά και στο μέλλον. Και γιατί όχι και στα ραδιοφωνικά δεδομένα. Έτσι. Άρα λοιπόν εγώ το μόνο που έχω να ευχηθώ ως υπεύθυνος ροής να υπάρχει μια δυναμική ραδιοφωνική σεζόν η οποία θα μας γεμίσει όλους, θα μας χαρίσει όλους πάρα πολλά πράγματα και εύχομαι ότι το καλύτερο.
0: Πάτερ, να σας ευχαριστήσω, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας εδώ με τις γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στην εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία νέα εκπομπή η οποία ξεκινάει τη νέα ραδιοφωνική σεζόν με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου. Μία εκπομπή που θα μας παρουσιάζουν οι κυρίες από την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Η εκπομπή λοιπόν έχει τίτλο «Το τραπέζι της Κυριακής». Θα μας παρουσιάζει συνταγές παραδοσιακές των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος με σκοπό να μάθουμε τα μυστικά για ένα νόστιμο, υγιεινό αλλά και παραδοσιακό κυριακάτικο τραπέζι που θα ζήλευε κάθε γνωστό σεφ, καθώς οι κυρίες διαθέτουν πείρα ετών στην Παρασκευή Εδεσμάτων. Πέρα όμως από την παρουσίαση συνταγών, στην εκπομπή θα παρουσιάζεται και το έργο αυτής της ομάδας που με την εθελοντική τους προσφορά στηρίζουν τους αδύναμους συμπολίτες μας σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Κοντά μας λοιπόν βρίσκονται η κυρία Αρμάου Δήμητρα και η κυρία Μίνα Καψίδου που είναι συντονίστρια της ομάδας αυτής. Να σας καλησπερίσω.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
0: Πριν ξεκινήσουμε με τις συνταγές που θα δώσουμε στο ραδιοφωνικό μας κοινό, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος. Πώς δημιουργήθηκε, τι ανάγκες κάλυψε η δημιουργία, τις ασχολίες που έχετε. Κυρία Καψίδου, θα μας πείτε δύο λόγια έτσι για την ομάδα αυτή.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε σήμερα εδώ να φέρουμε έτσι την επιφάνεια και κοντά στον κόσμο το έργο της ομάδας μας, η οποία πράγματι έχει δημιουργηθεί γιατί ήταν έτοιμο το Σεβασμιωτάτου και επιθυμία του το 2007. Έχουμε συμπληρώσει έως 10 χρόνια,
0: 10 χρόνια
1: συστηματικής λειτουργίας και δραστηριοποίησης μέσα στην αγκαλιά της Μητρόπολης,
0: μέσα
1: στο Ανθίμιο. Λοιπόν, η ανάγκη που οδήγησε στο να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα θεωρώ ότι ήταν η ανάγκη για συστηματική παρουσία συνανθρώπων μας, πολιτών της πόλης μας, στους αδύναμους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ζουν μέσα σε ιδρύματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η μεγάλη ανάγκη λοιπόν της συστηματικής παρουσίας μιας ομάδας, συγκεκριμένης ομάδας, η οποία θα είχε τη διάθεση να αλλάξει το κλίμα, να αλλάξει την ψυχολογία των ανθρώπων που, όπως είπαμε νωρίτερα, ζουν σε χώρους προστατευμένους.
0: Πέστε μας έτσι δύο λόγια, ποιες είναι οι ενέργειες που κάνετε στους συνανθρώπους μας αυτούς που ζουν μέσα στα ιδρύματα.
1: Έτσι. Πρώτα-πρώτα στα ιδρύματα της Μητροπόλεως μας, στο Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων ο Άγιος Κυπριανός και στο Ιωακήμιο Γυροκομείο, και πριν το 2007 φυσικά, ως άνθρωποι και ως άνθρωποι που συγκεκριμένα ως κοινωνική λειτουργός και ήμουν εργαζόμενη τότε στο ΚΕΠΑΤΗ του Δήμου
0: έργο
1: Αλεξανδρούπολης, και τότε λειτουργούσε με ομάδες λοιπόν κοινωνικής δράσης, δηλαδή δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής προσφοράς, όπως τις ονομάζαμε, με τη συμμετοχή μιας πληθώρας κυριών από την Αλεξανδρούπολη και από τους γύρω οικισμούς. Λοιπόν, και τότε φροντίζαμε να έχουμε παρουσία στα ιδρύματα και της Μητροπόλεως αλλά και της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στα οικοτροφία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης στα ειδικά σχολεία ήμασταν πάντα.
0: Γνωρίζω εκεί τις δράσεις σας, έχουμε κάνει και μια
1: έτσι,
0: συνέντευξη κάποια στιγμή μαζί.
1: Πραγματικά ήμασταν φίλοι που μας γνωρίζαν όχι μόνο οι δάσκαλοι αλλά και τα παιδιά, και όταν πηγαίναμε όντως η χαρά τους ήταν μεγάλη, παράλληλα και η δική μας έτσι η χαρά και η λαχτάρα να βρεθούμε κοντά τους. Επίσης κάποιες δράσεις που οργανώσαμε και στο πέρασμα τώρα των χρόνων νιώθουμε ότι πραγματικά έχουν την ξεχωριστή αξία τους ήταν οι οργανωμένες επισκέψεις, παύλα εκκλησιασμοί, σε παραμεθόρια χωριά της Μητροπόλεως μας.
0: Πάρα
1: όλα
0: πολύ
1: αυτά
0: ωραία
1: τα χρόνια, Κυριακές, από μέρες βέβαια, οργανώναμε τέτοιους εκκλησιασμούς σε πολλά χώρια και μπορώ να απαριθμίσω, ξεκινώντας το πιο μακρινά, στα Λαγινά, στη Λευκήμη, στη Θημαριά, στους Κήπους, στη Γεμιστή, πάμε στην άλλη πλευρά, Πόρο, πρόσφατα πήγαμε στον Πόρο, επίσης πιο νότια στην Εσίμη, στην Ύψα, σκεφτόμαστε τώρα να πάμε Δωρικό, στην Μάκρη, στην Αγία Μαρίνα, στη Μαΐστρο. Όλα αυτά τα χρόνια είπα κάποιους από τους εκκλησιασμούς που κάναμε σε ιερούς ναούς της Μητροπόλεως μας. μετά τον εκκλησιασμό είχε κανονίσει ο ιερέας, ύστερα από επικοινωνία που είχαμε, να συναντηθούμε με τους κατοίκους σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, είτε πολιτιστικό σύλλογο, είτε πνευματικό κέντρο του ναού εκεί της Ενορίας, είτε σε κάποιο καφενείο όπου συναντιούνται οι κάτοικοι, και εκεί απολαμβάναμε το καφεδάκι μας με τις πίτες και όλα τα άλλα πανέμορφα κεράσματα που ετοιμάζαν οι ενορίτησες, περιμένοντας αυτήν την ομάδα των 50 ή και 100 κυρίες πηγαίναμε.
0: Πόσα μέλη απαριθμεί η ομάδα σας?
1: Ναι, λοιπόν, μέσος όρος τα χρόνια αυτά είναι γύρω στις 150 κυρίες.
0: Μπράβο, αρκετά μέλη.
1: Ναι, βεβαίως, είναι λίγο.
0: Για εθελοντική προσφορά και όλα, αρκετά τα μέλη.
1: Έτσι, έτσι. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που γίνεται το ξεκίνημά μας, θα δείτε εδώ το ανθύμιο να πλημμυρίζει από κυρίες που πράγματι μας ρωτούν και οι ιερείς και οι εργαζόμενοι εδώ μέσα, μας ρωτούν πώς είναι δυνατόν σήμερα να έρθουν τόσες πολλές κυρίες. Πού βρίσκεστε και επικοινωνείτε?
0: Ναι, ο συντονισμός είναι λίγο δύσκολος όταν είναι πολλά τα άτομα.
1: Δόξα τω Θεώ, διαπιστώνουμε ότι βγαίνει μέσα από την ψυχή των κυριών αυτή η ανάγκη για αυτήν τη συνάντηση και για αυτήν τη δραστηριοποίηση μέσα από αυτήν την ομάδα. Την ομάδα εθελοντριών κυριών, η Αιγαία Ολυμπιάδα, όπως μας έχει δώσει αυτήν την ονομασία ο Σεβασμιότατος.
0: Μιλήσαμε για το έργο που προσφέρετε εσείς. Πόσο καλό σας κάνει εσάς αυτό, στο δικό σας την ψυχική σύνθεση, σας βοηθάει?
1: Το είχα ανάγκη να το πω αυτό και αν δεν μου το ρωτούσατε. Πράγματι διαπιστώνω ότι οι κυρίες που συμμετέχουν, και όπως ομολογούν και οι ίδιες, νιώθουν μεγάλη χαρά, γιατί όπως ομολογούν δραστηριοποιούνται. Νιώθουν άξιες και ικανές και χρήσιμες στους συνανθρώπους τους οποίους επισκεπτόμαστε και στους οποίους προσφέρουμε τη στήριξή μας. Νιώθουν επίσης τη χαρά να επικοινωνούν με άλλες κυρίες συμπολίτησες που είναι μέσα στην πόλη και μπορούν από κοινού να θέσουν στόχους κοινούς. Έτσι λοιπόν, πραγματικά σου λέω, Ερμιώνη μου, ότι καλλιεργείται και η κοινωνική συνείδηση.
0: Μάλιστα.
1: Και η κοινοτική συνείδηση.
0: Σωστά.
1: Ως άτομα της πολιτείας ευαισθητοποιούμαστε στο να βλέπουμε πέρα από το σπίτι μας ότι και ο υπόλοιπος χώρος είμαστε υποχρεωμένες και έχουμε πραγματικά την ευθύνη να κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι είναι δικό μας.
0: Ναι.
1: Αυτό όπως ονομάζεται στην κοινωνιολογία κοινοτική ευθύνη. Κοινωνική συνείδηση. Με πολύ απλά λόγια ομολογούν οι κυρίες ότι πριν συμμετέχω σε αυτήν την ομάδα δεν ένιωθα αυτό το συναίσθημα ότι έχω την ευθύνη να βοηθήσω πέρα από το δικό μου άνθρωπο που είναι μέσα στο σπίτι μου ή τη μητέρα μου, την πεθερά μου, τον αδερφό μου κλπ.
0: Το κοντινό μας περιβάλλον.
1: Το κοντινό μας περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν με πολύ χαρά και με ένα συστηματικό τρόπο οι ίδιες με παροτρύνουν πότε θα κάνουμε δράσεις που θα δώσουν χαρά σε άλλους ανθρώπους. Έτσι τώρα που ήρθε στο μυαλό μου, η βασιλόπιτα που κόβουμε μετά την πρωτοχρονιά στην κρατική ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο. Οι ίδιες με παροτρύνουν, μου λένε, με συναντούν νοσηλεύτριες, με συναντούν νοσηλευτές, γιατροί και μας λένε πότε η ομάδα για Ολυμπιάδα θα έρθει να κόψει τη βασιλόπιτα.
0: Το έχετε κάνει θεσμό δηλαδή?
1: Θεσμός πραγματικά. Επίσης από κρυά πηγαίνουμε και περνάμε κάποιες ώρες μαζί τους εκεί κάνοντας μια δραστηριότητα μαζί με τις φυσικοθεραπεύτριες, μαζί με τις εργοθεραπεύτριες, τους νοσηλευτές κλπ. Τους γιατρούς. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για όλους. Οι ίδιες δραστηριότητες γίνονται και στα οικοτροφεία ψυχικής υγείας, τα οποία είναι 4-5 στην πόλη μας,
0: ναι,
1: της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής, στα ημιαυτόνομα διαμερίσματα που έχει η εταιρεία
0: που μένουν,
1: εδώ.
0: Που διαμένουν.
1: Επίσης, στα ειδικά σχολεία. Τι να πω. Όταν πάμε εκεί, οι αγκαλιές των παιδιών είναι ό,τι ωραιότερο έχουμε γευτεί σε αυτήν τη ζωή. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Αρχίζουν να λένε στην κάθε κυρία τι φοράνε, μας δείχνουν. Είμαι ωραία, δεν είμαι ωραία. Μας λένε. Είναι δηλαδή για τα παιδιά αυτά ένα τεστ του πώς εκπέμπουν προς τα έξω. Πραγματικά έτσι είναι. Κυρία, με βλέπεις έξω, κάνω βόλτα, κάνω ποδήλατο. Με τη μαμά μου, τον μπαμπά μου βγαίνουμε στην πιτσαρία. Με έχεις δει?
0: Νιώθουν αποδεκτά και από την κοινωνία.
1: Ακριβώς έτσι. Και επειδή όντως συναντιέμαστε και έξω και όντως τα λέμε, είναι μεγάλη χαρά. Το να το ζει κανείς αυτό δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια, παρά μόνο να το ζεις εκείνη την ώρα. Και οι επισκέψεις μας αυτές είναι πολύ τακτικές. Πάμε στα σχολεία, καλούμε και τα παιδιά έξω από τα σχολεία και τα κάνουμε ωραία πάρτι σε κάποια μαγαζιά της πόλης μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παρουσιάσαμε την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Εδώ θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο κοντά σας για να δώσουμε τις ωραίες μας συνταγές που μπορούν να καταπλήξουν και τον πιο δύσκολο ουρανίσκο.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, για να περάσουμε τώρα στις συνταγές μας. Τι εστί όμως ελληνική κουζίνα? Πού κρύβεται η αλήθεια, η ελληνικότητα της γεύσης? Στην παραδοσιακή συνταγή, στα εγχώρια υλικά, στις τεχνικές της γιαγιάς ή μήπως στους πειραματισμούς των σεφ που δημιουργούν σήμερα την παράδοση του αύριο? Για να ακούσουμε τις συνταγές μας και ας ανακαλύψει ο καθένας κατά τη δημιουργία τους τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Κυρία Αρμάου Δήμητρα, ας περάσουμε στην πρώτη μας συνταγή. Τι θα μας παρουσιάσετε σήμερα?
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Διάλεξα για σήμερα γιουβέτσι με μοσχάρι ή αρνί.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ελληνικό παραδοσιακό φαγητό.
0: Είπαμε, θα παρουσιάζουμε παραδοσιακά φαγητά του ελληνικού τραπεζιού της Κυριακής.
1: Αυτό ακριβώς. Διαλέγουμε 1,5 κιλό μοσχάρι ψαχνό από σπάλα ή άλλο μέρος που να είναι μαλακό. Πλένουμε πρώτα το κρέας και το βάζουμε στο σουρωτήρι να στραγγίξει. Βάζουμε στην κατσαρόλα μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο αγνό. Σοτάρουμε το κρέας έτσι ώστε να θωρακιστεί και από τις δύο πλευρές. Κατόπιν κόβουμε σε φέτες ένα μεγάλο κρεμμύδι και τα αφήνουμε να σοταριστεί και αυτό. Αλλά το πιπερώνουμε κατόπιν το κρέας και σβήνουμε με ένα ποτηράκι του κρασιού κόκκινο ή λευκό ξηρό κρασί. Αφού πάρει μερικές βράσεις, ρίχνουμε 2 κουταλιές της σούπας πελτέ, τη ντομάτα στην οποία έχουμε λιώσει σε ένα ποτήρι νερό. Και κατόπιν προσθέτουμε λίγο νερό ακόμη έως ότου καλυφθεί το κρέας. Στο τέλος ρίχνουμε και 2 σκελίδες σκόρδο τις οποίες έχουμε ψιλοκόψει. Κλείνουμε τη χύτρα και αφήνουμε να σιγουράσει για 2 ώρες περίπου στο 1,5.
0: Χαμηλή θερμοκρασία.
1: Χαμηλή θερμοκρασία. Σε άλλη κατσαρόλα βάζουμε νερό να βράσει όπως και στα μακαρόνια και όταν βράσει ρίχνουμε αλάτι και κατόπιν ένα σακουλάκι χοντρό κρυθαράκι του μισού κιλού. Το κρυθαράκι δεν πρέπει να βράσει τελείως, το αφήνουμε λίγο αλτέντε. Το σουρώνουμε και κατόπιν το ρίχνουμε σε ένα ταψί. Αφού ψηθεί το κρέας το αδειάζουμε και αυτό πάνω στο κρυθαράκι. Από πάνω τρίβουμε 1/4 γραβιέρα Κρήτης και το βάζουμε στο φούρνο να ψηθεί για 1/4 της ώρας μέχρι να λιώσει και η γραβιέρα.
0: Κάποιο tips, κάποιο μπαχαρικό που βάζετε εσείς παραπάνω από τα κλασικά?
1: Στο συγκεκριμένο φαγητό μόνο αλάτι και πιπέρι. Την οστιμιά θα αφήσει η γραβιέρα και φυσικά το αγνό ελαιόλαδο και το κρέας που θα είναι ντόπιο.
0: Καλής ποιότητας.
1: Ναι, δεν θα είναι εισαγόμενο.
0: Πολύ ωραία. Αφού ακούσαμε τη συνταγή για φαγητό για το κυριακάτικο τραπέζι μας, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ για να περάσουμε στο γλυκό.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στην εκπομπή το τραπέζι της Κυριακής με τις κυρίες της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και αφού δώσαμε τη συνταγή για κυριακάτικο φαγητό θα περάσουμε στη συνταγή του γλυκού. Κυρία Δήμητρα, ο λόγος εσάς.
1: Για γλυκό διαλέξαμε ζελέ με γιαούρτι κομπόστα τούτι φρούτι. Υλικά 2 φάκελοι ζελέ κεράσι, 1 κομπόστα τούτι φρούτι, 2 κεσεδάκια στραγγιστό γιαούρτι, 1 φακελάκι σαντιγί, της αρεσκίας μας. Χτυπάμε τη σαντιγί με ένα ποτήρι παγωμένο γάλα, το αφήνουμε λίγο στο ψυγείο να σφίξει, κατόπιν χτυπάμε μαζί και τα 2 κεσεδάκια γιαούρτι και βάζουμε το μείγμα πάλι στο ψυγείο. Ζεσταίνουμε το σιρόπι της κομπόστας και μέσα διαλύουμε τους 2 φακέλους ζελέ κεράσι. Ανακατεύουμε το μείγμα ζελέ με το μείγμα της σαντιγής και κατόπιν ρίχνουμε τα φρούτα της κομπόστας. Αδειάζουμε όλο το μείγμα σε φόρμα του ζελέ και το βάζουμε στο ψυγείο για αρκετές ώρες έως ότου σφίξει. Το γλυκό μας σερβίρεται με ψημένα, καθαρισμένα, ξεφλουδισμένα ψημένα αμύγδαλα και χοντροκομμένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λίγο διαφορετικό το είχα στο μυαλό μου.
1: Ναι, εύχομαι καλή επιτυχία στις κυρίες που θα προσπαθήσουν να το φτιάξουν.
0: Θα το δοκιμάσω και εγώ, γιατί είναι λίγο διαφορετικό από το δικό μου.
2: Και εγώ το ίδιο, θα πάρω τη συνταγή.
1: Γίνεται πολύ ωραίο, είναι η γεύση του κερασιού που αφήνει μια ιδιαίτερη υφή και τα κομματάκια των φρούτων της κομπόστας τούτι φρούτι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ας κάνουμε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλοι ακροατές.

Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, για να σας προτείνουμε μια συνταγή για μελιτζάνες παπουτσάκι, αλλά με μια πιο μοντέρνα παρασκευή. Χρόνος προετοιμασίας 20 περίπου λεπτά. Χρόνος μαγειρέματος 1 ώρα και είναι για 4 άτομα η συνταγή. Τα υλικά μας. 4 μελιτζάνες φλάσκες. 750 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος. 2 κουταλιές ελαιόλαδο. 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες. 250 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας, μία πρέζα πάπρικα, 2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για την μπεσαμέλ Φιλαδέλφια, 30 γραμμάρια αλεύρι, 30 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια Φιλαδέλφια με σκόρδο και χορταρικά, 150 ml ζωμό κότας και λίγο φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο. Η εκτέλεση. Πλένετε καλά τις μελιτζάνες και τις κόβετε κατά μήκος στη μέση. Με ένα κουτάλι βγάζετε τη σάρκα τους και τις αλατίζετε. Τις αφήνετε μισή ώρα με το αλάτι για να ξεπικρίσουν. Σε μια μικρή κατσαρόλα ζεσταίνετε το ελαιόλαδο, τσιγαρίζετε το σκόρδο μαζί με το κρεμμύδι και προσθέτετε τον κιμά. Ανακατεύετε καλά προσθέτοντας πάπρικα, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μαγειρεύετε τον κιμά για 15 λεπτά προσθέτοντας τη σάλτσα ντομάτας. Όταν ο κιμάς είναι έτοιμος, τοποθετείτε τις μελιτζάνες σε ένα ταψί και τις γεμίζετε με τον κιμά. Σε ένα κατσαρολάκι λιώνετε το βούτυρο, προσθέτετε το αλεύρι και ανακατεύετε καλά με ένα σύρμα. Προσθέτετε τον ζωμό, το Φιλαδέλφια και ανακατεύετε καλά μέχρι να είναι έτοιμη η μπεσαμέλ. Και αφού δώσαμε λοιπόν τη συνταγή για φαγητό, θα σας παρουσιάσουμε και μια συνταγή για παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, αλλά με tips και παραλλαγές που το κατατάσσουν στη μοντέρνα κουζίνα. Το γλυκό μας λοιπόν είναι το ραβανί με επικάλυψη σοκολάτας. Μια πιο μοντέρνα εκδοχή του γνωστού σε όλους μας σιροπιαστού γλυκού. Τα υλικά είναι για 4 με 6 άτομα. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού αμύγδαλα. 2 κουταλιές της σούπας baking powder. 1 κουταλιά της σούπας κανέλα. 10 αυγά. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη. 2 φλιτζάνια του τσαγιού τριμμένη φρυγανιά. Για το σιρόπι, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη και 2 ποτήρια νερό. Για την επικάλυψη σοκολάτας, 1 ποτήρι νερό. Ένα μικρό ποτηράκι κονιάκ, σοκολάτα κουβερτούρα και ένα φλιτζάνι του τσαγιού κορνφλάουρ. Εκτέλεση. Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη και ανακατεύουμε συνεχώς. Ρίχνουμε τη φρυγανιά, την κανέλα, το baking powder και τα αμύγδαλα. Όταν το μείγμα είναι έτοιμο και αφρατέψει, το αδειάζουμε σε ένα βουτυρωμένο ταψί. Ισιώνουμε την επιφάνειά του και το ψήνουμε σε μέτριο φούρνο στους 180 βαθμούς, στο πρόγραμμα με αντιστάσεις πάνω-κάτω, για 30 λεπτά. Ετοιμάζουμε το σιρόπι και όταν κρυώσει καλά το ραβανί, το περιχύνουμε με το σιρόπι το οποίο πρέπει να είναι καυτό. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα στη φωτιά, ένα ποτήρι νερό, ένα ποτήρι κονιάκ και το corn flour και ανακατεύουμε μέχρι να πάρουν βράση. Ρίχνουμε την κουβερτούρα και τα ανακατεύουμε μέχρι να γίνουν όλα μια ομοιόμορφη πηχτή κρέμα που τη στρώνουμε πάνω στο ραβανί μας. Αυτές λοιπόν ήταν και οι παραδοσιακές συνταγές με μοντέρνα tips. Ελπίζουμε να τις απολαύσετε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στο τελείωμα πλέον της εκπομπής, το τραπέζι της Κυριακής με τις κυρίες της Ολυμπιάδος, την κυρία Αρμάου Δήμητρα και την κυρία Μίνα Καψίδου που είναι και η συντονίστρια της ομάδας. Κυρία Καψίδου, κυρία Δήμητρα, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή. Αυτή η εκπομπή θα είναι δική σας από την επόμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, στο κλείσιμο της σημερινής μας συνάντησης θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των κυριών και από μένα το Σεβασμιότατο, γιατί στα χρόνια αυτά που πέρασαν πραγματικά νιώθουμε ότι μας αγαπάει πάρα πολύ για να μας ανέχετε, γιατί οι φωνές μας, ο θόρυβός μας, τα τραγούδια μας μέσα σε ένα χώρο, έτσι ένα εκκλησιαστικό ίδρυμα, πιστεύουμε ότι χρειάζεται αντοχή για να ανεχθείς, και όμως το χαμόγελο όλων μας έχει καταπλήξει. Ο Σεβασμιότατος, ο πατήρ Ειρηναίος, ο πρωτοσύγκελος, όλοι οι εργαζόμενοι μας υποδέχονται με χαρά, με αγάπη, με χαμόγελο.
0: Δίνεται μία άλλη νότα εδώ μέσα, ίσως γι' αυτό.
1: Και εμείς έχουμε πάρει τώρα το θάρρος και πραγματικά οργανώνουμε και ξαναοργανώνουμε και εδώ μέσα δραστηριότητες που δίνουν πολύ χαρά στους συνανθρώπους μας, και ιδιαίτερα θέλω να τονίσω, Ερμιόνη μου, ότι έχουν βρει αγκαλιά πολλά μοναχικά άτομα, πολλές μοναχικές κυρίες. Κυρίες που κάποτε είχαν οικογένεια αλλά η ζωή τα άφερε έτσι και ζουν μόνες. Κάποιες κυρίες που για πάρα πολλά χρόνια είναι μόνες, έτσι τα είχε φέρει η ζωή, και ομολογούν ότι όταν έρχεται το καλοκαίρι και για λίγο καιρό σταματάμε, τους πιάνει η κατάθλιψη. Γι' αυτό λοιπόν και μέσα στο καλοκαίρι κάνουμε συναντήσεις.
0: Άρα η ομάδα αυτή γεμίζει τη ζωή.
1: Δόξα τω Θεώ, πραγματικά. Με όλο το πρόγραμμα που οργανώνουμε κάθε Δευτέρα που έχουμε εδώ την συνάντησή μας, την ολομέλειά μας όπως λέμε, σχεδόν από τις 150 κυρίες, 80-90% δίνουν παρουσία κάθε Δευτέρα, 10 με 12, που έχουμε τη συνάντησή μας από Οκτώβρη μέχρι και Ιούνιο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τις κυρίες πάρα πολύ. Ιδιαίτερα έχω 4 κυρίες, η επιτροπή που με στηρίζει και με βοηθάει στο έργο μου. Χωρίς αυτές δεν θα μπορούσα να γίνω τόσα πράγματα. Γι' αυτό και μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Δήμητρα. Τις ευχαριστώ όλες, την επιτροπή και όλες τις κυρίες, τους ομιλητές που καλούμε και ανταποκρίνονται και έρχονται, αλλά σε μια άλλη συνάντηση
0: θα μιλήσουμε, θα αναφέρουμε και
1: για
0: αυτό.
1: Για το πρόγραμμα που κάνουμε την ημέρα που έχουμε τη συνάντησή μας την εβδομαδιαία. Ευχαριστώ και εσένα.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Δήμητρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ τον πατέρα Ευάγγελο, εσένα Ερμιόνη. Μου δίνεις την ευκαιρία να παρουσιάσω τις συνταγές τις οποίες φτιάχνω στο σπίτι μου, τις γεύονται τα παιδιά μου. Από ό,τι μου λένε είναι εξαιρετικές.
0: Όπως τις άκουσα, ωραίες ακούγονται. Θα τις δοκιμάσουμε.
2: Ο γαμπρός μου πάντως όταν έρχεται από την Αθήνα, το πρώτο πράγμα που ζητάει είναι το γιουβέτσι.
0: Άρα αξίζει το γιουβέτσι σας.
2: Και ελπίζω ότι δεν θα ξεχαστούν. Θα υπάρχουν, θα φτιάχνονται και σε άλλες οικογένειες.
0: Πλέον θα μπουν και αρχείο αυτές οι συνταγές, οπότε θα υπάρχουν μια ζωή. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε θερμά.
1: Ίδιο.
0: Καλή συνέχεια, φίλε ακροατές.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Κάθε Κυριακή στις 2 το μεσημέρι.

6 Σεπτεμβρίου. Μνήμη του γενομένου θαύματος παρά του αρχιστρατίου Μιχαήλ εν χώνες της Φρυγίας. Ίσως δεύτερος αιών. Πριν από την ένσαρκον οικονομία του Κυρίου, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με πολλούς τρόπους έδειξε την συμπάθεια και την φροντίδα του προς το ανθρώπινο γένος. Μετά όμως την επί της γης έλευση του Σωτήρος, οι αποδείξεις της αγάπης του προς τους χριστιανούς έγιναν ακόμη μεγαλύτερες. Όταν ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος πέρασε από τις Κολοσσές της Φρυγίας για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, προείπε ότι ο Παμέγιστος Μιχαήλ επρόκειτο να επισκιάσει με την χάρη του τον τόπο, τον λεγόμενο Χερέτοπα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και στον τόπο αυτόν ανέβησε θαυματουργικά από την γη πηγή που εθεράπευε όλες τις ασθένειες. Ένας πιστός του οποίου η κόρη είχε θεραπευθεί από το αγίασμα, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης έκτισε στον τόπο εκείνο περικαλή ναό αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. 90 χρόνια αργότερα κάποιος νέος από την Ιεράπολη, ονομαζόμενος Άρχιπος, πήγε στο ναό του Αρχαγγέλου να τον υπηρετεί ως νεοκόρος. Τόσος ήταν ο ζήλος και η αγάπη του προς τον Θεό και τόσο ασκητική η ζωή του, ώστε σύντομα έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας. Βλέποντας ο διάβολος τα καθημερινά θαύματα του ασκητού και τις άφθονες ευεργεσίες του αγιάσματος, κίνησε εναντίον του αρχίπου τον φθόνο των ειδωλολατρών, οι οποίοι κατ' επανάληψη τον εξίδρυσαν και τον εκτύπησαν. Δοκίμασαν να αναμίξουν και τα νερά του ποταμού Χρήσου με το αγίασμα, ώστε να αποβάλει αυτό την ιαματική του δύναμη, αλλά ο Αρχάγγελος, αοράτος παρών, αναχέτησε την ροή του ποταμού και ματέωσε τα σχέδιά τους. Άλλη φορά πάλι έσκαψαν βαθιά τάφρο, την περιέφραξαν και μετέφεραν εκεί με αυλάκια τα νερά των ποταμών Λυκοκάστρου και Κούφου. Όταν θα άνοιγαν το φράγμα, τα συγκεντρωμένα νερά με την ορμή τους θα καταπόντιζαν το ναό και τον άρχιπο και θα εξαφάνιζαν το αγίασμα. Ο άρχιπος αντελήφθη τι εμηχανεύοντο οι ασεβείς και με θερμά δάκρυα παρακαλούσε τον Αρχάγγελο να επέμβει. Ο Μιχαήλ άκουσε την προσευχή του, του εμφανίστηκε και τον καθησύχασε. Έπειτα στάθηκε σαν στήλος πυρός στην πέτρα προς την οποία κατευθύνονται τα νερά και χάραξε επάνω της με το ραβδί του το σημείο του σταυρού. Αμέσως φοβερή βροντί έσυσε την γη, σχίστηκε η πέτρα και ο Αρχάγγελος πρόσταξε τα νερά να χυθούν στο ρήγμα της. Από τότε τα νερά του ποταμού χώνονται εκεί με παράδοξο τρόπο. Γι' αυτό και ο τόπος ονομάστηκε Χώνε, προς δόξαν Θεού και τιμήν του θερμού μας αντιλήπτρος Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και αυτή η μέρα, 6 Σεπτεμβρίου,
μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρωμίλου, Ευδοξίου, Ζήνωνος και Μακαρίου και των συναυτής 1204 στρατιωτών Ξύφη Τελειοθέντων. Σύμφωνα με άλλες πηγές, οι φωνευθέντες ανέρχονται στους 1134. Δεύτερος αιών και τέταρτος αιών Μελιτινή. Ο Άγιος Ρωμίλος ήταν πρεπόσιτος του αυτοκράτορου Τραϊανού. Ως ιδωλολάτρης και ομόφροντο βασιλέως, απεστάλλει προς τους 11.000 χριστιανούς στρατιώτες που ευρίσκονται στην Γαλατία με σκοπό να τους καταναγκάσει να προσκυνήσουν τα είδωλα. Επειδή αυτοί αρνήθηκαν να εκτελέσουν το πρόσταγμα, εξορίστηκαν στη Μελιτινή της Μικράς Αρμενίας, όπου έλαβαν πικρότατο θάνατο. Γρήγορα όμως ο Ρωμίλος μεταμελήθηκε για την άδικη απώλειά τους και κατέκρινε τον εαυτό του. Τον επισκίεσε τότε η Θεία Χάρις, πίστευσε στον Χριστό και ήλεγξε με γενναιότητα τον Τραϊανό για την ομότητά του. Για την παρησία του αυτή απετιμήθη την κεφαλή και έλαβε τον στέφανο του μαρτύριου. Δύο αιώνες αργότερα, κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, στην Μελιτινή ο μάρτης Ευδόξιος, ο οποίος είχε μεν το αξίωμα του κόμητος, προτιμούσε όμως το ένδοξο όνομα του χριστιανού, μηνύθηκε στον ηγεμόνα για την πίστη του. Αυτός έστειλε ανθρώπους να τον αναζητήσουν παντού. Όταν το έμαθε ο Ευδόξιος, ντυμένος φτωχικά για να μην αναγνωριστεί, προσκάλεσε τους στρατιώτες στο σπίτι του και τους φιλοξένησε με πολύ αγάπη. Έπειτα, έχοντας λάβει θεία πληροφορία ότι ο καιρός ήταν εύθετος για να μαρτυρήσει, τους εφανέρωσε ότι αυτός ήταν ο αναζητούμενος κόμης Ευδόξιος. Οι απεσταλμένοι ευγνώμονες για την πλούσια φιλοξενία τον συμβούλευσαν να δραπετεύσει, αλλά ο Άγιος δεν δέχτηκε. Κάλεσε τη γυναίκα του, της άφησε όλη την φροντίδα του σπιτιού του και την εντολή να μην δακρύσει για τον μαρτυρικό του θάνατο που θα είναι η νίκη του, φόρεσε την επίσημη στολή του και εγκαταλείποντας με χαρά, πλούτο, δόξα και οικογένεια, ακολούθησε τους απεσταλμένους. Ο ηγεμόν τον ανέκρινε ενώπιον πολλών στρατιωτών. Για να τους εκφοβήσει, πρόσταξε όσοι δεν ήθελαν να υποταχθούν στα βασιλικά διατάγματα να αποθέσουν μπροστά του τις στρατιωτικές τους ζώνες. Προτού ολοκληρώσει τον λόγο του, ο Ευδόξιος έλυσε την ζώνη του αξιώματός του και του την πέταξε κατά πρόσωπο. Την ίδια στιγμή τον μιμήθηκαν 1104 στρατιώτες. Με την ευνίδια ομολογία τόσων στρατιωτών, ο ηγεμόν βρέθηκε σε αμηχανία και έστειλε αναφορά στον Διοκλητιανό. Η αυτοκρατορική απάντηση ήταν να θανατωθούν μόνον οι προτέτοι της αντιδράσεως. Καθώς ο μάρτης βάδιζε προς τον τόπο της εκτελέσεως, ανάμεσα στο πλήθος που ακολουθούσε, είδε τον αγαπημένο του φίλο Ζήνωνα. Υπενθυμίζοντάς του την κοινή αγάπη που είχαν και οι δυο τους προς τον Θεό,
τον προσκάλεσε να τον ακολουθήσει στην βασιλική οδό που ανοιγόταν μπροστά τους. Τα λόγια του θέρμαναν την πίστη του Ζήνωνος, ομολόγησε δημοσίως πως ήταν χριστιανός και αποκεφαλίστηκε μαζί με τον φίλο του. Ύστερα από 7 ημέρες, ο Άγιος Ευδόξιος εμφανίστηκε σε όραμα στη σύζυγό του και της ζήτησε να πει στο φίλο του Μακάριο να παρουσιαστεί στο πρετόριο και να ομολογήσει τον Χριστό. Πιστός στην κλίση του Θεού ο Μακάριος, χωρίς καθυστέρηση έσπευσε και εκπλήρωσε την εντολή του φίλου του και απεκμήθηκε αυτός την κεφαλή. Τη αυτή ημέρα, 6 Σεπτεμβρίου, οι Άγιοι Μάρτυρες Φαύστος ο Πρεσβύτερος, Βίβος ο Ιεροδιάκονος, Διονύσιος ο Αναγνώστης, Κυριακός μαθητής του Αγίου Φαύστου, Ανδρόνικος ο Στρατιώτης, Θεόκτιστος ο Ναύκληρος, Μακάριος ο Πολιτικός, Ανδρέας ο Κουρεύς, Σαραπάβων ο Βουλευτής, Κυριακός ο Δημότης, Ανδροπελαγία και Θέκλα ή Θεοθέκλα, Παρθένη και Αδελφέ Κατασάρκα και Καλοδότη και Οφορούσα, Ξύφη τελειούνται. Αλεξάνδρεια, 3ος αιών. Οι μακάριοι αυτοί μάρτυρες ετελειώθησαν δι' αποκεφαλισμού στην Αλεξάνδρεια κατά τον διωγμό του Δεκίου 250. Και αυτή η μέρα, 6 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μαξίμου Σάντοβιτς του Πρεσβυτέρου. 20ος αιών, Πολωνία, Σλοβακία. Ο Άγιος Μάξιμος γεννήθηκε το 1886 στο χωριό Σντένια της Καρπαθορωσίας ή Ρουθινίας, στα σημερινά σύνορα Πολωνίας και Σλοβακίας, η οποία πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπαγόταν στην Αυστρο-Ουγγαρία. Από τα παιδικά του χρόνια διακρινόταν για την πολύ του ευσέβεια. Στο κολέγιο σηκωνόταν πολύ πρωί για να διαβάσει στο δωμάτιό του την ακολουθία του όρθρου και να ψάλει διάφορα τροπάρια. Πόθος του ήταν να γίνει ιερεύς ή μοναχός. Γι' αυτό, μόλις τελείωσε τα γυμνασιακά μαθήματα, εισήλθε ως δόκιμος σε ουνητικό μοναστήρι της γενέτειράς του. Απογοητευμένος όμως από τον τρόπο ζωής της αδερφότητος, ύστερα από 3 μήνες έφυγε κρυφά και μετέβη στην λαύρα του Ποτσάεφ της Βολινίας, δυτική Ουκρανία, που ήταν γνωστή τόσο για το αυστηρό τυπικό και την πνευματικότητά της, όσο και για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Ενώ ήταν ακόμη δόκιμος, ο Μητροπολίτης Κιέβου και Γαλλικίας, Αντώνιος Χραποβίτσκι, επισκέφθηκε την Λαύρα και ζήτησε από τον ηγούμενο ένα δόκιμο με σκοπό να τον χειροτονήσει ιερέα για να εξυπηρετεί τις κοινότητες των Καρπαθίων Ορθοδόξων πρώην Ουκρανών Ουνητών. Ο κλήρος έπεσε στον Μάξιμο.
εγκατέλειψε κατά

στην Καρπαθορουσία. Όταν επισκέφθηκε το πατρικό του σπίτι, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε βαρύ πρόστιμο και 8 ημέρες φυλάκιση. Ο πατήρ Μάξιμος, ανυποχώρητος, μετά την αποφυλάκιση συνέχισε τις λειτουργίες στα γειτονικά χωριά. Η επιβολή της Ουνίας στην Καρπαθορωσία είχε γίνει από τον 18ο αιώνα. Η θαραλέα του Στάσης έγινε αφορμή να καταδικαστεί και ο ίδιος, αλλά και οι πιστοί που τον βοηθούσαν. Τον Μάρτιο του 1912 μεταφέρθηκε αλυσοδεμένος σε φυλακή του Λβόφ και επί 2 χρόνια περνούσε από αλλεπάλληλες ανακρίσεις με την κατηγορία ότι ήταν ορθόδοξος, ότι χρησιμοποιούσε εκκλησιαστικά βιβλία γραμμένα στα ρωσικά και ότι συνεργαζόταν με τους Ρώσους, εχθρούς των Αυστριακών. Παρά τις ψευδείς κατηγορίες που εξαπέλυαν εις βάρος του, τον Ιούνιο του 1914 αθωώθηκε και αυτός και η συνοδεία του και επέστρεψε στο χωριό του με κλονισμένη υγεία από τις κακοποιήσεις, την απομόνωση και τα παντός είδους μαρτύρια. Τον Αύγουστο, παραμονή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, συνελήφθη πάλι, αυτή την φορά με την εγκυμονούσα σύζυγό του, τους γονείς του και ορθοδόξους συγχωριανούς του. Με ύβρις σύρθηκαν όλοι αλυσοδεμένοι στις φυλακές του Γκόρλιτσε. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1914 τον έβγαλαν από το κελί του και του ανακοίνωσαν χωρίς εξηγήσεις ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Καθώς του έδαιναν τα χέρια και τα μάτια, είπε ήρεμα: «Δεν χρειάζεται, δεν πρόκειται να φύγω». Τον του φέκισαν στην εσωτερική αυλή της φυλακής, μπροστά στα μάτια των γονέων του. Ο μάρτης πρόφθασε να φωνάξει: «Ζήτω η Ορθοδοξία», και έπεσε στο πλακόστρωτο. Ένας από τους φωνείς του τον επλησίασε και τον αποτελείωσε με 3 ρηπές που τίναξαν τα μυαλά του στους τοίχους της φυλακής. Το 1922 η Λάρνακα με το λείψανό του μεταφέρθηκε στο χωριό του Σντένια και ενταφιάστηκε δίπλα στην εκκλησία. Έκτοτε ο τάφος του προσελκύει πολλούς προσκυνητάς και η τιμή του ως Αγίου εξαπλώθηκε μεταξύ των Ορθοδόξων Καρπαθορώσων ακόμη και μετά τον εκπατρισμό αυτού του λαού, για τον οποίο ο Άγιος Μάξιμος έγινε το σύμβολο της εθνικής και θρησκευτικής του ταυτότητος. Η αγιοποίησή του το 1994 υπήρξε η πρώτη στην οποία προέβη η Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας από το 1924, που αναγνωρίστηκε ως αυτοκέφαλη.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δούλου του Εκατόνταρχου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξεργασία και την νοηματική του ανάλυση.

Το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και αναφέρεται σε αυτό από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Εισελθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: «Κύριε, πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγην εισελθείς, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθήσετε ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτου: πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται. Και το δούλο μου ποιήσω τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν: αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Ιδέοι της βασιλείας εκβληθήσονται στο σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς το εκατόνταρχο: ύπαγε και ως επίστευσας γεννηθεί του σύ. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Μόλις ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ο εκατόνταρχος, λέγοντάς του τα εξής. «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει». Τότε ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω να τον θεραπεύσω». Ο εκατόντρεχος αποκρίνεται: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από την εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, τον θαύμασε και είπε: «Σε διαβεβαιώ πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σου λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόντρεχο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και έτσι γιατρεύτηκε ο δούλος τη στιγμή εκείνη.

Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το νόημα της Ευαγγελικής περικοπής. Όταν ο Κύριος ολοκλήρωσε την επί του όρους ομιλία και ενώ τον ακολουθούσε πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων, πρώτα θεράπευσε έναν λεπρό, στη συνέχεια δε κατευθύνθηκε προς την Καπερναούμ, όπου τελέστηκε η θεραπεία του δούλου του Εκατόνταρχου. Ο Εκατόνταρχος ήταν μια θέση στο Ρωμαϊκό στρατό, το οποίο τα καθήκοντα σχετίζονταν με τη διοίκηση μιας στρατιωτικής μονάδας 80 περίπου λεγεωνάριων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς κάνει λόγο στις αφηγήσεις του για τον εν λόγω Εκατόνταρχο, που είχε καλή σχέση με τους πρεσβύτερους του τοπικού εβραϊκού πληθυσμού και είχε χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της συναγωγής στην Καπερναούμ. Τόσο και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, από την περικοπή του οποίου κάναμε αφήγηση στο θαύμα της σημερινής μας εκπομπής, όσο και ο Λουκάς, αναφέρονται πως ο Εκατόνταρχος ήταν παρόν στη Σταύρωση και είπε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και κατά συνέπεια, αυτός ο Εκατόνταρχος θεωρείται από πολλούς ως ο πρώτος χριστιανός. Επιπλέον, το βιβλίο των Πράξεων λέει για τον Εκατόνταρχο που ονομάζεται Κορνήλιος, του οποίου οι γενναιόδωρες πράξεις βρίσκουν εύνοια από το Θεό. Οι Εκατόνταρχοι ήταν ειδωλολάτρες, αλλά παρόλα αυτά είχαν επιδείξει καλή συμπεριφορά. Εδώ στη συγκεκριμένη αφήγηση αποφασίζει να προσεγγίσει τον Ιησού, προσφωνώντας τον Κύριε με ευγενικό τρόπο. Η προσφώνηση αυτή δείχνει την αναγνώριση της ενωτερότητας του Κυρίου, διότι προφανώς είχε ήδη ακούσει το λυτρωτικό του λόγο ή είχε δεχτεί την ίαση των ασθενειών. Έπειτα, συνεχίζει αναφερόμενο στον δούλο του ως «πες». Ο «πες» στα αρχαία ελληνικά είναι το παιδί. Πιθανόν να τον αποκαλεί έτσι, είτε επειδή ήταν γιος του, είτε δούλος, ιδιαίτερα πιστός και ικανός, γι' αυτό και ο Εκατόνταρχος δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτόν. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι κάνει αναφορά στο πρόβλημα του δούλου χωρίς να λέει στον Ιησού «πες να θεραπευτεί». Πιθανόν επειδή φοβάται μήπως είναι ανάξιος να λάβει την ευεργεσία αυτή. Ο Ιησούς στο συγκεκριμένο θαυματουργικό γεγονός και επιθυμώντας να καλύψει την αρετή του Εκατόνταρχου, όχι απλά ακολουθεί την προαίρεση αυτού που τον οικετεύει, αλλά προτέρα έχει να του υποσχεθεί ότι θα τον θεραπεύσει και πως θα μεταβεί ο ίδιος στην οικία του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ανακοίνωνε στον Εκατόνταρχο να πάει στο σπίτι του βρίσκοντας θεραπευμένο το δούλο του. Όμως εδώ αποφασίζει να πράξει διαφορετικά. Από τη στάση του Εκατόνταρχου μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολλά συμπεράσματα. Αρχικά δείχνει συνέστηση της αγιότητας, της καθαρότητας και της ανωτερότητας του Κυρίου, αλλά και της δικής του αμαρτωλότητας όμως. Λέγοντας ότι δεν είναι άξιος να τον δεχτεί στον οίκο του, δεν εννοεί λόγω ευπρέπειας, αλλά δείχνοντας την ταπεινότητά του στο μεγαλείο του Κυρίου. Η φράση «πες μόνο ένα λόγο σου» κρύβει μέσα της την βαθιά πίστη στη δύναμη του Χριστού, και όχι μόνο πίστη αλλά και λογική, αφού στηρίζεται στην καθημερινή εμπειρία του. Ο Ιησούς από την πλευρά του θαυμάζει την πίστη αυτή. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος εμφανίζεται μόνο σε δύο σημεία να επιδείχνει θαυμασμό ή έκπληξη. Το ένα είναι στον προκειμένο Εκατόνταρχο και το άλλο στην απιστία που έδειξαν οι συμπατριώτες του στη Ναζαρέτ. Ο έπαινος των Εθνικών υπήρξε και προάγγελος της μελλοντικής εισδοχής του στην Εκκλησία του Χριστού, όπως διαφαίνεται και στη φράση ότι στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών θα έρθουν και θα καθίσουν πολλοί από την Ανατολή και τη Δύση, διότι αν και οι ειδωλολάτρες και μη Ιουδαίοι θα διαθέτουν την πίστη του Εκατόνταρχου. Αντίθετα, οι μέχρι τότε προσδοκώντες στην Ουράνια Βασιλεία Ιουδαίοι, στους οποίους ως τέκνα του Αβραάμ είχε επαγγελθεί εκβληθήσονται ότι θα πεταχτούν έξω από το σκοτάδι εξαιτίας της απιστίας που έδειξαν στο πρόσωπο και στη δασκαλία του Υιού του Θεού, επειδή είχαν καλλιεργήσει την πεποίθηση πως ως περιούσιος λαός του Θεού είχαν εξασφαλισμένη τη σωτηρία τους, χωρίς όμως να έχουν τα ηθικά εκείνα προσόντα που ήταν αναγκαία για την είσοδό τους στην Ουράνια Βασιλεία. Αυτοί που θα εκβληθούν το σκότος στο εξώτερον, δηλαδή θα στερηθούν εντελώς από το φως της Θείας Χάρης, θα βιώνουν αιωνίως λύπη και οδύνη, έσχατη λύπη και υπέρτατη απελπισία, που θα εκδηλώνουν με κλαθμό και βρυγμό των δοντιών, τόσο από αγανάκτηση προς τον εαυτό τους γιατί δεν συμμορφώθηκαν προς τις εντολές του Χριστού, όσο και από ζήλια για αυτούς που σώθηκαν.
Επιβράβευση της πίστης αποτελεί θεραπεία. Κατόπιν, ο Ιησούς είπε στον εκατόνταρχο να επιστρέψει στο σπίτι του και να γίνει αυτό που πιστεύει. Την ίδια στιγμή γίνεται το θαύμα, διότι αυτό που θέλει να πει ο Ευαγγελιστής είναι να θαυμάσουμε και την ταχύτητα του γεγονότος. Ο Κύριος, δηλαδή, δείχνει τη δύναμή του για να θεραπεύσει το δούλο και το κάνει με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο ευθύς αμέσως, αρκεί να υπάρχουν βέβαια οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε λίγο ακόμα στο παράδειγμα του εκατόνταρχου. Αυτός είναι ο πρώτος που πηγαίνει στο Χριστό. Αυτός είναι ο πρώτος που πίστεψε στο Χριστό. Και επειδή ο ίδιος αγιάστηκε από τον Κύριο, σώθηκε και ο δούλος του. Αν δεν δεχτούμε εμείς οι ίδιοι το Χριστό, πώς θα αξιωθούμε θέση στην ουράνιο βασιλεία? Ας αναρωτηθούμε από πού πηγάζει το ψυχικό του πορτρέτο. Πολλοί ερευνητές ομιλούν για την ταπείνωσή του, που όλοι μας βέβαια δεχόμαστε αναμφισβήτητα. Η ταπείνωση όμως αυτή είναι συνέπεια του γεγονότος ότι πρώτα αναγνώρισε την απόστασή του από τον Χριστό. Αναγνώρισε τον Χριστό ως ανώτερό του, ως τέλειο και ηθικά απρόσιτο. Ο Ιησούς του λέει «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν» και απαντάει ο εκατόνταρχος «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό τη στέγηνης έλθεις». Η φράση αυτή πήρε στην εκκλησιαστική γλώσσα την ίδια θέση με το «Ο Θεός ηλάσθη τη μύτη αμαρτωλό» του τελώνου. Γι' αυτό βρίσκεται και μέσα στις ευχές της μετάνοιας. Ο εκατόνταρχος πατά στο πρώτο σκαλοπάτι της γνήσιας μετάνοιας, που είναι η συνέστηση της αναξιότητας και της αμαρτωλότητάς μας, καθώς και η αναγνώριση του απροσπέλαστου ύψους της Θείας Αρετής. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ας υπολογίσουμε κι εμείς τη δική μας πίστη, ως απάντηση στη Θεία Πρόσκληση σαν αναγνώριση της λυτρωτικά κυριαρχικής εξουσίας του Χριστού στη ζωή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Μαρτυρία του Παναγιώτη Μπιμπέλα από το Αϊβαλί. Ο Τούρκος στρατηγός Κολουρτού ειδοποίησε τον δεσπότη Γρηγόριο να περάσει από το γραφείο του. Ο δεσπότης επέστρεψε ύστερα από τρεις ώρες χλωμός και σωστό ράκος. Του είχε φερθεί σκαιότατα και ζήτησε με τελάλιδες να κηρυχθεί επιστράτευση του άρενος πληθυσμού από 16 ως 46 ετών για να εργαστούν στα τάγματα εργασίας, από τα οποία ελάχιστοι επέστρεψαν, από ποια πόλη και αν είχαν καταταγεί. Κάθε ημέρα έφευγαν 300-500 άτομα. Ο Τούρκος στρατηγός επέτρεψε την αναχώρηση των γυναικοπαίδων και των γερόντων από ένα και μόνο σημείο της προκυμαίας και με όσα εφόδια μπορούσε να σηκώσει κανείς τον νόμο του, με λεπτομερή έλεγχο των αποσκευών, κυρίως για χρυσαφικά και χρυσανομίσματα. Πανέργεια ολόκληρα γέμιζαν και άδειαζαν από λαμπερά κοσμήματα, βαριά χρυσαφικά και χρυσές λίρες. Μετά ο κόσμος στηβαζόταν σαν πρόβατα στα σκάφη για να μεταφερθεί στη Λέσβο, στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Μέσα στο Συρφετό, πολλοί στρατεύσιμοι κατάφεραν να δωροδοκίσουν τους φρουρούς και πηδούσαν στο κατάστρωμα γλιτώνοντας τα τάγματα εργασίας. Ένας όμως Σκηδονιάτης, Αλαμία στο όνομα, με την παράφρονη πράξη του ανέτρεψε τα πάντα. Μόλις ανέβηκε στο βαπόρι, έβγαλε και έσκησε το φέση του μπροστά στους Τούρκους αξιωματικούς, που θεωρήθηκε πράξη βέβηλη. Τον σκότωσαν επί τόπου και άρχισαν έρευνα στο πλοίο, όπου ανακαλύψαν χιλιάδες στρατεύσιμους κρυμμένους στα φουστάνια των γυναικών που τους μάζεψαν για τα τάγματα εργασίας. Λίγο μετά, όταν άρχισε να βραδιάζει, ένα τουρκικό απόσπασμα κυκλοφορούσε στον ίδιο χώρο, με τον καθένα να κρατάει στα χέρια του από 3-4 ζευγάρια παπούτσια. Τους ομήρους τους είχαν οδηγήσει λίγο παρακάτω και αφού τους σκότωσαν όλους, τους λίστεψαν, παίρνοντας μέχρι και τα παπούτσια τους.

μαρτυρία της Αγλαΐας Κόντου από την Μενεμένη. Στην αφήγησή της η Αγλαΐα Κόντου δεν συναντάμε τραγικά γεγονότα που βλέπουμε σε άλλους εκπατρισμένους. Η ίδια και η οικογένειά της στάθηκαν τυχεροί. Αναφέρεται στην αγωνία και στον κίνδυνο μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα, στην κακή υποδοχή που βρήκαν, στη μητέρα πατρίδα και στις ελάχιστες εξαιρέσεις ανθρωπιάς και συμπαράστασης.

0: Μαρτυρία του Αχιλλέα Ψαρόπουλου από το Ντερέκιοι. Της Παναγίας ήμουνα στο Μοσχονήσι. Γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Γιόρταζε μεγαλόχαρη. Μαζευόμαστε από όλα τα χωριά τη μέρα αυτή. Κυριακή ήταν που έμαθα τις ειδήσεις. Τρίτη έφυγα από το Ντερέκιοι. Το Σάββατο το βράδυ έρχεται ένας Έλληνας και από άλλο χωριό να ειδοποιήσει το σταθμάρχη να πάρει τη δύναμή του και να εγκαταλείψει το χωριό. Εγώ όταν τον είδα βράδυ να έρχεται υποψιάστηκα. Πήγα στο σταθμό, τον βρήκα κλειδωμένο. Ο σταθμάρχης μέσα μάζευε τα πράγματα σε κόφες. Βρωτώ την πόρτα, δεν μ' ανοίγει. «Άνοιξε Γιώργο», του λέω. Πήγα από δίπλα που ήταν το σπίτι του, ήταν η γυναίκα του μέσα, Ζαχάρο τη λέγανε. Μόλις μ' άκουσε βγαίνει έξω και μου λέει «Μη με φανερώσεις, απόψε φεύγουμε». Έφυγα από το σταθμό και βγήκα στα καφενεία. Κάποιος χωροφύλακας που καθόταν εκεί μου λέει «Οι φίλοι σου δεν σου είπαν τίποτα? Θα σας αφήσουν και θα φύγουνε». Τότε ήταν δύο κόμματα, το Βενιζελικό και το Βασιλικό. Εγώ ήμουν Βενιζελικός και ο χωροφύλακας Βασιλικός. Σηκώνομαι και πάω ξανά στο σταθμό. «Βρε Γιώργη», του λέω, «εμένα μου κάνεις αυτά τα πράγματα? Πάρε τη γυναίκα σου και πήγαινε στο τάδε μέρος να περιμένεις και θα περάσουμε να σας πάρουμε με τα αμάξια». Εγώ ειδοποίησα τον κόσμο και συναχτήκαμε όλοι σε ένα μέρος. Συνεννοηθήκαμε να φύγουμε με τη χωροφυλακή. Φύγαν όλοι κατά πόδι με τη χωροφυλακή, μαζί και 60 πολίτες οπλισμένοι. Εγώ ήρθα στο Μόλιβο με τη γυναίκα μου, τη μητέρα μου και τις αδελφάδες μου. Όσοι μείνανε στο χωριό, πήγε διαταγή να πάνε στο Φρένελι. Τους είχαν στήσει παγίδα. Στο δρόμο, στην ερημιά, σε μια χαράδρα, είχαν στημένα πολυβόλα και τους θερίσανε. Τους πέταξαν στα Ρουμάνια. Και τα άλλα τα χωριά έτσι τα κάνανε. Κάτι κορίτσια τα πήρανε μαζί τους. Έμαθα πως ένα δικό μας κορίτσι βρίσκεται εδώ απέναντι στην Ανατολή. Κάτι Τούρκοι που ήρθαν εδώ 5-6 χρόνια μετά είπαν για το κορίτσι πως το πήρε ένας χότζας. Μαρτυρία του Ευάγγελου Γκάλα από το Κόλντερε. Στη θέση Ρένκι είχαμε πολλά κτήματα. Ήταν κληρονομιά του παππού μου. Βγάζαμε ρόδια, σίκα, καρύδια, τα καλύτερα φρούτα της περιφέρειας. Βάζαμε εργάτριες τουρκάλες και μας δούλευαν. Δούλευαν όλο το χρόνο και τους δίναμε τα μισά. Στον καιρό γεμίζαμε θεόρατα τσουβάλια με καρπό. Τα φόρτωνε ο πατέρας μου και τα πήγαινε στην Μαγνησία. Εκεί τα πουλούσε στους εμπόρους. Είχαμε ένα ρέμα στο Κόλντερε που μας χώριζε από τους Τούρκους. Σαν έγινε η ελληνική κατοχή, τους διώξαμε πέρα για πέρα. Ποιος ξέρει σε ποια τουρκοχώρια τρύπωσαν. Ο ελληνικός στρατός όλο ένα προχωρούσε και καταλάμβανε τη μια πολιτεία πίσω από την άλλη. Συχνά γίνονταν αιματοχυσίες και άλλες διάφορες καταστροφές, μα ο ενθουσιασμός δεν μας άφηνε να πικραθούμε. Παίρνανε θελοντές στην αρχή, ύστερα επίταξαν τα ζωντανά όσα κάναν για τον πόλεμο. Σαν φτάσαν στο Σαγκάριο και πάθανε εκείνη τη συμφορά, πέρασε καιρός και στείλαν στην κοινότητά μας χαρτιά σφραγισμένα με τη διαταγή να ανοιχτούνε σαν περάσουνε 3 μήνες. Εκείνο τον καιρό αντιπρόεδρος της κοινότητας ήταν ο πατέρας μου. Πήραμε όπλα και κάναμε δική μας φρουρά. Είχε αρχίσει η κατάρρευση του μετόπου. Μια μέρα, εκεί που ο πατέρας μου φύλαγε σκοπός, δεν πήγε κανείς να τον αντικαταστήσει από τους Έλληνες στρατιώτες. Τον είχαν αφήσει μοναχό. Καταλαβαίναμε πως μέναμε ανεπηράσπιστοι. Στα κτήματά μας, στον Ρέγκι, μέναμε σαν ακούστηκε πως ο ελληνικός στρατός πίσω χωρεί και μας αφήνει στο έλεος του Θεού. Έπρεπε να φύγουμε, να πάμε κατά τη Μαγνησία, να δούμε τι θα γίνει. Και ό,τι γίνει όλος ο κόσμος, να γίνουμε κι εμείς. Πριν από 100 χρόνια... Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

σου. Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Σήμερα θα επισκεφτούμε ένα παγκόσμιας φήμης τουριστικό θέρετρο κατοικημένο από τα πανάρχια χρόνια. Έναν ιστορικό τόπο με ιδιαίτερο φυσικό κάλος. Έλα κοντά για να θαυμάσεις την Ελούντα και τους γραφικούς οικισμούς της. Έλα κοντά για να γνωρίσεις το σκίσμα, το λιμάνι της Ελούντας, την κάτω και την πάνω Ελούντα, το Μαυρικανό, τις Πινές, την Πλάκα και τη Σπιναλόγκα. Έλα κοντά για να ακούσεις τις ιστορίες των ανοιχτόκαρδων κατοίκων και να νιώσεις τη ζεστασιά και τη φιλοξενία τους.

βρίσκεται 10 χιλιόμετρα βόρεια του Αγίου Νικολάου, στη βορειοδυτική πλευρά του μεγάλου κόλπου του Μεραμπέλου. Κάθε χρόνο στην Ελούντα καταφθάνουν υπό άκρα μυστικότητα αρχηγοί κρατών και προσωπικότητες διεθνούς φήμης. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι είναι η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα σε προσγειώσεις ιδιωτικών ελικοπτέρων. Από την πρώτη στιγμή που την αντικρίζεται, η Ελούντα είναι συναρπαστική με τα περίφημα πολυτελή ξενοδοχεία της, όλα κτισμένα δίπλα στη θάλασσα, όπου κατά καιρούς δένουν οι πανάκριβες θαλαμιγοί των πλούσιων επισκεπτών της όμορφης Κρήτης μας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που επέλεξε ο Walt Disney να γυρίσει την ταινία του με τίτλο «Τα κρόσια του φεγγαριού στην Ελούντα».

Ένας επιχειρηματίας το 1947, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του χαρουπεργοστασίου, ο Κωστής ο Μαυρικάκης, δημιούργησε ένα μικρό πανδοχείο, το ονόμασε ξενοδοχείων Νέα Ελούντα, το 1947. Τη δεκαετία λοιπόν του 1950 ήρθε μια Βρετανίδα, η Mary Stewart, η οποία έμεινε όλο το χειμώνα σε αυτό το μέγαρο, το λεγόμενο μέγαρο, το λέγανε ντόπιοι, γιατί ήταν μεγάλο κτίριο σε σχέση με τα ισόγεια κτίρια της εποχής, και εκεί άρχισε να γράφει ένα μυθιστόρημα. Το έγραφε σε συνέχεια σε μια μεγάλη εφημερίδα του Λονδίνου και βραβεύτηκε για αυτή τη σειρά, έγινε βιβλίο και προκάλεσε το ενδιαφέρον του Disney. Ο Disney πασίγνωστος τότε, αποφάσισαν λοιπόν να γυρίσουν μια ταινία στην περιοχή. Κατά πέτηση της Mary Stewart έπρεπε να γυριστεί στην Ελούντα. Έτσι λοιπόν η Ελούντα μαζί με τον Άγιο Νικόλο και κάποια άλλα μέρη ήταν η τόπη όπου γυρίστηκε αυτή η ταινία, Τα Κρόσια του Φεγγαριού. Η ταινία προκάλεσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον και άρχισαν να χτίζονται μετά από λίγα χρόνια. Έγινε καταρχήν το 1964 με βασιλικό διάταγμα χαρακτηριστική τουριστική περιοχή και άρχισε να προκαλεί το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών, των Ελλήνων αρχικά και αργότερα των ξένων. Χτίστηκαν τα πρώτα ξενοδοχεία, τον Άγιο βέβαια το 62-63, το Minos Beach, και εδώ το Ελούντα Beach το 1970. Λειτουργήσε το 1972 και μετέτρεψε άρδιν το φτωχικό τοπίο της Ελούντα σε ένα παγκόσμια φήμης τουριστικό θέρετρο.

Η ήρεμη θάλασσα της Ελούντας χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου ως λιμάνι προς θαλάσσωσης και αναφοδιασμού των υδροπλάνων της αγγλικής εταιρείας Imperial. Ο κύριος Λουκάκης Δημήτρης κρατά στα χέρια του ένα ρολόι και μας εξιστορεί όλα αυτά που έμαθε από τον πατέρα και τον παππού του. Ο παππούς του μαζί με άλλους Ελουντιανούς δούλευαν για την Imperial.

0: Ο κύριος Δημήτρης Λουκάκης είναι εδώ σήμερα κοντά μου, δάσκαλος του χωριού. Κρατάει, όπως βλέπετε εδώ, ένα ρολόι. Λειτουργεί ακόμα το ρολόι.
1: Το ρολόι λειτουργεί ακόμα.
0: Εδώ. Απίστευτο. Απίστευτο. Πόσα χρόνια τώρα είναι αυτό το ρολόι.
1: Είναι από το 1936 όταν έπεσε το αεροπλάνο εκεί στους Μήλους, στο Σκηπίον, που ερχόταν από την Αλεξάνδρεια.
0: Θα μιλήσουμε για τα υδροπλάνα, φίλες και φίλοι μου, όπως καταλάβατε. Και αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο ρολόι που έπεσε, γιατί έπεσε και υδροπλάνο μαζί με αυτό.
1: Ναι. Και... αυτό ήταν στο κοκπιτ του αεροπλάνου. Στο πιλωτόριο.
0: Και τρέξατε όλοι και πήρατε.
1: Τρέξε πολλοί κόσμος, γιατί για να πάνε να σώσουν αυτούς που είχαν
0: πέσει.
1: Μέσα 28 επιβάτες. Από τους οποίους επιβάτες, ο συγκυβερνήτης μαζί με ένα επιβάτη πέθαναν. 8 τραυματίστηκαν. Ο πιλότος έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία, σώθηκε. Οι δύο που πέθαναν, τους έθαψαν εδώ στην Αγία Τριάδα, στο νεκροταφείο. Οι υπόλοιποι έγιναν καλά και έφυγαν.
0: Και έφυγαν.
1: Με άλλο υδροπλάνο.
0: Και ήταν, ας το πούμε, το τέλος του κύκλου που τα υδροπλάνα ερχόντουσαν στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως,
0: αυτό το γεγονός.
1: Όχι. Κάθισαν ακόμα 3 χρόνια.
0: Α, συνέχισαν και ερχόντουσαν.
1: Συνέχισαν μέχρι το 1939.
0: Τελικά, τα υδροπλάνα έφτεχαν και έκαναν διάσημη την Ελλούντα.